0: μπροστά.
1: Κάνει το βλασέκ. Κάνει το βλασέκ. Δεν είναι offside. Δεν είναι offside. Το σούτ. Είναι 2-0.
2: Sport FM Patra. She's crazy like a fool.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Τάνια,
2: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
1: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
2: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
1: Διάλεξε εσύ, στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
2: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
1: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco, από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
3: El Greco, πίτσα El Greco.
1: El Greco, πάλι ζωγράφισες.
4: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
5: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
6: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
7: Πάντα σαν καινούργιες.
5: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα Μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον, η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone, η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία, γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
8: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
9: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφή οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.
10: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Βαρελτζής, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείο Βαρελτζής. Αδημάστου 5, πλησίων IKEA. Τηλέφωνο 2610-333-620.
11: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
12: Κάνει το μπλασέκ.
13: Δεν είναι offside.
14: Το σούτ.

0: FM Πάτρα.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
2: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
3: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
4: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
5: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
6: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
7: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
8: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
9: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
10: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
11: Τηλέφωνο 2610-642-399.
12: Αγκρέχα 2026. Η 23η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας είναι γεγονός. Από 3 έως 6 Σεπτέμβρη στα γραφικά σοκάκια της Χαλανδρίτσας Ερημάνθου. Αγροτικά προϊόντα, καινοτόμες και βιολογικές καλλιέργειες, επιμορφωτικές συναντήσεις, σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμός, γεωργικά εφόδια, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αγκρέχα 2026, 3 έως 6 Σεπτεμβρίου. Στη Χαλανδρίτσα χτυπά ο παλμός της αγροτικής οικονομίας. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο, ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαΐας και Πολιτιστικό Σύλλογος Χαλανδρίτσας. Εγκαίνια, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ.
13: Το σχολείο ξεκινάει!
14: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι! Τσάντα, κασετίνα, μολυβιά, όλα στη θέση τους!
13: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στα Τζάντζαλα!
14: Τότε πάμε Τζάντζαλα! Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς!
15: Back to school στα Τζάντζαλα! Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
13: Τώρα είμαι έτοιμη! Ευχαριστώ Τζάντζαλα!
14: Ευχαριστώ Τζάντζαλα! Φθηνά τη γλίτωσα!
15: Τζάντζαλα! Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
16: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλαφέκ. Κάνει το βλαφέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι διαμήνυμα.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Βασίλη μου,
5: mm-hmm.
4: θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται.
5: Mm-hmm.
4: Α, πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
5: Mm-hmm.
4: Τώρα, με τον πόλεμο.
5: Mm-hmm.
4: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
5: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
6: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
7: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
8: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
9: Άσε, στάζει.
8: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
9: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
8: Α, υγρασία. Σου έχω λύσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
10: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία. Τηλέφωνο 2610 527 588.
11: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
12: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
13: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
12: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
11: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
14: ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από το BWinSport FM στις 8, στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Δύο προκρίσεις για Παναθηναϊκό και όφη για ένας αποκλεισμός για τον ΠΑΟΚ σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Οι πράσινοι νίκησαν 2-1 στην παράταση τη Χράντα της Κράλοβες στην Τσεχία και θα βρίσκονται στη σημερινή κλήρωση της League Face του Conference League. Στο Europa League συνεχίζεται το ταξίδι των κριτικών που πήραν δεύτερη νίκη επί της ΤΣΣΚΑ, αυτή τη φορά στη Σόφια με 2-0. Εκτός συνέχειας έμεινε ο δικέφαλος του Βορρά που ιτήθηκε 3-2 από την Brand στην Νορβηγία. Τους αντιπάλους της στη League Face του Champions League έμαθε η ΑΕΚ που θα αντιμετωπίσει στην All-Win Arena της Real Madrid, της Ρώμα, Γαλατασαράι και Λάσκ και εκτός έδρας της Manchester City, Dortmund, Σαχτάρ και Κόμο. Το τρίμερο 8 με 10 Σεπτεμβρίου θα διεξαχθεί η πρώτη αγωνιστική στις 27 Ιανουαρίου η Αυλαία. Υπάρχει περηφάνεια και ανυπομονησία η οποία πρέπει όμως να μετουσιωθεί και σε μια ανταγωνιστική παρουσία με το δικαίωμα στο όνειρο, δήλωσε ο Μινάς Λισάνδρου. Ιστορική επίδοση από τον Εμμανουήλ Καραλή στο Diamond League της Ζυρίχης. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης με άλμα στα 6-20 έκανε νέο πανελλήνιο ρεκόρ διαλύοντας αυτό που κατήχε ο ίδιος στα 6-17. Νικητής του meeting του Μπλάντης με 6-25. Ακόμα μία νίκη στο μήκος για το Μίλτο Τεντόγλου με άλμα στα 8-45. Σε συμφωνία με την Τζένοα για τον Μόρτεν Φρέντορ που ήρθε σύμφωνα με πληροφορίες του BWinSport FM ο Ολυμπιακός που περιμένει ως αύριο την απάντηση του 25χρονου Δανού Χαφ με το κόστος της μεταγραφής να είναι 8 εκατομμύρια ευρώ συν 2 με τη μορφή μπόνους. Στην Ελλάδα έφτασε ο Νορβηγός δεξιός μπακ Μάρκους Πέντερσεν για να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του από την Τωρίνο. Στασιμότητα με Βάργκα στο κάδρο 25χρονος γεωργιανός διεθνής Νταβιντασβίλη. Δείξαμε πνευματικά ισχυρή. Το αποτέλεσμα δίνει ηρεμία. Κρατάω την πρόκριση. Το μήνυμα του Τζέικοπ Νίστρουπ στον Παναθηναϊκό μετά το διπλό στην Τσεχία. Είχαμε πίεση, αλλά είμαστε μεγάλη ομάδα, δήλωσε ο Ντέσσερς που πέτυχε και τα δύο τέρματα του τριφυλιού. Με προβλήματα αποχώρησαν Τσιριβέγια, Κοντούρης και Ταμπόρδα. Καταγγελία στην UEFA για επίθεση αναπληρωματικού παίκτη της Χραντέτσης στον Κυριακόπουλο μετά τη λήξη του αγώνα έκαναν οι πράσινοι. Έξαλλος με τη διαιτησία εμφανίστηκε ο προπονητής του ΠΑΟΚ Αλέσιο Λύση μετά τον αποκλεισμό από την Brand. Δεν υπήρχε κανένα πέναλτι στη φάση του Γιαννούλη. Είναι δύσκολη νύχτα, αλλά πρέπει να αντιμετωπίσουμε την αλήθεια και να το διαχειριστούμε, τόνισε ο Ιταλός τεχνικός. Μία απόφαση τα κατέστρεψε όλο το σχόλιο του Τέιλορ. Πανευτυχής για την ιστορική πρόκριση του Office League Face Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης δήλωσε ο Χρήστος Κόντης μετά την επικράτηση επί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Η ομάδα μεγαλώνει από μεγάλες νίκες, κάναμε εμφάνιση που ζηλεύεις να τη βλέπεις, τα λόγια του Έλληνα τεχνικού. Από τη Σόφια θα μεταβούν απευθείας στη Μιόν για τη σημερινή κλήρωση Μιχάλης Μπούσης και Ηλίας Πουρσανίδης. Σε συμφωνία με την Μπαστιά για τον Αλεξάνδρ Ζαουί ήρθε ο Άρης. Τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ το κόστος της μεταγραφής του 29χρονου Ιβοριανού μεσοεπιθετικού που αναμένεται εντός Σαββατοκύριακου στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει για 5 χρόνια. Μαζί για ακόμη 4 χρόνια συνεχίζουν ΑΕΚ και Dragon Sakota. Ο coach των τίτλων συνεχίζει ως προπονητής και για την περίοδο 26-27, ενώ παράλληλα υπέγραψε την επέκταση του συμβολέου του ανεξάρτητα από πώς έως το καλοκαίρι του 2030, αναφέρει ανακοίνωση της Κιτρινόμαυρης ΚΑΕ. Τα πρώτα μετάλλια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας στο Άμστερνταμ πανηγυρίζει η Ελλάδα. Χρυσό κατέκτησε ο Πέτρος Γκαϊδατζή στο σκι Φελαφρών Βαρών και Ασημένιο Ιμουρατίδου και Λιόλιου στο διπλό σκι Φελαφρών Βαρών. Η Γαλλία είναι η αντίπαλος της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ Γυναικών στη φάση των 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, όπως προέκυψε από τα αποτελέσματα στην αυλαία της φάσης των ομίλων. Ο αγώνας θα διεξαχθεί Κυριακή ή Δευτέρα. Paris Saint-Germain, Manchester City, Barcelona, Paris, Manchester United, Bayern, Liverpool, Inter, Arsenal, Real Madrid, Bayern, Arsenal και Real Madrid, Inter είναι μεταξύ άλλων τα σούπερ παιχνίδια που προέκυψαν στη League Face του Champions League μετά την κλήρωση. Διαβάστε αναλυτικά στο sportfm.gr. Πανηγυρική πρόκριση στη League Face του Europa League πήρε η Ομόνια που νίκησε 4-2 της Ed Druiden, παρούσα στο Conference League θα είναι η Πάφος που επικράτησε με το ίδιο σκορ της Dynamo City αλλά στην παράταση. Όλα τα αποτελέσματα του αγώνων ρεβάν στον play-off και οι λεπτομέρειες των κληρώσεων στο sportfm.gr. Μπαρτσελόνα Μπιλμπάο 2-0 σε εξαναβολής αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της Λα Λίγκα. Στο άλλο παιχνίδι της ημέρας Θέλτα Οσασούνα 1-2. Για τον δεύτερο γύρο του Λίγκα Αγγλίας με τις νικήτριες να παίρνουν την πρόκριση Τσέλσι Λούτον 2-0 και Φούλαμ Ουίμπλετον 3-0. Επόμενη ενημέρωση από το BWinSport FM σε μία ώρα όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Μαρία Ζαφυράτου.
1: Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: τα μπόρδα τώρα παίρνει το νόημα από τον Στέγεμαν, εκτελεί κεφάλι. Ο Ταμπόρδα τώρα παίρνει το νόημα από τον Στέγεμαν, εκτελεί κεφαλιά.

0: πέναλτι για τον Παναθηναϊκό και θα πω ένα πράγμα. Βάλ' το να φύγουμε. Τίποτα άλλο. Δες θες.
1: Τους αφήνει όλους ξερούς. Όλοι είναι κάτω. Οι Τσέχοι είναι κάτω. Ο Παναθηναϊκός με το πέναλτι του Σίγαλντέσες. Ο Παναθηναϊκός είναι εδώ. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την Ευρώπη.
0: Κράτες Παναθηναϊκός 1-2.

θέλω να μου πείτε εσείς οι Παναθηναϊκοί, που ξέρω και το βλέπω και όλα στο Live 24, έχετε στρωθεί εδώ πέρα από τις 6 ώρα το πρωί, θέλω να μου πείτε ένα πράγμα και μόνο: πόσο χρονών αισθάνεστε σήμερα, πόσο χρονών ξεκινήσατε να βλέπετε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού και πόσο είστε σήμερα. Πολύ πολύ καλημέρα σας. 10 λεπτά και μετά τις 8, Big Wins for FM 94,6. Είναι η εκπομπή «Η από εδώ». Τι να πει κανείς για αυτόν τον άνθρωπο εδώ πέρα. Έχει 5 στα 5 εδώ παρών επαγγελματίας, μαρμαροκολόνα της εκπομπής, Γιώργος Γιαννίσης. Σήμερα λοιπόν, ξαμολύσου Γιώργο Γιαννίση, ξαμολύσου, κάνε τα δικά σου, παίξε τις κάλτσες σου, παίξε τα σωσόνια σου, παίξε τις αγιονάρες σου, δεν ξέρω τι θέλεις, παίξε. Είναι Παρασκευή σήμερα, έχουμε εδώ πέρα τους φίλους μας Παναθηναϊκούς, πανηγυρίζουν. Έχουμε εδώ τους φίλους μας, τους κριτικούς, όλο το νησί είναι στο πόδι, εννοείται δεν έχει κοιμηθεί άνθρωπος. Μαρία Ζαφυράτου στο μικρόφωνο, Αλέξανδρος Τσουβέλλας δεν θα είναι μαζί μας.

καρουσέλ ήταν αυτό χθες. Τι καρουσέλ, όχι τι καρουσέλ, συγγνώμη. Ρόλερ κόστερ. Τι καρουσέλ. Καρουσέλ ήταν του Όφη. Ο Όφη πήγαινε, είχε ανέβει πάνω. Αυτό του Παναθηναϊκού ήταν ναι. Ανέβα. Τράβα μαλλί, ανεβαίνουμε. Και μετά μία πτώση, Παναγία μου, όχι στις καθυστερήσεις. Και μετά ναι, ντέσσερς. Έχουμε επικοινωνήσει με τον Βαγγέλη. Παιδιά, δηλαδή μετά από αυτά τα προκριματικά των ελληνικών ομάδων, θα πρέπει να έχουμε και ένα backup, κάτι. Θα πρέπει να ασφαλίσουμε τους παραγωγούς του Big Win Sport FM για τη φωνή τους, για την ψυχική τους υγεία, για την αρτηριακή τους πίεση. Τι είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή θα μας ξεκληρίσουν όλους.

μένουμε Ευρώπη, λέει, αλλά δεν πάμε πουθενά. Καλημέρα, Ζαφυρά, του Νίκος από Σίδνεϊ. 120 χρονών. Θα μας στείλει στο γιατρό η ομάδα. Καλημέρα. Παιδιά, μπήκε η ομάδα. Μπήκε στη League Face. Αυτό είναι. Θυμάστε μία ταινία που έλεγε ο Κώστας Μπουτσάς. Ήταν να μην τρουπώσω. Τρούποσα. Τελείωσε. Ας τα λέει, ξεκίνησα, λέει, να το βλέπω 29, στο 92, ήμουνα 40, μέχρι το 130, γύρω στα 55.

Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός και ο κόσμος του Παναθηναϊκού και όλοι οι υπόλοιποι, αλλά εντάξει, με μια λίγο περισσότερη ψυχραιμία όλοι οι υπόλοιποι, τα είδαν όλα χθες. Πήγε να ζήσει αυτό το θρίλερ που είχε ζήσει 7 μέρες πριν. Ευτυχώς όμως υπήρχε αυτός ο Άγιος Δέσσερες, που μάλλον πρέπει να τον μνημόνευσαν πάρα πολύ χθες. Πάρα πολλά κεράκια πρέπει να ανάψανε στο όνομα του.

Και πραγματικά δεν ξέρω αν έχει κανένα νόημα να αναλύσουμε το παιχνίδι, να αναλύσουμε τα λάθη, να αναλύσουμε τα σωστά που έγιναν χθες. Σημασία έχει αυτό που είπαμε και πριν, ότι τελικά τρούπωσε ο Παναθηναϊκός, μπήκε στη League Phase του Conference League.

Παναθηναϊκός είχε το δύσκολο μονοπάτι, ο Νίστρουπ όμως και οι παίκτες του τα κατάφεραν. Είχε την πρόκληση στα πόδια του με τον γκολ του 4 από το 72ο λεπτό. Κατάφερε για ακόμα μια φορά να ισοφαριστεί στις καθυστερήσεις της κανονικής διάρκειας, και εκεί είναι αυτό που είπανε πάρα πάρα πολύ. Το έχουμε ξαναδεί το έργο. Λοιπόν, με διακόπτει ο μάστερ εδώ πέρα του ήχου. Πάμε σε ένα διάλειμμα και τα λέμε σε λιγάκι.

0: 4,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6.

Ο Παναθηναϊκός λοιπόν για ακόμα μία φορά έκανε δύσκολη τη ζωή του. Δεν θα πω τα δύσκολα εύκολα, γιατί ήταν δύσκολο ούτως ή άλλως, αλλά έκανε ακόμα περισσότερο δύσκολη τη ζωή του. Κατάφερε πάλι να βάλει το κεφάλι στον τορβά στις καθυστερήσεις, όπως έγινε και στο μάτς με το ΟΑΚΑ. Ευτυχώς για αυτόν τον λύτρωσε ο Ντέσες. Στην παράταση μπορούμε να πούμε ότι είχε, έτσι και, είχε και την τύχη μαζί του. Βέβαια είχε και τον Πένια μαζί του. Και είναι αυτό που λέγαμε και στην περίπτωση με την Άγκη, γιατί κάποιοι θα πούνε και εντάξει και πανηγυρίζουμε και σιγά το καφενείο και όλα αυτά. Παιδιά, δεν έχει καμία σημασία ο τρόπος με τον οποίο έχεις περάσει στη League Phase και δεν έχει και καμία σημασία την ομάδα την οποία απέκλεισες, αν είναι καφενείο, αν είναι καφέ pub, αν είναι πιτσαρία. Πέρασες και αυτό έχει σημασία, και πλέον ο Παναθηναϊκός και ο Νίστρουπ θα έχει το χρονικό περιθώριο να συγκεντρωθεί και να εμφανίσει μια σαφώς πιο ποιοτική ομάδα στην φάση, στη League Phase του Conference.

Κάποιος λέει: καλημέρα Μαρία, θα μου επιτρέψει να διαφωνήσω. Πρέπει να αναλυθεί τι φταίει και σε 6 μάτς με μικρομεσαίες ομάδες ήταν τόσο κακός ο Παναθηναϊκός. Καταρχάς, να πούμε ότι είναι η αρχή της σεζόν, με έναν νέο προπονητή, με μια νέα ομάδα, με μια νέα σύνθεση. Δεν νομίζω ότι μπορείς να κάνεις και καμιά έτσι, πολύ βαθιά ανάλυση για το τι φταίει, λες και είναι μια ομάδα που παίζει μαζί 5 χρόνια. Είναι σαν να παίζεις τον εκατομμυριούχο, πήρες το μαξιλάρακι των 1.000 ευρώ. Προχωράς παρακάτω.

Το θέμα είναι πού βρίσκεται αυτός ο ακροατής που από την περασμένη εβδομάδα τέτοια ώρα, 8, όχι τέτοια ώρα, ψέματα, από τις 8 η ώρα, 8 παρά, έστελνε μηνύματα με κεφαλαία, αποκλειστήκαμε και διαλύθηκε η ομάδα και δεν είναι πράγμα αυτό που, και έλεγα εγώ, περίμενε ρε παιδάκι μου, σε μια εβδομάδα από τώρα μπορεί να είναι διαφορετικά τα πράγματα. Hold your horses, περίμενε λιγάκι. Πού είσαι εσύ, εσύ που είσαι. Καλημέρα σας, Κώστας, 94 ετών από χθες το βράδυ, η ταυτότητά μου λέει, γεννηθείς το 99, άντε τώρα να το πιστέψεις.

Ξεκίνησα κανονικά να βλέπω το μάτς, σαν 29χρονος λέει. Στο τρίτο λεπτό έχασα 10 χρόνια της ζωής μου, στο 92 έχασα άλλα 40. Είδα το φως, στο πέναλτι όμως πανηγύρισα σαν πιτσιρικάς 15 χρονών.

Είμαι Κρητικός και Παναθηναϊκός, λέει. Χθες ήταν μια βραδιά που τα αποτελέσματα με γέμισαν δάκρυα. Εδώ στη Λόνδρα που ζω, ο Λέτο στη Λέτο. Πάρα πολύ σαν και σένα, Λέτο στη Λέτο. Εντάξει, θα πούμε και για τον Όφη. Έπικη η πρόκριση του Όφη. Ζει πάρα πολύ μεγάλες τιμές. Ζει μάλλον μια μακρά περίοδο ευτυχίας τα τελευταία δύο χρόνια ο Όφη. Και μπράβο στον Όφη, μπράβο στο Κόντι, μπράβο στην ομάδα του, μπράβο στους παίχτες. Μακάρι να έχει και μια καλή κλήρωση, να έρθουν και ωραίες ομάδες, μεγάλες ομάδες, να το ευχαριστηθεί γενικά το νησί και να το απολαύσουν όσο περισσότερο γίνεται.

Καλημέρα Μαρία, μέχρι ποια ημερομηνία σταματά ο Νίστρουπ να θεωρείται νέος προπονητής? Και δεν ρωτάω ειρωνικά. Ο οποιοσδήποτε προπονητής που έχει αναλάβει μια ομάδα, αν με ρωτάς, η ταπεινή μου άποψη, νέος προπονητής σταματά να θεωρείται στο χρόνο πάνω. Καλημέρα, τύχη ήθελε χθες και από ό,τι φάνηκε λίγη την είχε ο Παναθηναϊκός. ΑΕΚ λέει μόνο, ΑΕΚ μόνο, ο Γαβριήλ Μυτιλίνη. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, γιατί έχουμε δει και άλλα παιχνίδια όπου αξίζει μια ομάδα εντός αγωγικών, το εντός αγωγικών στο αξίζει την νίκη και δεν την παίρνει, γιατί πρέπει να έχεις πάντα και τύχη, ακόμα και στα παιχνίδια που δεν παίζεις καλά.

αν ρωτήσετε τον Ίστρουπ, όλοι εσείς που λέτε και εντάξει και σιγά το καφενείο και σιγά την ομάδα, δεν είχε την ίδια άποψη με εσάς. Μπορεί να μην την ξέρετε, λέει, τη Χράντετς. Είπε μετά το τέλος του παιχνιδιού, αλλά αν την αναλύσετε θα δείτε πως το επίπεδο είναι κοντά στις ελληνικές ομάδες και η αλήθεια είναι ότι το έχουμε εμείς αυτό, έχουμε μια εντύπωση έτσι, είμαστε λίγο μάνες κουκουβάγες για τις ομάδες μας. Το είχα πει και μια άλλη φορά, έτσι λίγο πιο άσχετη, ειδικά οι φίλοι του Παναθηναϊκού που έχουν ζήσει τις μεγάλες στιγμές ευρωπαϊκής πορείας, έχουν την αίσθηση ότι εντάξει, εμείς είμαστε ο Παναθηναϊκός και πια Χράντετς. Τη στιγμή όμως που υπάρχει ένα τόσο μεγάλο κενό ευρωπαϊκής παρουσίας, σοβαρής ευρωπαϊκής παρουσίας, κάποια πράγματα πρέπει να ξεκινάνε από την αρχή. Όταν ήρθα, είπε ο Νίστρουπ, λοιπόν, είχα μία ανησυχία και αυτό ήταν ότι πάω σε μια άλλη χώρα, μια άλλη ομάδα όπου θα έχω προκριματικά. Ο ίδιος επίσης είπε ότι δεν είναι κακοτυχία αν τρως συνέχεια γκολ στο τέλος, ξέρει που βρίσκεται, σε ποιο επίπεδο βρίσκεται η ομάδα.

Έχουμε δεχθεί, λέει, σε τρεις σερί αγώνες γκολ στο τέλος. Δεν είναι μόνο κακή τύχη. Κάτι κάνουμε λάθος οι ίδιοι. Αν χάναμε απόψε, όλα θα ακούγονταν σαν δικαιολογίες. Ήταν σκληρά προκριματικά, με όλο το σεβασμό. Παίξαμε με τον Κάτρι δεξιμπακ και άρα να είναι εκτός θέσης, γιατί έλειπαν οι Τσάπρας και Καλάμπρια. Είχαμε παίχτες που έρχονταν και έφευγαν. Θα ήταν καλό να έχουμε τον Τουμπά και τον Τσέριν απόψε. Ωστόσο, έχουμε ένα πιο μακρόπνο σχέδιο. Είναι σημαντικό να φέρνουμε και να απομακρύνουμε τους παίχτες όσο πιο γρήγορα γίνεται. Βρήκαμε το δρόμο μας. Όταν δυσκολευτήκαμε στην παράταση, τα καταφέραμε το πέναλτι. 4.

Α, ναι, σωστά. Ε, αύριο είναι ο Τσουβέλλας στο Παγκρίτιο. Είδα χθες ένα story που ανέβασε. Νόμιζα ότι ήταν σήμερα. Ωραία, τι έχει να γίνει.

Καλημέρα, λέει, χρόνια πολλά και καλή Παναγιά. Να σε καλά, να έχουμε, λέει. Εγώ ακόμα μετράω χρόνια από χθες το βράδυ, δεν έχω σταματήσει. Πρέπει να βρίσκομαι στο 2250, κάπου εκεί, τόσο μακριά μας πήγε ο Παναθηναϊκός. Κανένας, λέει, φίλος του Παναθηναϊκού δεν είναι ευχαριστημένος. Άρα το θέμα για εμάς δεν είναι να τρουπώνουμε, αλλά να βλέπουμε μια καλή ομάδα να παίζει μπάλα. Okay, άρα εσύ πιστεύεις από την μπάλα που έχεις δει ή από τον Παναθηναϊκό που έχεις δει ότι αυτό μπορεί να γίνει. Τι μέρα είναι σήμερα, Παρασκευή. Από την Παρασκευή σε Σάββατο. Οκ. Okay.

Σωστό, ναι, αλλά ο Νίστρουπ τουλάχιστον για 5-6 χρονάκια θα θεωρείται ακόμη νέος, γιατί είναι και μικρός ηλικία. Σωστό, σωστό, σωστό. Μαρία, καλημέρα. Και ο Νίκολιτς λέει: πέρσι νέος ήταν με ομάδα καταρακωμένη ψυχολογικά, αλλά θα σου θυμίζω ότι στο μάτς με την Άντερλεχτ έδειξε άλλο πρόσωπο. Εγώ θα σου θυμίσω ότι το Σεπτέμβρη, που ψιλοστραβώσανε κάποια μάτς για την ΑΕΚ στο πρωτάθλημα, είχε αρχίσει γκρίνια. Αλλά αυτά, ξέρετε, τα ξεχνάμε και λίγο εύκολα.

Όχι ρε παιδιά, δεν έχασα κανένα άγχος και δεν έχασα τις μέρες. Εχθές είδα ένα story του Τσούβι που ήταν στο Παγκρίτη και έλεγε εδώ έχουμε θέσεις, εδώ έχουμε θέσεις, εδώ έχουμε θέσεις. Και νόμιζα ότι ήταν σήμερα η παράστασή του.

Λοιπόν, θέλω να καλημερίσω τη φίλη μου την Ερμίνα και το φίλο μου το Σταμάτη που μας ακούνε τώρα και πάνε καρδίτσα. Παιδιά, καλό δρόμο, έτσι, να προσέχετε, να με ακούτε σε όλη τη διαδρομή φυσικά. Καλή επιστροφή με το καλό. Εμείς θα συνδεθούμε τώρα με το Sky για πολιτική ενημέρωση και τα λέμε σε λιγάκι.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
2: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τη Δευτέρα στο Τελαβίβ θα υπογραφεί η τελική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλλέα ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ. Μεταξύ άλλων αφορά την αναχαιτήση απειλών μικρού, μέσου και μεγάλου Βεληνικούς. Σύμφωνα με την Καθημερινή, το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε 35 μήνες από την υπογραφή της συμφωνίας και το κόστος θα αγγίξει τα 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Σε επίγειο ψεκασμό, σε συνολική έκταση περίπου 10.000 στρεμμάτων σε περιοχές της Ανατολικής Αττικής, προχώρησε η Περιφέρεια Αττικής με στόχο να περιοριστεί ο κίνδυνος περαιτέρω διασποράς του ιού του Δυτικού Νείλου. Δύο συλλήψεις για απόπειρα εμπρισμού και εμπρισμό από πρόθεση έγιναν χθες σε Αθήνα και Καλαμάτα. Η μία σύλληψη αφορούσε απόπειρα εμπρισμού στον Βοτανικό Κήπο στην Αθήνα. Στην Καλαμάτα συνελήφθη 60χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι έβαλε δύο φωτιές, ενώ ελέγχεται για άλλες τέσσερις. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται σήμερα για Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Διάταγμα με το οποίο άλλαξε ονομασία στη λίμνη Οντάριο, στα σύνορα Ηνωμένων Πολιτειών και Καναδά, υπέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ανέφερε ότι πλέον θα ονομάζεται λίμνη της Αμερικής, υποστηρίζοντας ότι το μεγαλύτερο μέρος της βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η λίμνη Οντάριο θα ονομάζεται έτσι σήμερα και για πάντα, απάντησε ο Καναδός Πρωθυπουργός. Ο Παναθηναϊκός εξασφάλισε την πρόκριση στη League Phase του Conference League, επικρατώντας 2-1 της Χράντετς Κράλοβε. Αποκλείστηκε από την επόμενη φάση του Conference ο ΠΑΟΚ, καθώς έχασε από την Μπραντ στην Νορβηγία με σκορ 3-2. Ο Όφη προκρίθηκε στη League Phase του Europa League, νικώντας την Τζεσεκά Σόφια στη Βουλγαρία 2-0. Άλμα στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά έκανε ο Εμμανουήλ Καραλή στον Diamond League της Ζυρίχης, κάνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο. Άλμα στα 6 και 25 έκανε ο Μόντο Ντουμπλάντης. Και ο καιρός θα είναι γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, έως 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Λόγω στιγμής έχουμε πάντα στο σπίτι. Γιατί με τρία παιδιά όλο και κάτι σπάει.
6: Και λόγω σχολικά έχουμε τα πάντα. Κόλλες, στικ, διορθωτικά, στυλό, κραγιόνια, ξυλόκολλα. Με τρία παιδιά στο σχολείο.
7: Λόγω 40 χρόνια στην κορυφή.
8: Η Αν Χάθαουεϊ και ο Ιούαν Μακγκρέγκορ βρίσκονται αντιμέτωποι με μια άγνωστη απειλή.
9: I think our house has moved.
8: Όπου οι κανόνες του κόσμου, όπως τους γνώριζαν, έχουν πάψει να ισχύουν.
10: How the hell is that even possible?
8: Θα καταφέρουν να ξεφύγουν και να βρουν το δρόμο της επιστροφής.
11: Oh my God, run!
8: Το τέλος της οδού Oak. Στους κινηματογράφους από την Κανουίρ.
12: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα 31 Αυγούστου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unique Athens, 21η οδός 17 στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και κάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unique.ac.cy.
13: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
14: Ποιος καλέ?
13: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
14: Και σε παίρνει αυτή?
13: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
14: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
15: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.

0: έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Bwin Sport FM 94,6.

Λοιπόν, εδώ επιστρέψαμε 38 λεπτά και μετά τις 8. Big Wings Sport FM 94,6. Είναι η κουμπή από εδώ τους από εκεί. Κύριος Γιαννής στην καλλιτεχνική επιμέλεια. Μαρία Ζεφράτη στο μικρόφωνο. Αλέξανδρος Τσουβέλλας στην Κρήτη. Έτσι, στην Κρήτη που πανηγυρίζει σήμερα την μεγάλη πρόκριση στη League Face.

site του Big Wings Sport FM, στο sportpavlefm.gr, μπορείτε να δείτε και όλο το ρεπορτάζ, το φωτορεπορτάζ από την υποδοχή που έτυχε η αποστολή της, του Όφη στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Τι να σας λέω και τι να δείτε στο Νίκος Καζαντζάκης, τι έγινε τα ξημερώματα.

Είναι μια πολύ πολύ σημαντική έτσι περίοδος του Όφη τα τελευταία δύο χρόνια. Πρέπει να το εκμεταλλευτεί όσο δεν πάει η διοίκηση, να το εκμεταλλευτούν οι φίλοι του Όφη, να το εκμεταλλευτεί οι παίκτες, το προπονητικό team, να το απολαύσουν. Κόντις λέει Όφη μεγαλώνει από μεγάλες νίκες, εμφάνιση που ζηλεύεις να τη βλέπεις, και όντως έτσι είναι τα πράγματα. Μιλάμε για μια ομάδα η οποία έχει χτιστεί με απόλυτη σοβαρότητα, μια ομάδα που έχει το μεγαλύτερο ποσοστό της Έλληνες παίκτες, και μάλιστα πολλοί από αυτούς είναι μέσα από τον Όφη.

Είναι, ρε παιδί μου, από τα παραδείγματα που βλέπεις να τα χαίρεσαι, που χαίρεσαι να τα βλέπεις, και μπράβο μου, και μπράβο μου, που χαίρεσαι να τα βλέπεις, και λες, τι να πω παιδιά, και στα δικά μας ελεύθερες. Και τι εννοώ για στα δικά μας ελεύθερες, να φτιάχνονται ομάδες με σοβαρότητα, με συνέπεια, με υπομονή, με παιδιά από τα σπλάχνα της ομάδας και όχι έλα εσύ, φύγε εσύ, έλα εσύ, φύγε εσύ.

Και μετά την πρόκριση λοιπόν στη League Phase του Europa League, ο Όφη ετοιμάζεται για μεταγραφή βόμβα σύμφωνα με τον Μάνο Σουριά.

Σύμφωνα λοιπόν με όσα μετέφερε ο Μάνος Σουριάς στον Big Wings Sport FM 94,6, χθες οι κριτικοί βρίσκονται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση δύο νέων προσθήκων στο ρόστερ τους. Η μία εκ των οποίων θα είναι έτσι αρκετά θορυβώδης. Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, θα πρόκειται για πολύ μεγάλη μεταγραφή που θα τεθεί στη διάθεση του Χριστού Κόντι και υπάρχουν αναφορές πως πρόκειται για τον Τάσο Μπακασέτα.

Όχι, Κώστα μου, δεν μπορεί ο Τσούβι να μας κάνει τώρα ένα τηλεφωνικό σχόλιο 2 λεπτών. Μην ανησυχείτε, παιδιά. Την Τετάρτη θα είναι εδώ. Ορεξάτος και θα τα πούμε όλα. Καλημέρα, ξυπνάμε και θέλουμε ποτό με τον Παραθηναϊκό. Τι να μας πει ο καφές με τέτοιο στρες. Ο Σπύρος λέει σίγουρα θέλουμε να δούμε καλή μπάλα που λέει και ο φίλος, αλλά πάνω απ' όλα έπρεπε να περάσουμε. Δεν πειράζει, ας πάρουν πρωτάθλημα λέει, και ας μην έχουμε παίξει και την καλύτερη μπάλα. Κάποιος άλλος τα βάζει με τις αλλαγές του Νίστρουπ, λέει είναι τραγικές, και κάποιες ήταν και αναγκαστικές όμως. Ένα πράγμα που πρέπει να προβληματίσει λίγο τον Νίστρουπ είναι οι πολλοί τραυματισμοί που έχει η ομάδα. Καλημέρα, είμαι Παναθηναϊκός. Δεν ξέρω αν πρέπει να χαρώ ή να βάλω τα κλάματα. Μπορείς να κάνεις και τα δύο. Μιλάμε, λέει, για μαύρα χάλια. Εντάξει, ψυχραιμία. Κάποιος έχει λυσάξει με το ακυρωθέν γκολ, γιατί δεν λέτε τίποτα. Εν τω μεταξύ, θέλει να πει τσιμουδιά και λέει τσικουδιά. Και να σου πω και κάτι. Το προτιμώ.

Γράφει κάποιος για τον Ίστρουπ, τι νέος ρε, 40 χρονών είναι. Κοφτώ τον κύριο. Κοφτώ τον κύριο εδώ πέρα. Άντε, μπλοκ τώρα. Μαρία, καλημέρα. Ξεκίνησα να βλέπω τον αγώνα 51 ετών. Τώρα περιμένω τον γιατρό στην εντατική να μου πει πώς είμαι. Ξέρεις, να στέλνεις μήνυμα, είσαι μια χαρά. Σήκω και πάτα το.

Λοιπόν, έχουμε και μία καταγγελία από την πλευρά του Παναθηναϊκού στην UEFA για επίθεση στον Κυριακόπουλο από παίχτη της Χράντετς μετά το τέλος του αγώνα. Ο Κυριακόπουλος κατευθυνόταν προς την εξέδρα των φίλων του Παναθηναϊκού και σύμφωνα με καταγγελία του Παναθηναϊκού δέχθηκε επίθεση από τον δεύτερο τερματοφύλακα της ομάδας. Εννοείται ότι το περιστατικό προκάλεσε την άμεση αντίδραση της ελληνικής ομάδας, ενημέρωσε τους αρμόδιους της UEFA. Έχει κινηθεί ήδη η διαδικασία επίσημης καταγγελίας για όσα έγιναν.

Από τον Παναθηναϊκό ανέφεραν ότι ο αναπληρωματικός θεματοφύλακας της Χράντης μετά ζήτησε συγγνώμη κατ' δίαιν από τον Κυριακόπουλο. Παρ' όλα αυτά θεωρείται μάλλον δύσκολο να γλιτώσει την καμπάνα από την UEFA. Ήταν μια επίθεση που έγινε και εντός αγωνιστικού χώρου.

Καλημέρα στον Παναγιώτη, στο Πανιόνιο. Καλημέρα Μαρία. Λέει ο Γιάννης είναι 55. Έχει βρει κασέτες, λέει, με τα The Greatest Hits, λέει, των 80s. Καταρχάς αυτό που παίζει τώρα δεν είναι 80s. Αλλά παιδιά, ο Γιάννης είναι ένας ταξιδευτής του χρόνου. Εντάξει, δεν έχει ηλικία. Δεν έχει ηλικία. Δεν μας αγγίζει. Δεν μας αγγίζει. Δεν μας βλέπει βασικά. Κάποιος λέει, όσο και να γκρινιάζουμε, η νίκη μετά από ένα τέτοιο μάτς είναι ό,τι καλύτερο, είναι η απόλυτη λύτρωση. Και ειλικρινά θα ήθελα να μου στείλετε, εντάξει, το καταλαβαίνω ότι περισσότεροι από εσάς δεν είσαστε ικανοποιημένοι από το θέαμα το οποίο βλέπετε στα τελευταία παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό, ούτε ήσασταν ικανοποιημένοι και την περσινή χρονιά, ας πούμε, ή την προπέρσινη. Θέλω να μου πείτε όμως, τι προτιμάτε? Θα προτιμούσατε να αποκλειστεί η ομάδα, να είσαστε, ας πούμε, σε μια κατάσταση όπως βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ? Θα ήταν καλύτερα? Θα βοηθούσε την ομάδα να συγκεντρωθεί περισσότερο? Θα βοηθούσε την ομάδα να, έτσι, να δεθεί? Ή θα δημιουργούσε αυτό μια περισσότερη γκρίνια, μια περισσότερη ισοστρέφεια? Έτσι θα πήγαινε το πράγμα ακόμα πιο βαθιά. Δεν ξέρω, γιατί εγώ πιστεύω ότι ακόμα κι αν δεν μας έβγαλε τα μάτια από το ποδόσφαιρο χθες ο Παναθηναϊκός, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία το ότι τουλάχιστον μέχρι το Δεκέμβριο, Ιανουάριο, οπότε είναι, θα είναι σε ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Ο ΠΑΟΚ λοιπόν από την μεριά του κατάφερε πάλι έτσι να μας παρουσιάσει δύο πρόσωπα. Είδε την Μπραν να προηγείται με 2-0, μάλιστα και το πρώτο γκολ το δέχτηκε στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Κατάφερε μέσα σε 4 λεπτά να φέρει το μάτς στα ίσια. Έφτασε ένα βήμα από την ανατροπή. Παρόλα αυτά ιτήθηκε με 3-2 στην Νορβηγία. Έμεινε εκτός league phase του Conference League. Και πάλι δεν παρουσίασε καλή εικόνα συνολικά η ομάδα του Αλέσιο Λύση. Στο μεγαλύτερο διάστημα δεν είχε ευκαιρίες, ήταν κάπως θολό το μυαλό των παικτών του ΠΑΟΚ. Τώρα για να σταθούμε για το αν ήταν πέναλτι, δεν ήταν πέναλτι του Γιαννούλη. Τι να πούμε. Υπάρχει επαφή, σίγουρα υπάρχει επαφή και γι' αυτό πέφτει ο παίκτης. Ο Γιαννούλης είναι πίσω από τον παίκτη, μπερδεύονται τα πόδια τους, πέφτει ο παίκτης. Κάποιοι λένε εντάξει δεν θα το δίναμε, ούτε ο ξαδερφός μας να ήταν. Κάποιοι λένε ότι ναι υπάρχει επαφή, είναι πέναλτι, γεια σας και καμία σημασία δεν έχει. Γράφτηκε το 3-2, αποκλείστηκε ο ΠΑΟΚ.

Κάποιος λέει ο ΠΑΟΚ είναι χτισμένος σε γέρες βάσεις και θα χτυπήσει πρωτάθλημα έτσι κι αλλιώς. Εμείς έχουμε να καλύψουμε πολλές τρύπες και για πρωτάθλημα δεν είμαστε. Αγαπητέ, δεν είμαι σίγουρη ότι οι φίλοι του ΠΑΟΚ έχουν την ίδια άποψη για σένα, με σένα με το, για το δικέφαλο του Βορρά. Από όλα αυτά που συνέβησαν στα δύο τελευταία παιχνίδια του ΠΑΟΚ, ο Λύση θα πρέπει να κρατήσει μόνο τα θετικά, που είναι ότι εντάξει, υπάρχει παλμός σε αυτή την ομάδα, απλά θα πρέπει να είναι έτσι λίγο περισσότερο συνεχόμενος. Γιατί για να κρατηθεί ο ΠΑΟΚ ζωντανός σε ολόκληρη την αγωνιστική χρονιά, αυτές οι εκλάμψεις, πάθους και παλμού μάλλον δεν θα φτάσουν.

Καλημέρα, λέει κάποιος, τον ΠΑΟΚ μη τον κλαις, απαλλαγμένος από το βάρος εντός εισαγωγικών της Ευρώπης, πάει για πρωτάθλημα. Δεν ξέρω αν θα πάει για πρωτάθλημα, παρ' όλα αυτά θα πρέπει να δει το ποτήρι μισογεμάτο, να ανασυγκροτηθεί, να έτσι, να έρθει λίγο στα ίσια του που λένε, να μαζέψει το μυαλό του, γιατί όσο να είναι και, και η Ευρώπη λίγο θα του σκορπούσε το μυαλό, σίγουρα μόνο σε καλό μπορεί να του βγει όλο αυτό το πράγμα. Και η ΑΕΚ είχε βρεθεί σε μια παρόμοια κατάσταση 2 χρόνια πριν.

Εντάξει, Μαρία, αν πιστεύεις ότι αυτό ήταν πέναλτι, καλύτερα βράσε μια μπάλα. Καλημέρα. Πρέπει να. Παιδιά, θα ήθελα έτσι σε αυτή τη νέα σεζόν να βρίσκουμε και νέες εκφράσεις. Φτάνει με το βράσε μια μπάλα. Ψήσε μια μπάλα, γιατί όχι. Γιατί όχι ψήσε μια μπάλα και βράσε μια μπάλα.

Καλημέρα σας Σωτήρη, καλημέρα Μαρία. Εγώ λέει ως Ολυμπιακός κοιμήθηκα 49 και ξύπνησα 40. Αυτά είναι τα καλύτερα. Καλημέρα στον Πέτρο. Πιστεύω το πέναλτι λέει που δόθηκε κατά του ΠΑΟΚ ήταν πολύ αυστηρό και ειδικά για ένα τέτοιο μάτς, συμφωνώ. Και ειδικά στο χρονικό σημείο το οποίο δόθηκε. Καλημέρα στην Λένα. Εγώ πάλι ήμουν 47, ξύπνησα 29. Καλή σεζόν. Συγγνώμη, στο Μιλτιάδη. Με μπέρδεψες ρε εσύ Μίλτα με αυτά τα κοινά προφίλ. Μαρία, για τον Τζούβι πήγαν. Λέει απλά όπως είπες, έτυχε να είναι και η αποστολή του Όφη και η Μιλτιάδης μάλιστα. Καλημέρα από Καλαμάτα. Καλημέρα στην Δήμητρα. Καλημέρα στον Γιώργο. Σαν να γλύκανε λίγο ακόμη η Παρασκευή. Γιώργος από Κορυδαλό. Ο Γιώργος μου στέλνει ένα σεντόνι από στοίχημα και το έχει πιάσει όλο. Μπράβο ρε Γιώργο, για να δω. Περίμενα να δω. 330 ευρουλάκια. Ωραίο. Καλό Σαββατοκύριακο Γιώργο. Μια χαρά. Καλημέρα και στο Σταύρο. Άσους αυτούς λέει και πες για την κλήρωση της Αϊκάρας. Λέει εύκολα τη Ρεάλ. Ρέμισε Σταύρο. Σταύρο. Ηρέμισε. Σου βάλουμε πνίχτη. Καλημέρα και στο Στέλιο το Metalheart. Καλημέρα και στο Βίρονα από τα Χανιά. Καλημέρα και στον Ανδρέα. Λίγο ακόμα από τις Λεύκες της Πάρου. Η ομάδα μπήκε στους ομίλους. Παναθηναϊκός λέει η ψυχή μου βγήκε από το κορμί μου χθες. Με άκουσε όλο το χωριό στο πέναλτι.

Γιατί η μπάλα είναι στρογγυλή και θα τσουλάει στη σχάρα, λέει κάποιος. Ναι, αλλά μα την κάνει σουβλιστή. Ναι, να λέει και εμένα μου αρέσει αυτό, το πήγαινε στην κουζίνα σου. Ναι. Ευτυχώς χαμογέλασε η τύχη, λέει, στην κλήρωση της ΑΕΚ, λέει, και περνάει άνετα, φυσικά.

0: Καλημέρα, κίτρινο μαύρη. Έχασα το μήνυμα. Κίτρινο μαύρη Μαρία. Δεν μου πάνε και τα κίτρινα εδώ μεταξύ. Δεν υπάρχει πέναλτι. Λέει είναι πάνω στη φάση, βρίσκουν τα πόδια. Παιδιά, αυτό είπα. Ο Γιαννούλης είναι πίσω από το παίχτη και μπερδεύονται τα πόδια τους. Δεν ξέρω τα ηχεία τα δικά σας τι βγάζουν παρά έξω. Λοιπόν, είπα ότι υπάρχει επαφή. Γιατί μπερδεύονται τα πόδια τους. Και προφανώς αυτό είδε και ο διαιτητής, αυτό είδε και ο βαρίστας. Τώρα, ό,τι καταλαβαίνει ο καθένας, παιδιά, είναι και Παρασκευή σήμερα, δεν θα τα χαλάσουμε. Ξέχασα, αυτό που το πάτε. Έχουμε και πανσέλινο σήμερα. Δεν έπρεπε να έρθω καν για εκπομπή. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 9. Πάμε σε αθλητική ενημέρωση με τη θεϊκή φωνή της Σοφίας Θεοδωράκη. Έτσι λίγο να χαλαρώσετε. Πριν όμως από αυτό, ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Με την Big Win είσαι μέσα στο παιχνίδι, νόμιμα, αξιόπιστα και με ασφάλεια. Στην Big Win βρίσκεις καθημερινά αγώνες με 0% γκανιώτα, ενισχυμένες αποδόσεις, αναμετρήσεις σε live streaming, ενώ με το Build a Bet και στο live μπορείς να το συνδυάσεις, να συνδυάσεις πολλές επιλογές σε ένα στοίχημα.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας. Η δεύτερη στροφή του ελληνικού πρωταθλήματος έρχεται και φέρνει εξόδους για τις ομάδες που διεκδικούν τον τίτλο. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου στον Big Win Sport FM 94,6. Η Αυλαία ανοίγει το Σάββατο στο Βόλο, όπου η τοπική ομάδα υποδέχεται τον Ηρακλή στις 7.30 και 2 ώρες αργότερα παίζουν Πανετολικός Καλαμάτα, ενώ το κυρίως μενού είναι κυριακάτικο. Στις 7.30 ο Άρης φιλοξενεί τον Όφη, ακολουθεί στις 8.15 η δοκιμασία του ΠΑΟΚ κόντρα στον Ατρόμητο στο Περιστέρι, στις 9 ο Αστέρας Άκτορ αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό στην Τρίπολη και την ίδια ώρα η ΑΕΚ καλείται να ξεπεράσει εκτός έδρας το εμπόδιο.
2: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
5: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610-424-677 και 428-090.
6: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατίας 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-526-590.
7: Πριν στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
2: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Αθλητική ενημέρωση από το BWinSport FM στις 9, στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Δύο προκρίσεις για Παναθηναϊκό Όφη και ένας αποκλεισμός για τον ΠΑΟΚ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Οι πράσινοι νίκησαν 2-1 στην παράταση τη Χράντα της Κράλοβε στην Τσεχία και θα βρίσκονται στη σημερινή κλήρωση της League Face του Conference League. Στο Europa League συνεχίζεται το ταξίδι των Κρητικών που πήρε δεύτερη νίκη επί της Τσέσικα αυτή τη φορά στη Σόφια με 2-0. Εκτός συνέχειας έμεινε ο δικέφαλος του Βορρά που ιτήθηκε 3-2 από την Μπραντ στην Νορβηγία. Τους αντιπάλους της στη League Face του Champions League έμαθε η ΑΕΚ που θα αντιμετωπίσει στην All Win Arena της Real Madrid, της Ρώμα, Γαλατασαράι και ΛΑΣ και εκτός έδρας της Manchester City, Dortmund, Σαχτάρ και Κόμο. Το τρίμερο 8 με 10 Σεπτεμβρίου θα διεξαχθεί πρώτη αγωνιστική στις 27 Ιανουαρίου η Αυλαία. Υπάρχει υπερηφάνεια και ανυπομονησία η οποία πρέπει όμως να μετουσιωθεί και σε μια ανταγωνιστική παρουσία με το δικαίωμα στο όνειρο, δήλωσε ο Μινάς Λισάνδρου. Ιστορική επίδοση από τον Εμμανουήλ Καραλή στο Diamond League της Ζυρίχης. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης με άλμα στα 6-20 έκανε νέο πανελλήνιο ρεκόρ διαλύοντας αυτό που κατήχε ο ίδιος στα 6-17. Νικητής του Meeting του Μπλάντης με 6-25. Ακόμα μια νίκη στο μήκος για τον Μίλτο Τεντόγλου με άλμα στα 8-45. Σε συμφωνία με την Τζένοα για τον Μόρτεν Φρέντρουπ ήρθε σύμφωνα με πληροφορίες του BWinSport FM ο Ολυμπιακός που περιμένει ως αύριο την απάντηση του 25χρονου Δανού Χαφ με το κόστος μεταγραφής να είναι 8 εκατομμύρια ευρώ συν 2 με τη μορφή μπόνους. Στην Ελλάδα έφτασε ο Νορβηγός δεξιός μπακ Μάρκους Πέντερσεν για να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του από τον Τωρίνο. Στασιμότητα με Βάργκα στο κάδρο 25χρονος Γεωργιανός Διεθνής Δαβιντασβίλη. Δείξαμε πνευματικά ισχυρή, το αποτέλεσμα δίνει ηρεμία, κρατάω την πρόκριση, το μήνυμα του Τζέικοπ Νίστρουπ στον Παναθηναϊκό μετά το διπλό στην Τσεχία. Είχαμε πίεση αλλά είμαστε μεγάλη ομάδα, δήλωσε ο Ντέσσερτς που πέτυχε και τα δύο τέρματα του τριφυλιού. Με προβλήματα αποχώρησαν Τσιριβέγια, Κοντούρης και τα Μπόρδα. Καταγγελία στην UEFA για επίθεση αναπληρωματικού παίχτη της Χράντετς τον Κυριακόπουλο μετά τη λήξη του αγώνα έκαναν οι πράσινοι. Έξαλλος με τη διαιτησία εμφανίστηκε ο προπονητής του ΠΑΟ Καλέση Ουλίση μετά τον αποκλεισμό από την Μπραν. Δεν υπάρχει κανένα πέναλτι στη φάση του Γιαννούλη, είναι δύσκολη νύχτα αλλά πρέπει να αντιμετωπίσουμε την αλήθεια και να το διαχειριστούμε, τόνισε ο Ιταλός τεχνικός. Μια απόφαση τα κατέστρεψε όλα το σχόλιο του Τέιλορ. Πανευτυχής για την ιστορική πρόκριση του Office League Face Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης δήλωσε ο Χρήστος Κόντης μετά τη νέα επικράτηση επί της Τσέσεκα Σόφιας. Η ομάδα μεγαλώνει από μεγάλες νίκες, κάναμε εμφάνιση που ζηλεύεις να τη βλέπεις τα λόγια του Έλληνα τεχνικού. Σε συμφωνία με την Παστιά για τον Αλεξάνδρ Ζαουί ήρθε ο Άρης. Τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ το κόστος μεταγραφής του 29χρονου Βορειανού μέσου επιθετικού που αναμένεται εντός Σαββατοκυριακού στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει για 5 χρόνια. Μαζί για ακόμη 4 χρόνια συνεχίζουν ΑΕΚ και Dragan Sakota. Ο κόουτς των τίτλων συνεχίζει ως προπονητής και για την περίοδο 26-27 ενώ παράλληλα υπέγραψε την επέκταση του συμβολέου του ανεξάρτητα από πόστο έως το καλοκαίρι του 2030, αναφέρει ανακοίνωση της κυτρινόμαυρης ΚΑΕ. Τα πρώτα μετάλλια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας στο Άμστερνταμ πανηγυρίζει η Ελλάδα. Χρυσό κατέκτησε ο Πέτρος Γκαϊδατζής στο σκύφελα Φρον Βαρών και Ασημένιο Ιμουρατίδου και Λιόλιου στο διπλό σκύφελα Φρον Βαρών. Η Γαλλία είναι η αντίπαλος της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ Γυναικών στη φάση των 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος όπως προέκυψε από τα αποτελέσματα στην αυλαία της φάσης των ομίλων. Ο αγώνας θα διεξαχθεί Κυριακή ή Δευτέρα. Paris Saint-Germain, Manchester City, Barcelona, Paris, Manchester United, Bayern, Liverpool, Inter, Arsenal, Real Madrid, Bayern, Arsenal και Real Madrid, Inter είναι μεταξύ άλλων τα σούπερ παιχνίδια που προέκυψαν στη League Face του Champions League μετά την κλήρωση. Διαβάστε αναλυτικά στο sportfm.gr. Πανηγυρική πρόκριση στη League Face του Europa League πήρε η Ομόνια που νίκησε 4-2 τη Σέντ Τρουίντεν. Παρούσα στο Conference League θα είναι η Πάφος που επικράτησε με το ίδιο σκορ της Dynamo City αλλά στην παράταση. Όλα τα αποτελέσματα των αγώνων revanche των playoff και οι λεπτομέρειες των κληρώσεων στο sportfm.gr. Μπαρτσελόνα Μπιλμπάο 2-0 σε ξαναβολή αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της Λα Λίγκα. Στο άλλο παιχνίδι της ημέρας θελθώ Σασούνα 1-2. Για τον δεύτερο γύρο του Λίκα Παγγλίας με τις νικήτριες να παίρνουν την πρόκριση Τσέλσι Λούτον 2-0 και Φουλαμικού Ήμπλετον 3-0. Επόμενη ενημέρωση από τον BWinSport FM σε μία ώρα όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει Μαρία Ζαφυράτου. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει Μαρία Ζαφυράτου.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 10 λεπτά και μετά τις 9. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Big Wins Sport FM 94,6 είναι η εκπομπή από εδώ. Γιώργος Γιαννίσης. Την ακούσατε την απελπισία στη φωνή του ανθρώπου εδώ πέρα, έτσι? Δεν ξέρω αν μας ακούει το HR. Δώστε ένα ρεπό στον άνθρωπο, ρε παιδιά. Δώστε ένα ρεπό στον άνθρωπο. Έχει αφήσει εδώ την ψυχούλα του σαν άλλος Παναθηναϊκός. Μας ήρθε 25 χρόνων μπουμπούκι και έχει πάει 73. Λοιπόν, Μαρία Ζαφρά στο μικρόφωνο, Αλέξανδρος Τσουβέλλας δεν θα είναι μαζί μας απόψε. Είναι όμως στην Κρήτη και ναι, αύριο έχει παράσταση στο Παγκρίτιο. Έχουμε Σωτήρη Ταμπακό στη δημοσιογραφική υποστήριξη αυτής εδώ της υπερπαραγωγής. Όλους εσάς εδώ στα μηνύματα, με χαρά, με νεύρα, με μία απορία, με μία απελπισία. Γενικά έχουμε όλα τα συναισθήματα. Μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα από το Live24, μπορείτε να μπείτε στο site του Sport FM, πάνω δεξιά υπάρχει το μπανεράκι που γράφει ραδιόφωνο, το πατάτε και από εκεί υπάρχει μια αντίστοιχη φόρμα την οποία θα πρέπει να συμπληρώσετε για να μας στείλετε το μήνυμά σας. Υπάρχει το Instagram ή από εδώ τους από εκεί, υπάρχει το Facebook ή από εδώ τους από εκεί, υπάρχουν και τα προσωπικά μας, έτσι, οι προσωπικοί μας λογαριασμοί στα social media, κυρίως του Γιαννίση, από εκεί αν ενδιαφέρεστε, το είναι έτσι, πολύ εξυπηρετικό, να ξέρετε.

Λοιπόν, στη μία το μεσημέρι από το Κοσμοτέ Sport 1 θα μπορείτε να παρακολουθήσετε τηλεοπτικά την κλήρωση. Συγγνώμη, στις 2. Στη μία ξεκινάει το show στο Κοσμοτέ Sport 1. Στις 2 η ώρα είναι η κλήρωση για το Europa Conference League. Και μία ώρα αργότερα είναι η αντίστοιχη κλήρωση για το Conference.

να αφιερώσουμε έτσι λίγα λεπτά στην εκπομπή για έναν δεύτερο εξωγήινο, όπως φαίνεται. Γιατί λέγαμε για τον Ντουμπλάντης ότι το παιδί δεν είναι από αυτήν, από αυτό το πλανήτη. Φαίνεται έτσι όπως εξελίσσεται το πράγμα, ότι ούτε ο Καραλής είναι από την γη. I'm in love with your body. Last night you were in my room. 6:20 κυρίες και κύριοι, πέταξε στα 6:20 ο αδιανόητος Καραλής χθες στο Diamond League της Ζυρίχης, νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Θυμίζουμε ότι το προηγούμενο ήταν 6:17, είχε σημειωθεί στον κλειστό στίβο στην Παιανία. 6:20 Έλληνας, ο Έλληνας Καραλής πήδηξε στο άλμα επί κοντό. Φαινότανε από τους προηγούμενους τελευταίους αγώνες του ότι βρίσκεται σε πάρα πάρα πάρα πολύ καλή κατάσταση. Φαίνεται ακόμα και από τις αντιδράσεις του Ντουμπλάντης μέσα στο, κατά τη διάρκεια έτσι, του αγώνα, φαίνεται η αντίδραση του Ντουμπλάντης ότι αρχίζει λίγο, λίγο, δεν πειράζει, λίγο και ζορίζεται. Αυτή η ψαλίδα φαίνεται να έχει κλείσει κάπως εκεί που ο Ντουμπλάντης πετούσε στα 6:20 με άνεση και ο Καραλής πάλευε να περάσει τα 6 μέτρα. Αυτό τώρα έχει κάπως χαθεί.

Το σε πόσο καλή κατάσταση είναι ψυχολογικά και αγωνιστικά φάνηκε και από το γεγονός ότι προσπάθησε και το 6.32, το παγκόσμιο ρεκόρ. Είναι κάπως μακριά από αυτό ακόμα, αλλά το θέμα είναι ότι ψυχολογικά το παιδί αρχίζει και το βλέπει. Βλέπει πάνω από το 6.20 και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, τόσο για τον ίδιο τον Καραλή, όσο και για τον Ντουμπλάντης, αλλά και για το ίδιο το άθλημα.

0: 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρυυση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία. Αυστηρός έλεγχος ποιότητας. Υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
0: Η Winsport FM 94,6.

Λέγαμε λοιπόν για τη μάχη μεταξύ Μανόλο και Ντουμπλάντης, για το αδιανόητο πανελλήνιο ρεκόρ που πέτυχε ο Μανόλο. Δήλωσε μετά τον αγώνα: ήμουν πολύ κοντά, πίεσα και τον Μόντο και εκείνος πίεσε εμένα. Ήταν η πρώτη φορά που επιχείρησα να καταρρύψω το παγκόσμιο ρεκόρ και αυτό είναι τρελό. Με έκανε να πιστέψω στον εαυτό μου ότι όλα είναι δυνατά, και αυτό είναι το πιο σημαντικό που κρατάμε από χθες. Το ότι ίσως και πριν από ένα χρόνο ο Μανόλο δεν θα το σκεφτόταν ούτε για αστείο να δοκιμάσει κάτι τέτοιο. Τη στιγμή όμως που βλέπει σε πόσο καλή κατάσταση είναι και πόσο πολύ μεγάλη πρόοδο έχει κάνει, και ότι πέρασε και έσπασε το πανελλήνιο ρεκόρ και έφτασε τα 6-20, δείχνει ότι ακόμα έχει πάρα πάρα πολλά πράγματα να δώσει.

Δεν συμφωνώ καθόλου με το μήνυμα που λέει πόσο άτυχο είναι αυτό το παιδί να περνάει το 6-20 και να μένει δεύτερος. Σε άλλες εποχές κάθε άλμα του θα ήταν παγκόσμιο ρεκόρ. Μπορεί όμως, αγαπητέ, αν δεν ήταν ο Ντουμπλάντης, να μην μπαίναγε καν τα 6 μέτρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέει ο ίδιος ο Καραλής και το δέχεται και ο Ντουμπλάντης, ότι ο ένας τραβάει τον άλλον.

Μαρία, καλημέρα. Πες στον κύριο Γιαννίση ότι θα έρθω να τον πάρω. Μου αρέσει που είναι δροσερός. Από κουπεπέ. Ξέρει, λέει, θα καταλάβει τα συνωμοτικά. Αν ο Καραλής λέει, περνούσε χθες τα 6.32 και έκανε παγκόσμιο ρεκόρ, θα χαλούσε φιλία τους. Καλά, θα ελπίζω να απλά να τρολάρεις ή να κάνεις πλάκα. Εντάξει, δεν τα ακούω καν.

Γιατί να πούμε και για τον Μίλτο Τεντόγλου, άλλη μια μέρα στη δουλειά για τον Μίλτο, 8.45, πήρε το χρυσό, ήταν πρώτος μάλλον στο Diamond League της Ζυρίχης. Μάλιστα μετά τον αγώνα Καραλής και Τεντόγλου, που είναι πάρα πολύ φίλοι, απόλαυσαν έτσι μια χαλαρή βραδιά παρέα.

Κάποιος λέει τι, τέλος πάντων, μπιπ, λες πρωί-πρωί, έχει κάνει πιο ψηλό στις προπονήσεις. Είναι πάρα πολύ πιθανό να ισχύει αυτό. Όχι τι λέω, αλλά το ότι έχει κάνει πιο ψηλός προπονήσεις. Το ίδιο μπορεί να ισχύει και για τον Τιμπλάντης. Το ίδιο μπορεί να ισχύει και για τον Τεντόγλου. Όταν βλέπεις σε κανονικούς αγώνες να κάνουν τέτοιες επιδόσεις, το πιθανότερο είναι ότι τις προπονήσεις οι επιδόσεις είναι πολύ υψηλότερες. Αλλά καταλαβαίνετε ότι άλλες συνθήκες των προπονήσεων και άλλες συνθήκες των αγώνων, από όλες τις απόψεις,

Καλημέρα από Ιερά Πέτρα. Σήμερα θα δούμε τον Τσούβι στον Άγιο Νικόλαο, παρόλο που φυσάει διαολεμένα εδώ. Γιατί ξέρετε πως είναι ο Τσούβι. Ο Τσούβι τα, έτσι μπορεί και ελέγχει τη φύση. Βρέχει όποτε θέλει, φυσάει όποτε θέλει, οπότε μην έχετε κανένα πρόβλημα. Όλα καλά θα πάνε το βράδυ.

Όταν είδα το Μανόλο να πηδάει τα 6-20, ασυναίσθητα σκέφτηκα ότι ναι, και ο Παναθηναίκος μπορεί να πάρει φέτος το πρωτάθλημα, ο ακροατής 0. Καλημέρα και στην Νατάσα που συνήθως μας ακούει από τον Μπρέιτον, σήμερα όμως μας ακούει από το χωριό. Καλά να περάσετε, κορίτσι. Καλημέρα στο Γιάννη, καλημέρα, καλή εκπομπή. Οι περισσότεροι Παναθηναϊκοί περιμένουν, λέει, Αύγουστο με καινούργια ομάδα και προπονητή να παίζει μπαλάρα ή Μαρτωμπιά. Εντάξει, παιδιά, τα είπαμε αυτά. Ο καθένας με τις προσδοκίες του.

Κάποιος λέει γιατί τα ρεκόρ στο επικοντό είναι τόσο μεγάλα σε σχέση με το παρελθόν. Αυτό ισχύει με όλα τα ρεκόρ, σε όλα τα αθλήματα, γιατί εξελίσσεται η τεχνολογία, εξελίσσονται οι αθλητές, οι τρόποι που γίνονται οι προπονήσεις. Γενικά εξελίσσεται το άνθρωπο, παιδιά.

Λοιπόν, ελάτε. Δεν έχουμε μιλήσει καθόλου, έτσι. Δεν έχω πει τίποτα. Τίποτα δεν έχω πει, αλλά έπρεπε να μιλήσουμε και γι' αυτό. Για την κλήρωση της ΑΕΚ. Real Madrid, Manchester City, Dortmund, Roma, Shakhtar Donetsk, Galatasaray, Como και LASK. Λοιπόν, μέχρι αύριο θα ξέρουμε το πρόγραμμα της ΑΕΚ στο Champions League. Θυμίζουμε ότι οι αγώνες ξεκινούν το τρίμερο 8 με 10 Σεπτεμβρίου και η League Phase ολοκληρώνεται 27 Ιανουαρίου του 2027 με τη διεξαγωγή της 8ης και τελευταίας αγωνιστικής. Λοιπόν, σας ακούω, στείλτε μηνύματα, βγάλτε τον πραγματικό σας εαυτό, πείτε τι θέλετε, τι προβλέπετε, τι πιστεύετε, τι θα θέλατε. Λοιπόν, πάντως εδώ βλέπω ότι ο υπερυπολογιστής έβγαλε το συμπέρασμα του και λέει ότι η ΑΕΚ προβλέπεται να συγκεντρώσει 7,9 expected points στα 8 παιχνίδια που θα κληθεί να δώσει στην League Phase. Όχι, αυτή η βαθμή δεν είναι αρκετή για πρόκριση, καθώς σύμφωνα με το προσωμιωτή θα καταλάβει την 21η θέση στη συνολική κατάταξη στη νέα μορφή του Champions League. Οι θέσεις 1 έως 8, θυμίζουμε, εξασφαλίζουν απευθείας πρόκριση στην επόμενη φάση, ενώ οι ομάδες που τερματίζουν από την 9η έως την 24η θέση συνεχίζουν στα play-off. Λοιπόν, σύμφωνα με τον υπερυπολογιστή, η Bayern Μονάχου θα είναι πρώτη, η Arsenal δεύτερη, η Paris Saint-Germain τρίτη, η Manchester City τέταρτη, ακολουθεί Real Madrid, Milan, Liverpool και Barcelona και συμπληρώνουν την οκτάδα. Στις τελευταίες θέσεις, δηλαδή από 25η έως 36η, ο υπερυπολογιστής βλέπει τις Real Betis, Breeze, Villarreal, Galatasaray, AEK, Feyenoord, Viking, Slavia Πράγας, LASK, Shakhtar Donetsk, Slovan Bratislava και Sabah.

Πες ρε Μαρία να δω το ακροτήρι του φόβου όπως τώρα. Τώρα σταμάτα ό,τι κάνεις. Πραγματικά, δηλαδή δεν ξέρω, οδηγείς, σταμάτα ό,τι κάνεις. Κάνε την άκρη και δες το ακροτήρι του φόβου. Ναι, με χίλια. Ναι.

7,6 λέει να είναι η όριση του προσωμείωτη. 7,9. 7,9. ΑΕΚ στο τελικό. Λέει πέρσι μας δίνανε 15% πιθανότητες να πάρουμε το πρωτάθλημα. Ο ίδιος υπερυπολογιστής μεταξύ μας. 15% δίναμε όλοι στην ΑΕΚ να πάρει το πρωτάθλημα. Ήτανε τρίτο. Τρίτο φαβορί, τέταρτο φαβορί. Δεν έφταιγε ο υπερυπολογιστής. Και ξέρετε, παιδιά, γι' αυτό είναι η κανονική ζωή, για να τα διαψεύει όλα αυτά.

0: Sport FM Patra.
1: Έχετε επισκέψει στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
2: El Greco.
1: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
2: El Greco.
1: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
2: El Greco.
1: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
2: El Greco.
1: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
3: El Greco. Πίτσα El Greco.
1: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
4: Αχ, τι έπαθα!
5: Είχατε ατύχημα? Φανοποιώ Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
6: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
5: Βόντας Κωνσταντίνος, Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
7: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
8: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Βαρελτζής, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείο Βαρελτζής. Αδημάστου 5, πλησίων IKEA. Τηλέφωνο 2610-333-620.
9: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Μισελέν για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τη Δευτέρα στο Τελαβίβ θα υπογραφεί η τελική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλλέα ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ. Αφορά μεταξύ άλλων την αναχέτηση απειλών μικρού, μέσου και μεγάλου βεληνικούς. Σύμφωνα με την Καθημερινή, το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε 35 μήνες από την υπογραφή της συμφωνίας και το κόστος θα αγγίξει τα 3,1 δισεκατομμύρια. Σε επίγειο ψεκασμό σε συνολική έκταση περίπου 10.000 τρεμάτων σε περιοχές και οικισμούς της Ανατολικής Αττικής, προχώρησε η Περιφέρεια Αττικής με στόχο να περιοριστεί ο κίνδυνος περαιτέρω διασποράς του ιού του Δυτικού Νίλου. Δύο συλλήψεις για απόπειρα εμπρισμού και εμπρισμού από πρόθεση έγιναν χθες σε Αθήνα και Καλαμάτα. Η μία σύλληψη αφορούσε απόπειρα εμπρισμού στο Βοτανικό Κήπο στην Αθήνα. Στην Καλαμάτα συνελήφθη 60χρονος, ο οποίος κατηγορείται πως έβαλε δύο φωτιές, ενώ ελέγχεται για άλλες τέσσερις. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται σήμερα για Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Στην τελική ευθεία μπαίνει το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας που δίνει τη δυνατότητα σε ιδιοκτήτες παλαιών ακινήτων να προχωρήσουν στις εργασίες ανακαίνησης. Μέχρι το τέλος Αυγούστου μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις ώστε να λάβουν βεβαίωση επιλεξιμότητας που αποτελεί και το βασικό προεπαιτούμενο για την επόμενη φάση, η οποία ανοίγει την 1η Σεπτεμβρίου. Ο Παναθηναϊκός εξασφάλισε την πρόκριση στη League Phase του Conference League επικρατώντας με 2-1 της Χράντετς Κράλοβε. Αποκλείστηκε από την επόμενη φάση του Conference League ο ΠΑΟΚ, καθώς έχασε από την Brand στην Νορβηγία 3-2. Όφη προκρίθηκε στη League Phase του Europa League, νικώντας την Τζέσσεκα Σόφια στη Βουλγαρία με 2-0. Και ο καιρός θα είναι γενικά ήθριος σήμερα στην Αττική. Έως 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
4: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Η Anne Hathaway και ο Ewan McGregor βρίσκονται αντιμέτωποι με μία άγνωστη απειλή.
6: I think our house has moved.
5: Όπου οι κανόνες του κόσμου, όπως τους γνώριζαν, έχουν πάψει να ισχύουν.
7: How the hell is that even possible?
5: Θα καταφέρουν να ξεφύγουν και να βρουν το δρόμο της επιστροφής.
8: Oh my God, run!
5: Το τέλος της οδού Oak. Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
9: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
10: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: Δασκαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Bwin Sport FM 94,6.

Αλώσει, αν γνωρίζουμε πότε θα ανακοινωθεί το νέο πρόγραμμα του σταθμού. Παιδιά, δεν μπορώ να αποκαλύψω τέτοια πράγματα. Εδώ έρχεται, σε κάνα μισάωρο θα είναι εδώ ο Βάιος. Εδώ να του την πέσετε και να τον ρωτήσετε ό,τι θέλετε για το νέο πρόγραμμα του σταθμού. Το τραγούδι το Blue και πάλι Blue, λέει, ταιριάζει σε εμάς τους Παναθηναϊκούς. Και πού να μην είχατε περάσει κιόλας. Είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει. Πραγματικά είναι ένα τρομερό κοινωνικό φαινόμενο. Η γκρίνια των Παναθηναϊκών τον τελευταίο καιρό. Πραγματικά, παιδιά, δεν το πιστεύω. Το λέω σε γνωστούς μου ότι το τι διαβάζω εδώ, τι διαβάζουν τα ματάκια μου όλο αυτό τον καιρό που έχω γυρίσει, πόσο, 2 εβδομάδες τώρα από τις διακοπές, από τους Παναθηναϊκούς. Αν κάποιος προσγειωνόταν, ας πούμε, και δεν ήξερε τι μπορεί να συμβαίνει στον κόσμο, θα έλεγε κανείς ότι έχετε πέσει η τρίτη εθνική. Η ομάδα δεν έχει σηκώσει κεφάλι τα τελευταία 50 χρόνια. Καλά, σήμερα αποκλειστεί. Ότι κάποιος πιστεύει, δηλαδή, αν δεν ήξερε τι έχει συμβεί και διάβαζε σήμερα τα μηνύματα, κάποιος θα πίστευε ότι ο Παναθηναϊκός όχι απλά αποκλείστηκε. Έφαγε, ξέρω εγώ, 6 γκολ στο πρώτο ημίχρονο, αλλά 4 στο δεύτερο ημίχρονο. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό το πράγμα. Συνέλθετε λιγάκι. Και είναι και 28 Αυγούστου ακόμα.

Καλημέρα μας στην Χριστίνα Αμερικάν που μας ακούει. Κόμο λέει θα πάμε, Λονδίνο με Σαχτάρ, αν είναι μετά τις 12 του Γενάρη για να έχει φτηνά εισιτήρια, ναι, γιατί μην πέσει κανένα Λονδινάκι έτσι μέσα στο Δεκέμβριο, μακριά από μας. Ρώμα κερδίζω λέει, Γαλατά κερδίζω, και Λάσκ κερδίζω και βλέπουμε, άσε τον υπεροπολογιστή να λέει. Καημένε Βινίσιος λέει, τι έχεις να πάθεις από το Ροτίνιο.

Λοιπόν, θυμίζουμε ότι η ΑΕΚ κληρώθηκε από το τρίτο ποτ με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ, την οποία όμως θα αντιμετωπίσει τυπικά εκτός έδρας. Αυτό το παιχνίδι λοιπόν με την Σαχτάρ θα γίνει στο Λονδίνο, καθώς έχει δώσει για τη φετινή σεζόν, για τα εντός έδρας της, τα εντός έδρας ευρωπαϊκά παιχνίδια της, στο Stamford Bridge της Chelsea.

Οπότε για στείλτε να μου πείτε, μεταξύ Μάντσεστερ, μεταξύ Λονδίνου, Κόμο και Ντόρτμουντ, τι θα προτιμήσετε και για ποιο λόγο.

Έτσι είναι, Μαρία, λέει, αφού σταματήσαμε να γκρινιάζουμε εμείς οι εκτζήρες, κάποιος πρέπει να γκρινιάζει. Ναι, κάποιος πρέπει να γκρινιάζει, να κρατιέται και η ισορροπία στο σύμπαν. Εσύ, λέει, προετοιμάζει το λαό σου ότι ο Τσιμπάλος δεν θα γυρίσει. Εγώ προετοιμάζω το λαό ότι δεν θα γυρίσει ο Τσουβέλλας. Δεν είσαστε με τα καλά σας μερικοί. Δεν την παλεύετε μερικοί, πραγματικά. Και κάτσε, συνεχίζεται το μήνυμα. Και εμείς προετοιμαζόμαστε για τη 17η σεζόν της Μαρμότας. Ρεαλισμός λέγεται. Καλά, εντάξει, ό,τι πεις. Σωστός, έξυπνος, λογικός και προσγειωμένος. Χώμω με τη γυναίκα για να με αφήσει να πάω και Ντόρτμουντ με φίλους. Μπράβο. Βέβαια αυτό το με αφήσει, θα σε λύσει δηλαδή. Τι θα κάνει, θα σου βγάλει το πνίχτη. Αλλά εντάξει, καταλαβαίνω το πνεύμα σου. Μαρία, αν θες με το κατάλληλο έμβασμα, φυσικά, λέει, θα πάω στο Etihad, καθώς μένω εκεί. Οπότε πάω, λέει, και γκελάρει η City. Α, είσαι τέτοιος γουρλής. Οκ, το σκεφτόμαστε.

Ναι, παιδιά, όπως θα ακούσατε, η Σαχτάρ θα παίζει τα ευρωπαϊκά της παιχνίδια, τα εντός και εντός εισαγωγικών παιχνίδια της στην Ευρώπη, στο γήπεδο της Τσέλσι. Ορίστε, στέλνετε ήδη Λονδίνο, λέει, θα πάμε, μένουμε και κοντά, μόνο ΑΕΚ και Φούλα. Για να δω, λένε, τετραήμερο στο Μάντσεστερ μαζί με παιδιά, έχει κολλητή γυναίκα μου που μένει εκεί. Καλά, αυτά είναι τα καλύτερα.

Εκατοντάδες σχόλια λέει για τον Παναθηναϊκό, για το Νόφιλε και ό,τι έχει κάνει τελέξει. Καλώς όρισες στην εκπομπή μας. Καλώς ήρθες. Πώς ήταν ο ύπνος σου? Όλα καλά? Ελπίζουμε να ξύπνησες όμορφα.

Ναι, σωστή παρατήρηση, νομίζω κάπου το διάβασα. Ότι η Κόμο δεν θα παίζει στην έδρα της, θα παίζει στο γήπεδο της Σασουόλο. Ρετζιάννα, Εμίλια. Καλά, μας χάλασε τώρα. Ιταλία είναι πάντα Ιταλία, Νίκο μου. Λοιπόν, ο Γιάννης από Σαντορίνη κάνει μία πρόβλεψη. Μίλαν, Μπεσίκτα, Στουτγκράτ, Σέλτικ, Μπενφίκα, Βικτόρια Πλιζέν, Κρίσταλ Πάλας, Λεύσκη Σόφιας. Για τον

Και για κάτι τέτοια. Άλλωστε, ελπίζουμε να πέσουν έξω, όπως λέγαμε πριν, για τον υπερπολογιστή που προβλέπει ότι η ΑΕΚ θα αποκλειστεί και θα έρθει η 21η. Ελπίζουμε να πέσει έξω.

Ορίστε, τέτοια μηνύματα θέλουμε και τέτοια tips από τον Κώστα. Το Σασουόλο λέει το συνδυάζεις μένοντας Μπολόνια, thank me later, εγώ μαζί σου, Μπολόνια 1000, εννοείται. Καλημέρα μαναράκια, τώρα που έρχεστε όλοι, εγώ σας χαιρετώ από Χίο με ακόμη 9 ημέρες άδειας. Καλά να περάσεις.

Διαβάζω ένα αρκετά εντυπωσιακό στατιστικό για τον Ντέσσερς, ο οποίος έσωσε χθες τον Παναθηναϊκό από ακόμα περισσότερη γκρίνια. Σκέψου δηλαδή τι θα γινόταν αν δεν γινόταν γι' αυτό. Λοιπόν, διαβάζω ότι σε 432 λεπτά συμμετοχής με τους Παναθηναϊκούς, ο Ντέσσερς έχει ήδη συμμετοχή σε 7 γκολ. Με 6 τέρματα και ένα κερδισμένο πέναλτι. Με άλλα λόγια, έχει άμεση συμμετοχή σε ένα γκολ κάθε 61 λεπτά. Επίδοση η οποία φανερώνει πόσο αποτελεσματικός είναι και πόσο έχει λείψει αυτό από τον Παναθηναϊκό.

Οι συγκεκριμένοι αριθμοί έχουν ακόμα πολύ μεγαλύτερη σημασία αν αναλογιστούμε πόσο ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμούς ο Ντέσε στην περασμένη σεζόν, πόσο έλειψε από το Παναθηναϊκό. Και ελπίζουμε όλοι να είναι καλά φέτος, να είναι γερός και υγιής και διαθέσιμος.

Καλημέρα στον Γιώργο από Φάμπρικα Κρυονέρι. Καλημέρα Μαρία, είναι και Παναθηναϊκός. Λέει, θα ήθελα να πάω στον Ντόρτμουντ για την ατμόσφαιρα. Θα είναι, εννοείται ότι θα είναι όλο κυτρινό-μαύρο το γήπεδο. Να σου πω την αλήθεια, από όλα αυτά και εμένα με

χάσει ευκαιρία, λέει, να εμνήσει τον Κούλη. Παιδιά, μήνυμα διάβαζα, χαλαρώστε λίγο. Αν θες ανεβασμένο χειμώνα, βρες σύντροφο, λέει Εκτζή, λέει, σε φάει μουρμούρα. Αυτό φαντάζομαι είναι ένα μήνυμα για το κοινό καλό. Δεν απευθύνεσαι σε μένα. Έτσι. Για το κοινό καλό. Εγώ έχω δηλώσει ότι όταν βλέπω αγώνα δεν θέλω κανένα δίπλα. Ούτε παρέες, ούτε κολλητούς, ούτε συντρόφους, ούτε τα παιδιά μου δεν θέλω.

Λοιπόν, μένουν τώρα 9 λεπτά και δεν θα με αφήσει ο Γιαννίσης να μείνω εδώ 9 λεπτάκια. Όσο προλαβαίνουμε, θέλω Ολυμπιακοί, Οφιτζίδες και Παναθηναϊκοί να μου στείλετε από δύο αντιπάλους που θα θέλατε να κληρωθείτε τώρα. 2 η ώρα και 3 η ώρα. Λοιπόν, Ολυμπιακοί, Οφιτζίδες, Παναθηναϊκοί. Από δύο αντιπάλους, ποιους θα θέλατε. Τώρα, έλα, προλαβαίνετε. Πάμε. Έλα.

Έχω και τη φωνή της συνείδησης εδώ πέρα που λέγεται Σωτήρη Σταμπάκου και μου λέει Μαρακή. Προγνωστικά θα δώσει σήμερα. Εν τω μεταξύ είχα ξεχάσει ότι έχουμε και αγώνες μεταξύ μας. Για να στείλω τον κόσμο στο. Ναι, ναι, ταμείο, ναι, ταμείο, ταμείο. Όχι, όχι. Τα προγνωστικά, παιδιά, θα αρχίσουν ορθόδοξα, πασοκικά, όταν θα έρθει και ο Τσούβι εδώ. Δεν μπορώ να αρχίσω να λέω μόνιμη και να δίνω τέτοια και να. Όχι, και να καίω κόσμο. Θα σας κάψουμε μαζί, κανονικά.

Καλημέρα από Leeds. Η Πανάθα μας έβγαλε την ψυχή χθες. Ναι, ναι παιδιά, ναι. Νομίζω ότι εσείς Παναθηναϊκοί πρέπει λίγο να το κάνετε λίγο έτσι, κτήμα σας αυτό το πράγμα και να το συνηθίσετε. Σας το λέω εγώ ως άνθρωπος που έχει ζήσει όλα αυτά τα χρόνια βλέποντας την ΑΕΚ. Μην ανησυχείτε, βαθιές ανάσες θέλει. Βαθιές ανάσες. Λίγο πίεση με τον δείκτη και τον αντίχειρα ψηλά στη μύτη, ανάμεσα στα μάτια, εκεί, αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Πάρα πολύ.

Μπενφίκα και Ρεάλ Μπέτις, Τζουλιάνος λέει από Στοκχόλμη. Πάφος και Ζαλγκύρης, έτσι για το γιόλο, λέει ο Γιώργος από το Κρυονέρι. Ολυμπιακός είμαι, θέλω Μίλαν και να είμαι Μέγγεν για revenge. Άσε τις ψευτές για Ζαφυρά, του λέει ο Τσούβι, το έλεγε αυτό και εσύ του έλεγες ότι είναι καλύτερα να βλέπεις τους αγώνες έξω με τους φίλους σου. Δεν έχω ποτέ κάτι τέτοιο, γιατί δεν το στηρίζω καθόλου, παιδιά. Ίσα ίσα που έτσι μου αποσπούν την προσοχή. Αν είσαι και με παρέα, αρχίζουν και λένε διάφορες βλακίες. Πώς πέρασε το καλοκαίρι? Δεν θέλω να σου πω πώς πέρασε το καλοκαίρι. Θέλω να δω τον αγώνα, άσε με ήσυχη. Ο Νίκος ο Φιτζής λέει Μίλαν και Κρίσταλ Πάλας. Τάσος από Ανάβησο για Παναθηναϊκό, Κοπενχάγη και Μίντιλαντ. Φέρεντς Βάρος μέσα, Γιαγκελόνη έξω, λέει Γιώργος Φορτηγό 7.

Μόλις ξύπνησα για τον Όφη, δεν έχετε πει τίποτα εδώ και δύο λεπτά. Ντροπή σας. Έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν έχουμε πει τίποτα τα τελευταία δύο λεπτά. Περιμένετε όμως, γιατί σε λιγάκι, σε κάνα δεκάλεπτο από τώρα, έτσι 17 λεπτά, βάλε μέσα και τις διαφημίσεις. Θα είναι εδώ ο Βάιος Τσούτσικας, θα είναι ο Μιχάλης Τσόχος και θα σας πάνε. Εννοώ, θα σας πούνε πάρα πολλά πράγματα. Εντάξει, αυτό.

0: Ο Γιώργος από την Καλλιθέα, Τρανσοσπορ, λέει εντός να δούμε το Σαλάχ από κοντά και Χαρτ έξω για εκδρομή, μιας και έχω τον νονό μου στο Εδιμβούργο. Ωραίος. Έχεις και μία πρόταση, Γιαννήση μου, από τον Περικλή 29, τον βορβοροδί γόνο της οδού Πιπίνου. Θέλει να πας στο πτωχικό του να παίξετε πινκ πονκ, καταλαβαίνεις. Πότε θα γυρίσει ο Τσούβι? Την Τετάρτη θα γυρίσει ο Τσούβι. Να, μπήκε και το σήμα τέλους. Λοιπόν, Γιώργος Γιαννήσης, την καλλιτεχνική επιμέλεια της εδώ της υπερπαραγωγής. Δεν θα είσαι τη Δευτέρα, έμαθα, Όχι, όχι. Και το λέει με μεγάλο πόνο ψυχής. Είχαμε το Σωτήρι Ταμπάκο στη δημοσιογραφική υποστήριξη από τις εδώ της υπερπαραγωγής. Μαρία Ζαφυράτου στο μικρόφωνο. Φεύγουμε σιγά-σιγά, δεν είμαστε και για χόρταση. Πριν όμως από αυτό, ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην Big Win σε περιμένει μια γίγκα προσφορά γνωριμίας με μοναδικά έπαθλα, νόμιμα, αξιόπιστα και με την ασφάλεια της Big Win.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Ψυχραιμία. Αύριο θα μάθουμε και το πρόγραμμα της ΑΕΚ. Θα κλείσετε τα εισιτήριά σας. Αυτό, φτωχοπλούσιοι όλοι. Μια χαρά. Τα λέμε από Δευτέρα. Έλα, άντε, γεια.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
5: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
4: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
6: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
7: Τώρα FM Πάτρας 96,3.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
2: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
3: Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Ώρα έναρξης, 9. Μαζί του, η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση, ticketservices.gr. Flash Live, βιβλιοπωλείο Discover, βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου, το Θρανείο, Joy Records. Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Παραγωγή, Γαλαξίας, Live Productions. Oh!

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
1: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
2: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
1: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-25.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις, δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
2: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, χωροβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Somerset 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
4: Το σχολείο ξεκινάει!
5: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Τσάντα, κασετίνα, μολυβιά, όλα στη θέση τους.
4: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στο Τζάντζαλα.
5: Τότε πάμε Τζάντζαλα. Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς.
6: Back to school στα Τζάντζαλα. Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
4: Τώρα είμαι έτοιμη. Ευχαριστώ Τζάντζαλα.
5: Ευχαριστώ Τζάντζαλα. Φθηνά τη γλίτωσα.
6: Τζάντζαλα. Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτή Δημαίων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
7: Sport FM Πάτρας

0: τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
1: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
0: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
1: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
0: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
2: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
3: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
4: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
5: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
6: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
7: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
8: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
9: Σύγχρονες εγκαταστάσεις Βαφείς.
10: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
11: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
12: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
13: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
14: Στον κόμβο Εγγλικάδας.
15: Τηλέφωνο 2610 642.
16: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφείο Φανοπείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.
17: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλαφέ. Κάνει το βλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
5: Τάνια.
6: Γιαννάκη μου, τι θέλεις.
5: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
6: Πες μου πιο συγκεκριμένα.
5: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
6: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
5: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
7: El Greco, πίτσα El Greco.
5: El Greco, πάλι ζωγράφησες.
8: Sport FM Patras 96,3.
9: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
2: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
1: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
3: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
4: Άσε, στάζει.
3: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
4: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
3: Α, υγρασία. Σου χωλήσει, δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
5: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία. Τηλέφωνο 2610 527 588.
6: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, Συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατία 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 526 590.
7: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
8: Aquilas Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
9: Έλα μαζί μου και σπάστο.
8: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
2: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίσεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
3: Στέλιος Ρόκος. Music is life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Royal Theatre. Ώρα έναρξης 9. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση ticketservices.gr. Flash Live. Βιβλιοπωλείο Discover. Βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου. Το Θρανείο. Joy Records. Στέλιος Ρόκος. Music is life. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
4: Sport FM. Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγή.

0: Και γε, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
1: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
0: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
1: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
0: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
2: Βασίλη μου,
3: mm-hmm.
2: θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται.
3: Mm-hmm.
2: Α, πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
3: Mm-hmm.
2: Τώρα, με τον πόλεμο.
3: Mm-hmm.
2: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
6: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
7: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
8: Sport FM Πάτρας. Τρίποντο στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλαφέ. Κάνει το μπλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Sport FM Πάτρα.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
6: Δεν υπάρχει!
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
8: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
9: Πάντα σαν καινούριες.
7: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
10: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό, τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κοροβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
11: Sport FM. Sport FM. Πάτρα, πρωταθλητής.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
2: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
3: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
4: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλο.
5: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
6: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
7: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
8: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα, διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
9: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
10: Στον κόμβο Γλυκάδας.
11: Τηλέφωνο 2610 642 399.
12: Αχ, τι έπαθα!
13: Είχατε ατύχημα. Φανοποιώ Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
14: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
13: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
15: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Βαρελτζής, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείο Βαρελτζής. Αδημάστου 5, πλησίον IKEA. Τηλέφωνο 2610-333-620.
16: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
17: El Greco.
16: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
17: El Greco.
16: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
17: El Greco.
16: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
17: El Greco.
16: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
18: El Greco. Πίτσα El Greco.
16: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
0: Sport FM Πάτρας.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
2: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκοσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428-090.
3: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
4: Το σχολείο ξεκινάει!
5: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι! Τσάντα, κασετίνα, μολυβιά, όλα στη θέση τους!
4: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στο Τζάντζαλα!
5: Τότε πάμε Τζάντζαλα! Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς!
6: Back to school στα Τζάντζαλα! Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
4: Τώρα είμαι έτοιμη! Ευχαριστώ Τζάντζαλα!
5: Ευχαριστώ Τζάντζαλα! Φθηνά τη γλίτωσα!
6: Τζάντζαλα! Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
7: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
8: Κάνει το βλασέ.
9: Δεν είναι offside.
10: Το σούτ.

0: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
1: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
0: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
2: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
3: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
2: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
3: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
3: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
2: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-254-565.
4: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
5: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
6: Έλα μαζί μου και σπάστο.
5: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
7: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλαφέ. Κάνει το μπλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Sport FM Πάτρα.
4: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
7: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει!
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
8: Αγκρέχα 2026. Η 23η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας είναι γεγονός. Από 3 έως 6 Σεπτέμβρη στα γραφικά σοκάκια της Χαλανδρίτσας Ερημάνθου. Αγροτικά προϊόντα, καινοτόμες και βιολογικές καλλιέργειες, επιμορφωτικές συναντήσεις, σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμός, γεωργικά εφόδια, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αγκρέχα 2026, 3 έως 6 Σεπτεμβρίου. Στη Χαλανδρίτσα χτυπά ο παλμός της αγροτικής οικονομίας. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο, ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαΐας και Πολιτιστικό Σύλλογος Χαλανδρίτσας. Εγκαίνια, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ.

0: 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover DIRI Day, το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. DIRI, The American University of Greece. Future Proof.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Η Μίλαν, την οποία ο Ολυμπιακός θα φιλοξενήσει στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, είναι ο πιο δυνατός αντίπαλος των Ερυθρολεύκων στη League Phase του Europa. Σπάρτα Πράγας, Γιαγκελόνια, Χόφενχάιμ εντός και Μαρσέγ, Τσέλιε, Ρεν και Τορέντσε εκτός ή άλλες ομάδες. Αν το πιστέψεις, όλα είναι δυνατά, δήλωσε στην Κοσμοτέ ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Θα πάμε βήμα-βήμα, τόνισε ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Κάτι χαρακτηρίζεται η κλήρωση του Παναθηναϊκού στο Conference League. Οι πράσινοι θα φιλοξενήσουν στο ACA Brighton, Borac, CSKA Sofia και θα παίξουν εκτός έδρας με Freiburg, Καϊράτ και Νόρτζελαντ. Τα καλύτερα είναι μπροστά μας, δήλωσε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Ντέσσερς. Θέμα χρόνου η ανακοίνωση του Ιμραν Λούζα. Με κόσμο οι πράσινοι στο μάτς με το Λεβαδιακό, ενώ κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια και για το παιχνίδι με την Νίκη Βόλου την Πέμπτη. Να κάνουμε περήφανη όλη την Κρήτη, το μήνυμα του ιδιοκτήτη της ΠΑΕΟΦΗ Μιχάλη Μπούση μέσω της Κοσμοτέ για την κλήρωση του Europa League. Της Leverkusen, Anderlecht, Lech Poznan και Hoffenheim θα υποδεχτεί η ομάδα του Χρήστου Κόντι, που εκτός έδρας θα αντιμετωπίσει Μπενφίκα, Ρεν, Στουμ, Γκρατς, Χάπουελ, Μπερσεβά. Μέσα στη μέρα τελειώνει του Κενάν Κόντρο. Αλλαγή δεδομένων στην υπόθεση του δεξιού μπακ στον Ολυμπιακό, που αφήνει την περίπτωση Πέντερσεν, παρά το γεγονός ότι ο Νορβηγός βρίσκεται από χθες στην Ελλάδα και κάνει δικό του τον Βραζιλιάνο Ντοντό. Στα 9 εκατομμύρια ευρώ συν 2 με τη μορφή μπόνους οι απαιτήσεις της Φιωρεντίνα, σύμφωνα με τους Ιταλούς που εμπλέκουν σε σενάρια και την Νότιγχαμ. Το αμέσως επόμενο διάστημα οι εξελίξεις για Βάργκας και Φρέντρουπ. Με αλλαγές στο βασικό σχήμα, το πλάνο του Μάρκο Νίκολιτς για την αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Κηφισιά την Κυριακή, επιστρέφει ο Βιτάλης, πιθανόν και ο Ζούμπκοφ. Περήφανος που είμαι μέλος αυτής της ομάδας, παλέψαμε και τα καταφέραμε, το μήνυμα του Πίλιου για τη συμμετοχή της Ένωσης στη League Phase του Champions League. Ημέρα Όγγνεν Ούγκρεσιτς η σημερινή για τον ΠΑΟΚ. Ο 20χρονος Κροάτης θα περάσει από ιατρικά τεστ και το αργότερο μέχρι αύριο θα ανακοινωθεί από το δικέφαλο του Βορρά, που μετά τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό στρέφεται στο μάτς με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Κρίσιμο παιχνίδι για την εθνική ομάδα μπάσκετ που αντιμετωπίζει την Ουκρανία στη Ρίγα της Λετωνίας στην πρεμιέρα του δεύτερου γύρου των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τζαμπόλ στις 7, τηλεοπτική κάλυψη από RTL Sport και ραδιοφωνική ενημέρωση από Big Win Sport FM. Στην τελική ευθεία μπαίνει από σήμερα η προετοιμασία του Άρη εν ώψη του αγώνα της Κυριακής με τον Όφη στο Κλεάνθης Βικελίδης. Βέλιο, Φαμπιάνο και Πετρίς αναμένεται να είναι στο αρχικό σχήμα, ενώ θέσεις διεκδικούν Σούταλο και Ρίτσαρτς. Την πρόκριση στα ημιτελικά του Σκιφ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας πήρε ο Στέφανος Ντούσκος. Ο Έλληνας χρυσός Ολυμπιονίκης του Τόκιο τερμάτισε σε χρόνο 6:50-26 και ο επόμενος αγώνας του είναι προγραμματισμένος για το Σάββατο περίπου στις 4:20. Κληρώνει σήμερα στις 8 για την Superbet League 2. Από τη διαδικασία θα προκύψει το πρόγραμμα των 16 ομάδων που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα, το οποίο θα διεξαχθεί σε έναν ενιαίο όμιλο με την πρεμιέρα να είναι προγραμματισμένη για τις 6 Σεπτεμβρίου. Μετάδοση από το κανάλι της διοργανώτριας αρχής στο YouTube. Εντός της ημέρας θα βρεθεί στη Σαουδική Αραβία ο Όλι Γουόρκινς για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην Αλ Χιλάλ. 58 εκατομμύρια ευρώ θα εισπράξει η Άστον Βίλα, που έχει ήδη αντικαταστήσει τον Άγγλο Φορ με τον Νίκολας Τζάκσον. Στη Σερβέτ θα συνεχίσει την καριέρα του Ντάτρο Φοφανά με μόνιμη μετακίνηση από την Τσέλσι στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ η συμφωνία. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν οι reporters.

Γεια σας, καλησπέρα. Είμαι ο Κώστας Κεντζόπουλος, θα πάω μαζί μέχρι τις 6. Εκπομπή Reporters. Θα έχουμε και Τάσο Νικολογιάννη που όπου να είναι θα προσγειώνεται και Κώστα Νικολακόπουλο για Ολυμπιακό, για Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Θα πούμε για τις κληρώσεις, θα πούμε για τα παιχνίδια που έρχονται την Κυριακή. Έχει πάρα πολλά να συζητήσουμε. Σίγουρα θα πείτε και για τα χθεσινά παιχνίδια, για το χθεσινό μάλλον παιχνίδι με τον Τάσο. Σήμερα μάθαμε τις κληρώσεις και τις άλλες τρεις ευρωπαϊκές ελληνικές ομάδες που αγωνίζονται στην Ευρώπη. Ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε χθες. Στην Νορβηγία έχασε 3-2, αποκλείστηκε από το Conference League και έτσι συνεχίζουν ο Παναθηναϊκός στο Conference League. Ο Όφη που κάνει μια τεράστια νίκη μέσα και στην Σόφια και μια θριαμβευτική πρόκριση με συνολικό 5-0 απέναντι στη ΤΣΚΑ Σόφια. Μια πολύ καλή ομάδα, κατά τη γνώμη μου, που θα τη δούμε και με τον Παναθηναϊκό. Αφού έπεσε μαζί του στο Conference League. Γενικά για τον Παναθηναϊκό θα έλεγα ότι δεν ήταν και τόσο καλή η κλήρωση που οι αντίπαλοι που του έτυχαν και η Brighton, δηλαδή ιδίως όταν δεν την παίρνεις από το πρώτο group, είναι μια ομάδα που σίγουρα δεν τη θέλεις, και η Freiburg είναι καλή ομάδα και η Καϊράτ εκτός έδρας πέρυσι είναι μια ομάδα που παίζει Champions League, η Νόρτζελαντ είναι μια επικίνδυνη ομάδα. Δηλαδή, με λίγα λόγια, είναι, αν εξαιρέσει το εντός με την Μπόρατς, σίγουρα ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να έχει καλύτερους αντιπάλους. Και για την ΑΕΚ χθες, νομίζω ότι η κλήρωση δεν ήταν εκεί καλύτερη. Παρ' όλα αυτά, είναι Champions League, έτσι κι αλλιώς όλα τα μάτς είναι δύσκολα. Απλά είναι κάπου είναι ατυχία, ας πούμε, από το τέταρτο γκρουπ να παίρνει μια ομάδα όπως η Κόμο. Μια πάρα πολύ καλή ομάδα που άφησε εκτός Champions League Juventus και Μίλαν και Juventus. Η Μίλαν δηλαδή ήταν αυτή που το πάλευε μέχρι το τέλος και μείνε έξω. Έχουμε πάρα πολλά μεταγραφικά στον Ολυμπιακό. Έχω χάσει, δεν μπορώ να σας βοηθήσω σε αυτό. Θα σας βοηθήσει ο Κώστας, γιατί πραγματικά είναι η κατάσταση αρκετά μπερδεμένη. Αυτά, έχουμε κάποιον, τον Κώστα κάτι στο τηλέφωνο, όχι. Ωραία, σε λίγο θα είναι ο Κώστας Νικολακόπουλος, οπότε να πούμε στα γρήγορα για ΑΕΚ. Εντάξει, έχουμε πει και το πρωί για την κλήρωση. Η ΑΕΚ την Κυριακή παίζει στη Λεωφόρο με την Κηφισιά. Ένα παιχνίδι σίγουρα πολύ σημαντικό. Πρέπει η ΑΕΚ να καταφέρει να ξαναγεμίσει, αν πούμε ότι άγγεσε μετά την πρόκρισή της στη League Face, στο Champions League. Μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Έμαθα χθες τους αντιπάλους, συζητήθηκαν οι αντίπαλοι. Νομίζω ότι από σήμερα, αύριο και πάνω απ' όλα την Κυριακή στη Λεωφόρο πρέπει να δούμε μια καλή, μια σοβαρή ΑΕΚ όπως είναι στα τελευταία παιχνίδια, σε όλα τα παιχνίδια από τότε που έχει αρχίσει η σεζόν, εκτός από 20-25 λεπτά στο Super Cup στο Ηράκλειο που είδα και το διάστημα που τύχησε τελικά το τρόπαιο και να πάρει αυτό το μάτς, γιατί είναι πραγματικά αυτά τα παιχνίδια που στο τέλος σεζόν κάνουν τη διαφορά στις ομάδες που διεκδικούν το πρωτάθλημα, και πιστεύω, είμαι βέβαιος, ότι η ΑΕΚ θα διεκδικήσει και το πρωτάθλημα και φέτος μέχρι το τέλος. Οπότε αν αυτοί οι βαθμοί χαθούν, δεν τους ξαναβρίσκεις πουθενά στην πορεία. Οπότε αυτό που προέχει τώρα είναι αυτό το παιχνίδι. Μετά η ΑΕΚ έχει κύπελο, έχει τον Άρη στην Νέα Φιλαδέλφια το επόμενο Σάββατο και μετά θα δούμε ποια θα είναι η αντίπαλος που θα της στείλει πρώτη ο ορισμός του προγράμματος, το πρόγραμμα το οποίο θα το μάθουμε αύριο το πρωί, γιατί είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια και πάρα πολλά πράγματα πρέπει να μετρήσει η UEFA για να βγάλει το πρόγραμμα, ομάδες που παίζουν στην ίδια χώρα, στην ίδια πόλη κτλ. Οπότε λίγο αναμονή ακόμη και αύριο θα ξέρουμε ακριβώς ποια θα είναι η σειρά των αγώνων της ΑΕΚ και ποια θα είναι η πρώτη ομάδα που θα έρθει στη Φιλαδέλφια και το πρώτο ταξίδι που θα κάνει η ΑΕΚ, αλλά και οι οπαδοί της, πιστεύω σε όλα τα γήπεδα θα δώσουν το παρόν. Έτσι κι αλλιώς είναι δύο μάτς στην Αγγλία, ένα στο Λονδίνο, ένα στο Μάντσεστερ, με Σαχτάρ και Μάντσεστερ Σίτι. Είναι στη Γερμανία, στον Ντόρτμουντ που εντάξει, μπορεί τουριστικά, ας πούμε, να μην είναι κάποιο φοβερό ταξίδι, αλλά
ποδοσφαιρικά για μένα είναι το καλύτερο απ' όλα. Να ζεις σε ένα παιχνίδι στην έδρα της Μπορούσια. Για μένα είναι το καλύτερο απ' όλα. Να ζεις σε ένα παιχνίδι στην έδρα της Μπορούσια Ντόρτμουντ.

0: Και τώρα ξυπνήσαμε και με Πέτερσεν και τελικά με το μεσημεριανό ύπνο πέφτει ο Ντοντό. Για όσοι κοιμούνται δηλαδή.
1: Τι να κάνουμε, η αλήθεια είναι ότι είναι των ανατροπών, ας πούμε, ο Ολυμπιακός. Γενικά είναι, πόσο δε μάλλον σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο που είμαστε λίγο παραπάνω, ας πούμε, ακόμα.
0: Λίγο,
1: από
0: ναι. Πάντως, κοίτα, Κώστα, συγγνώμη, σε διακόπτω. Ο Ντοντό είναι πάρα πολύ καλός παίχτης. Δηλαδή, τον είχα δει πέρσι με την ΑΕΚ. Πραγματικά είναι ένας παίχτης που ξεχωρίζει τη Φιωρεντίνα.
1: Ναι, και στον τελικό του Conference Link τον είχαμε δει και εμείς.
0: Σωστό.
1: Πραγματικά ένας καλός παίχτης.
0: Και με τον Παναθηναϊκό, δηλαδή κάθε χρόνο το βλέπαμε αυτό το παίχτη.
1: Ναι. Εντάξει, η Φιωρεντίνα δεν είναι η καλύτερη ομάδα της Ιταλίας, σίγουρα, τα τελευταία χρόνια. Όμως πρόκειται για έναν παίχτη ο οποίος τρεις σεζόν στην Ιταλία είναι απολύτως βασικός. Δηλαδή στις δύο προηγούμενες είχε παίξει 35 καμπιονάτο, 36 καμπιονάτο, πρόπερς και πέρσι, με όλα βασικός. Δηλαδή αλλαγή δεν μπήκε ποτέ. Μια φορά, παιδί μου, να μπει αλλαγή, ξέρω εγώ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ναι. Το θέμα είναι ότι για κάποιο λόγο που ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί, είναι προς ακύρωση η μεταγραφή του Πέντερσεν. Εικάζουμε, ο λόγος είναι ότι ο Ολυμπιακός μέσα από τις συζητήσεις Νότιχαμ Φιωρεντίνα Ντοντό κατάφερε να το πάει στο Ολυμπιακός Φιωρεντίνα Ντοντό. Καταφέρνει, μάλλον, να το πω πιο σωστά, γιατί δεν έχει κλείσει ακόμα κάτι, δεν είναι δεδομένο, ας πούμε, κάτι. Είμαστε όμως σε εξέλιξη, σε εξέλιξη αυτή η μεταγραφή. Υπάρχουν πληροφορίες ότι απόψε θα έρθει ο Ντοντό στην Ελλάδα. Για να τελειώσει, ας πούμε. Να τελειώσει. Μάλλον με τόσα είπαμε που έχουμε δει φέτος.
0: Μπράβο, ναι. Για να μπει σε τελική της ευθεία, να πούμε.
1: Να έρθει, να περάσει ιατρικά, να υπογράψει,
0: να φωτογραφηθεί. Μπράβο, έτσι.
1: Έτσι, να ανακοινωθεί όλα αυτά.
0: Κοίτα, και επειδή θυμόμαστε και το Μεριά, να κάνει και μια προπόνηση. Γιατί και ο Μεριά, αν δεν κάνω λάθος, ο ένας την ίσως που είχατε πάρει, είχε φωτογραφηθεί. Και μετά έφυγε και γύρισε σε 6 μήνες, νομίζω, τον πήρε τελικά ο Ολυμπιακός. Ένα, έτσι δεν είναι.
1: Ούτε που το θυμάμαι.
0: Ναι, είχε έρθει, έφυγε και νομίζω τον πήρατε μετά.
1: Ναι, αυτό δεν το θυμάμαι από την αλήθεια μου. Λοιπόν, δεν ήταν και σε καλή μεριά εδώ που τα λέμε, αλλά τέλος πάντων. Οπότε περιμένουμε να ολοκληρωθεί αυτή η ιστορία και να πάνε όλα καλά, όχι για τον Πέντερσεν, αλλά να έρθει ο Ντοντό, λέμε να πάνε όλα καλά, γιατί υποτίθεται, και στο ποδόσφαιρο ποτέ δεν ξέρεις, παίρνεις ένα καλύτερο παίχτη, ας πούμε, λες. Παίρνεις ένα παίχτη ο οποίος είναι Βραζιλιάνος έμπειρος, καλή ηλικία ακόμα, ούτε 28 καλά-καλά, θετικογενής μπακ που τον θέλεις, τον ξέρεις, είπαμε βασικός στη Φιωρεντίνα, βασικός στη Σαχτάρ πριν πάει στη Φιωρεντίνα, ξέρω εγώ κλπ.
0: Και οικονομικά πρέπει να είναι πάνω από το Πέντερσεν, χωρίς να ξέρω δηλαδή το θεωρώ δεδομένο.
1: Είναι 9-2 η μεταγραφή. Του Πέντερσεν ήταν 6-2. Είναι μια διαφορά 3 εκατομμυρίων ευρώ, παρότι ο Ντοντό μάλιστα λύγει το συμβόλαιό του σε ένα χρόνο και υποτίθεται ότι έχει πολλά περιθώρια και η Φιωρεντίνα να ελιχθεί, αλλά έτσι είναι στο ποδόσφαιρο τα πράγματα. Θες να πάρεις τον παίχτη, να πληρώσεις αυτά που ζητάει αυτός που τον έχει. Τι να κάνουμε.
0: Ναι, άμα μιλάμε τώρα και για παίχτη, ρε Κώστα, που δεν βγαίνει ποτέ από την δεκάδα μιας ομάδας, εκεί όντως πρέπει να πληρώσεις.
1: Ακριβώς.
0: Κώστα, ένα δευτερόλεπτο, δώσ' μου ένα διληματάκι μικρό και συνεχίζει αμέσως.
2: Ναι. Η Winsport FM 94,6.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Ολυμπιακού.
1: Περιμένοντας λοιπόν τις οριστικές εξελίξεις για τον Ντοντό, να πούμε ότι ο Ολυμπιακός είναι σε άμεση επαφή και για άλλη μεταγραφή από το καμπιονάτο, για τον Φρέντουρ Πλέο, τον δανό διεθνή άσο 25χρονος της Τζένοα. Με την Τζένοα τα βρήκε ο Ολυμπιακός θες στα 8-2 εκατομμύρια ευρώ. Περιμένει ενδεχομένως, πιθανότατα να το πούμε έτσι, εντός της ημέρας την απάντηση του ίδιου του Φρέντρουπ, στον οποίο έχει προσφέρει ένα πάρα πολύ υψηλό συμβόλαιο, και περιμένουμε αισιοδοξία ότι θα γίνει δουλειά. Αλλά γι' αυτό άλλωστε και έχει υποχωρήσει το όνομα του Μεξικάνου, του Άλβαρες, που ήταν πιο κοντά πριν από λίγα 24 ώρα. Οπότε αναμονή και για αυτή την απόφαση, 5 μέρες πριν δηλωθεί η ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού. Και βέβαια συνεχίζεται το παιχνίδι τακτικής μεταξύ Ολυμπιακού Σεβίλης για το Βάργκας. Υπάρχει και η Μπολόνια. Παρεπιπτόντως να πω ότι η Μπολόνια εμπλέκεται κατά ένα περίεργο τρόπο, γιατί έχει και στη μεταγραφή του Φρέντρουπ, ενδιαφέρεται και αυτή για το Φρέντρουπ. Τυχαίνει και η Μπολόνια και ο Ολυμπιακός έχουν ίδιους στόχους το τελευταίο διάστημα των μεταγραφών. Οπότε έχουμε σε εξέλιξη τρεις πολύ σημαντικές υποθέσεις. Αν ο Ολυμπιακός τις πάρει, πιστεύει θα είναι πολύ καλά μεταγραφικά. Και εγώ θα έλεγα ακόμα, χωρίς να θέλω να δώσω φρούδες ελπίδες που λέμε, αλλά εγώ θα περίμενα ακόμα και την ιστορία με τον Μπουέρτας. Δεν την θεωρώ τελειωμένη. Και ο Μαρινάκης, όπως άκουσα από τις δηλώσεις, λέει τι να κάνουμε, λέει, δώσαμε 16 εκατομμύρια, τη ρήτρα εννοεί, δώσαμε τη ρήτρα, και ο παίκτης λέει δεν έρχεται και ότι προτιμάει την Μπενφίκα. Ενεστώτα χρησιμοποίησε, ας πούμε.
0: Ναι, δεν είπε προτίμησε την Μπενφίκα.
1: Ναι, ή ότι δεν θα έρθει, ξέρω εγώ να το πούμε έτσι. Εγώ θα το κρατάω αυτό με τις λίγες πιθανότητες, αλλά το κρατάω. Δηλαδή μέχρι, εγώ είμαι πεπισμένος ότι ο Ολυμπιακός μέχρι να κλείσει κάπου αλλού ο Πουέρτα θα παλεύει αυτή τη μεταγραφή, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Και επειδή έχει υποθεί το όνομα της Μπενφίκα, που πραγματικά για κάποιο λόγο, ας πούμε, και ο Πέχταξ είναι μεγάλη ομάδα η Μπενφίκα, δεν λέμε το αντίθετο, ότι όντως έχει προτίμηση την Μπενφίκα.
0: Τα λεφτά τα δίνει η Μπενφίκα, τα Κώστα.
1: Το θέμα είναι το εξής, δεν ξέρω αν δίνει τα λεφτά ακριβώς. Το θέμα είναι ότι η Μπενφίκα, Κώστα, πήρε ένα κεντρικό χάφ από την Bayern προχθές με 20 εκατομμύρια ευρώ. Και δεύτερον, έχει 5 άλλους ακόμα κεντρικούς χαφ, που είναι ο ένας πιο καλός από τον άλλον. Μιλάμε για 6 κεντρικούς χαφ με χρηματιστηριακή αξία που έχει ο καθένας από 12 έως 25-30 εκατομμύρια ευρώ.
0: Όντως περίεργο.
1: Δηλαδή δεν μπορώ να το σκεφτώ εύκολα ότι θα πάρει και 7ο κεντρικό χαφ τέτοιου επίπεδου. Γιατί, okay, λένε ότι μπορεί να πουλήσει τον έναν. Τον πουλά τον έναν. Μένουν 6. Για 2 ή
0: μάξιμο. Μπορούμε να πούμε ότι αυτός πήρε την Bayern ήδη το έχει καλύψει το κενό αν πουλήσει τον έναν.
1: Ακριβώς. Και βλέπω ότι και κάποιοι ρεπόρτερ της Μπενφίκα διατυπώνουν αυτή την απορία, να το πω έτσι, επειδή ακριβώς έχει ακουστεί το όνομα του και εκεί, και στην Πορτογαλία εννοείται. Κίνησε από την Ισπανία, έφτασε και στην Πορτογαλία, εννοείται, το όνομα του Πουέρτα, στον τύπο. Βλέπω και εκεί ότι εκφράζουν πολλές αμφιβολίες κατά πόσον μπορεί, ας πούμε, να προχωρήσει μια τέτοια μεταγραφή. Οπότε, εάν δεν προχωρήσει στην Μπενφίκα του Πουέρτα, μετά μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα. Διότι και αυτά που λένε για την Άιντραχτ, ας πούμε, που λέει ο μάνατζερ του και λοιπά, προφανώς κάποιοι και αυτοί του το λένε, και στο ρεπορτάζ της Άιντραχτ εγώ αυτό που διαβάζω είναι ότι η Άιντραχτ δεν ενδιαφέρεται για αμυντικό χαφ, και ότι γιατί αγόρασε 2 και έχει άλλους 3. Οπότε ναι. Βάζοντας τα όλα
0: κάτι
1: αυτά...
0: Κάτι δεν σου κολλάει τέλος πάντων.
1: Ναι, ή μάλλον μου κολλάει το ότι δεν είναι τόσο απλό να πάει στην Μπενφίκα ή στην Άιντραχτ, οπότε εάν δεν πάει εκεί, δεν έχουμε δει εμείς μέχρι τώρα καμιά ομάδα άλλη να δίνει τη ρήτρα. Mm-hmm. Δεν ξέρω, μεθαύριο δεν μπορώ να ξέρω τι θα γίνει, εντάξει. Μπορεί να εμφανιστούν πέντε ομάδες να δίνουν τη ρήτρα και κάπου να πάει το παιδί, αλλά εγώ με όλα αυτά... Και επειδή ξέρω πόσο πολύ το θέλουν στον Ολυμπιακό, εγώ θα την περιμένω αυτή την υπόθεση ως το τέλος, να το πούμε έτσι. Θα το περιμένω στο τέλος. Τώρα κατά τα άλλα, έχουμε, είπαμε και έτσι, τις πολύ ενδιαφέρουσες δηλώσεις του πρόεδρου του Ολυμπιακού πριν στο περιθώριο της κλήρωσης, τα έχει βάνει αναλυτικά ο Sport FM, όπου απάντησε κατά κάποιο τρόπο και γιατί έχουν αργήσει μεταγραφές. Γιατί ουσιαστικά δηλαδή η απάντηση πια είναι ότι τους παίχτες που πάνε να πάρουμε τώρα δεν μπορούμε να τους πάρουμε τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, δεν θα το συζητούσαν καν. Τώρα προσπαθούμε να πάρουμε κάποιους παίχτες οι οποίοι δεν πάνε σε κάποιο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα μεγάλο όπως θέλουν να πάνε και μπορούμε να τους συζητήσουμε. Αυτή ήταν ας πούμε η απάντηση ρεαλιστική, ας πούμε, δεν ξέρω, ειλικρινής πως να την πούμε από πλευράς του Ολυμπιακού, του πρόεδρου του Ολυμπιακού.
0: Εντάξει, αυτό ισχύει πάντως. Το έχουμε δει όλα τα χρόνια, το βλέπουμε.
1: Ναι, είπε και για τον Πουέρτα αυτό που είπαμε, είπε ότι και προσπαθούμε να κάνουμε συνεχώς υπερβάσεις. Δεν είναι εύκολο και η ΑΕΚ και ο Παθηναϊκός προσπαθούν και αυτοί να κάνουν υπερβάσεις μεταγραφικές. Είπε. Mm-hmm. Μίλησε και λίγο τεχνικά θα έλεγα για τον τρόπο παιχνιδιού του Ολυμπιακού, εκφράζοντας την δυσαρέσκειά του για αυτό που βλέπαμε πέρσι με τις πολλές γιώμες.
0: Νομίζω είπε αυτό που λέει ο μέσος Ολυμπιακός, έτσι το είδα εγώ. Ναι. Σαν φίλαθλος μίλησε πιο πολύ.
1: Ναι, ναι, σωστά, σωστά, σωστά το λες. Από την άλλη ήταν και... πολύ έτσι υποστηριχτικός απέναντι στον προπονητή, λέγοντας ότι ο προπονητής μπορεί να το αλλάξει αυτό το πράγμα, ξέρει να το αλλάξει, ότι με αυτό τον προπονητή εμείς κάναμε θριάμβους, παίζοντας, πιέζοντας ψηλά με pressing κλπ. Κλπ. Και υπενθύμησε, λέγοντας, καταλήγοντας το ότι ο Ολυμπιακός θέλει να πάρει και το πρωτάθλημα και το Europa League φέτος, υπενθύμισε ότι έχουμε και παίχτες καλούς και θα κάνουμε και άλλες μεταγραφές και έχουμε και την εμπειρία και έχουμε και έναν προπονητή ο οποίος έχει πάρει Europa League και Conference League βέβαια και ότι τον στηρίζουμε, μας στηρίζει και προχωράμε ενωμένοι για να κάνουμε τους στόχους μας. Αυτή ήταν έτσι η κατεύθυνση που έδωσε ο Μαρινάκης σήμερα μέσα από τις δηλώσεις που έκανε στην Κοσμοτέ μετά την κλήρωση, για την οποία είπε ότι παίζουμε με τέσσερες πολύ δυνατές ομάδες, υπάρχουν όμως και άλλες τέσσερες ομάδες που μπορούμε να τις κερδίσουμε και να προχωρήσουμε πιο εύκολα για τους στόχους μας. Εγώ θα έλεγα για την κλήρωση σίγουρα ότι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η σειρά των αγώνων, γιατί ο Ολυμπιακός είναι ανέτοιμος ακόμα δυστυχώς, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα, μας αρέσει δεν μας αρέσει, ξέρω εγώ, το έχουμε δει ότι δεν είναι έτοιμος ο Ολυμπιακός.
0: Καλή κλήρωση πάντως, Κώστα, νομίζω δηλαδή
1: ναι, υπό την έννοια ναι, ότι
0: μπορείς να έχει πολύ χειρότερος τέλος πάντων από κάθε γκρουπ, από αυτή την άποψη.
1: Σίγουρα μπορεί να είχε, σίγουρα, και λες ας πούμε ότι αν είσαι κανονικός Ολυμπιακός, τώρα τη Γιαγκελόνια εντός, την Τσέλη εκτός και την Τορένς εκτός, κανονικά πρέπει να τις κερδίσεις. Οπότε να αποκτήσεις ένα υπόβαθρο βαθμολογικό που να σε βοηθήσει στην επίτευξη των στόχων σου. Από εκεί και πέρα σίγουρα εξυπακούεται ότι η Μίλαν, η Μαρσέγ είναι με μεγάλα κλαμπ, μεγάλες ομάδες. Η Ρεν είναι μια γαλλική ομάδα που τα τελευταία χρόνια
0: ναι, καλή ομάδα.
1: Είναι ναι, σε καλή κατάσταση και μόνο ας πούμε αυτό ξέρεις, καταλαβαίνεις ότι θα έχεις να παίξεις με ισχυρό αντίπαλο. Είναι μια ομάδα η οποία τερμάτισε πέρσι πέμπτη, ξέρω εγώ, πέμπτη στο γαλλικό πρωτάθλημα, σημαίνει ότι θα έχεις πώς το λένε, ντέρμπι που λέμε, να δώσεις. Η Σπάρτα όπως και να το κάνουμε, μια σημαντική ομάδα, που λες όμως ότι okay, αν είμαι καλός πρέπει να την κερδίσω ως Ολυμπιακός, να το πούμε έτσι, παίζοντας εντός έδρας, δεν είναι?
0: Κοίτα, και θα πω ότι σε σχέση, Κώστα, από, με αυτό που είπες πρώτα, δηλαδή καλύτερα να ξεκινήσει ο Ολυμπιακός στη Μασαλία, ξέρω εγώ. Το λέω για, αυτό που είπες για τη φόρμα. Συμφωνείς, έτσι?
1: Αυτό είπα και εγώ πριν, ναι. Ναι.
0: Καλύτερα να ξεκινήσεις με δύσκολο όταν είσαι ανέτοιμος. Οπότε λες, αυτό μπορώ να το χάσω. Ναι, μπορώ να το χάσω και όταν είμαι σε top φόρμα το παιχνίδι αυτό.
1: Βέβαια. Ή έστω να ξεκινήσεις με τη Μίλαν, ας πούμε εδώ.
0: Ναι.
1: Γιατί θυμόμαστε πέρσι ότι ο Ολυμπιακός είχε 0-0 με την Πάφο πρώτο μάτς.
0: Ακριβώς, το θυμάμαι.
1: Ίδια εποχή. Πρόπερσι είχε ήττα στη Λιόν 0-2. Δίκαιη ήταν.
0: Ναι,
1: έχασες, ας πούμε. Οπότε, ναι, νομίζω κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Τέλος πάντων, άντε να πάμε και σε ερωτήσεις μετά, πρέπει να κλείσουμε.
0: Ωραία.
1: Τώρα.
0: Ναι, να πάμε σε ένα δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
2: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
4: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφή οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 994.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Οι αντιδράσεις της Τουρκίας για τα θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο έρχονται γιατί για πρώτη φορά η Ελλάδα έχει αναλάβει πρωτοβουλίες υπεράσπισης της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων στο πεδίο, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτη στη Βουλή. Σημείωσε ότι ήδη έχει αποσταλεί ρηματική διακοίνωση στην Τουρκία για το ζήτημα από την πρώτη στιγμή και έχουν ενημερωθεί ευρωπαϊκές αρχές. Τουρκικό ντρόουν εντοπίστηκε σήμερα το πρωί στον εναέριο χώρο της Αλεξανδρούπολης. Μπήκε μάλιστα στην τερματική περιοχή του αεροδρομίου την ώρα της απογείωσης μιας πολιτικής πτήσης. Το ντρόουν αναχέτησαν ελληνικά F-16. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπήρξε παρενόχληση της πολιτικής πτήσης ούτε υπήρξε κάποιος κίνδυνος ασφαλείας. Η επιστροφή στο Λιγνίτι δεν αποτελεί ρεαλιστική επιλογή, τόνισε σε περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία ο Πρωθυπουργός. Τόνισε ότι η κυβέρνηση θα αξιοποιήσει όλους τους ευρωπαϊκούς πόρους και τα χρηματοδοτικά εργαλεία προκειμένου να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας που θα καλύψουν το κενό που άφησε η λιγνητική δραστηριότητα. Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε βιομηχανική περιοχή στο βορειοδυτικό Λονδίνο κοντά στο στάδιο Γουέμπλι. Έχει διακοπή κυκλοφορία σε ολόκληρη τη γραμμή Μετροπόλιταν του μετρό. Τους 538 έφτασαν οι νεκροί από την καταστροφική κατολίσθηση που σημειώθηκε την Τετάρτη στο Νεπάλ σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 34 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
4: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Pilatus και το θηριώδες Α400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών αλεξιδοτεστών που θα καταπλήξουν. Θεύς και Δένταλος, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα φυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
9: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα 31 Αυγούστου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unic Athens, 21η οδός 17 στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unic και κάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unique.ac.cy.
10: Θνητή, σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
11: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
12: Ο Δίας σε καλεί.
11: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
13: Όλα σε θυμίζουν.
12: Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
14: Άντε ρε, πού είστε αργείτε, δεν έχει πάρκινγκ.
15: Έλα ρε φίλε, εδώ με τον Ηρακλή με.
16: Τι θέλει ντάλα μεσημέρι.
14: Όπα, όχι ντάλα μεσημέρι, μπάλα μεσημέρι.
16: Από πότε?
15: Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι. Πού αλλού?
14: Στον Big Wins Sport FM 94,6.
16: Πάντα με το δικό μας στυλ.
15: Μπάλα μεσημέρι. Καθημερινά στον Big Wins Sport FM 94,6, 2 με 4 το μεσημέρι. Σταύρος Κονδροθύμιος, Ηρακλής Αντίπας και Διονύσης Δεσίλας. Συντονιστείτε.
2: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
16: Επανήλθαμε. Πάμε κατευθείαν στον Νίκο Σέρβα για μια ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Καλησπέρα Νίκο.
17: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ναι, έχουμε μια ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός αναφορικά με την έκδοση του εργατηρίου του Μουστάφα Φαλ. Τη διαβάζω. Με έκπληξη διαβάσαμε χθες δημοσίευμα στο οποίο αναφερόταν πως ο πρώην αθλητής μας και νυν παίκτης του Παναθηναϊκού Μουστάφα Φαλ ανέφερε ψευδώς σε επίσημο έγγραφο προς δημόσια αρχή ότι θα αγωνιστεί στην Εθνική Ελλάδος προκειμένου να επισπεύσει τις διαδικασίες για την έκδοση του ελληνικού διαβατηρίου. Στο ίδιο δημοσίευμα πληροφορηθήκαμε ότι μετά την αίτησή του Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας εξέδωσε φωτογραφική εγκύκλιο για να τον εξυπηρετήσει και υπήρξε άμεσα θετική εισήγηση χωρίς να εξετάσουν τα δεδομένα της υπόθεσης όσο όφυλαν. Έγινε σχετική ερώτηση στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλωσφαίρησης πριν υπάρξει θετική εισήγηση. Πώς αποφασίστηκε ξαφνικά να αλλάξει συγκεκριμένη εγκύκλωση από τον Γενικό Γραμματέα Ιθαγένειας, δημιουργώντας μια νέα φωτογραφική εγκύκλιο για τον παίκτη του Παναθηναϊκού? Θα πρέπει άμεσα οι αρμόδιες υπηρεσίες να πάρουν θέση και να ενημερώσουν τον Πανελλήνιο για το τι ισχύει προκειμένου να μην υπάρχουν σκίες. Αυτή είναι η ανακοίνωση του κ. Ολυμπιακός, δόθηκε πριν από λίγο και σας μεταφέραμε.
16: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
17: Καλή συνέχεια.
16: Επιστρέφουμε στην κανονική ροή προγράμματος με Τάσο Νικολογιάννη, καθοδόν από το αεροδρόμιο για τα στούντιο του Sport FM. Τάσο.
18: Γεια σας, γεια σας Κώστα.
16: Τι γίνεται?
19: Έλα, τι κάνεις Τάσο?
18: Έλα Κωστή, τι κάνεις, καλά?
16: Εντάξει Τάσο, συνήλθες?
18: Συνήλθα, ναι, εντάξει το χρησινό.
16: Τι, όπως είχαμε πει, μετράει μόνο η πρόκριση.
18: Εντάξει, οπότε... αυτό τελικά αποδείχθηκε ότι αποδείχθηκε στην πράξη, έτσι.
16: Ακριβώς.
18: Ναι,
16: πιο δηλαδή πιο αυτό... πράξη δεν γίνεται, πιο πράξη.
18: Ναι, αυτό ότι μετράει πρόξη σε αυτά τα αποκλιματικά του καλοκαιριού που είναι πολύ μεγάλος μπελάς. Ο κόσμος δεν μπορεί να το καταλάβει, δεν μπορεί να το διανοηθεί. Καλό είναι για όλες τις ομάδες, το λέω, δεν λέω μόνο για τον Παναθηναϊκό. Καλό είναι αυτοί που έχουν απαιτήσεις από τις ελληνικές ομάδες το καλοκαίρι να πετάνε, να βάζουν τριάρες και τεσσάρες και λένε ότι παίζουμε χωριά. Καλό είναι κάποια στιγμή να πάνε να ζήσουν από κοντά τις ομάδες, τους παίκτες, τους προπονητές, τις αγωνίες που έχουν, το με τι πίεση παίζουν και όλα αυτά, για να καταλάβουν ότι δεν είναι και τόσο απλά τα πράγματα. Εγώ αυτό έχω να πω, μπορεί να θέλω να δικαιολογήσω κάτι, απλά είμαι πιστός σε αυτό και θα το λέω, ότι αυτά τα καλοκαιρινά προκριματικά είναι μεγάλος μπελάς και βλέπουμε και τι έχει γίνει, έτσι. Χθες η Τραμπζονσπορ του Σαλάχ αποκλείστηκε. Έφαγε μια ξεγυρισμένη τεσσάρτη Φερεντσβάρος. Έτσι. Λοιπόν, αυτό που μετράει το καλοκαίρι είναι να μην την πατήσεις. Έτσι. Αν δεν την πατήσεις, μια χαρά και συνεχίζεις. Αυτό λέω.
16: Οπότε τέλος καλό, όλα καλά.
18: Ναι.
16: Και ο χρόνος θα δείξει.
18: Η ομάδα πιστεύει στον Αβολίο πάει για προπόνηση. Αν θες να πω δύο λόγια για το χρησινό μας, εντάξει, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός κρατάει την πρόκριση, κρατάει το ότι ο Τέσσερς για άλλο ένα παιχνίδι δείχνει την εκτελεστική του δυνότητα, βασικά με το πρώτο γκολ που βάζει, φυσικά και με το πέναλτι μετά. Να θυμίσω ότι ο Τέσσερς είχε δώσει την πρόκριση στον Παναθηναϊκό και στη Σόφια, με τη Τσέσικα 1948, με ένα γκολ που έβαλε πάλι στην παράταση. Ο Πένια, ο οποίος και σε θυμάσαι τι μηνύματα έπαιρνα πριν από κανένα μήνα, που τον βρήκαμε, τι τον κάναμε, που πάμε με παίνια κλπ. Είναι δεύτερο παιχνίδι που έχει πολύ μεγάλη συμβολή για την πρόκληση του Παναθηναϊκού.
16: Ναι, όντως.
18: Σε σημεία του αγώνα ο Παναθηναϊκός πιέστηκε πάρα πολύ, κυρίως στο πρώτο 25 λεπτό, έχει κάνει μια σπουδαία διπλή απόκριση, αλλά γενικά και με την παρουσία του στο παιχνίδι, σε εξόδους ήταν άψογος. Γενικά ήταν μια
16: και
18: πολύ
16: στην παράταση, Δάσο, και στην παράταση ήταν ένας από τους λίγους που έμεινε όρθιος στην παράταση.
18: Βεβαίως. Και οι δύο Ολλανδοί. Τώρα από εκεί πέρα, σίγουρα η εικόνα του Παναθηναϊκού στην παράταση ήταν πάρα πολύ κακή. Δεν θα κάνουμε τα σφουρμάπλα, θα πούμε την πραγματικότητα. Όμως πρέπει να βάλουμε τα πράγματα στη σωστή τους βάση. Ο Παναθηναϊκός στην παράταση παίζει με 9 παίκτες. Όταν λοιπόν παίζεις με 2 παίκτες λιγότερους, είναι και λίγο πιο δύσκολο να θες να κάνεις κάποια πράγματα. Το λέω αυτό διότι ο Καλάμπρια ουσιαστικά ήταν εκτός αγώνα, δηλαδή είχε κρεμάσει που λέμε, δεν ήταν, είχε να παίξει πάρα πολύ καιρό και είχε μείνει από δυνάμεις, και ο Ταμπόρδα πάθαινε συνεχόμενες σκράμπες και στο τελευταίο 20 λεπτό ίσα ίσα που ήταν στο γήπεδο. Άρα το γεγονός ότι έπαιζε με 2 παίκτες λιγότερους ο Παναθηναϊκός θα τον άφησε να κάνει κάποια πράγματα. Τα πράγματα που έκανε στο καλό του δεύτερο ημίχρονο, εκεί που πραγματικά ο Παναθηναϊκός ήταν καλός, προηγήθηκε, θα μπορούσε να βάλει και δεύτερο γκολ είτε με τον Λιβά είτε με τον Τέσσερις ή με τον Ταμπόρδα, και από το πουθενά δέχτηκε ένα γκολ, ενώ στο δεύτερο ημίχρονο έχει κρατήσει μακριά την Ραντετσκάλο, δέχτηκε ένα γκολ στο τέλος του αγώνα, και η εικόνα στην παράταση, αλήθεια είναι, έδειχνε ότι το καλύτερο μπορεί να πετύχει ο Παναθηναϊκός είναι να το πάρει το μάτσο απέναντι.
16: Πάντως, τόσο κοίτα, sorry που σε διακόπτω. Ήτανε από το τελευταίο δεκάλεπτο, 15 λεπτό έδειχνε ο Παναθηναϊκός ότι έχει χάσει μέτρα και την είχε. Ναι. Δηλαδή είχε και άλλες στιγμές.
18: Είχε χάσει μέτρα, είχε κάποιες στιγμές που δεν έγιναν τελικές.
16: Ναι.
18: Με κορυφαία εκεί που φεύγουν τρεις μόνοι τους.
16: Και γίνεται η παράλληλη πάσα.
18: Μπράβο, ναι, ναι. Μπράβο. Όντως είχε χάσει μέτρα. Αλλά αυτό που θέλω να πω, η εικόνα όμως στην παράταση ήταν πάρα πολύ κακή. Στην παράταση όμως εγώ τη δικαιολογώ την εικόνα, διότι ξαναλέω ότι έπαιζε ο Παναθηναϊκός με 2 παίκτες λιγότερους. Αυτό που δεν μου άρεσε και πρέπει να το τονίσω είναι το πώς μπήκε ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός μπήκε πολύ άσχημα στο παιχνίδι, και αν δεν ήταν ο Πένια και ο Κάτερ σε μια φάση, θα είχε βρεθεί πίσω στο σκορ και θα είχε μετά δύσκολο έργο, κόντρα σε μια ομάδα που είναι σε όλους μας άγνωστα, λέει, μια πολύ σκληρή ομάδα. Μια ομάδα από την οποία, από την έδρα της οποίας οι μεγάλες ομάδες της Τσεχίας δεν περνάνε εύκολα, κάποιες δεν κερδίζουν κιόλας. Γι' αυτό έπρεπε ο Παναθηναϊκός να είναι αποτελεσματικός όπως ήταν και να περιορίσει τα λάθη όπως το έκανε στη μεγαλύτερη διάρκεια.
16: Κοίτα, Τάσο, πάνω σε αυτό που είπες, ότι είναι καλή και δουλεμένη ομάδα, φάνηκε και στον γκολ που έβαλε. Γιατί
18: βεβαίως,
16: για το χρονικό σημείο στήσανε πάρα πολλά. Πολύ ωραία επίθεση. Πολύ ωραία επίθεση.
18: Βέβαια. Έχουν σημαδεύσει την αδύναμη πλευρά.
16: Ακριβώς.
18: Που έχει μείνει ο Αντίνο.
16: Με υπομονή, δηλαδή στις καθυστερήσεις τώρα σε μάτς που. Είναι πάρα πολύ ωραία επίθεση που βγάλανε.
18: Είχα σημαδεύσει εκεί, έγινε κεφαλιά πάσα από το δεξί στόπερ της Χάντες Κράλοβε, και ο Ταρίτα, ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλός, έβαλε τον γκολ. Εκεί λοιπόν μπαίνει τον γκολ. Μένει και από παίκτες ουσιαστικά πάνω εγώ στο. Είχε βγει και ο Κοντούρης, που βγήκε λίγο πριν πάθει μυϊκό τραυματισμό, και αυτό βγήκε. Είχε ο Παναθηναϊκός και τραυματισμούς, έχασε τον Τζεριβέγια, έχασε τον Κοντούρη, ο οποίος Κοντούρης όταν μπήκε βοήθησε πάρα πολύ την ομάδα και βοήθησε να φανεί και ο Καμαρά, μόλις μπήκε ο Κοντούρης. Έχασε λοιπόν και τον Κοντούρη, έχασε και τον Τζεριβέγια, είχε τραυματισμούς, είχε απουσίες, στην παράταση έπαιξε ουσιαστικά με 2 παίκτες λιγότερους. Παρ' όλα αυτά οι παίκτες έδειξαν μια πολύ μεγάλη ψυχή και στο τέλος ξέσπασαν, διότι η ομάδα παίζει υπομερή πίεση το καλοκαίρι αυτό. Δεν θυμάμαι άλλο καλοκαίρι ο Παναθηναϊκός να πρέπει να κάνει τρεις προκρίσεις για να συνεχίσει στην Ευρώπη. Στα προηγούμενα καλοκαίρια κανονάκια υπήρχαν, αλλά δεν υπήρχε κανένα κανονάκι, όπως έστωσε ο περσινός Παναθηναϊκός κοιμήθηκε ο φετινός. Εδώ θέλω να βάλω να ανοίξω ένα παρέτηση και να πω, δεν φταίει κανένας Νέστρουπ και κανένας σημαίνος παίκτης του Παναθηναϊκού. Αν ο Παναθηναϊκός, που ήταν άλλη ομάδα πέρσι, τερμάτισε τέταρτος και έστειλε την ομάδα να παίξει τρεις προκρίσεις στο Conference League. Αυτοί που ήρθαν φέτος ήρθαν να πάρουν υποχρεωτικά τις προκρίσεις και να φτιάξουν και μια ομάδα με νέους παίκτες και μεταγραφές. Δεν είναι απλά πράγματα αυτά. Δεν είναι απλά πράγματα αυτά, γι' αυτό και λέω την πρόκληση μετράει, και από εδώ και πέρα νομίζω ότι θα έχουν την ηρεμία, θα ενταχθούν και τα νέα πρόσωπα καλύτερα στην ομάδα. Περιμένουμε και μια μεταγραφή ακόμα ενός χαφ, για την οποία θα μάθουμε στις επόμενες μέρες ποιος θα είναι, και θα δούμε αν θα κάνει και δεύτερη μεταγραφή ο Παναθηναϊκός με ένα στόπερ αριστεροπόδαρο, ή θα μείνει στη μεταγραφή αυτή του Χαλ, που λέγεται ότι θα είναι πιο τρανταχτή όσον αφορά και τα οικονομικά δεδομένα. Τώρα είχαμε την κλήρωση σήμερα. Εντάξει, η κλήρωση τώρα, οι κληρώσεις όλες στο γήπεδο αποδεικνύονται αν είναι καλές ή όχι για τις ομάδες, και είναι, θα συμφωνήσω με τον Νικολακό προηγουμένως, ο Σάκου είπε ότι θα παίξει όλο το πρόγραμμα. Συμφωνώ απόλυτα, διότι είναι διαφορά την Καϊράτ να πάνε να αντιμετωπίσεις με μείον πόσους βαθμούς, και διαφορετικά στην αρχή, ή να πας να παίξεις με την Νόρτζελαντ με μείον τόσους βαθμούς. Πάντως είναι μια κλήρωση που θα βρει τη Φράιμπουργκ, ότι εκεί από αυτό το γκρουπ δεν μπορούσε να πετύχει κάποια καλή ομάδα. Πετύχει η Μπράτον, είναι μπελάς, γιατί είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα από το δεύτερο γκρουπ. Η Μπάνια και η Τσέσικα Σόφιας είναι δύο παιχνίδια που εντός έδωσε ο Παναγικός, πρέπει χωρίς δεύτερη κουβέντα να κάνουν να πάρει 6 βαθμούς. Έχει την Καϊράτ που είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο ταξίδι, και μια ομάδα που είναι σκληρή, δεν είναι απλή ομάδα η Καϊράτ. Και φυσικά μετά έχει τα παιχνίδια τα οποία θα πρέπει ο Παναγικός να πάρει τους βαθμούς αυτούς, την Νόρτζελαντ εκτός, για να μπορέσει να κερδίσει σιγά στην Αθήνα, για να μπορέσει να πάρει τους βαθμούς για να περάσει την επόμενη φάση. Εντάξει, φαντάζομαι ότι το ιδανικό θα ήταν ο Παναγικός να πει στην Ελλάδα για να αποφύγει τον ενδιάμεσο γύρο, αλλά βήμα-βήμα, γιατί νομίζω ότι τώρα στο μυαλό όλων είναι πλέον το πρωτάθλημα. Ο καλοκαιρινός στόχος ήταν η ομάδα να μπει στη League Face, στην Conference League. Ολοκληρώθηκε, έστω αυτόν τον τρόπο, ολοκληρώθηκε όμως. Τώρα ο πρώτος στόχος είναι το πρωτάθλημα, και νομίζω ότι τα ευρωπαϊκά παιχνίδια θα ασχοληθούν πλέον από τα μέσα Οκτωβρίου, που ξεκινάει και η League Face του Conference League. Τραυματισμούς να πω, ο Τσιριβίγια θα πάει να βγάλει μαγνητική, πιθανότατα αμυγικό τραυματισμό έχει, ο Κοντούρης το πρόλαβε στο τσακ, άρα λογικά νομίζω ότι θα είναι στη διάθεση για τη Δευτέρα, και θα έχει διάθεση και τον Κάγκο ο προπονητής, που δεν ήταν στην ευρωπαϊκή λίστα. Ο Ταμπόρδα Κράπες είχε, δεν νομίζω να έχει κάτι ιδιαίτερο. Θα δούμε περισσότερα μετά τη σημερινή προπόνηση, αν βγουν κάποιοι δραματισμοί που δεν τους περιμένουμε, γιατί okay, είχε πολύ μεγάλη ένταση στο χρυσό παιχνίδι και ήταν και 120 λεπτά, και θα μπορούμε να πούμε περισσότερα από αύριο και μεθαύριο.
16: Ωραία, Τάσο, είμαστε εκεί.
19: Τάσο, είσαι από το τηλέφωνο, οπότε δεν σου λέω... Δεν σε ρωτάω για τη διαιτησία, αλλά δεν ήταν κακή μου φαίνεται.
18: Άκου Κωστή, στο πρώτο, σε λίγο θα είμαι και στο δεύτερο. Καλά κάνεις και με ρώτησες. Εγώ θα είμαι ειλικρινής. Στο πρώτα 70 λεπτά, στις κάρτες, τι κάνει ο περιοδικός έλεγχος, ήταν 100-0 υπέρ της κάρτες. Ψηκάρτα στον κάτρι από το πουθενά, το έχει φορτώσει με κάρτα από το πουθενά, έχει δείξει κάρτα στο...
16: Έπεσε η γραμμή, σε λίγο θα τον έχουμε και μαζί μας τον Τάσο, οπότε η συζήτηση για τη διαιτησία μπορεί να συνεχιστεί,
19: ναι,
16: αργότερα.
19: Ναι.
16: Οπότε να πω εγώ κάποια λίγα μηνύματα που έχω ακουστεί. Αν έγινε κάτι στο διάστημα που μίλαγαν οι άλλοι, όχι.
19: Όχι.
16: Το λέω γιατί τρέχουν πολλά στον Ολυμπιακό γι' αυτό.
19: Α, καλά είσαι.
16: Προσπαθούμε
19: να το προλάβουμε.
16: Έλα, Τάσο, επέστρεψες.
18: Έλα να ολοκληρώσω μωρέ για αυτό που λέγε ο Κώστας.
16: Ναι, ναι.
18: Λοιπόν, στο πειθαρχικό έλεγχο για μένα έπαιξε φουλ έδρα. Όμως πρέπει να πω ότι στη φάση του πέναλτι, στο τέλος που είναι πέναλτι, το φωνάζει ο Βαρ, το δίνει. Βεβαίως πέναλτι ήταν και το έδωσε. Και υπάρχει μια άλλη φάση που είναι φάουλ, το οποίο όμως το έχει σφυρίξει σε μια φάση που εξελίσσεται σε γκολ της Χράτης Κράλοβε. Θέλω να πω δηλαδή ότι στα πρώτα 70 λεπτά έπαιξε 100-0, μετά ήταν μια διαιτησία κανονική. Έτσι, αυτό θέλω να πω. Δηλαδή φόρτωσε με κάρτες παίκτες του Παναθηναϊκού που οδήγησαν και τον προπονητή να κάνει κάποιες αλλαγές που δεν τις έκανε. Πήγε του κάτρι, δεν την έκανε. Την έκανε επειδή είδε ότι το παιδί είχε κάρτα και ήταν επικίνδυνο να μην φάει δεύτερη κίτρινη, χωρίς λόγο. Αυτό.
19: Έγινε τώρα.
18: Στον ΠΑΟΚ νομίζω ότι εκεί υπάρχει μια φάση τώρα στο τέλος που είναι συζητήσιμη, έτσι. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς.
16: Για ποια λες τα σου.
18: Για το πέναλτι στο τέλος.
16: Το πέναλτι υπέρ της Μπραν.
18: Ναι.
19: Δεν είχε καλές διαιτησίες το ΠΑΟΚ φέτος, ναι, και ούτε Ολυμπιακός.
16: Δεν ξέρω. Πάντως εκεί που έχει φτάσει ο παίχτης της Μπραν, δεν μου φαίνεται μια θέση που κάποιος κάνει θέατρο, ρε παιδί μου, να πέσει.
18: Τέλος πάντων, εντάξει, εγώ από το ριβλί δεν πάω να.
16: Είναι ο άλλος από πίσω του. Φαίνεται σαν να μπλέκονται τα πόδια του σε πρώτη φάση, άμα δεις με τα πόδια του άλλου.
19: Δίνεται και δεν δίνεται. και
16: ναι,
19: δίνεται.
16: Okay.
19: Ναι, δίνεται και δεν.
16: Πιο πολύ από το VAR αυτός, όπως το είδε σε real time, νομίζω το έδωσε. Οι περισσότεροι δεν θα το δίνανε, Κώστα. Μόνο αν το VAR δεν μπορούσε να δει επαφή, θα τον καλούσε. Προφανώς είδε επαφή και το άφησε να χτυπηθεί. Έτσι νομίζω. Δηλαδή, λίγοι διαιτητές δεν θα το δίνανε, γιατί έχει περάσει ο παίχτης, είναι μπροστά στο τέρμα μόνος του και ξαφνικά πέφτει κάτω. Δηλαδή, δεν μπορεί να σου πάει το μυαλό ότι μπορεί να κάνει θέατρο από τη στιγμή που δεν πάτησε την μπάλα, ξέρω εγώ, ή κάτι.
19: Θέατρο δεν έκανε, ναι, αλλά δεν πήγε και ο Γιαννούλης για να τον, μου φαίνεται, να το κάνει.
16: Ναι, εντάξει, όμως δεν μετράει η πρόθεση σε αυτά. Δηλαδή, θυμάμαι μια φορά τρέχανε μαζί όταν είπε στην Νέκο Βάρνα με ένα παίχτη του Άρη, κοιτάζαν και δύο την μπάλα. Ή πέρυσι στη Φιλαδέλφια, θυμάσαι.
18: Αν επαφή είναι παιδί, είναι πέραν, δεν το συζητάμε. Ναι. Εγώ δεν καταλαβαίνω πού γίνεται και αν γίνεται επαφή. Αυτό
16: κοίτα,
18: δεν
16: Τάσο, αν το προσέξει, ναι, στο πρώτο βήμα που κάνει ο άλλο αφού του περάσει το Γιαννούλη, βρίσκουν τα πόδια του.
18: Ναι.
16: Okay. Απλά αυτό προσπαθεί να κρατηθεί όρθιο και μετά φαίνεται σαν να πέφτει μόνο του. Γι' αυτό μπερδεύεσαι. Ωραία. Τάσο, να σε κλείσουμε και να σε περιμένουμε εδώ, είσαι κοντά.
18: Σε τρία λεπτά θα είμαι πάνω.
16: Εντάξει, εντάξει, έγινε.
18: Λέμε.
16: Οπότε αφήνουμε τον Τάσο, λέω και εγώ κάποια μηνύματα και μετά συνεχίζουμε με Ολυμπιακό. Εισιτήρια για λεωφόρο έχουμε πάρει γιατί δεν έχω διαβάσει κάτι. Δεν παίρνει ούτε ΑΕΚ ούτε Ολυμπιακό στο ΠΑΟΚ εισιτήρια για τη λεωφόρο με την Κηφισιά. Είναι στους όρους της παραχώρησης του γηπέδου από τον Παναθηναϊκό. Ο Γιάννης από την Κιτρινό Μαυρόδο, πάμε να χαρούμε το Champions League. Χθες το φιλαράκι πρέπει να ήταν με πιεσόμετρο στο χέρι στην Τσεχία. Εντάξει, όλοι ήταν, φαντάζομαι, Παναθηναϊκοί. Τέλος καλό, όμως όλα καλά. Η ΑΕΚ είναι τυχερή, παίζει δύο εκτός που δεν θα παίξουν την έδρα τους. Βλέπω Σαχτάρ και Κόμο. Η Κόμο πιθανότητα θα παίξει την έδρα της, σύμφωνα τουλάχιστον με τον δήμαρχο της πόλης και τις δηλώσεις του. Μόνο Manchester City και Dortmund. Οκ, δεν το λες και μόνο αυτό. Υπάρχει αυτή η ανάγνωση, προγνωστικά ποιον θέλετε. Ένα παιχνίδι, δεν το καταλαβαίνω. Ότι η ΑΕΚ χρειάζεται ένα σεντερμπάκ, θεωρείς ότι η ΑΕΚ χρειάζεται ένα σεντερμπάκ επίπεδου Ρέλβας και έναν ακόμη όλα around μέσο για να έχει βάθος και αντοχή για πρωτάθλημα και Champions League. Πιστεύω τώρα επίπεδου Ρέλβας δύσκολο να βρεις ένα σεντερμπάκ. Θα ήθελα ένα σεντερμπάκ που να μπορεί να σταθεί στο επίπεδο αυτών των δύο που έχει τώρα η ΑΕΚ σαν κεντρικό δίδυμο. Αλλά ο προπονητής έχει 3-2 λύσεις ακόμη επιπλέον, δηλαδή 3 στόπερ συν 2 που μπορούν να παίξουν και στόπερ, τον Οικογέννη και τον Αριάγκα, οπότε πορεύεται με αυτή. Τώρα αν προκύψει κάτι και αποκτηθεί, μπορεί να είναι και καλύτερα. Αλλά έτσι θα κλείσει πολύ ο δρόμος προς το να παίξουν σε παίχτες που θέλει να τους έχει ενεργούς ο Νίκολης. Και έτσι αν υποθέσουμε ότι οι ομάδες του Πότε 1 και 2 θα περάσουν από τις 18 των 3 και 4, θα περάσουν μόνο 6. Γίνεται να είναι η ΑΕΚ μέσα σε αυτές. Δεν έχουν περάσει από ό,τι ξέρω μέχρι τώρα και τις δύο φορές και οι 18 ομάδες των δύο πρώτων ποτ. Πάντα γίνονται εκπλήξεις. Και κάποια ομάδα είναι σε κακή κατάσταση και τελικά μένει εκτός. Καταρχάς την πρώτη σεζόν πήγε να μείνει εκτός η Παρή και τελικά πήρε το Champions. Οπότε δεν είναι αυτό το θέμα νομίζω. Βάμπης από Νιούκαστ. Και έτσι δεν σε ανησυχεί που η ΑΕΚ σχέση με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό έχει μεγάλη διαφορά στη ψυχική κατάσταση. Δεν νομίζω ότι έχει τόσο μεγάλη διαφορά. Απλά η ΑΕΚ είναι πιο οργανωμένη ομάδα γιατί έρχεται από πέρυσι με πολλούς ίδιους παίχτες που ξέρουν το παιχνίδι και έτσι ενσωματώνονται πολύ εύκολα και καινούργοι και φαίνεται αυτό. Νομίζω από φυσική κατάσταση δεν είναι ακόμη στο 100% και η ΑΕΚ. Ένας φίλος λέει κάποτε παίζαμε γάμα εθνική με Μαδραϊκό στο ΆΚΑ, τώρα Champions League με Real στη Φιλαδέλφια, μόνο η ΆΕΚ αυτά, υπομονή, επιμονή, πίστη, πάθος, όπως λέει και μια ψυχή. Αν βλέπω έξτρα μεταγραφή από την ΆΕΚ, είναι ορθάνυχτο το ενδεχόμενο, θα το δούμε. Απλά η ΆΕΚ δεν είναι κάτι που κυνηγάει. Αν της προκύψει κάτι καλό, νομίζω θα το κάνει. Ακόμη και μετά τη λίστα. Όπως είχε κάνει πέρυσι με τον Ζωάο Μάριο. Τη Ρεάλ την έχουμε, λέει ένας φίλος. Η Σίτι είναι σε κάθε δοχή, εύκολα. Τώρα τις άλλες λίγο πολύ τις κερδίζεις. Αυτό είσαι, φίλε μου. Λοιπόν. Κώστα το Χίλτον. Όχι, για αυτό είναι για σένα. Αυτά. Κάστα εδώ, όμως έχουν κανάλι, γιατί δεν θα έχεις και πολύ χρόνο για μηνύματα εσύ. Αυτά. Κώστα, θες να απαντήσεις κανένα δυο μέχρι να.
19: Ναι μωρέ, λέει ένας φίλος, ρε παιδιά, λέει τι σουρεάλ μεταγραφικό σχεδιασμός είναι αυτός στον Ολυμπιακό, άλλον θες, άλλον φέρνεις, άλλον παίρνεις, λέει ο Ίωνας από την Καστοριά. Τώρα τι να πω, ότι εξελίσσονται όλα έτσι normal και δεν μπορώ να το πω κιόλας αυτό. μπορώ να το πω και αυτό. Έχει, έχει γούστο πάντως η όλη ιστορία, έχει γούστο. Τουλάχιστον να καταλήξουμε στο να πάρει ο Ολυμπιακός τους καλύτερους παίχτες και μετά όλα τα άλλα ας πούμε τα ξεχνάς. Να πάρεις τους καλύτερους παίχτες που μπορείς να πάρεις βέβαια. Ο Αντρέας λέει έτσι και έρθει Πουέρτας, Βάργκας και το θα εκτοξευτούμε πραγματικά. Μακάρι, πραγματικά μακάρι. Με τι καθεστώς λέει θα τον πάρεις τον Ντοντό δανεικό πάλι, οι άλλες μεταγραφές, Νταβιντασβίλη παίζει να έρθει, τον Ντοντό δεν θα τον πάρεις δανεικό, τον Ντοντό λύγει το συμβόλαιο του σε ένα χρόνο, αγορά είναι, αφού λέμε προσφέρει 9 συν 2 εκατομμύρια, 11, οπότε τι δανεικό. Νταβιντασβίλη μπορεί να παίξει αυτή η μεταγραφή, ναι, αν δεν γίνει του Βάργκας, που ήδη ας πούμε στον Ολυμπιακό βλέπω ότι αρχίζουν και κουράζονται πραγματικά με την Σεβίλη. Απλά επιμένει πολύ ο προπονητής, είναι συνέχεια Βάργκας, Βάργκας, Βάργκας. Η Χιλ τέλος πάντων, που για το Χιλ στον Ολυμπιακό είναι επιφυλακτική, εκτός των άλλων και γιατί 2 χρόνια ο Χιλ γύρναγε την πλάτη στον Ολυμπιακό, αλλά τέλος πάντων. Οπότε θα την κυνηγάνε τη μεταγραφή του Βάργκας, αλλά βλέπω ότι μια κούραση ήδη έχει αρχίσει να υπάρχει, οπότε άπαξ και έχεις να βάζεις 12 εκατομμύρια στο τραπέζι, δεν θα ήταν καθόλου κακή ιδέα να πάνε να τα δώσεις για τον Νταβιντασβίλη που είναι και πιο μικρό σε ηλικία. Δεν ξέρω μήπως είναι και καλύτερη μεταγραφή του Νταβιντασβίλη, αλλά τέλος πάντων αυτά είναι υποκειμενικά. Ο ερχομός του Ντοντό λέει σημαίνει ότι φεύγει ο Μπρούνο. Δεν σημαίνει υποχρεωτικά κάτι τέτοιο.
16: Γιατί δεξιά δεν παίζει ο Ντοντό?
19: Φαντάζομαι ότι το λέει λόγω του διαβατηρίου. Έχει... Στον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή πρόβλημα διαβατηρίων δεν υπάρχει. Θα υπάρξει βέβαια αν πάρουν 2-3 παίχτες ακόμα, ξέρω εγώ, με... όπως ο Ντοντό που λέμε τώρα. Από την άλλη όμως θα είναι να φύγουν και παίκτες που έχουν διαβατήριο. Ήδη έφυγε ο Ορτέγκα, ο Ταρέμι, ο Αντρέα Λουίς, 4, και μπορεί να φύγουν και άλλοι. Ο Δε Φροντινέι, όπως και να το κάνουμε, περνάνε και τα χρόνια, λύγει και το συμβόλαιό του, δεν ξέρουμε τι θα γίνει μαζί του κλπ. Κλπ. Οπότε δεν είναι εκεί τόσο το πρόβλημα, είναι να πείσεις κάποιους παίχτες πραγματικά που είναι δύσκολες περιπτώσεις να τις κάνεις, να έρθουν δηλαδή. Δεν τίθεται λέει θέμα σύγκριση μεταξύ Ντοντό και Πέντερσεν λέει ένας φίλος, όμως η εξέλιξη αυτή επισφραγίζει τον αλόκοτο σχεδιασμό της ομάδας λέει ο Γιάννης. Να πάμε στα νεότερα.
20: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
21: Βασίλη μου,
22: θέλει
21: αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
22: Από τώρα, και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
23: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
24: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
0: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
1: Έλα μαζί μου και σπάστο.
0: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
3: Τάνια, Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
4: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
3: Πες μου πιο συγκεκριμένα.
4: Διάλεξε εσύ, στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
3: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
4: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco, από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
5: El Greco, πίτσα El Greco.
4: El Greco, πάλι ζωγράφησες.
25: Τι ναι, θα τα κάνουμε.
26: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα.
27: Τρώε Magnifique. Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
28: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
29: Σε 300 μέτρα στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
30: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
31: Η Anne Hathaway και ο Ewan McGregor βρίσκονται αντιμέτωποι με μία άγνωστη απειλή.
32: I think our house has moved.
31: Όπου οι κανόνες του κόσμου, όπως τους γνώριζαν, έχουν πάψει να ισχύουν.
32: How the hell is that even possible?
31: Θα καταφέρουν να ξεφύγουν και να βρουν το δρόμο της επιστροφής.
32: Oh my God, run!
31: Το τέλος της οδού Oak. Στους κινηματογράφους από την Κανουίρ.
33: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
34: This is gonna be absolutely massive.
33: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
35: Σε ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι μονόδρομος. Κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με την σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδεις στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-6700.
36: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
37: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 5 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Ερωτήματα προς την ΕΟΚ και τον Γενικό Γραμματέα Ιθαγένειας για τη διαδικασία που ακολούθησε ο Μουστάφα Φαλ για να πάρει ελληνικό διαβατήριο, εξέφρασε μέσω ανακοίνωσης η ΚΑΕ Ολυμπιακός που κάνει λόγο για φωτογραφική εγκύκλιο για τον νυν παίκτη του Παναθηναϊκού Άκτορ. Διαβάσαμε πως ανέφερε ψευδός ότι θα αγωνιστεί στην Εθνική Ελλάδα, στον Ίζη και καταλήγει οι αρμόδιες υπηρεσίες πρέπει να πάρουν θέση για το τι ισχύει προκειμένου να μην υπάρχουν σκιές. Η Μίλαν, την οποία ο Ολυμπιακός θα φιλοξενήσει στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, είναι ο πιο δυνατός αντίπαλος των Ερυθρολεύκων στη League Phase του Europa. Σπάρτα Πράγας για Αγγελόνια, Χόφενχάιμ εντός και Μαρσέγ, Τσέλιε, Ρεν και Τορέντσε εκτός οι άλλες ομάδες. Αν το πιστέψεις, όλα είναι δυνατά, δήλωσε στην Κοσμοτέ ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Θα πάμε βήμα-βήμα, τόνισε ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Αντιπάλους στη League Phase του Conference League έμαθε ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι θα φιλοξενήσουν Brighton, Borats, CSKA Sofias και θα παίξουν εκτός έδρας με Freiburg, Kairat και Nordjylland. Τα καλύτερα είναι μπροστά μας, δήλωσε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Ντέσερς. Θέμα χρόνου η ανακοίνωση του Ιμράν Λούζα. Με κόσμο οι πράσινοι στο μάτς με τον Λεβαδιακό, ενώ κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια και για το παιχνίδι με την Νίκη Βόλου την Πέμπτη. Να κάνουμε περήφανη όλη την Κρήτη το μήνυμα του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Όφη Μιχάλη Μπούση μέσω της Κοσμοτέ για την κλήρωση του Europa League. Της Leverkusen, Anderlecht, Lech Poznan και Hoffenheim θα υποδεχτεί η ομάδα του Χρήστου Κόντι που εκτός έδρας θα αντιμετωπίσει Benfica, Rennes, Sturm Graz, Hapoel Beersheba. Μέσα στη μέρα τελειώνει του Kenan Kondro. Αλλαγή δεδομένων στην υπόθεση του δεξιού μπακ στον Ολυμπιακό που αφήνει την περίπτωση Πέντερσεν παρά το γεγονός ότι ο Νορβηγός βρίσκεται από χθες στην Ελλάδα και κάνει δικό του τον Βραζιλιάνο Ντοντό στα 9 εκατομμύρια ευρώ συν 2 με τη μορφή μπόνους οι απαιτήσεις της Φιωρεντίνα σύμφωνα με τους Ιταλούς που εμπλέκουν σε σενάρια και την Νότιγχαμ. Το αμέσως επόμενο διάστημα οι εξελίξεις για Βάργκας και Φρέντρουπ. Στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ έφτασε πριν από λίγο ο Όγνιεν Ούγκρεσιτς. Ο 20χρονος Σέρβος θα περάσει από ιατρικά τεστ και το αργότερο μέχρι αύριο θα ανακοινωθεί από το δικέφαλο του Βορρά που μετά τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό στρέφεται στο μάτς με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Με αλλαγές στο βασικό σχήμα το πλάνο του Μάρκο Νίκολιτς για την αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Κηφισιά την Κυριακή. Επιστρέφει ο Βιτάλης, πιθανόν και ο Ζούμπκοφ. Περήφανος που είμαι μέλος αυτής της ομάδας, παλέψαμε και τα καταφέραμε. Το μήνυμα του Πίλιου για τη συμμετοχή της Ένωσης στη League Phase του Champions League. Κρίσιμο παιχνίδι για την εθνική ομάδα μπάσκετ που αντιμετωπίζει την Ουκρανία στη Ρίγα της Λετωνίας στην πρεμιέρα του δεύτερου γύρου των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλου. Τζαμπολ στις 7, τηλεοπτική κάλυψη από RTL Sport και ραδιοφωνική ενημέρωση από Big Win Sport FM. Στην τελική ευθεία μπαίνει από σήμερα η προετοιμασία του Άρη ενώπιση του αγώνα της Κυριακής με τον Όφη στο Κλεάνθης Βικελίδης. Βέλιο, Φαμπιάνο και Πετρίς αναμένεται να είναι στο αρχικό σχήμα ενώ θέσεις διεκδικούν Σούταλο και Ρίτσαρτς. Με τρεις αγωνιστικές τιμωρήθηκε για την αποβολή του στο μάτς με τους Κίτρινους ο Μπολίβαρ της Καλαμάτας έφεση άσκησε η ΠΑΕ της Μεσσηνίας. Την πρόκριση στα ημιτελικά του σκιφ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας πήρε ο Στέφανος Ντούσκος. Ο Έλληνας Χρυσός Ολυμπιονίκης του Τόκιο τερμάτισε σε χρόνο 6:50-26 και ο επόμενος αγώνας του είναι προγραμματισμένος για το Σάββατο περίπου στις 4:20. Εντός της ημέρας θα βρεθεί στη Σαουδική Αραβία ο Όλι Γουότκινς για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην Αλ Χιλάλ. 58 εκατομμύρια ευρώ θα εισπράξει η Άστον Βίλα που έχει ήδη αντικαταστήσει τον Άγγλο Φόρ με τον Νίκολας Τζάκσον. Στη Σερβέτ θα συνεχίσει την καριέρα του Ντάτρο Φοφανά με μόνιμη μετακίνηση από την Τζέλσι. Στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ η συμφωνία. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν οι reporters.

0: Επιστρέφουμε, δεύτερη ώρα της εκπομπής Reporters με Κώστα και Βιτζόγλου, Κώστα Νικολακόπουλο και Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικής κοινότητας του Big Wings for FM. Γιώργος Πετρίδης, ποιους άλλους έχουμε εξού, Κωνσταντίνο Πανούτσο έχουμε.
1: Χαμός.
0: Όχι.
1: Κεντρικό αλλά σαν χτύπης, αυτό προτείνεται.
0: Εργάτης, αλλά
1: είναι για μετά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, στη δημοσιογραφική υποστήριξη, ποιος συνεχίζει?
1: Εγώ ολοκλήρωσα. Ο Κώστας δεν ξέρω αν πρόλαβε να τελειώσει.
2: Πάμε.
0: Έλα, Κώστα.
2: Συνεχίσουμε.
0: Ναι, έλα, Κώστα. Έλα.
2: Η μεταγραφή, λέει, του Φρέντρουπ, αν γίνει, δεν ακυρώνει ταυτόχρονα το ενδιαφέρον για Πουέρ. Θεωρητικά ναι. Αλλά όλου και ακούω σε ερωτήσεις που κάνω, δεν παίρνω άρνηση στο αν υπάρχει ενδεχόμενο να πάρει ο Ολυμπιακός δύο χαφ. Τώρα, το τι ακριβώς μπορεί να σημαίνει αυτό το δύο χαφ? Μήπως σημαίνει να πάρουν, ξέρω εγώ, ένα πιο νέο παιδί? Σημαίνει τον Μπουέρτα? Σημαίνει τον Αντρέ, τον Βραζιλιάνο, μέσω Νότιχαμ, ξέρω εγώ, κλπ? Αυτό δεν μπορώ να απαντήσω. Πάντως βλέπουμε πόσα ρευστά και ρευστά είναι τα πράγματα ώστε να μπορώ να απαντάω, παιδιά, με ασφάλεια αυτή τη στιγμή για τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να απαντήσεις πραγματικά θετικά. Πόσο, λέει, θα περιμένει όμως ο Ολυμπιακός αν πάει πρώτη του μήνα και τελικά δεν έρθει, θα κάνουμε, ρωτάει ο Ανδρέας. Είναι προφανές ότι πρέπει να έχεις έτοιμες λύσεις. Αν δεν έχεις, την πάτησες. Τι να κάνεις. Πρέπει να έχεις έτοιμες λύσεις. Γι' αυτό και μιλάνε και με τόσους παίχτες. Γι' αυτό και απορεί ο κόσμος που λέμε τόσα ονόματα. Δεν υπερβάλλουμε, όχι απλά δεν υπερβάλλουμε. Μιλάει με περισσότερους παίκτες ο Ολυμπιακός από αυτούς που λέμε, να ξέρετε. Με ξεκάθαρα περισσότερους παίκτες. Τέλος πάντων, η καλύτερη δήλωση ήταν αυτή, λέει, που έκανε ο Μαρινάκης με τις έντρες, με τις γιόμες από τον τερματοφύλακα και του στόπερ. Πάμε στα νεότερα. Αν υπάρχει κάποια χαραμάδα ελπίδας για Φουέρτα. Νομίζω του Πουέρτα, νομίζω το εξήγησα πριν, ότι είχα να πω για τον Κολομβιάνο. Άλλο, πάμε στα νεότερα. Δεν τα έχω μαζέψει, οπότε πάρτε εσείς να τα μαζεύω καλύτερα παρά να τα ψάχνω έτσι, ε.
0: Ναι. Τάσο, μαζέψες. Το έχω μαζέψει εδώ. Κάποια ωραία μηνύματα που έχουν έρθει.
1: Τάσο, μαζέψες.
0: Το έχω μαζέψει εδώ. Κάποια ωραία μηνύματα που έχουν έρθει.

0: και οι περισσότεροι δεν βγάζουν εκατομμύρια, ξεκινάμε από εκεί, αλλά ας πούμε ότι και αυτούς που βγάζουν εκατομμύρια κάθε μέρα ρισκάρουν να πάθουν κάτι και να μην μπορούν να ξαναπαίξουν ποδόσφαιρο, να ξαναπαίξουν μπάσκετ, το οτιδήποτε. Αλλά βέβαια κάθομαι και σου εξηγώ πράγματα αυτονόητα με το ύφος που έχεις κάνει την ερώτηση. Δεν τρέπομαι καθόλου για αυτά που λέω. Δεν έχεις ιδέα το τι σημαίνει ποδόσφαιρο και αθλητισμός και απορώ πώς ακούς την εκπομπή. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, Τάσο, πέσει η ομάδα, πέταγε φωτιά στα προκριματικά και από Σεπτέμβριο δεν ξανάπαιξε. Υπομονή και στήριξη στον Ίστρουπ, η χθεσινή εικόνα ήταν απόλυτα κατανοητή. Προχωράμε. Νομίζω ότι αυτή η υπομονή και στήριξη στον Ίστρουπ θα είναι τώρα πολύ πιο έτσι εύκολη μετά τη χθεσινή πρόκληση του Παναθηναϊκού στη League Face του Conference League. Αν η ομάδα έχει αποκλειστεί, καταλαβαίνω σήμερα ότι γινόταν ένα κακό χαμό. Εδώ βλέπω ήδη ότι γίνεται ένα κακό χαμό που ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε, πόσο μάλλον εάν αποκλειόταν. Οπότε νομίζω ότι τώρα θα έχει το χρόνο προπονητής να δουλέψει. Δεν περιμένω θαύματα, δεν περιμένω τον Παναθηναϊκό τη Δευτέρα να πάει να πετάξει τη Λιβαδιά ή να αρχίσει να πετάει. Περιμένω όμως σταδιακή βελτίωση από εδώ και πέρα με την ομάδα Οκτώβριο-Νοέμβριο να έχει μια καλή απόδοση. Το Γιάκου, αν τον υπολογίζει ή όχι, τον υπολογίζει το Γιάκου. Τον είχε βάλει βασικό στα πρώτα παιχνίδια. Μετά προτίμησε να βάλει τον Μπόρδα εκεί. Εχθές τον έβαλε αλλαγή. Είχε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία ο Γιάκου, θα μπορούσε να σκοράρει. Δεν το έβαλε τον κόλλο αυτό, το έβαλε ο Ντέσσερ. Η ομάδα θέλει να εξτέμει τουλάχιστον, θα πάρει παίχτη εκεί, λέει ο Μιχάλης. Θα δούμε και φίλε μου Μιχάλη τι θα γίνει, τι θα γίνει με τον Ζαωρή, αν θα φύγει, αν δεν θα φύγει, θα δούμε. Πιστεύω ότι το εξτρέμ, εάν θα γίνει, θα είναι η τελευταία μεταγραφή. Ισχύει ότι ο πρόεδρος θέλει ο Ναΐ και ο Κοτσόλης Μενίστρου θέλει τον Στάντς. Δεν ξέρω ποιος τα λέει και πού τα διαβάζεις αυτά, πραγματικά. Σίγουρα δεν το έχει πει από το κεφάλι σου. Εγώ απλά λέω ότι άνθρωποι οι οποίοι βγάζουν από το κεφάλι του σενάρια και ο μόνος στόχος είναι να προκαλούν μια μιζέρια στον Παναθηναϊκό, καλό είναι να μην τους ακολουθείτε και να μην τους ακούτε. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Οι αποφάσεις στον Παναθηναϊκό λαμβάνονται σύμφωνα με τις επιθυμίες του προπονητή και του τεχνικού διευθυντή. Έτσι. Οπότε δεν υπάρχει θέμα. Θα δούμε τελικά ποιος θα είναι ο παίκτης που θα έρθει. Ένας εδώ που με αποκαλεί και όλα με πολύ ωραίο τρόπο μου μιλάει, 9 παίκτες επειδή 2 είναι πρώην ποδοσφαιριστές. Όχι, 9 παίκτες, φίλε, δεν θα σε χαρακτηρίσω όπως με χαρακτηρίζει, επειδή ο παίκτης είναι τραυματίες. Αλλά σήμερα το μας δεν το είδες, μπήκες τώρα εδώ να κάνεις τον μπούγιο κι εσύ. Οι 2 είναι τραυματίες. Ο Ταμπόρδα παίζει με ένα πόδι από τις συνεχόμενες σκράμπες και ο άλλος παίκτης δεν μπορούσε να ουσιαστικά να κουνηθεί. Να τους έκανε αλλαγή. Είδες όμως που δεν έχεις ιδέα τι σου γίνεται. Αλλαγή δεν μπορούσε να τους κάνει γιατί είχε κάνει 5 αλλαγές. Εκτός αν εσύ πιστεύεις ότι υπάρχει νέος κανονισμός στο ποδόσφαιρο, όταν θέλει κάποιος να κάνει 6-7 αλλαγές. Είχαν γίνει 5 αλλαγές. Και γι' αυτό δεν μπορούσε οι δύο να γίνουν αλλαγή. Είχε γίνει ο Κοντούρης αλλαγή στην αλλαγή. Γιατί είχε πάθει τον τραυματισμό. Και έτσι δεν μπορούσε ο Ταμπόρδα να βγει και δεν μπορούσε να γίνει άλλη αλλαγή μετά στην παράταση. Το γκολ που έβαλε η Τσέχη και η ομάδα ήταν γκολ στην παράταση. Όχι, ήταν γκολ στις καθυστερήσεις του πρώτου της κανονικής διάρκειας. Ο Χρήστος λέει: η ομάδα σέρνεται μετά το 70, είναι ψόφια και δείχνει να μην έχει ψυχή κατάσταση. Δεν είναι τυχαίο, δέχεται πάντα γκολ μετά το 70. Και πώς η ομάδα προς το τέλος της παράτασης πήρε μέτρο στο γήπεδο και με 9 παίκτες προσπάθησε και έφτασε στη νίκη. Καταρχάς το ότι μια ομάδα μετά το 80, αυτή την εποχή, μπορεί να μην έχει τα τρεξίματα που έχει μέχρι το 80. Δεν είναι ότι δεν έχει φυσική κατάσταση, είναι ότι τα πόδια δεν έχουν λυθεί ακόμα. Έτσι. Αυτό είναι το πιο βασικό. Κατά δεύτερον, ο Παναθηναϊκός δεν είναι ομάδα ακόμα. Δεν είναι ομάδα. Βάζει νέους παίκτες, υπάρχουν παίκτες που έρχονται από τραυματισμούς, υπάρχουν διάφορα τέτοια πράγματα τα οποία οδηγεί σε μια. Και υπάρχει τετρομερή πίεση αυτή την εποχή, το καλοκαίρι, για να πάρει ομάδα της προκρίσης. Όλα αυτά οδηγούν σε μια τέτοια εικόνα που σίγουρα δεν είναι καλή, αλλά δεν είναι θέμα φυσική κατάσταση δεδομένα. Αν έχουμε κάποια ενημέρωση για τα εισιτήρια των φιλοξενούμενων για το Μάσο Λεβαδιακός Παναθηναϊκός. Ναι, υπάρχει φίλε μου, στο site της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Δεν είναι για τους γηπεδούχους αυτά που βγήκαν. Στο site της ΠΑΕ Παναθηναϊκός μπορεί να δεις ακριβώς 30 ευρώ κάνουν τα εισιτήρια. Περίπου 800 εισιτήρια θα πάρει ο Παναθηναϊκός. Αν εξαλειφθούν θα ζητήσει να πάρει κι άλλα. Οπότε μπορείς να μπεις και να ενημερωθείς. Πάμε, ποιος έχει σειρά. Κετσέ.
1: Ναι, λοιπόν. Κώστα, πιστεύω πρέπει να ενισχυθεί η ομάδα. Θα είναι λάθος αν δεν γίνει αυτό. Θα φανεί όταν παίζουμε Ευρώπη ανάμεσα στα ντέρμπι το πόσο γεμάτο θα είναι το ρόστερ Σταύρος Άκη Πρωτευτική. Αλήθεια ρε Κώστα. Όχι, συγγνώμη, λάθος. Είναι άλλος Κώστας.

0: Έτσι πιστεύω η ομάδα ψάχνει αμυντικό, απλά δεν σηκώνουν στόντους, δεν πιστεύω ότι έχουν στο μυαλό τους ότι βγαίνει έτσι χρονιά. Ναι, τέλος πάντων, πάντως στις δηλώσεις τους άλλο φάνηκε, να σου πω την αλήθεια. Αλλά μπορεί, θα περιμένουμε να δούμε. Λοιπόν, δεν βλέπω τώρα, πλακώσαν τα υπόλοιπα. Η ΑΕΚ δεν έχει και πολλά να... Και έτσι δεν περιμένεις κάποια μεταγραφή μέχρι τη λίστα. Πρέπει να υπάρξει ενίσχυση τουλάχιστον με ένα κεντρικό αμυντικό. Δεν βγαίνει μόνο με δύο βασικούς. Κοίτα, εδώ τώρα σε αυτή την περίπτωση η ΑΕΚ, αν μείνουν έτσι τα πράγματα, που είναι πολύ πιθανό βέβαια, έτσι έχει υποθεί τουλάχιστον από τον προπονητή, θα πάρει ένα ρίσκο κατά τη γνώμη μου λίγο έτσι παρόμοιο με αυτό που πήρε πέρυσι ο Ολυμπιακός, που δεν του βγήκε. Δηλαδή να μην έχει ένα τρίτο στόπερ εφάμιλο του Ρέτσου και του Πιρόλα. Τώρα, τι να πω, μακάρι στην Εύλα βγει.
1: Εκτός αν είναι καλός και στόπερ αυτός ο της Λεβάντε.
0: Ναι, ο Αριόντα. Ναι,
2: αυτός είναι αμυντικό χάφερ.
0: Είναι αμυντικό χάφ, έχει παίξει στόπερ δύο σεζόν. Οπότε έχει, δηλαδή δεν είναι ότι μπήκε αλλαγή σε ένα μάτς.
1: Έχει μια. Πώς τον πήρε γι' αυτό.
0: Σίγουρα έπαιξε ρόλο για να τον πάρει αυτό. Είναι δεδομένο. Το είχαμε πει και τότε που έγινε η μεταγραφή.
1: Ναι.
0: Είναι δεδομένο ότι έπαιξε μεγάλο ρόλο στη μεταγραφή αυτή, το ότι μπορεί να παίξει τόσο καλά, δηλαδή έχει τόσο μεγάλη εμπειρία σαν center back, ας πούμε, να το πω έτσι. Κατά τα άλλα αυτή είναι η γνώμη μου, να δούμε. Αλλά μπορεί αυτή η ευκαιρία που λέμε να κάτσει σε αυτή τη θέση. Για αυτό που λέτε, παιδιά, με θέμη του ανταγωνισμού, αν που παίρνει ο Ολυμπιακός παίχτες μέσω Νότιχαμ, ό,τι γίνεται υπάρχουν κανονισμοί και το ελέγχουν. Οπότε δεν έχει τώρα νόημα να το συζητάμε, αν γίνεται δεν γίνεται. Το κάνουν και άλλες ομάδες, που ξέρεις υπάρχουν κοινή ιδιοκτησία σε διαφορετικά πρωταθλήματα, κατά κόρον αυτό το πράγμα. Οπότε προφανώς για να γίνεται πάνε να πει ότι επιτρέπεται. Εδώ, όχι, δεν βλέπω κάτι άλλο.
1: Προχωράμε.
0: Βέβαια, ναι, προχώρα.
1: Λέει όλο αυτό που γίνεται με το μεταγραφικό σχεδιασμό που οφείλεται εδώ και τόσα χρόνια, ομάδες με αυτόν τον τρόπο δεν μπορούν να δρομολογούνται να πέσουν στο ποδόσφαιρο, σχολιάζει ένας ακροατής. Ένας άλλος λέει, δεν είναι λίγο περίεργο να ζητάμε, προφανώς σχολιάζοντας την δήλωση του Μαρινάκη, αυτό δεν είναι λίγο περίεργο να ζητάμε από ένα προπονητή που φημίζεται για ένα πράγμα να κάνει κάτι άλλο. Υποτίθεται ότι τον έχεις πάρει γιατί ξέρεις τι παίζει εδώ και δεκαετίες. Πράγματι τον ξέρεις την Ομέντι Λίμπαρ, αλλά θα πρέπει να σκεφτείς ότι ο Ολυμπιακός τι ωραία πράγματα έκανε με τον τρόπο τον οποίο τον έκανε με το Μεντιλίμπαρ και στην Ευρώπη και στο πρωτάθλημα που έκανε τον Double και λοιπά, και στο Champions League και στο Europa League και στο Conference League. Δεν έπαιζε ο Ολυμπιακός με γιώμες. Άλλο να παίζεις άμεσο ποδόσφαιρο, άλλο να παίζεις ψηλά, πολύ να πρεσάρεις κλπ. Και άλλο να παίζεις γιώμες. Έχει διαφορά. Και αυτό είπε κιόλας ο Μαρινάκης, ότι εμείς αυτά τα καλά που κάναμε τα πετύχαμε, σου λέει, παίζοντας με πιεστικό ποδόσφαιρο. Και από πέρσι, από ένα σημείο και μετά, αυτό που βλέπαμε είναι γιώμες. Άρα ο Μιλιμπαρ έχει παίξει με πολύ διαφορετικό τρόπο, με άμεσο μεν ποδόσφαιρο, αλλά με διαφορετικό τρόπο. 1,5 χρόνο, 2 χρόνια. Στο τελικό του conference λέει ο Ντοντό έπαιζε αριστερά. Όχι ρε φίλε, δεξιά έπαιζε. Το θυμόμαστε όλοι ότι κατέβαινε συνέχεια από δεξιά. 300 κούρσες είχε κάνει. Τώρα δεν ξέρω πως αν κάνα δεκάλεπτο λόγω καμιάς εσωτερικής αλλαγής να πήγε να παίξει στο τέλος αριστερά, το θυμάμαι. Πως στο τέλος που βγήκε ο Μπιράγκη το αριστερό μπακ και μπήκε ο άλλος, τον έβαλε στο τέλος αριστερά 10 λεπτά αυτήν την παράταση. Τότε μπορεί, αλλά το παιδί είναι κλασικός δεξιός μπακ, δηλαδή πιο δεξιός δεν γίνεται. Αν ήμουν ο Ολυμπιακός θα έπαιρνα τον Άλβαρες να έχω 2 Μεξικανούς. Αυτοί σας έχουν παλαβώσει επειδή έχετε έναν. Ναι, είναι και αυτό ένα σκεπτικό, το ότι γίνεται ένας απίστευτος χαμός. Γίνεται, δηλαδή σε βαθμό ενοχλητικό πραγματικά, αλλά Μεξικό παιδιά είναι εκεί. Είναι τρελή με το ποδόσφαιρο και είναι και δεκάδες εκατομμύρια. Το Χίλε τον έχει ρωτήσει κανείς αν έρχεται φέτος, γιατί πέρσι και πρόπερσι δεν. Φέτος έρχεται. Β' κατηγορία θα παίξει στην Τζιρόνα αν δεν κάνει μεταγραφή. Για τον Νταβιντασβίλη απάντησα πριν, όντως υπάρχει. Εδώ στην Ελβετία λέει σχολιάζουν πολύ θετικά τη μεταγραφή του Φρόιλερ. Εμείς την υποβαθμίζουμε και λίγο, γιατί είναι ελεύθερος, είναι μεγάλος σε ηλικία και θέλουμε λεφτά να πέφτουν πολλά σε καλούς παίχτες, σε νεαρούς παίχτες, σε καλή ηλικία κλπ. Αλλά ξέρετε, το ποδόσφαιρο έχει δείξει πολλές φορές ότι αυτοί οι παίχτες που δεν περιμένεις τελικά μπορεί να σε βοηθήσουν πολύ περισσότερο από παίχτες στους οποίους περιμένεις να σε βοηθήσουν. Αυτά για το φίλο τον Νίκο από τη Βασιλεία της Ελβετίας, που συμπληρώνει ότι η μεταγραφή του Κβάντας θα είναι πολύ θετική για τον Ολυμπιακό, όπως λένε εκεί. Και είναι, και αυτός είναι 70 φορές διεθνής, γιατί το και ο Ολυμπιακός τον παλεύει. Απλά έχει ξεφύγει το θέμα στο οικονομικό και πραγματικά δεν ξέρω αν ο Ολυμπιακός ακολουθήσει την Σεβίλη σε αυτόν τον ρυθμό. Να δώσει δηλαδή 14 εκατομμύρια ευρώ, το με 14 μπορεί να γίνει. Δεν ξέρω αν θα τα δώσει. Δεν ξέρω και αν αξίζει να τα δώσει, αλλά τέλος πάντων δεν είναι δικά μου, οπότε δεν ξέρω από αυτό. Αλλά λέμε ότι ενδεχομένως με 14 εκατομμύρια που ζητάει η Σεβίλη να μπορείς να βρεις παίχτη σε καλύτερη ηλικία, εισάξιο, να μην πω καλύτερο κλπ. Δεν είναι λίγα λεφτά πάντως αυτά. Μήπως πάμε λέει για πώληση Ροντινέη, Έσε και Ζέλσον. Δεν υπάρχει εκεί να μείνουμε τους παίκτες που θα φέρει η ομάδα, λέει ο Γιάννης ρωτάει. Γιατί δεν μπορούμε να απαντήσουμε αυτή τη στιγμή, γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία πρόταση για αυτούς τους τρεις παίκτες. Να με ρωτάς για το Μουζακίτη ας πούμε, που υπάρχουν κρούσεις και λοιπά, είναι κάτι άλλο. Αλλά δεν υπάρχει καμιά προσφορά αυτή τη στιγμή στο τραπέζι για τον Ολυμπιακό, στον Ολυμπιακό για αυτούς τους παίχτες, ώστε να απαντήσουμε. Και κάτσε πρώτα να φέρουμε τους άλλους παίχτες, γιατί τους φέρνουμε με τα λόγια. Ακόμα δεν έχει έρθει κανένας. Έχουν 15, ενώ από αυτούς τους τελευταίους τους που λέμε, τον Χαφ και τον Εξτρέμ, αλλά και τον Μπακ ακόμα. Γιατί παρότι φέρνουμε Μπακ, είτε το Μαφέο, είτε τον Πέτερσεν και λοιπά, ακόμα δεν έχουμε ανακοινώσει μπακ. Λοιπόν, ποιος εκτίμησε λέει ότι ο Πέτερσεν αξίζει να δοθούν για αυτόν τόσα εκατομμύρια. Λέει θα τρελαθούμε φέτος. Η αλήθεια είναι ότι 6,2 εκατομμύρια, 6,2 εκατομμύρια ευρώ μπόνους είναι χρήματα αρκετά έως πολλά για ένα δεξί μπακ στα 26 του, ξέρω εγώ, αλλά εξίσου αλήθεια είναι ότι όπως έχουμε ξαναπεί οι τιμές έχουν ξεφύγει, παιδιά, έχουν ξεφύγει. Και να ξέρετε κάτι, ότι όπως το Ολυμπιακό κοιτάζει στο transfer market τι έχουν κάνει άλλες ομάδες, πόσο αγοράζουν παίχτες, πόσο πουλάνε κλπ, κλπ, το ίδιο κάνουν και οι ομάδες με τις οποίες μιλάει ο Ολυμπιακός για να τους αγοράσει παίχτη. Τώρα η Τωρίνο σου λέει, ρε φίλε, έδωσες εσύ τον Κωστίνια 13 εκατομμύρια, γράφει εδώ. Εγώ δηλαδή πώς θα πρέπει να πάρω για το δικό μου τον παίχτη που παίζει στην Ιταλία κάποιο ΝΑΤΟ και όχι στο ελληνικό πρωτάθλημα κλπ. Δηλαδή από όλο αυτό το αλυσβερίσι κάτι θα χάσεις, κάτι θα κερδίσεις, παιδιά. Έτσι είναι, δεν μπορεί να είσαι μόνιμος κυρισμένος εσύ. Δεν γίνεται δηλαδή αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω, μου λέει ένας φίλος, λέει ποια Γιουβέντους. Ποια Γιουβέντους, ξέχωρα από το όνομα ποια είναι η Γιουβέντους. Η Γιουβέντους είναι μια ομάδα η οποία τερμάτισε ελάχιστα κάτω από την τρίτη θέση στην βαθμολογία του τελικού πρωταθλήματος. Πέρσι όλες αυτές οι Γιουβέντους, Μίλαν, Κόμο που τερμάτισε τέταρτη για ένα πόντο, Ρώμα, είναι όλες μαζί ήτανε αυτές οι ομάδες, παιδιά. Δεν λέω ότι είναι στα καλά της, στα καλύτερα της Γιουβέντους, αλλά τώρα μην τρελαθούμε και όλα να λέμε ποια Γιουβέντους. Τι να κάνουμε. Προφανώς μπορεί να φύγει, λέει κάποιος, σαν τον Τζικίνιο, γι' αυτό θα αποκτήσει κι άλλον. Κολλάει τώρα ο Τσικίνιο. Ο Τσικίνιο δεν έχει, ούτε, δεν έχει ξένο διαβατήριο για παράδειγμα, ούτε ο Ολυμπιακός κινείται για να πάρει δεκάρι άλλον αυτή τη στιγμή.

0: Sport FM Patra.
1: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
2: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
1: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
3: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
4: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
3: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, και αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
4: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
3: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
5: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
6: Στέλιος Ρόκος. Music is life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Royal Theater. Ώρα έναρξης 9. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση ticketservices.gr. Flash Live. Βιβλιοπωλείο Discover. Βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου. Το Θρανείο. Joy Records. Στέλιος Ρόκος. Music is life. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
7: Τώρα FM Πάτρας 96,3.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Οι αντιδράσεις της Τουρκίας με τα θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο έρχονται γιατί για πρώτη φορά η Ελλάδα έχει αναλάβει πρωτοβουλίες υπεράσπισης της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων στο πεδίο, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στη Βουλή. Σημείωσε ότι ήδη έχει αποσταλεί ρηματική διακοίνωση στην Τουρκία για το ζήτημα από την πρώτη στιγμή και έχουν ενημερωθεί ευρωπαϊκές αρχές. Τουρκικό ντρόουν εντοπίστηκε σήμερα το πρωί στον εναέριο χώρο της Αλεξανδρούπολης. Μπήκε μάλιστα στην τερματική περιοχή του αεροδρομίου την ώρα απογείωσης μιας πολιτικής πτήσης. Το ντρόουν αναχέτησαν ελληνικά F-16. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπήρξε παρενόχληση της πολιτικής πτήσης, ούτε υπήρξε κάποιος κίνδυνος ασφαλείας. Η ελληνική κυβέρνηση πρέπει άμεσα και αποφασιστικά να εκθέσει την τουρκική προκλητικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ζητώντας τη λήψη μέτρων και την επιβολή κυρώσεων, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Παρατείνεται ως 30 Σεπτεμβρίου η υποβολή αιτήσεων για τη δράση ανακαίνιση κατοικίας που αφορά κλειστά σπίτια. Παράλληλα, διευρύνονται τα κριτήρια χρηματοδότησης για τις κλειστές κατοικίες, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους πολίτες να προχωρήσουν σε ανακαίνιση και ήπια ενεργειακή αναβάθμιση των κλειστών ακινήτων τους. Τους 538 έφτασαν οι νεκροί από την καταστροφική κατολίσθηση που σημειώθηκε την Τετάρτη στο Νεπάλ σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό. Η βία δεν είναι λύση στη Θεού, τα δήλωσε σήμερα ο Ισπανός Υπουργός Εσωτερικών μετά από διάφορα επεισόδια χθες στον Ισπανικό θύλακα, όπου πριν από ένα μήνα σημειώθηκε μαζική είσοδος μεταναστών. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας. Η δεύτερη στροφή του ελληνικού πρωταθλήματος έρχεται και φέρνει εξόδους για τις ομάδες που διεκδικούν τον τίτλο. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου στον Big Win Sport FM 94,6. Η Αυλή ανοίγει το Σάββατο στο Βόλο, όπου η τοπική ομάδα υποδέχεται τον Ηρακλή στις 7.30 και 2 ώρες αργότερα παίζουν Πανετολικός Καλαμάτα, ενώ το κυρίως μενού είναι κυριακάτικο. Στις 7.30 ο Άρης φιλοξενεί τον Όφη, ακολουθεί στις 8.15 η δοκιμασία του ΠΑΟΚ κόντρα στον Ατρόμητο στο Περιστέρι, στις 9 ο Αστέρας Άκτορ αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό στην Τρίπολη και την ίδια ώρα η ΑΕΚ καλείται να ξεπεράσει εκτός έδρας το εμπόδιο της Κηφισιάς. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται τη Δευτέρα στις 7.30 με το παιχνίδι Λεβαδιακός Παναθηναϊκός. Η δράση δεν σταματά στο τελευταίο σφύριγμα, αλλά μεταφέρεται στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και όπως πάντα ανοιχτές γραμμές για τους ακροατές. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χοργία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε 35 λεπτά πριν από τις 6. Πάμε τελική ευθεία. Οι ρεπόρτερ είναι εδώ με Κώστα Γιζόλου, Κώστα Νικολακόπουλο και Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα τη κορυφαία Δυτική Συνότητα. Τον Big Sport FM. Στέφανο Ωρεόπουλο στη Δήμαρχη Τρέμου και Επιλογή τη Μουσική. Γιώργο Πετρίδη, Κωνσταντίνα Πανούτσου στη Δημοσιογραφική Υποστήριξη. Ποιο έχει σειρά, εγώ ή εσύ. Έτσι.
1: Ο
0: Κώστας ήταν, ναι.
1: Άρα είσαι εσύ.
0: Εγώ είμαι. Ωραία. Και μετά πάμε να πούμε και τα γνωστά, τα γνωστικά λοιπόν. Ορίστε, καλησπέρα. Ο Τάσος από το αεροδρόμιο κατευθείαν εκπομπή και ο Μαραθιανός όταν έχει μετάδοση θέλει άδεια μια μέρα πριν και μια μετά, κύριε Κιτζούγλου. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ρε. Ναι.
0: Η Σοφία Βέμπο της ΑΕΚ είναι πλέον ο Μαραθιανός. Ε? Η Βέμπο της ΑΕΚ.
1: Και είναι, είπαμε, τελείωσε. Αυτό τελείως. Το καθιερώθηκε πλέον.
0: Λοιπόν.
1: Ο σπίκερ δεν είναι.
0: Φτάσουμε αυτήν την απόδοση ότι Τρίτη δεν πρόκειται να τερματίσει η ομάδα στο πρωτάθλημα. Ευτυχώς που είμαστε τουλάχιστον το conference, μπας και κάνουμε κάτι εκεί. Φίλε μου, με αυτήν την απόδοση συμφωνώ, αλλά δεν θα είναι αυτή η απόδοση στη συνέχεια. Τέτοια απόδοση είχε ο Παναθηναϊκός στο παρελθόν σε πάρα πολλές χρονιές που πήγε στη συνέχεια πάρα πολύ καλά. Εγώ θυμάμαι σαν και τώρα την απόδοση ομάδα του Κυράστα τέτοια εποχή. Και πέρσι έχουμε το ζωντανό παράδειγμα της ΑΕΚ, που τα μηνύματα που μου έρχονται σήμερα εμένα για τον Ίστρουμ και τον Παναθηναϊκό προερχόντουσαν πέρσι στον Κώστα και τον. Για τον Νίκολιτς και την ΑΕΚ. Και
1: με έκανε πιο καλό φινάλε.
0: Με χαρακτηρισμούς.
1: Σαν εμφάνιση εννοώ.
0: Η ΑΕΚ το δεύτερο της παιχνίδι ήταν καλό με τον Άρη Λεμεσού.
1: Ναι.
0: Εδώ δηλαδή στην παράταση.
1: Σε όλα τα μάτσε είχε δυσκολίες. Μόνο στο παιχνίδι το τελευταίο με την ΑΕΚ έκανε πάρα πολύ καλή εμφάνιση και έτσι άλλαξε το κλίμα εκεί. Μετά ξαναχάλασε.
0: Με πάω και Ολυμπιακό.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Δεν τάσω κι άλλοι γιατί μπορούσαν. Η ομάδα ήταν τραγική χθες. Αυτό που βλέπουμε είναι πολύ στενάχωρο. Φίλε μου. Έτσι είναι τα πράγματα. Δεν γίνονται ομάδες μέσα σε δύο μήνες. Η συγκεκριμένη ομάδα που δεν θες δεν είναι μια ομάδα που φτιάχτηκε το καλοκαίρι. Είναι μια ομάδα που παίζει χρόνια. Τα τελευταία χρόνια έχει αυτόν τον προπονητή. Είναι μια ομάδα η οποία είναι δυσκολοκατάληψη στην έδρα της από μεγάλες τσεχικές ομάδες. Τέταρτη τερμάτισε στη Τσεχία πέρσι. Είναι ομάδα έτοιμη. Ο Παναθηναϊκός δεν είναι μια ομάδα έτοιμη. Προσπαθεί να γίνει ομάδα. Έχει 5 και 6 μεταγραφές βάλει ο νέος προπονητής. Και αυτό δεν γίνεται αυτή τη στιγμή να το δεις να είναι λίγο πολύ διαφορετικό. Θα έχει κάποιες στιγμές η ομάδα, δεν είναι τόσο μαύρα όσο κάποιοι τα βλέπουν. Δηλαδή για μένα το δεύτερο μήχρονο του Παναθηναϊκού ήταν καλό. Θα πήγαινε σε ένα σβηστό 0-1 το παιχνίδι, αν δεν γινόταν εκεί στο τέλος αυτή η φάση. Δηλαδή θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός και όλος να σκοράρει με το Ταμπόρδε, με τον Λιβάη και τον Τέσσερ στο δεύτερο μήχρονο. Η εικόνα του ήταν πάρα πολύ κακή στην παράταση, αλλά σας ξαναλέω. Στην παράθεση ο Παναθηναϊκός έπαιζε πλην δύο παίκτες, δεν είχε άλλες αλλαγές να κάνει. Αυτοί έμειναν μέσα για να έχουν παρουσία, τουλάχιστον να μην βγουν από το γήπεδο. Και έτσι ήταν η εικόνα αυτή. Τάσο δεν φταίει ούτε το συνένα χαφ της προάλλες, ούτε το τρίτο στόπερ χθες που γυρίζει ο Παναθηναϊκός πίσω. Είναι 100% φυσική κατάσταση, το οποίο όμως είναι προγραμματισμένο να συμβεί αυτή την περίοδο. Υπομονή. Μα και εγώ για φυσική κατάσταση όταν λέω ότι όταν λέω τα πόδια είναι δεμένα, αυτό εννοώ. Και υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση. Πίεση που δεν έχει ξαναζήσει ο Παναθηναϊκός τα τελευταία χρόνια. Δεν μπορούν να καταλάβουν κάποιοι ότι είναι πολύ σημαντικό για τον παίκτη να νιώθει ότι αν αποκλειστεί στο εξωτερικό μας δεν συνεχίζει στην Ευρώπη. Άλλο στα προηγούμενα χρόνια που αν αποκλειστεί από μια ομάδα στο επόμενο παίζεις στην Ευρώπη αλλά σε άλλη διοργάνωση και άλλο αντίο Ευρώπη από τον Αύγουστο. Θα ήταν τρομερό το πλήγμα, το έχει περάσει η ομάδα το μήνυμα αυτό μέσα. Οι παίκτες την ένιωθαν την πίεση. Και όλο αυτό δημιουργεί μια κατάσταση αυτοσυντήρησης από ένα σημείο και μετά. Βλέπουμε τους παίκτες να χάνουν μέτρα, ο προπονητής να θέλει άλλα. Ο προπονητής έκανε κακή διαχείριση στο προηγούμενο παιχνίδι. Εγώ το είπα στο πρώτο παιχνίδι στο ΆΚΑ, με τις αλλαγές που δεν έγιναν. Εχθές έκανε αυτό που είπαμε να κάνει στο πρώτο παιχνίδι. Έβαλε το στόπερ, πάλι τον κατηγορούμε για κακή διαχείριση. Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Είναι ίδια στιγμή χθες. Παναθηναϊκός έχει προηγηθεί. 0-1 προκρίνεται. Και βάζει ένα τρίτο στόπερ. Δεν έχει άλλο χαφ να βάλει. Γιατί. Πίστευε ότι θα πήγαινε πολύ στη σέντρα η Τσέχη θα πήγαινε πολύ στη σέντρα. Η αλήθεια είναι ότι από τη στιγμή που μπήκε ο Πάλμερ Μπράουν βοήθησε αμυντικά, αλλά έχασε ο Παναθηναϊκός όσον αφορά τα τρεξίματα του Λιβάη, ο οποίος ο Λιβάη βέβαια ακόμα δεν είναι έτοιμος να παίζει 90 και 100 λεπτά. Αλλά τέλος πάντων έτσι είναι η κατάσταση. Τάσο πολύ τύχη χθες, αλλά χρειάζεται μήπως ο Νίστρου μας βγει ο Γκαστόν, ο Μπράντοβιτς του ποδοσφαίρου. Λίγο υπομονή και σε απολαύσουμε το ταξίδι. Δεν θα έλεγα ότι είναι τυχερός ένας προπονητής ο οποίος. Έχει το παιχνίδι στα χέρια του 2-0 και στο 90 και στο 95 δέχεται δύο γκολ από το πουθενά. Δεν θα έλεγα επίσης ότι είναι τυχερός ένας προπονητής ο οποίος στο δεύτερο μήχρονο μετά με το 0-1 γίνονται δύο φάσεις μέσα στην περιοχή για 0-2 και μετά ένα σου του Ταμπόρδα για να γίνει το 0-2. Οκ, μπορεί αυτό να γύρισε στην παράταση και έτσι όπως ήρθε στο τέλος τον γκολ. Βεβαίως πιο πριν έχει χάσει το άχαστο ο Γιάνγκουσης. Αλλά στα συνολικά στα δύο παιχνίδια δεν μπορούμε να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός πέρασε από τύχη. Από τύχη βρέθηκε η Χάντες Χράλοβε να διεκδικεί την πρόκριση με τα δύο γκολ που έβαλε σε ένα παιχνίδι το οποίο ήταν για 2-0 το πρώτο παιχνίδι, αλλά στο τελευταίο πεντάλεπτο οι Τσέχοι έβαλαν δύο γκολ τα οποία ήταν για τα δύο αποσπόντες. Να μην πούμε ότι δεν έπρεπε να μετρήσουν, αυτή είναι άλλη κουβέντα. Ήταν όμως αποσπόντες, δεν ήταν πάρα πολύ ωραία γκολ όπως ήταν το χθεσινό που ήταν εκπληκτικό σε δημιουργία και εκτέλεση. Δώσω φίλε μου σίγουρα στήριξη στον coach. Δεν γίνεται και αλλιώς ποιος να έρθει. Δεν είναι λύση να αλλάζουμε κάθε δύο μήνες προπονητή. Πρώτον, αυτό είναι το αλλιώς ποιος να έρθει. Αλλά κάποια πράγματα, κακή διαχείριση βλέπουμε μέχρι τώρα στα μάτς, κακές αλλαγές. Την είπα την άποψή μου για τις αλλαγές εχθές και για τη διαχείριση στο προηγούμενο παιχνίδι. 6 Καμαρά, Κοντούς, Σιριβέγια ή άλλος, 8 Κάγκου, Αλούζα, 10 Ουναή, Γιάνγκουση, Θαμπόρδα. Σιριβέγια δεν ξέρω αν θα μείνει. Ο Κοντούς όμως νομίζω ότι είναι η λυμένη απόφαση να του δοθούν ευκαιρίες. Και γι' αυτό νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός, αν θα αποκτήσει, όχι αν, θα αποκτήσει χαφ, λάθος το αν το βγάζω γιατί θα στον μηνύματα, κατά λάθος το είπα, ο χαφ που θα αποκτηθεί θα είναι περισσότερο 8. Δεν βλέπω να είναι 6. Στο 6 θα έχει το Καμαρά και το Κοντούρι. Στο 8 θα είναι ο Κάγκουα, μπορεί να παίξει και ο Λούζα στο 6, στη Γότσβο, δηλαδή εκεί έπαιζε. Και από εκεί πέρα για τον Νέι που το έχει σίγουρο, κάτσε να δούμε, αν θα έρθει, που οι πιθανότητες αυτή τη στιγμή είναι ελάχιστες, είναι πάρα πολύ λίγες. Αλλά ποτέ μιλες ποτέ, δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει κάποιος στις επόμενες μέρες. Για να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα για τα χάπια, να τα χωρίσουμε σε θέσεις μετά όπως είπες τώρα. Αν πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να πάρει 13 βαθμούς και να είναι στην πρώτη οκτάδα σε βαθμολογίες του κόφερες. Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό. Ο Παναθηναϊκός έχει δύο παιχνίδια στην έδρα του που πρέπει να τα πάρει όπως και δίποτε. Με την Μπάνια Λούκα και την Τζέσικα Σόφιας. Σίγουρα πρέπει να πάρει και αυτό με την Καϊράτ. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο το μάτς, αλλά πρέπει να το πάρει, να πάει στους 9. Και από εκεί και πέρα να δει τι μπορεί να πάρει με την Όζελατ εκτός στο πλαστικό, με τη Φράιμπουργκ εκτός και με την Μπράιτον, την πάρα πολύ καλή Μπράιτον μέσα στο ΑΚΑ. Για τα...
2: Άσο να πω απλά κάτι.
0: Βεβαίως.
2: Ότι από την Ιταλία και δει από το ρεπόρτερ που πρώτος αποκάλυψε την ανατροπή Πέντερσεν Ντοντό στον Ολυμπιακό. Επιβεβαιώνεται αυτό που είπαμε, ότι πλέον είναι πολύ προχωρημένες οι συζητήσεις μεταξύ του Ολυμπιακού και της Φιωρεντίνα για να γίνει μεταγραφή του Βραζιλιάνου.
0: Μάλιστα. Ωραία. Για τα εισιτήρια τη Λιβαδιά τα είπα, παιδιά. Μπαίνετε στο site της Παναθηναϊκός και παίρνετε. Υπάρχουν οδηγίες συγκεκριμένες. Γεια σας, μπράβο στην ομάδα μας εκτός ΠΑΚΟ. Κρίμα. Τάσο, τώρα θέλουμε ένα σερή εικόνα να κερδίσουμε χρόνο για να πετάει η ομάδα σε ένα μήνα. Ναι, συμφωνώ Μανώλη μου. Ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να πάει στη Λιβαδιά να κερδίσει τη Δευτέρα. Να ηρεμήσει λίγο η κατάσταση μετά. Άμα έρθει και μια νίκη στη Λιβαδιά. Έχει ένα μάτς κυπέλλου την ερχόμενη Πέμπτη με την νίκη Βόλου στο ΑΚΑ 9 το βράδυ. Για να πάει μετά με τον ΠΑΟΚ στο ΑΚΑ να παίξει ένα παιχνίδι που αν το κερδίσει, εφόσον έχει κερδίσει τη Λιβαδιά, θα του δώσει πολύ μεγάλη όθηση. Γιατί μην ξεχνάμε, το conference αργεί να αρχίσει. Θα αρχίσει 15 Οκτωβρίου. Γιατί γίνεται τόσο τώρα ότι τους δώσουμε τον Ναΐνο, έχουμε ήδη ενισχυθεί σε αυτή τη θέση. Και εγώ τον ήθελα πριν πάρουμε άλλους. Τώρα θέλουμε ξαροκτάρι. Κοίτα, το σκεπτικός δεν είναι κακό. Λογικό είναι. Όμως ο Ναΐνο είναι κάτι ξεχωριστό, ρε φίλε. Το καταλαβαίνεις. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει ενισχυθεί σε αυτή τη θέση η ομάδα, συμφωνώ. Αλλά μπορεί να παίξει και 8, μπορεί να παίξει και 10, μπορεί να παίξει και εξτρέμ. Εγώ πέρσι τον έβλεπα στην Τζιρόνα, τον έβαζα αριστερά στο 4-3-3. Δηλαδή είναι ένας παίκτης ο οποίος, εάν μπορείς να τον φέρεις, τον φέρνεις. Εκεί θέλω να καταλήξω. Αν με προβληματίζει που τρώμε πάντα γκολ στο τέλος, που το αποδίδω. Με προβληματίζει πάρα πολύ, το αποδίδω σε μεγάλο ποσοστό στο ψυχολογικό κομμάτι. Δηλαδή και στην πίεση που νιώθει η ομάδα αυτή την εποχή και στο ψυχολογικό, γιατί γίνει πάρα πολλές φορές. Και όταν γίνεται πολλές φορές και αρχίσεις και το φοβάσαι, πρέπει αυτό να αλλάξει κάποια στιγμή για να αρχίσει ο Παναθηναϊκός να στέκεται στα πόδια του. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Αν φύγει ο Ζαωρή θα πάρουμε εξτρέμ. Αν φύγει ο Ζαωρή είναι πολύ πιθανό. Γιατί φεύγει. Εάν φύγει, θα φύγει διότι το καλοκαίρι έδειξε κάποια πράγματα τα οποία δεν βοήθησαν την ομάδα. Το πω έτσι ευγενικά. Είδαμε έναν παίκτη ο οποίος ο Παναθηναϊκός δεν πήρε από το Ζόρι σχεδόν τίποτα το καλοκαίρι αυτό. Σε αντίθεση με την περσινή σεζόν. Ο Καλάμπρια για τα χρήματα που παίρνει εδώ και 1,5 χρόνο δεν προσφέρει. Είναι βαρύς διαχρονικά, όχι μόνο τώρα. Και ο Αντίνα δυστυχώ θέλει ενδυνάμωση. Κοντούρη επιβάλλεται να παίζει πιο πολύ. Διαφωνώ για το Καλάμπρια. Τα χρήματα που παίρνει είναι 1,2-1,3. Είναι ένα από τι μεγαλύτερε προσωπικότητε που έχει η ομάδα. Έχει προσφέρει πολλά την περσίνη σεζόν. Γι' αυτό και στου αρχηγού. Βαρύς διαχρονικά δεν είναι. Μια χαρά είναι ο Καλάμπρια και πέρσι έβαλε και γκολ και είχε και assist. Τώρα φαίνεται βαρύς γιατί το παιδί είχε πάθει ζημιά στο γόνατο. Ο Αντίνο μια χαρά είναι και χθες έχει κάνει και ένα κλέψιμο και έχει δώσει γκολ στον Γιάνκουσιτς. Ανεβαίνει και πιστεύω θα ανέβει κι άλλο. Για τον Κοντούρη συμφωνώ ότι επιβάλλεται να παίξει πιο πολύ. Τάσο Κυριακή αεροδρόμιο για ΟΝΑΗ και Δευτέρα και Τρίτη να είναι, φίλε μου, καλά θα είναι, αλλά δεν βλέπω κάτι αυτή τη στιγμή. Τάσο, ένα μεγάλο μπράβο στους παίκτες του προπονητή και τη διοίκηση για όσα έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής το καλοκαίρι αυτό. Αν γκρινιάζουν καμιά φορά, είναι από την πολύχρονη απογοήτευση. Γιώργο μου, δεν διαφωνώ. Άλλο γκρίνια, άλλο ισοπαίδος. Εδώ σήμερα κάνεις μια βόλτα στα social και νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει αποκλειστεί. Κάποιοι λένε ντρέπομαι που προκρίθηκα. Τι ντρέπεις, άμα ντρέπεις που προκρίθηκες, μην βλέπεις την ομάδα. Δεν χρειάζεται να το συζητάμε παραπάνω, μην τη βλέπεις. Για το στόπερ της Περέιρα της Κοπεχάγης δεν ξέρω κάτι, φίλε μου. Εγώ καταλαβαίνω ότι ο προγραμματισμός έγινε για το πρωτάθλημα και δέχτηκαν το ρίσκο στα αυτοματικά. Λόγω πιο χαμηλής δυναμικότητας ομάδων, κατανοητό, περάσαμε και τέλος. Ένας νεαρός Έλληνας κάθε γραμμή είχε πεκοτσόλη. Ήταν επίσης ποιος αυτός ο Νεμπής που εξαφανίστηκε και τον φάγανε. Δεν τον φάγανε, φίλε μου, τον Νεμπή. Απλά αυτή τη στιγμή έχει ο Παναθηναϊκός μια τετράδα φορ που εγώ πρέπει να πάω πάρα πολύ πίσω για να θυμηθώ πότε την είχε. Top φορ. Εδώ μέχρι πέρσι λέγαμε δεν έχει φορ. Τώρα έχει φορ, λέμε και που εξαφανίστηκαν οι Έλληνες. Δεν γίνονται όλα μαζί. Αυτή τη στιγμή έχει το Λιβάη. Έχει τον Τετέι, έχει τον Τέζε, έχει τον Ράστοντερ. Οι φόρτου ουσιαστικά του δώσαν τις προκλήσεις τις καλοκαιρινές. Εκθές ο Τέζε με τη Τζέσικα Σόφια 1948 ο Τέζε και ο Λιβάη, με την Μπάξη ο Ραστόντερ. Παίρνει από τα φόρτου ο Παναθηναϊκός και είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό και για το πρωτάθλημα το δούμε αυτό στη συνέχεια. Πάντα κάποιο παίκτη πρέπει να φταίει για κάποιου. Τώρα είναι ο Καμαρά που ξαναδέει ότι τελευταία παιχνίδι είναι καλό. Στο προηγούμενο όχι τόσο καλό, φίλε μου. Χθε όμω πρέπει να ομολογήσω και να πω ότι μόλις μπήκε ο Κοντούρης πραγματικά ήταν καλός ο Καμαρά γιατί τέριαξε με τον Κοντούρη. Υπομονή λέει ο φίλος, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα το πρωτάθλημα. Αυτά από μένα. Οπότε πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε με Κέτσε.
3: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο μάτς της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 πλάς παίξε υπεύθυνα.
0: Κύριε, το μάτς της ημέρας σήμερα είναι το Bayern Μονάχου Στουτγκάρδη. Bundesliga.
1: Αρχίζει η Bundesliga, παιδες.
0: Κωστή, απλά να σου πω,
2: ναι,
0: για να σε βάλω λίγο στο κλίμα, ότι χθες πιάσαμε στο στόμα μας την Τραμπζονσπορ και την καταστρέψαμε.
2: Καταστροφή, αφού αποβλήθηκε επέκτης.
0: Περίμενε, φίλε, άκου να σου πω, στο προγνωστικό. Περίμενε, περίμενε, Κώστα, περίμενε. Είναι Τσανάκας και λέει, είμαι εγώ Τσεχία, τηλεφωνικά, και λέει, το μάτς της ημέρας είναι Φερεντσβάρος, Τραμπζονσπορ. Το πρώτο μάτς ήρθε 0-1 Φερεντσβάρος. Λέω κατευθείαν εγώ, κατευθείαν.
1: Χ2.
0: Χ2 διπλή ευκαιρία. Πετάγει το Κεζτζόγκλι στα δευτερόλεπτα και λέει συμφωνώ με τον Τάσο. Χ2.
2: Έτσι.
0: Ο Γιώργος δεν ξέρω, δεν θυμάμαι τι είπε.
1: Τέλος πάντων. Χ ημίχρονο είπε.
0: Χ ημίχρονο, μπράβο. Και το μάτς είναι 4-0. Τους καταστρέψαμε, έτσι.
1: Είναι και ένα μήνυμα αυτό, Κώστα, ότι οι μεταγραφές δεν φέρνουν την ευτυχία.
0: Καλά, αυτό που έπαθε η Τράμπζονσπορ.
1: Δηλαδή πήρε το Σαλάχ
0: και. Περίμενε, Κώστα, πες μου κάτι τώρα σοβαρά. Το πάθαινε αυτό η ελληνική ομάδα, ρε παιδί μου. Τι θα γινόταν, πες μου. Να παίρνει ένα τέτοιο όνομα,
1: ναι, ναι,
0: και να έτρωγε 4 από τη Φερεντσβάρος. Έτσι.
2: Ναι.
1: Και ένα στην έδρα της 5.
2: Ναι. Δυστυχώς πρέπει να αντιληφθούμε, μάλλον να αντιληφθούμε ότι δυστυχώς ή ευτυχώς έτσι είναι το ποδόσφαιρο.
0: Ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Εκεί ήθελα να καταλήξω.
2: Και αυτό το σκορ ήταν και αυτό το παιχνίδι. Εντάξει, της έκατσε τώρα τις, με 9 παίχτες ναι, το τέλειο στο μάτς, παιδιά, η Τραμπζονσπορ. Ναι. Από το 13ο λεπτό έπαιζε με 10 παίχτες.
1: Ναι.
2: Τρώει τον γκολ στο 19 με πέναλτι, πρόσεξε. Πάει στο 54, τρώει δεύτερο γκολ. Στο 57 μένει με 9 παίχτες.
1: Ναι.
2: Νέο πέναλτι στο 59. Λοιπόν, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Δεν πάει να έχεις τους καλύτερους παίχτες. Άμα παίζεις με παίχτη λιγότερο ή με δύο παίχτες λιγότερους, πόσο δε μάλλον. Και χτες ο Ερυθρός Αστέρας, ας πούμε, είχε κερδίσει το πρώτο μάτς 3-0. Είχε κερδίσει την Μπλιζέν και έφαγε 5.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ήταν 1-1.
0: Γιατί η Γιάμπλονετς σου πέρασε τη Ρέιτζες.
2: Πρόσεξε. ήταν 1-1 το μάτς μέχρι το 53. 53. Ναι. 1-1 το μάτς, παιδί μου. Ναι. Μένει με 10 ο Αστέρας και πέναλτι. 10 και πέναλτι. 5-1 τελικό. Παναλαμβάνω, μέχρι το 53 ήταν 1-1. Λοιπόν, τι να κάνουμε.
0: Λοιπόν, λέγε τώρα, Μπάγερν Στουτγκάρντι.
2: Είναι και τα κοράκια σε καλή κατάσταση.
0: Εγώ λέω άσο και over.
2: Μπάγερν Στουτγκάρντι, ε.
0: Άσο και over, λέω εγώ.
2: Τι να πει κάποιος, μπορεί να πει κάποιος έτσι πολύ αντίθετα πράγματα, δεν ξέρω, στο Στουτγκάρντι...
1: Καλή ομάδα, τα τελευταία χρόνια.
2: Καλή ομάδα, αλλά και η Μπάγερν είναι καλούτσικη.
1: Καλούτσικη.
2: Είναι καλούτσικη. Ναι. Για να δω τι είχε κάνει πέρσι η Μπάγερν πρώτο μάτσο. Στουτγκάρντι Μπάγερν, όχι. 6-0 είχε ξεκινήσει η Μπουντεσλίγκα η Μπάγερν. Τι να πω, 6-0 είχε ξεκινήσει. Καλή αρχή, ε.
1: Ναι.
2: Ναι, Bayern με γκολ κιόλας πολλά, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω, γενικά το μάτς πιστεύω και εγώ θα έχει αρκετά γκολ.
0: Και σε λέγε.
1: Εγώ θα πω over 3,5.
3: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό.
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η Winsport FM 94,6.
7: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
3: Η Winsport FM 94,6.
0: Επιστρέφουμε, πάμε και έτσι, έλα.
1: Λοιπόν, να πούμε και εμείς τα λίγα μας μηνύματα. Μπορείς να μας πεις αν έχεις παρατηρήσει τη διαφορά Μουκουντή Ρέλβας με το Ολλανδικό δίδυμο της Πανάθας? Καταρχάς νομίζω ότι είναι και τα δύο πάρα πολύ καλά δίδυμα. Θεωρώ ότι το δίδυμο της ΑΕΚ είναι καλύτερο στο χτίσιμο του παιχνιδιού. Του Παναθηναϊκού είναι λίγο καλύτερα αμυντική, χωρίς να λέω ότι της ΑΕΚ όμως έχουν μεγάλο πρόβλημα σαν καθαρά αμυντική. Δηλαδή δεν είναι, ας πούμε, ο Ρέλβας Χατζηδιάκος σε καμία περίπτωση, παρότι με την μπάλα στα πόδια είναι πολύ καλός, καλύτερος. Αλλά το έχω πει και εδώ, ας πούμε, ότι θεωρώ το δίδυμο του Παναθηναϊκού πάρα πολύ καλό. Ο Νίκολς παραδέχθηκε και σωστά το πρόβλημα τόσων πολλών αγώνων στις εθνικές και πως κάθε προπονητής θα επιθυμούσε επιπλέον ποιοτικές λύσεις, τραυματισμοί, τυπωρίες. Ναι, όντως, αυτά τα πράγματα είπα την Δετάρτη το βράδυ. Και δεν είπε επιπλέον ποιοτικές λύσεις, είπε ότι κανείς προπονητής, αν μπορεί να πάρει ένα ποιοτικό παίχτη που ταιριάζει στο πλάνο του, δεν λέει όχι. Είπε αυτό ακριβώς. Επίσης είπε ότι ψάχνουμε. Βλέπουμε στην αγορά, παρακολουθούμε και αν προκύψει κάποια ευκαιρία. Θα μπορούμε να κάνουμε μεταγραφή. Ένας άλλος φίλος λέει: Κώστα, θα έχουμε βασικό ρότα Ρέλβας Μουκουντή Τετάρτη, Κυριακή, δηλαδή Κηφισιά Ρεάλ. Δεν πάει έτσι, πάει Κηφισιά Άρης Ρεάλ, αν βγει πρώτη αγωνιστική που λες και εσύ. Μετά είναι Τρίπολη και μετά Βόλος. Πάτε καλά, λέει ο Λάμπρος. Εντάξει, συνήθως ο Νίκολης δεν αλλάζει την άμυνα. Πέρυσι έτσι πήγε όλη τη χρονιά και δεν πήγε και άσχημα. Όποτε χρειάστηκε για οποιοδήποτε λόγο, τραυματισμούς και αυτά, υπήρχαν άλλοι παίχτες που έπαιξαν. Αλλά ότι, δηλαδή, από μόνος του να αλλάξει την άμυνα από παιχνίδι σε παιχνίδι, το κάνει πάρα πολύ σπάνια έως ποτέ ο Νίκολιτς. Όταν έχει τους διαθέσιμους στο Ρέλβα, στο Μουκουντή και το Ρότα παίζουν. Ο Πίλιος πέρυσι έπαιζε τα περισσότερα μάτσα, αλλά έχει παίξει αρκετά και ο Μενράης, και φέτος θα δούμε, πιστεύω, και ο Λυκογέννης θα παίξει αρκετά παιχνίδια. Τα φίλε, αν θα πάρει η Εκστόπερ, δεν είναι σίγουρο, φίλε μου. Είχε ξεκινήσει ο σχεδιασμός, υπήρχε Στόπερ. Στην πορεία, λόγω Γεωργίεφ, λόγω της μεταγραφής Αλεξίου και μετά με τις δύο κινήσεις που έγιναν με τον Λυκογέννη που παίζει και αριστερό στόπερ και τον Αριάγκα που παίζει και δεξί στόπερ, πήγε πολύ πίσω αυτή η μεταγραφή. Τώρα δεν ξέρω αν προκύψει, αν η ευκαιρία που λέει ο Νίκολε της προκύψει σε αυτή τη θέση, δεν το γνωρίζω. Χωρίς σοβαρά back πίσω με τις ομάδες του Champions League θα έχουμε τεράστιο θέμα. Και το ποιοι είναι τα καλύτερα back, δηλαδή αν με τις ομάδες που λες φίλε μου, δηλαδή αν είχε το Γιαννούλη Άκ που είναι το καλύτερο αριστερό back ας πούμε, να πεις ο Γιαννούλης είχε πρόβλημα με την Νορβηγούς, αλλά λέμε τώρα σαν παράδειγμα, δηλαδή εκεί θα γίνει διαφορά. Σε ό,τι αφορά το Ρότα πιστεύω είναι ένα δεξί back up, είναι ένας παίκτης τέλος πάντων από τους λίγους παίκτες Άκ που μπορεί να σταθεί σε αυτό το επίπεδο, τουλάχιστον από άποψη ρυθμού και έντασης, μπορεί να σταθεί με όλους. Έχω ψάξει λέει στο τράσμα με ελεύθερο στόπερ και αυτούς που λύγουν τα συμβόλαιά τους. Το 27 είμαι έτοιμος. Λέω, έχω δύο διαμαντάκια, ας κάνουμε χιούμορ αφού δεν ψηνίζουμε τουλάχιστον. Εντάξει, νομίζω αν έκαψαν ελεύθερο παίχτη θα έπαιρνε. Τώρα, στη μόνη περίπτωση που κινήθηκε για ελεύθερους παίχτες τόσο αργά ήταν για ποδοσφαιριστές σαν τον Λυκογιάννη και τον Κώστιτς νωρίτερα. Επειδή η απόφαση για αριστερό μπακ πάρθηκε μέσα στην προετοιμασία. Τώρα, αν ένας από αυτούς τους ελεύθερους που λες φίλε μου θεωρηθεί ευκαιρία, μπορεί κάτι να γίνει, ναι. Δεν το αποκλείω. Λοιπόν, αν το επιτρέψει η UEFA, λέει, θα έχουμε 15.000 κόσμο στο Stamford Bridge με τη Σαχτάρ, θα γραφτεί ιστορία, λέει ένας φίλος εδώ. Γιατί δεν κοιτάει η ΑΕΚ τον ΝΑΗ, αν δεν τα βρει με τον Παναθηναϊκό. Γιατί να τον κοιτάξει, φίλε, δηλαδή. Καταρχάς δεν νομίζω ότι είναι η μόνη λύση του ΝΑΗ ο Παναθηναϊκός. Αλλά...
0: ακόμα δεν ξέρω αν ο ήθελε να έρθει στην Ελλάδα.
1: Αυτό,
0: αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι έχει σίγουρα μια πρόταση πολύ μεγάλη από ομάδα της Αραβίας, πολύ μεγάλη, και δεν ξέρουμε και τι άλλο συμβεί θα συμβεί.
1: Εντάξει, απλά δεν νομίζω ότι και ιδίως στις θέσεις που παίζει ο ΝΑΗ δεν νομίζω ότι θα κινηθεί για παίχτη στις θέσεις που παίζει ο ΝΑΗ. Αυτά, δεν έχω κάτι άλλο.
0: Κωστή, θα κλείσουμε, δεν έχουμε χρόνο.
2: Να κλείσουμε, τι να κάνουμε. Αύριο θα έχουμε εκπομπή.
0: Έγινε, Κωστή. Άντε, ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Για χαρά. Ήταν η ρεπόρτ τις προηγούμενες δύο ώρες. Κώστας Κιζόλου, Κώστας Νικολακόπουλος και Τάσος Νικολογιάννης στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικής κοινότητας, στον πήγον Sport FM. Στέφανος Ωραιόπουλος, στη ρύθμιση των ήχων και την επιλογή της μουσικής Γιώργος Πετρίδης, Κωνσταντίνα Πανούτσου.
8: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
9: Κάνει το μπλασέκ, κάνει το μπλασέκ. Δεν είναι offside, δεν είναι offside. Το σούτ, είναι 2-0.
10: Sport FM Πάτρα. Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
11: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα. Πάντα σαν καινούργιες.
10: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία. Γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και τον μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας. Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίσεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
12: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατίας 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 526 590.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, που βρεις.
3: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
4: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
5: Αχ, τι έπαθα!
6: Είχατε ατύχημα. Φανοποιώ Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
7: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
6: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
8: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Βαρελτζής, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείου Βαρελτζής. Αδημάστου 5, πλησίον IKEA. Τηλέφωνο 2610-333-620.
9: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
10: Έλα μαζί μου και σπάστο.
9: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
0: Sport FM Patras

0: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
2: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
3: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
4: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου, με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
3: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
5: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
6: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
7: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
8: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων Αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
9: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
10: Άσε, στάζει.
9: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
10: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
9: Α, υγρασία! Σου χωλήσει! Δόμημα Μαρμαράς! Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση!
11: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία. Τηλέφωνο 2610 527 588.
0: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Sport FM Patra.
1: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
2: El Greco.
1: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
2: El Greco.
1: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
2: El Greco.
1: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
2: El Greco.
1: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
3: El Greco. Πίτσα El Greco.
1: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
4: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428 090.
5: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
6: Sport FM Patras 96,3.
7: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλαφέ. Κάνει το μπλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Sport FM Πάτρα.
4: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
5: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
4: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
5: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
4: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
5: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
4: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-25.
6: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις Ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Μισελέν για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
7: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
8: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
9: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
10: Σύγχρονες εγκαταστάσεις Βαφής.
9: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
10: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
9: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
10: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
9: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
10: Τηλέφωνο 2610-642-399.
11: Για πάνω από 20 χρόνια η γεωμετρική Βάλαρη προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
12: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Βαρελτζής, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείο Βαρελτζής. Αδημάστου 5, πλησίων IKEA. Τηλέφωνο 2610-333-620.
3: Sport FM Patras. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.

Πολύ πολύ καλησπέρα σας, 4 λεπτά μετά τις 8. Πάντα συντονισμένοι στο Big Wings for FM στους 94,6. Βράδυ Παρασκευής 28 Αυγούστου του 2026. Και αμέσως τώρα αρχίζει το Newsroom. Τάσος Νικολόπουλος στο μικρόφωνο, με τον Στέφανο Παλόδολο στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, και τον Γιώργο Πετρίδη μαζί με την Κωνσταντίνα Πανούτσου στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινής τελευταίας εκπομπής της εβδομάδας.

Έχουμε σε εξέλιξη την πολύ πολύ κρίσιμη αναμέτρηση της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ με αντίπαλο την Ουκρανία στην Ρίγα της Λετωνίας για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η Εθνική Ομάδα, η οποία βρίσκεται επίσης στο σκορ μετά το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου με 40-37. Έτσι όπως τα έκανε στο παράθυρο στις αρχές του καλοκαιριού, η νίκη απόψε είναι κάτι παραπάνω από απαραίτητη, προκειμένου να μην μπλέξει ακόμη περισσότερο αναφορικά με την πρόκριση στην τελική φάση. Αλλά για να συμβεί αυτό, θα πρέπει σίγουρα να αλλάξει προς το καλύτερο το πρόσωπό της, το αγωνιστικό πρόσωπό της, στο δεύτερο 20 λεπτό. Πρώτη ώρα της σημερινής εκπομπής θα πάει με το δεύτερο ημίχρονο της συγκεκριμένης αναμέτρησης σε περιγραφή του Χρήστου Ρομπόλη, και την δεύτερη ώρα θα πάμε με τα ρεπορτάζ. Νωρίτερα μέσα στην μέρα είχαμε κληρώσεις για τρεις και συγκεκριμένα Ολυμπιακό, Όφη στο Europa League και Παναθηναϊκό στο Conference League. Ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε και το ευρωπαϊκό ταξίδι του τελείωσε πρόωρα, όπως είχε συμβεί και πριν από 4 καλοκαίρια.

0: ενδιαφέρουσες οι κληρώσεις και για τους τρεις εκπροσώπους μας στις δύο ευρωπαϊκές διασυλλογικές διοργανώσεις. Σε λίγη ώρα ξεκινάει και η κλήρωση του πρωταθλήματος στην δεύτερη κατηγορία, στην Superbet League 2, η οποία θα κάνει πρεμιέρα στις 6 Σεπτεμβρίου. Θα την παρακολουθούμε και αυτήν και θα σας ενημερώσουμε στο φινάλε, αν μη τι άλλο, για το πρόγραμμα της πρεμιέρας. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στον Χρήστο Ρομπόλη. Είναι σχεδόν όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο στην Ρίγα. Χρήστο, καλησπέρα και από μένα.
1: Καλησπέρα Τάσο. 43-44 το σκορ του ημιχρόνου, μπροστά η Ουκρανία απέναντι στην Ελλάδα σε ένα κρίσιμο, καθοριστικό ίσως παιχνίδι για τα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλλου. Η πρώτη αγωνιστική της δεύτερης προκριματικής φάσης, απομένουν όλες 5. Η Ελλάδα, η οποία είχε κάποια καλά κυρίως στη δεύτερη περίοδο και κάποια κακά κυρίως στην πρώτη διαστήματα στο παιχνίδι, βρέθηκε στο πλήν 8 στο πρώτο δεκάλεπτο. Στη συνέχεια κατάφερε να ισορροπήσει, να είναι κοντά, αλλά όχι και να περάσει παρά μόνο σε μια περίπτωση με ένα καλάθι από τον Νίκ Καλάθι από κοντά με 36-37. Το ημίχρονο έκλεισε με το πλήν 3-4-0 από τους Ουκρανούς, οι οποίοι είναι στο προβάδισμα στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα και θέλουν να φτάσουν σε μια νίκη που θα τους οδηγεί στο 5-2. Η Ελλάδα θέλει να κερδίσει για να φέρει και τους Ουκρανούς στο 4-3, σε ένα 4-3 που, όπως όλα δείχνουν, θα βρεθεί και η Γεωργία, που κερδίζει με 14 πόντους αυτή την ώρα την ομάδα του Μαυροβουνίου. Οπότε αν η Ελλάδα νικήσει σήμερα και νικήσει και η Γεωργία, θα έχουμε Μαυροβούνιο, Ελλάδα, Γεωργία και Ουκρανία στο 4-3. Οι Πορτογάλοι λογικά θα χάσουν, τους Ισπανούς θα πάνε στο 3-4 και οι Ισπανοί θα είναι στο 6-1. Το βράδυ παίζει Ισπανία-Πορτογαλία, θυμίζω, στο μάτς που κλείνει το πρόγραμμα του ομίλου μας για σήμερα. Υπάρχει αγωνιστική και την Δευτέρα πρώτη κατοχή στην τρίτη περίοδο για τους Ουκρανούς, με τον Χόβλια να κατεβάζει την μπάλα απέναντι στον Νίκ Γαλάφη. Ο Λαρεντέξη ξεκινήσει τώρα πάνω στον Μιχαλιούκ, ο οποίος βρίσκει ένα διάδρομο, μπαίνει προς τα μέσα, θα κάνει ένα δύσκολο λέει που θα στοχίσει. Το ριμπάν θα το μαζέψει ο Παπα-Νικολάου για μαρτύριο του Μιχαλιούκ, αλλά δεν νομίζω ότι υπήρχε κάποια παράβαση εκεί. Κάτοχη για την ελληνική ομάδα που μπορεί να πλησιάσει κι άλλο ή ακόμα και να ισοφαρίσει σε αυτή την επίθεση. Φάουλ τώρα μακριά από την μπάλα, στην προσπάθεια του Ντόρση να απεμπλακεί από τα μαρκαρίσματα, θα πάρει το φάουλ από τον Κατσένκο. Φάουλ αυτό το πρώτο ματικό φυσικά για την Ουκρανία σε αυτό το δεκάλεπτο. Ο Μπαγκάτης δεν έχει αφήσει ούτε ένα σφύριγμα που να μην γκρινιάξει. Γίνονται και κάποιες διαβουλεύσεις εκεί ίσως για να αποσύρει τον Κατσένκο, αλλά τελικά θα τον κρατήσει στο μάτς γιατί έχει αρχίσει να φτύρεται κι αυτός. Τρίτο του φάουλ. Στο Σκαπίντσεφ τελικά χρεώθηκε, ακόμα καλύτερα για την ελληνική ομάδα, το σέντερ των Ουκρανών. Δεν έχουν εισάξιο ψηλό οι Ουκρανοί από πίσω του, γιατί λείπει και ο Άλεξ Λεν. Λαρετζάκης για τρεις αστοχήσει, κακή εκτέλεση. Πάλεψατε το κούμπο για το rebound, το πήρε. Το πήρε μακριά από την μπάλα εκεί ο Κόβλιαρ και θα γίνει φάουλ από το Λαρετζάκη, γιατί υπήρχαν προϋποθέσεις εκνευριασμού για τους Ουκρανούς. Χαμένη ευκαιρία για την ελληνική ομάδα λοιπόν να σκοράρει εδώ και τώρα. 4-18 τα τρίποντα για την ελληνική ομάδα, χαμηλό το ποσοστό προφανώς. Απέξω μπάλα λοιπόν για την Ουκρανία από αυτό το φάουλ του Γιαννούλη Λαρετζάκη που ξεκινά στην τεταραυτή αντί του Νετζίπολη που έχει αρχίσει το παιχνίδι. Καλάθης, Ντόρσεϊ, Παπα-Νικολάου και Κώστας Αντετοκούμπο, οι υπόλοιποι 4 για την εθνική μας. Κόβλια τώρα με το Λαρετζάκη απέναντί του. Βρει λίγο χώρο να σουτάρει για 3, θα το βάλει. Είναι ο καλύτερος παίκτης των Ουκρανών σήμερα. Παίρνει την ομάδα του στο συν 6, 43-37 από τον Κόβλια, ο οποίος φτάνει πλέον τους 12 πόντους, έχει και 5 rebound, έχει 3-3 τρίποντα παρακαλώ. Ενώ ο Μιχαλιούκ έχει 0-5, τώρα κακή συνεννόηση μεταξύ του Παπα-Νικολάου και Ντόρσεϊ. Ο ένας έκανε κίνηση προς την μπάλα, ο άλλος την πέταξε στο σημείο που ήταν αρχικά ο Ντόρσεϊ. Έτσι η μπάλα βγήκε κατευθείαν στον πάγκο των Ουκρανών και στη δική τους κατοχή. Χαμένη ευκαιρία εδώ για την Ελλάδα με ένα επιπόλαιο λάθος από ελληνικής πλευράς, 43-37 και κατοχή για τους Ουκρανούς που μπορούν να ξαναφέρουν διαφορά στους 8 ή και παραπάνω. Παίρνει την μπάλα ο Κατσένκο, ένα ανάποδο λέει θα στοχίσει, παίρνει δύο επιθετικά rebound ο Σκαπίντσεφ, αλλά ευτυχώς δεν καταφέρει να τελειώσει τη φάση. Τώρα και προσπαθεί να ανοίξει τον εφηδιασμό, θα πάρει φάουλ από τον Σκαπίντσεφ που και πάλι διαμαρτύρεται, από τον Κατσένκο τελικά που διαμαρτύρεται, αυτός το χρεώθηκε τώρα το φάουλ. Οι Ουκρανοί έχουν πλέον και τον Σούλγκα και τον Κατσένκο με δύο φάουλ, όπως δύο έχει και ο Βοϊνάλοβιτς, όπως δύο έχει και ο Κόβλιαρ και από τρία έχουν ο Σκαπίντσεφ και ο Νοβίτσκι. Φύρονται αρκετά, την μπαλά απ' έξω για την Ελλάδα, αλλά σημασία δεν έχουν τα φάουλ, σημασία έχουν οι πόντοι και σε αυτό είμαστε στο μείον 6 για την ώρα. Καλάθης, επαναφορά στο Λαρετζάκη, πιέζεται τον Μιχαλιούκ. Φάουλ από τον Μιχαλιούκ, γρήγορα τα φάουλ των Ουκρανών σε αυτό το δεκάλεπτο, όπως και στο προηγούμενο, στο πρώτο άργησαν πολύ, τώρα έχουν ήδη τρία ομαδικά, ενώ έχει ένα μόλις η ελληνική ομάδα. 8 και 36 για το 10 λεπτό. Καλά, στον Ντόρσεϊ. Ο Ντόρσεϊ δεν έχει βρει πολλά περιθώρια να εκτελέσει. Τώρα μπαίνει προς τα μέσα. Ένα ωραίο λέει αριστερό, αλλά άστοχο. Δεν πήρε τα κατάλληλα φάλτσα μπαλά για να καταλήξει μέσα. Με καλή ενέργεια του Ντόρσεϊ δεν κατέληξε στο καλάθι. Καλή άμυνα τώρα στο Μίχαλιτ. Θα του κλέψουμε. Με τα πολλά και πλημμυριασμός με τον καλάθι να μπαίνει προς τα μέσα. Ωραία, προστατεύει την μπάλα. Τελειώνει τη φάση με δεξί λέει 43-39, 8 και 15 για το 10 λεπτό. Κόβλιαρ. Δηλαδή να περάσει. Στέκεται, προσποιείται, βγάζει το Σκαπίντσεφ, θα πούς και πάλι έξω στον Κόβλιαρ. Κόβλιαρ με τον Ντόρσεϊ, περνάει, το βάζει στην πλάτη του, προσπαθεί να βρει λίγο χώρο να εκτελέσει, βγάζει τον Μπομπρόφ, για τρεις αυτός άστοχος, θα προλάβει να πάρει το rebound. Ο Ντόρσεϊ δεν έχει γυρίσει εγκύρω στην άμυνα και έχουμε ανισορροπία. Ο Μίχαλη προσποιείται, θα κάνει ένα step back τρίποντο, θα στοχίσει και πάλι 0 στα 6. Ο Λαρεντζάκης, ο Βαρνικολάου θα πάρει το rebound και αφήνει στον καλάθι, προϋποθέσεις ενδιασμού για την Ελλάδα. Λαρεντζάκης, έχει γυρίσει η ομάδα της Ουκρανίας, Παπα-Νικολάου τον καλάθι. Καλάθι, ωραία, η πάσα του στον Κωνσταντιν το κούμπο και καρφώνει, όχι τελικά δεν καρφώνει, αλλά κάνει λεάπ και αυτό για δύο μετράει 43-41, ένα γρήγορο 4-0 για την εθνική που πλησιάζει και πάλι σε απόσταση καλαθιού. 43-41 λοιπόν, 7,5 λεπτά για το δεκάλεπτο. Μιχαλιούκ δεν έχει βρει ρυθμό και μακάρι να μην βρει ποτέ ως τώρα στον υπόλοιπο του αγώνα. 10 πόντους έχει, 0 στα 6 τρίποντα, τώρα θα πάρει φάουλ χαμηλά όμως, όπως δείχνουν οι διαιτητές, από τον καλάθι ή από τον Λαρεντζάκη, να δούμε που το χρέωσαν οι διαιτητές, πάντως βολές δεν είναι, είναι το δεύτερο ομαδικό για την ελληνική ομάδα και χαμηλά όπως έριξαν οι διαιτητές. Ο Ντόρσεϊ νομίζω έκανε τελικά το φάουλ, το Λαρεντζάκη ή το καλάθι, αυτός άπλωσε το χέρι του, την προσπάθεια για drive που έκανε ο παίχτης της Ουκρανίας, ο Ντόρσεϊ που νωρίτερα του είχε κλέψει την μπάλα του Μιχαλιούκ και ολοκλήρωσε ο καλάθι με αυτό το layup στον εκδιασμό για να πλησιάσουμε τότε στους 4, τώρα είμαστε στους 2. 43-41 το σκορ και ο Μιχαλιούκ και ο Ντόρσεϊ, τα βαριά επιθετικά όπλα των δύο ομάδων έχουν μείνει χαμηλά γιατί οι άμυνες είναι προσαρμοσμένες πάνω τους. Κόβλιαρ, τον καλάθι παίζει καλή άμυνα, δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει. Μια βουτιά εκεί πήγε να κλέψει ο Λαρεντζάκης, δεν τα κατάφερε, η μπάλα τελικά φτάσε στον Μπομπρόφ, αυτός γυρίζει, ρολάρει, κλέψιμο από τον Ντόρσεϊ. Πολύ καλή άμυνα εδώ και προϋποθέσεις επιβιασμού. Λαρεντζάκης, η πάσα είναι στον Αντετοκούμπο, θα τελειώσει και αυτή τη φάση. 6-0 σερί και ισοπαλία 43-43 για την ελληνική ομάδα. Αμέσως τα αιμάτα του Μπαγκάτσης, όποτε βλέπει την ελληνική ομάδα να βρίσκει λίγο ρυθμό και να πετυχαίνει μαζεμένους πόντους, αμέσως καλεί τα αιμάτα του Μπαγκάτσης, το κάνει και τώρα την ισοπαλία 43-43, 7 λεπτά για το τέλος της τρίτης περίοδου.
0: Λοιπόν, 43-43 το παιχνίδι στην Λετωνία, η εθνική η οποία έχει 13 στα 19 δίποντα μέχρι στιγμής, 4 στα 18 τρίποντα, είναι πολύ άστοχη έξω από τη γραμμή των 6.75, όπως και από την γραμμή της φιλανθρωπίας, όπως λέμε, έχει μόλις 5 στις 10 βολές, 22 rebound, 16 αμυντικά, μόλις 5 στις 10 βολές, 22 rebound, 16 αμυντικά,

0: Πάμε ξανά στον Χρήστο.
1: Λοιπόν, επιστροφή 43-43 ανάσης για τον Μιχαλιούκ, ο οποίος δεν ξεκίνησε καλά γιατί θέλει λίγο να καθαρίσει το κεφάλι του ο Μπαγκάτσκης, αποσύροντάς τον. Κόβλιαρ στην επίθεση, ο Σκαπίνδεφ έχει αγκυροβολήσει μέσα στο καλάθι για να πάρει την μπάλα. Τελικά ήταν ο Μπομπρόφ ο καλάθις, όμως πολύ έξυπνα έκανε το φάουλ προτού πάρει την μπάλα. Ο ψηλός είχε να δώσει ελληνική ομάδα, αυτό ήταν μόλις το δεύτερο ή τρίτο. Το δεύτερο βλέπω ότι έχουν καταγράψει, τρίτο μόλις τώρα, ομαδικό φάουλ για την Ελλάδα. Μπάλα απ' έξω λοιπόν για τους αντιπάλους μας. Με 14 δευτερόλεπτα στην επίθεσή τους, η Ουκρανία, η Γεωργία μάλλον σάρωσε, 99-72 το Μαυροβούνιο, λίγα δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Οπότε αυτό το μάτς κλείνει με θρίαμβο των Γεωργιανών, τρίποντο τώρα δεχόμαστε από, από τον Σούλγκα. Ανάσα για τους Ουκρανούς που είχαν κολλήσει για αρκετή ώρα στους 43 πόντους και είχαν δεχτεί ένα 6-0 σερί. Ο Σούλγκα που ήταν στους 8 πόντους, με 2 στα 3 τρίποντα, ο νέος γκάρ της Ρεάλ Μαδρίτης, επαναλαμβάνω. Έπαιζε στην G League, καλάθι, πάσα τον Παπα-Νικολάου για την απάντηση, ο αρχηγός όχι, Καραγιαννίδης όμως θα πάρει το rebound. Και αφήνει στον Ντόρσεϊ, αλλά έχει κάνει φάουλ ο Καραγιαννίδης στο σκριν που έκανε πάνω στον Κατσένκο. Αυτό δημιουργητές. Και η μπάλα περνά και πάλι στους Ουκρανούς. Πρέπει να περάσουμε μπροστά, να χτίσουμε λίγο ψυχολογία, να ρίξουμε και λίγο την πίεση στην πλευρά των Ουκρανών. Αυτό δεν γίνεται όταν το πολύ να ισοφαρίζουμε σε κάθε περίπτωση ή να κυνηγάμε στους ένα-δύο πόντους. Πρέπει να περάσει με 3-4 πόντους μπροστά η εθνική μας για να μπορέσει να ρίξει, να μεταφέρει όλο το βάρος, όλη την πίεση στην πλευρά των Ουκρανών. 46-43 και κατοχή δική τους και πάλι, με 6-26 να απομένουν για το δεκάλεπτο. Πολύ πολύ σημαντικό παιχνίδι για την ελληνική ομάδα. Ξαναλέω, αν νικήσουμε σήμερα, μπορεί τα πράγματα να διορθωθούν πολύ στον όμιλο, δηλαδή να έχουμε μαζική ισοπαλία, ισοβαθμία στο 4-3, και ενώ καλά της πηγαίνει στον πάγκο γιατί έχει ένα μικρό τραυματισμό, όχι κάτι σοβαρό. Μπήκε ο Τολιόπουλος στη θέση του, δέχεται και κάποιες περιποιήσεις ο Νικ. Ο Κόβλιαρ μπαίνει προς τα μέσα, νομίζω ότι μόνο του έχασε την μπάλα. Δεν πρέπει να υπήρχε παρέμβαση Έλληνα παίχτη εκεί, γιατί δεν δίνουν την μπάλα και πάλι στην Ουκρανία. Ο Σπανούλης θα αμφισβήτησε αρχικά, δεν νομίζω να πάρει challenge. Να δούμε και ένα ρεπλέ αν μας δώσουν. 46-43 παραμένει το σκορ από τον Κόβλια, ο οποίος ήταν και στην επαναφορά από την τελική γραμμή. Ψάχνει συμπαίχτη, βγάζει έξω στο Σκαπίντσεφ. Αυτός αφήνει χέρι με χέρι δίπλα του στον Κόβλια και πάλι με το νούμερο 50. Ο Κόβλια απέναντι στον Καραγιαννίδη για τρεις. Αυτή τη φορά ήταν αέρος-αέρος στο σούτου, κατευθείαν εκτός στόχου, ούτε καν Στεφάνη βρήκε. Παραμένει το 46-43, το πρώτο άσο τρίποντο του Κόβλιαρ ήταν αυτό, μετά από 3-3 που είχε ο Γκάρτης Μπουντούτσνος. Η μπάλα απ' έξω για την ελληνική ομάδα λοιπόν, ευκαιρία να πλησιάσει και να ισοφαρίσει. Ο Σπανούλης δίνει το σύστημα. Το Λιόπουλος, Ντόρσεϊ, Παπα-Νικολάου, Καραγιαννίδης και Λαρετζάκης η πεντάδα. Ντόρσεϊ τώρα, τον Κατσένκο να τον πιέζει. Ντόρσεϊ προσπαθεί να μπει προς τα μέσα, χάνει την μπάλα από τον Κόβλιαρ, ο οποίος βρίσκει καλά του στον εφηδιασμό. Και θα φέρει τη διαφορά στους 5, 48-43. Δεν είναι πολύ καλός ο Ντόρση σήμερα. Δεν έχει βρει ρυθμό, δεν μπορεί να σκοράρει πολύ. Έχει κάνει και κάποια λαθάκια. Το χρειαζόμαστε τον καλό Ντόρση και σήμερα δεν έχει βρει πολύ εύκολες προϋποθέσεις να εκτελέσει. Αλλά έχουμε ακόμα δρόμο για να βρει και αυτό το χέρι του. Το Λιόπουλος περνάει ανάμεσα από δύο, βγάζει τη γωνία. Ντόρση προσποιείται. Τώρα βρήκε ελεύθερο τρίποντο και καλές προϋποθέσεις. Και αυτές τις περιπτώσεις δεν τις συγχωρεί ο Ντόρση. 48-46 τέτοια σου όταν βρίσκει ο Ντόρση δεν θα χάνει κανένα όλο το βράδυ. Και τώρα φέρνει τη διαφορά στους 2. Δίνοντας ανάσα στην εθνική μας που είχε βρεθεί στο πλήν 5 νωρίτερα. Σούλγα τώρα με το Λαρετζάκι να τον πιέζει. Βγάζει έξω στο Τκατσένκο. Σούλγα και πάλι με το Λαρετζάκι. Προσπαθεί να πάρει ένα σκρίν. Βγήκε ο Καραγιαννίδης, είναι μια παγίδα. Ο Σούλγα βγάζει πάσα στη γωνία στον Κόβλιαρ με τον Τολιόπουλο αυτός. 4 δευτερόλεπτα. Για 3 ο Κόβλιαρ με αυτό το περίεργο στυλ που έχει αστοχή. Το rebound θα το πάρουν οι Ουκρανοί όμως. Δεύτερη φορά rebound από τον Νοβίτσκι, θα στοχίσει και πάλι. Ένα rebound ρε παιδιά. Μας πήραν 3-4 συνεχόμενα. Το πήρε τελικά ο Καραγιαννίδης, έχασε την μπάλα, αλλά υπάρχει φάουλ. Ωραία. Πολύ ωραία. Τυπιέται πάλι ο Τκατσένκο. Μια τεχνική ποινή θα έπρεπε να του δοθεί κάποια στιγμή. Γιατί δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Συνέχεια διαμαρτύρεται. Εδώ έχει πέσει μόνο του το κορμί πάνω στα πόδια του Λαρετζάκη. Αν δεν είναι αυτό φάουλ, ποιο είναι. Πάντως εδώ ήταν τυχερή η ελληνική ομάδα γιατί έχασε 3 συνεχόμενα αμυντικά rebound. Οι Ουκρανοί δεν μπορούσαν να τελειώσουν καμία φάση. Και τελικά βρεθήκαμε με την κατοχή και το φάουλ αυτό που έγινε πάνω στον Καραγιαννίδη από τον Τκατσένκο, που είναι πολύ καλός αμυντικός. Αυτός έχει πάρει το μαρκάρισμα του Ντόρσε κατά βάση και έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Και το γεγονός ότι έχει πλέον 3 φάουλ, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, όντως 3 φάουλ είναι ένα θετικό πράγμα για την ελληνική ομάδα. Καλή πάσα του Τολιόπουλου στον Καραγιαννίδη που κλείνεται. Βγάζει ωραία στον Ντόρσε και λέει up. Πολύ καλή συνεργασία εδώ. Και ισοπαλία 5-0 σερί για την ελληνική ομάδα με τον Καραγιαννίδη να είναι πολύ θετικός στα λεπτά που αγωνίζεται. Κόβλιαρ δίνει στον Μπομπρόφι αυτό στη γωνία στο

0: Σούλγκα, με το λαρεντζάκι αυτός. Το Παπα-Νικολάου πήγε πάνω του. Σούλγκα προσπαθεί να κερδίσει λίγο χώρο να μπει προς τα μέσα από την baseline, κλείνεται, δυσκολεύεται, έχει κάνει βήματα, πολύ ωραία, καλή άμυνα για την ελληνική ομάδα, την πανηγυρίζει με σφιγμένες βροθιές ο Λαρεντζάκης, κατοχή και πάλι για την Ελλάδα, που να, σε αυτό το δίλεπτο τώρα, 1,5 λεπτό, προσπαθεί να αντεπιτεθεί, να βρει ρυθμό, να κάνει ένα καλό σερί, να περάσει και μπροστά κάποια στιγμή. Γιατί νομίζω έτσι μόνο γυρίζει η ψυχολογία του αγώνα. Δεν γίνεται να κυνηγά συνέχεια και να μην μπορεί να προσπεράσει και να χτίσει και μια καλή διαφορά λίγων πόντων, ώστε να μεταφέρει όλο το βάρο στου γηπεδούχου. Λιόπουλος, παίρνει το screen, σουτάρ για τρεις. Όχι, όχι, κακό το σουτ. Έρμπολ ήταν από τον το Λιόπουλο. Μάζεψε εύκολα την μπάλα ο Σούλγκα και τώρα ο Κόβλιαρ. Κόβλιαρ μπαίνει μπροστά μέσα, βγάζει έξω. Κατσένκο για τρεις ελεύθερος, θα το βάλει. 51-48, εδώ διπλή ζημιά. Χάσαμε εμείς την επίθεση για τρίποντο. Το βάλε ο Κατσένκο που δεν είναι κανένας υπερταλαντούχος παίκτης, αλλά αυτά τα ελεύθερα τρίποντα μπορεί να τα βάλει. Φτάνει το πρώτο του πόντου στο match, αυτό το εργαλείο το αμυντικό των Ουκρανών. Κάνει το 51-48, είμαστε στα 3,5 λεπτά για το δεκάλεπτο. Καραγιαννίδης, τον Ντόρσεϊ που κλείνεται, Λαρετζάκης προσποιείται για 3. Πάρει ένα πολύ δύσκολο τρίποντο, πολύ κακή εκτέλεση, δεν πρέπει να περιμένετε και τραβηγμένα σουτ. Και εύκολο ριμπάνω από τους Ουκρανούς που έχουν προϋποθέσεις συνδυασμού. Κατσένκο προσποιείται, νέο τρίποντο από τον Κατσένκο. Γι' αυτό μέσα, δύο σερί τρίποντα από τον πιο λιγότερο ταλαντούχο παίκτη των Ουκρανών. Παίρνει διαφορά στους 6, 54-48 και τώρα ο Σπανούλης καλεί time out καθότι έχει πολλά να πει στους παίκτες του, γιατί κάνανε δύο πολύ βιαστικά τρίποντα, ενώ η Ελλάδα έχει σοβαρήσει, θα μπορούσε να περάσει και μπροστά. Ξαφνικά βρίσκεται με δύο τρίποντα στο transition στο πλην 6.
1: Χριστό, είχες πρόλαβες να πεις το τελικό της Γεωργίας?
0: Έμενα κάποια δευτερόλεπτα.
1: Ναι, ωραία, okay. Είναι 101-74 διέλυσε okay. Το Μαυροβούνιο με ένα 24-7 επιμέρους σκορ στο τελευταίο δεκάλεπτο. Μας βολεύει η νίκη της Γεωργίας ή όχι?
0: Είναι όλες οι ομάδες στο ίδιο καζάνι. Δεν μπορούμε να πούμε μας βολεύει ή όχι. Δηλαδή,
1: γιατί βλέποντας τώρα, είναι... ξέρεις, τη βαθμολογία στους Γεωργιανούς στην κορυφή με 11 βαθμούς, έστω και σε ισοβαθμία με Ισπανία και Μαυροβούνιο. Και για την Ελλάδα στην τελευταία θέση, ναι, είναι κάπως.
0: Είναι κάπως, αλλά εντάξει, η αλήθεια είναι ότι αν καταφέρουμε να κερδίσουμε σήμερα, που πρέπει να το κάνουμε, θα προκύψει τετραπλή ισοβαθμία στο 4-3. Θα είναι η Ισπανία στο 6-1 που λογικά θα νικήσει το βράδυ την Πορτογαλία. Θα μένουν οι Πορτογάλοι τελευταίοι. Και μετά όλα θα παίζονται, έτσι. Αντίθετα, αν χάσουμε σήμερα θα ζωρίσει το πράγμα, γιατί και οι Γεωργιανοί είναι καλή ομάδα και ειδικά σε αυτό το παράθυρο έχουν κατεβάσει full σύνθεση, δηλαδή και το Μαρκοϊσβίλη, όλους τους NBA, το Σεγγέλια, όλοι παίζουν κανονικά. Οι Ουκρανοί, όπως τους βλέπουμε σε αυτό το παράθυρο, δηλαδή θα τους δούμε και τη Δευτέρα στο παιχνίδι που θα δώσουν, δεν θα είναι ο Μιχαλιούκ στα επόμενα παιχνίδια, γιατί είναι Νοέμβριο και Φεβρουάριο, αυτός έχει NBA, δεν πρόκειται να έρθει, οπότε αλλάζει τελείως το επίπεδο της ομάδας. Γι' αυτό και είναι αναγκαίο εμείς να κερδίσουμε σήμερα. Μια ομάδα που στα επόμενα παιχνίδια δεν ξέρω πόσο μπορεί να είναι αποτελεσματική χωρίς το καλύτερο της παίκτη, έτσι.
1: Ναι, λοιπόν, και γιατί είναι, θα μας φύγει. Αν νικήσει σήμερα θα πάει στο 5-2.
0: Βέβαια. Εννοείται αυτό και παίζουν και ισοβαθμίες και παίζουν και τα πάντα ρόλο. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό το σημερινό παιχνίδι. Πάρα πολύ σημαντικό. Καλά, της 54-48 πρέπει να αντιδράσει η ελληνική ομάδα με εδώ τα δύο τρίποτα του Τκατσέγκο που την έφερα στο πλήν 6. Μετά από αρκετή ώρα να βρεθεί με τέτοια διαφορά πίσω. Καλά, της για 3 για την απάντηση. Μέσα ο Γνίκ, πολύ ωραία, 54-51. Νομίζω ότι είναι ο καλύτερος της ελληνικής ομάδας στο σημερινό παιχνίδι ο Καλάθης. Συνολικά, με την παρουσία του, παίρνει τη διαφορά στους 3, στα 37 του Νίκ, 42 της εθνικής ομάδας, έλειψε 2 χρόνια. Εντάξει, έχασε το μετάλλιο, είχε πάρει βέβαια αυτό το 2009 στην Πολωνία, πιτσιρικάς τότε. Δεν πήρε το τελευταίο που πήραμε στη Ρίγα. Ο Σούλγκα ένα τρίποντο τώρα για την απάντηση, απίθανα πράγματα. Οι Ουκρανοί έχουν 3 στα 3 σερί τρίποντα. 2 από τον Τκατσένκο και τώρα ένα από τον Σούλγκα, ο οποίος είναι πολύ καλός σκόρερ. Πάλι στους 6 διαφορά. Και πάλι πρέπει να αντιδράσει η ελληνική ομάδα. 2,5 λεπτά για το δεκάλεπτο. Ξάφνου έχει ανέβει πολύ το σκορ από εκεί που ήταν πολύ κοντά οι δύο ομάδες, 28-28 και χαμηλά. Τόρσεϊ τώρα περνάει φάουλ, υπήρχε εδώ. Τόρσεϊ αστοχήσει. Υπάρχει φάουλ όμως, σωστά. Δόθηκε και με καθυστέρηση στο Νοβίτσκι και είναι το τέταρτο του Νοβίτσκι. Αυτό είναι καλό νέο για την ελληνική ομάδα. Γιατί δεν έχουν πάρα πολλές επιλογές του Ουκρανοί στους ψηλούς, ειδικά εν τη απουσία του Άλεξ Λεν, του βασικού του πενταριού, του άλλου εντάσσου της Ρεάλ, χωρίς ομάδα είναι τώρα. Ο οποίος λόγω ενός τραυματισμού και επειδή προφανώς ψάχνει η ομάδα δεν θέλησε να παίξει με την ομάδα του σε αυτό το παράθυρο. Μέσα η βολή του Ντόρσεϊ, 57-52. Από το τέταρτο φάουλ του Νοβίτσκι έχουν συμπληρώσει και οι Ουκρανοί. 2-21 που μένουν για το δεκάλεπτο. Κάπως αναπήρε μπρος ο Ντόρσεϊ σε αυτό το δεκάλεπτο. Πέτυχε το τρίποντο νωρίτερα. Τώρα βάζει και τις δύο βολές. Παίρνει τη διαφορά στους 4. 57-53. Και θα επιστρέψει ο Μπομπρόφ για την ομάδα της Ουκρανίας. Αντί του Νοβίτσκι χαμηλώνει λίγο το σχήμα. Ο Μπομπρόφ πιο βαρύς, πιο κοντός, αλλά πολύ δυνατός και πολύ έμπειρος στο παρκέ για την ομάδα της Ουκρανίας. Σούλγκα τώρα, με τον Τολιόπουλο. Αλλά στο Μιχαλιούκ, που έχει τον Καλάθι απέναντί του, προσπαθεί να περάσει ο Μιχαλιούκ. κλείνεται η βοήθεια εκεί και από τον Μητογλου που μετά από αρκετή ώρα μπαίνει στο γήπεδο. Μητογλου τώρα με τον Καραγιαννίδη μαζί, στο 4 ο Μητογλου στη φυσική του θέση, ο Σούγκα μπαίνει προς τα μέσα. Εδώ δεχτήκαμε τζάμπα και βέρεσε ένα καλάθι γιατί ήρθαμε σε ανισορροπία και από κοντά πέτυχε το καλάθι ο Βοϊνάλοβιτς για να κάνει ξανά το 59-53 το συνέξι για τους Ουκρανούς και πάλι συνέξι λοιπόν. Πρέπει να βγάλουμε και κάποια άμυνα γιατί σε αυτό το δεκάλεπτο έχουμε δεχτεί 21 πόντους. Να το μετρήσω κιόλας, να δω. Φάουλ τώρα μακριά από την μπάλα. Το Βοϊνάλοβιτς από το Σούλγκα. Σίγουρα είναι πάντως φάουλ και βολές για την ελληνική ομάδα γιατί έχουν συμπληρώσει οι Ουκρανοί. Ναι, σε αυτό το δεκάλεπτο έχουμε δεχτεί 19 πόντους από τους Ουκρανούς. Είναι το χειρότερο μας μετά την πρώτη περίοδο στους 24, αλλά τώρα έχουμε ακόμα και περίπου 100 δευτερόλεπτα στο δεκάλεπτο. Ο Σούλγκα αγκάλιασε εκεί τον Μίτογλου και έκανε αυτό το φάουλ από την πλευρά της Ουκρανίας. Ο Σούλγκα ο οποίος φτάνει και αυτός τα τρία ομάδα, τα τρία προσωπικά φάουλ. Στον πάγκο Καραγιαννίδης, ήταν λίγο βαρύ αυτό το σχήμα και με Μίτογλου και με Καραγιαννίδη, αφού και αντίπαλοι παίζουν small ball. Πάμε τώρα σε ένα πιο έτσι ευέλικτο σχήμα με το Μίτογλου στο 5. Για την εθνική μας ομάδα. Στον πάγκο και ο του Κατσένκο, ο άνθρωπος που γύρισε και πάλι το momentum με πέντε ρόλου του Κουρανού με τα δύο σερή τρίποντα που πέτυχε πάνω που το μάτς είχε έρθει στη Σοπαλία. Ο Θανάσης Αντετοκούμπο έχει πιάσει του Καραγιαννίδη για βολές για το Μίτογλου. Μέσα η πρώτη, 59-54, από το τρίτο φάουλ του Σούλγκα, όπως σας είπαμε και πριν, αρκετή φθορά των Ουκρανών που δεν έχουν ανοίξει πάρα πολύ το rotation τους, είναι αλήθεια. Έχουν χρησιμοποιήσει 10 από τους 12 παίκτες τους και κάποιοι έχουν παίξει ελάχιστα. Ο Μίτογλου χάνει τη βολή τη δεύτερη, παίρνει ο ίδιος το rebound αλλά δεν μπορεί να τελειώσει τη φάση, αλλά έρχεται και ο Αντετοκούμπο. Πανάσης να μαζέψει το rebound. Ο Λιόπουλος περνάει, παίρνει προς τα μέσα, βγάζει έξω καλάθης. Βρίσκεται ένα διάδρομο, κλείνεται από το Σούλγκα, 5 δευτερόλεπτα, πρέπει να κάνει κάτι γρήγορο για τον Νίκ. Όλου του Μίτογλου πάνω στο screen που έδωσε στον καλάθι. Χαμένη ευκαιρία για την ελληνική ομάδα, κατοχή και πάλι για τους Ουκρανούς, δεν υπάρχουν βολές για την επιθετικό το φάουλ στο κινητό screen που έκανε ο Μίτογλου, όπως καταλόγησαν οι διαιτητές. Το πούλησε και λιγάκι ο Σούλγκα με την πτώση του. Έκανε και μια κίνηση μπροστά μπρος ο Μίτογλου, η αλήθεια είναι. Δεν μπορώ να πω ότι είναι αδικαιολόγητο το σφύριγμα. Η μπάλα ξανά στην κατοχή των Ουκρανών που προηγούνται με 5 και έχουν και την μπάλα δική τους. Ο Μιχαλιού κατεβάζει την μπάλα τώρα από την επιτήρηση 2 και 3 παιχτών. Προσαρμόζεται πάντα η ελληνική ομάδα πάνω στο Μιχαλιού και θυσιάζει κάποια ελεύθερα σούτα από άλλους παίκτες. Κάποιες φορές τα πληρώνει, κάποιες όχι. Μιχαλιού κλείνεται, τώρα θα βγάλει στον Μπομπρόφ. Ο Μπομπρόφ με τον Θανάση Αντετοκούμπο 7 δευτερόλεπτα. Και πάλι Μιχαλιού με τον Θανάση παίζει πολύ καλή άμυνα, τον δυσκολεύει. Πετάει την μπάλα για να μην του... Ωχ, την βάζει ο Μιχαλιού, αν είναι δυνατόν. Πέταξε την μπάλα χωρίς ισορροπία για να μην του μείνει στα χέρια και έβαλε το πρώτο του τρίποντο στο μάτς, ένα ακροβατικό. Θανάση Αντετοκούμπο φάουλ θα πάρει εκεί και θα πάει στις βολές. Για να επιτεθεί γρήγορα με τον Τόρση ελληνική ομάδα, έδωσε στο Θανάση, αυτός έκανε ένα πολύ μεγάλο άλμα εκεί πέρα. Αλλά δεν κατάφερε να βρει στόχο, πήρε όμως το φάουλ, απίστευτο καλάθι του Μιχαλιού, ο οποίος έχασε την ισορροπία του, βλέποντας ότι τελειώνει ο χρόνος, έκανε ένα σουτ με ένα βηματάκι προς τα δεξιά, πάλι υπό την πίεση του Θανάση Αντετοκούμπο, δεν τον παράτησε και κατάφερε να στείλει την μπάλα για να πετύχει το πρώτο του τρίποντο στο μάτς, να φτάσει στους 13 πόντους με ένα στα 7 πλέον τρίποντα, είχε 0 στα 6, σουτάροντας υπό καλύτερες προϋποθέσεις από την τωρινή, σίγουρα στις προηγούμενες 6 εκτελέσεις του. Θανάση Αντετοκούμπο θα βάλει την πρώτη βολή, 62-55. Για δεύτερη φορά στο μάτς η ελληνική ομάδα βρέθηκε με πλην 8, είχε βρεθεί και στην πρώτη περίοδο. Τότε είχε αντιδράσει, πρέπει να αντιδράσει και τώρα, άλλωστε πλέον δεν υπάρχει και άπειρος χρόνος. 94,2 για το δεκάλεπτο και άλλα 10 λεπτά για το φινάλε του αγώνα. Ο Θανάση θα βάλει και τις δύο βολές, δεν είναι και αυτονόητο πάντα. Σπανίως βάζει και τις δύο από τη γραμμή ο Θανάσης, αλλά τώρα τις βάζει και είναι σημαντικό. Μειώνει στους 6, κατοχή για τους Ουκρανούς με τον Κόβλιαρ να δίνει δίπλα του στο Μιχαλιού. Με τον Καλαϊτζάκη να πηγαίνει πάνω του. Βγάζει δίπλα του στον Βοϊνάλοβιτς, ο οποίος θα κερδίσει την μπάλα όμως, δεν θα τη χάσει. Χτυπάει η μπάλα πάνω του, αλλά βρίσκει και σε Έλληνα παίχτη και περνάει εκτός γηπέδου για την Ουκρανία και πάλι, αλλά με 9 δευτερόλεπτα. 40,1 για το δεκάλεπτο, 9 για την επίθεση των Ουκρανών. Ο Κόβλιαρ στην επαναφορά. Βρίσκει τον Μιχαλιούκ, ο οποίος παίρνει ένα πολύ δύσκολο γωνιακό τρίποντο, θα στοχίσει. Θανάση Αντετοκούμπο κατεβάζει το rebound και αφήνει στον καλάθι. Α σκοράρουμε τώρα, να μειώσουμε κι άλλο τη διαφορά. Θυμίζω έχουμε και την πρώτη κατοχή στην τέταρτη περίοδο. Αλλά θα σταματά την τρίπλα. Βάζει στο Μίτογλου. Για τρεις ελεύθερος ο Ντίνος, πρέπει να μπει αυτό. Με ταμπλό, με ταμπλό. Δεν πειράζει, το παίρνουμε. 62-59 στους τρεις πόντους. Ανάσα για την ελληνική ομάδα, δεν ήταν καλή η εκτέλεση του Μίτογλου, αλλά εδώ βοήθησε και η τύχη. Η διαφορά έπεσε στους τρεις. Όλος ο χρόνος τώρα στην Ουκρανία, 15 δευτερόλεπτα. Για το δεκάλεπτο. 62-59 ο Κόβλιαρ. Ο Θανάση Αντετοκούμπο έχει βρεθεί πάνω του. Όχι, πάει ο Καλαϊτζάκη στο Μιχαλιούκ. Ο Κόβλιαρ παραμένει με την παλαδική του. Προσπαθεί να μπει προς τα μέσα, κάνει ένα step back. Θα κερδίσει έξυπνα το φάλα από το Θανάση γιατί έκανε προσποίηση. Νέφαγε την προσοχή του στον Άνθρωπο Αντετοκούμπο και ο Κόβλιαρ έξυπνα έβαλε το κορμί του από κάτω του για να κερδίσει το φάουλ και δύο βολές με 2,8 να απομένουν για το δεκάλεπτο. Πολύ καλός παίκτης ο Κόβλιαρ, το λέγαμε. Ένα παιδί το οποίο παίζει στην Πουτούτσινος, ομάδα η οποία είναι στις καλές του EuroCup και πρωταγωνιστεί και στην αδειά.
2: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
3: Το σχολείο ξεκινάει!
4: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι! Τσάντα, κασετίνα, μολυβιά, όλα στη θέση τους!
3: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στα Τζάντζαλα!
4: Τότε πάμε Τζάντζαλα! Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς!
5: Back to school στα Τζάντζαλα! Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
3: Τώρα είμαι έτοιμη! Ευχαριστώ Τζάντζαλα!
4: Ευχαριστώ Τζάντζαλα! Φθηνά τη γλίτωσα!
5: Τζάντζαλα! Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
6: Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Ώρα έναρξης, 9. Μαζί του, η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση, ticketservices.gr. Flash Live, βιβλιοπωλείο Discover, βιβλιοπωλείο Παπαχρίστου, το Θρανείο, Joy Records. Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Παραγωγή, Γαλαξίας, Live Production.
7: Sport FM Patras. Τρίποντο στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
1: Πολύ σπουδαία μεταγραφή, καθώς ετοιμάζεται να αποκτήσει τον Ραφαέλ Λεάο από την Μίλαν. Όπως γράφει ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, το κόστος θα φτάσει τα 45 εκατομμύρια ευρώ, ενώ υπάρχουν μπόνους και ρήτρα μεταπώλησης, ενώ σύμφωνα με άλλη ανάρτηση του Φλόριαν Πλέτεμπεργκ, ο Πορτογάλος επιθετικός θα υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το 2030 με καθαρές ετήσιες απολαβές 10 εκατομμύρια ευρώ συν μπόνους. Λοιπόν, αυτά. Πάμε και πάλι στον Χρήστο Ρομπόλη, ξεκινάει το 4ο δεκάλεπτο.
0: Λοιπόν, όλα έτοιμα για να αρχίσει το 4ο δεκάλεπτο της κρίσης. 64-59 μπροστά η Ουκρανία στη Ρίγα απέναντι στην Ελλάδα. Πρώτη κατοχή για την ελληνική ομάδα με τον Καλάθη, τον Τολιόπουλο, τον Καλαϊτζάκη, τον Μήτογλου και τον Φανασαντιτοκούμπο. Αρχίζει η ελληνική ομάδα. Καλάθης έχει βάλει πλάτη και τον Κόβλιαρ. Προσπαθεί να περιμένει μια κίνηση από τους συμπαίκτες του. Βγάζει τον Τολιόπουλο. Τους δεν έχει καταφέρει να γίνει επιδραστικός επιθετικά σήμερα. Τον πιέζει ο Μπομπρόφ τώρα. Ο Λουκάσοβ είναι εκεί κοντά του. Σκρίνει, περνάει ο Τολιόπουλος, περνάει. Φάουλ έγινε εκεί, όχι, δεν δίνεται κάτι. Χάνεται την μπάλα από την ελληνική ομάδα. Προϋποθέσεις συνδυασμού για τους Ουκρανούς. Με τον Κόβλιαρ να βγάζει κάτω από το καλάθι στον Μπομπρόφ, αυτός ξανά στη γωνία. Στον Λουκάσοβ, Κόβλιαρ και πάλι για τρεις τώρα ο Βοϊνάλοβιτς. Ο τρίποντα από τον Βοϊνάλοβιτς και συν 8 για την Ουκρανία. Για να είναι και τα κοκόρια τους των Ουκρανών, ώρες-ώρες. Έχουν πολύ ψηλά ποσοστά στα τρίποντα. Τώρα φτάσανε το 40% παρακαλώ. Μάλλον παραπάνω από το 40, 42,3, έχουν 11 στα 26. Πρέπει να είναι πολύ προσεκτική η ελληνική ομάδα, γιατί τώρα δεν υπάρχουν πλέον πολλά περιθώρια λάθος. 9 λεπτά πριν το τέλος είναι στο πλήν 8. Καλάθης. Το Μήτογλου να δίνει το screen. Και πάλι Καλάθης τώρα με τον Βοϊνάλοβιτς. Η πάσα είναι προς το Μήτογλου. Φάουλ στο Μήτογλου, καθαρό. Αλλά να δούμε αν έχει γίνει χαμηλά ή ψηλά το φάουλ από τον Λουκάσοφ. Νομίζω χαμηλά το έχουν δώσει οι διαιτητές. Νωρίτερα ήταν πεντακάθαρο το φάουλ του Λουκάσοφ πάνω στον Τολιόπουλο. Δεν είχε ισορροπία στο κορμί του, έπεσε πάνω του. Δεν δόθηκε το φάουλ από τους διαιτητές. Βρήκανε ευκαιρία οι Ουκρανοί να βγάλουν, όχι ευνηδιασμό ακριβώς, αλλά να κυκλοφορήσουν την μπάλα έχοντας σε ανισορροπία την ελληνική άμυνα και να πετύχουν ένα τρίποντο που βρε τη διαφορά στους 8. Κατοχή τώρα για την Ελλάδα, αλλά απ' έξω όχι πολλές, από αυτό το φάουλ που κάνει ο Βοϊνάλοβιτς πάνω στον Μήτογλου. Το Λιόπουλο στην επαναφορά. Καλάθης με τον Κόβλιαρ. Πήγε ο Μήτογλου για το screen. Καλάθης τώρα απέναντί του έχει τον Βοϊνάλοβιτς. Έχει μείνει ο Μήτογλου με τον Κόβλιαρ. Προσπαθεί να τον ποστάρει. 3 δευτερόλεπτα. Φάουλ υπάρχει εκεί. Δίνεται κάτι. Τελικά δίνεται διπλή τρίπλα στο Μήτογλου. Διπλή τρίπλα στο Μήτογλου δόθηκε. Ο Σπανούλης απορριμμένος κοιτάει τους διαιτητές και τους παίκτες του. Όχι, βρήκε με το πόδι την μπάλα. Ο Μήτογλου αυτό δώσανε διαιτητές. Από παρέμβαση του Κόβλιαρ. Και γι' αυτό η μπάλα περνάει πάλι στους Ουκρανούς που μπορούν να φτάσουν σε διψηφία διαφορά για πρώτη φορά στο μάτς και θα δυσκολεύει πάρα πολύ μετά η αποστολή της ελληνικής ομάδας. Τον Μπρόβ δυσκολεύεται, πάλι από τον Καλάθι όμως, χαμηλά. Την μπάλα παίξει για τους Ουκρανούς, 8 και 33 για το φινάλε. Το momentum είναι ξεκάθαρα επί των Ουκρανών αυτή τη στιγμή. Η ελληνική ομάδα δυσκολεύεται πολύ να σκοράρει, είναι ευάλωτη στην άμυνα. Οι Ουκρανοί τα βάζουν όλα ξαφνικά από εκεί που είχαν ένα ψηλομέτριο ποσοστό, αντίστοιχο με τις ελληνικές ομάδες στα τρίποντα. Ξαφνικά άρχισαν να πετάνε τα τρίποντα το ένα μετά το άλλο και με τον Μίχαλιουκ και με τον Βοϊνάλοβιτς και με τον Τκατσέγκο, δηλαδή όχι πάντα πλην του Μίχαλιουκ με τους πιο πιθανούς σκόρερ. Τώρα θα στοχίσει ο Μίχαλιουκ, στα δύο δευτερόλεπτα για τρεις ο Βοϊνάλοβιτς και πάλι τρίποντα από τον Βοϊνάλοβιτς. Απίστευτα πράγματα, η διαφορά στους 11, πανηγυρίζουν οι λίγοι Ουκρανοί στις κερκίδες, άλλωστε και το μάτς δεν γίνεται σε Κανακίεβο, αλλά στην Ρίγα, 70-59 πλέον με τον Βοϊνάλοβιτς και τον Τκατσέγκο να έχουν γίνει game changers με αυτά τα τρίποντα που πέτυχαν 2-2. Ανάσα τον κούβο κάτω το καλάθι, φάουλ υπάρχει εκεί, δεν δίνεται κάτι, χάνει την επίθεση η ελληνική ομάδα, παραμένει το συν 11 για τους Ουκρανούς που έχουν ξανά την μπάλα δική τους. Επίθεση από τον Κόβλιαρ θα στοχίσει, rebound για την ελληνική ομάδα δεν υπάρχει, αλλά έχει βγάλει την μπάλα εκτός ο Μπομπρόφ. 7-49 για το τέλος, δεν έχει χαθεί ακόμα το match, θέλει πάρα πολύ προσοχή, δεν θέλει πλέον κακές επιθέσεις, δεν υπάρχουν περιθώρια λάθους πλέον για την ελληνική ομάδα που πρέπει άμεσα να αντιδράσει και στο κακό σενάριο που αν το παιχνίδι αρχίζει να ξεκινήσει από τα χέρια μας, πρέπει να το σκεφτούμε και αυτό αυτή την ώρα, θα πρέπει να κοιτάξουμε ακόμα και τη διαφορά γιατί μπορεί να πληθεί ρόλο, άλλο να χάσεις με 11 που είναι τώρα ή και παραπάνω ομιγέννητο και άλλο να χάσεις με 1-2 γιατί πάντα υπάρχουν οι πιθανότητες ισοβαθμιών στο τέλος του ομίλου. Dorsey κλείνεται, δυσκολεύεται και πάλι. Ο Dorsey φάουλ θα κερδίσει από τον Κόβλιαρ. Διαμαρτύρονται οι Ουκρανοί, οι οποίοι συνέχεια χοροπηδούν στον πάγκο όλοι τους οι παίχτες. Οι διαιτητές πραγματικά είναι πολύ ανεκτικοί με τη συμπεριφορά τους και με την ένταση που βγάζουν και με τις διαμαρτυρίες τις συνεχόμενες. Κάποια τεχνική ποινή θα μπορούσε να δοθεί εδώ και πάρα πολύ ώρα στους Ουκρανούς, ειδικά στον Τκατσέγκο, ο οποίος είναι συνέχεια όρθιος στον πάγκο, ακόμα και όταν δεν παίζει, χτυπιέται. Να επιστρέψει ο Σούλκα στο παρκέ και ο Παπα-Νικολάου για την ελληνική ομάδα, όπως και ο Κώστας Αντετοκούμπο, αλλάζει τους ψηλούς της η εθνική μας. Ο Κόβλιαρ πάει στον πάγκο με 4 φάουλ και αυτό είναι ένα καλό σημάδι για την ελληνική ομάδα, αρκεί να το εκμεταλλευτεί γιατί λείπει ο καλύτερος παίκτης των Ουκρανών. Dorsey, τον Λουκάσοφ απέναντι του. Προσπαθεί να κερδίσει λίγο χώρο να εκτελέσει, κλείνεται, βγάζει τον Καλαϊτζάκι αυτός στη γωνία του Παπα-Νικολάου. 3 δευτερόλεπτα περνάει ο Παπα-Νικολάου, το λέει εύστοχο μπροστά από αντίπαλο, το Σούλκα 70-61, μια μικρή ανάσα για την ελληνική ομάδα, έστω και στο τέλος της επίθεσης από τον αρχηγό μας. 70-61, 5 πόντι του Παπα-Νικολάου. Σούλκα τώρα. Θα δώσει δίπλα του στον Μιχαλιούκ. Μιχαλιούκ με τον Καλαϊτζάκι. Κάνει ωραία τρίπλα, μπαίνει προς τα μέσα. Πάει να κάνει ένα αεροπλανικό. Θα στοχίσει ριμπάουτ από τον Αντετοκούμπο. Και καλός ευνηδιασμός τώρα για την ελληνική ομάδα με τον Καλαϊτζάκι. Να φτάνει στο lay-up. Πολύ ωραία. 70-63, 4-0 σερί για την Ελλάδα που μειώνει στους 7, 7 λεπτά πριν το τέλος. Υπάρχει χρόνος. Υπομονή θέλει. Καλές άμυνες. Καλές επιθέσεις φυσικά γιατί δεν φτάνουν μόνο οι άμυνες. Σούλκα. Με τον Dorsey τώρα να τον πιέζει. Σούλκα προσπαθεί να βρει ένα διάδρομο, είναι μεγάλο κορμί ο Dorsey, παίζει καλή άμυνα εδώ. Τραβάει στο Μίχαλιουκ, ο οποίος περνάει ανάμεσα από το screen. Βήματα κάνει το Μίχαλιουκ, πολύ ωραία, ναι. Πεντακάθαρο και διαμαρτύρεται, δεν έχει να κάνει. Που λέει ότι άγγιξε κάποιος την μπάλα, δεν έχει να κάνει, ο ίδιος την κουβαλούσε όταν περπάτησε, οπότε είναι ξεκάθαρη η παράβασή του και η μπάλα περνάει και πάλι για την ελληνική ομάδα. Τα χέρια, στη μπάλα έχει βάλει τα χέρια του ο Κώστας Αντετοκούμπο και μετά περπάτησε ο Μίχαλιουκ, σωστό το σύρμα των διαιτητών, μπάλα και πάλι για την ελληνική πλευρά. Για να δούμε. Πλην 7 το σκορ, παρακολουθεί και ο Δήμος Νικούδης και ο Νίκος Ζήσης, ο υπεύθυνος των εθνικών ομάδων και ο team manager GM της εθνικής ομάδας. Πάρω λίγο να γίνει, όχι, και έγινε τελικά το λάθος, είναι επαναφορά, αν είναι δυνατόν. Βγάλαμε τέτοια άμυνα και μετά δεν μπορέσαμε να επαναφέρουμε σωστά την μπάλα και τη δώσαμε τζάμπα και βερεσέ ξανά στους Ουκρανούς από την κακή συνεννόηση ανάμεσα σε τον Λιόπουλο και Παπα-Νικολάου. Παπα-Νικολάου απαρηγόρητος, ο Σπανούλης βράζει από μέσα του, άρα προσπαθεί να μείνει ψύχραιμος για να μην μεταφέρει παραπάνω εκνευρισμό στην ομάδα. Λουκάσοφ μπαίνει προς τα μέσα, βγάζει δίπλα του στον Σούλκα. Τους πιέζεται, έξυπνα θα κερδίσει φάουλ χαμηλά όμως, όχι για βολές. Το φάουλ από τον Dorsey. Το δεύτερο για την ελληνική ομάδα. Δύο έχουν και οι Ουκρανοί, 6 και 28 για το τέλος. Δεν πρέπει να χάνονται τις ευκαιρίες και να κάνουμε τέτοια λάθη όπως το προηγούμενο. Με 6 και 28 να απομένουν, η Ελλάδα είναι στο πλήν 7 και πρέπει να τα κάνει περίπου όλα σωστά και οι Ουκρανοί να κάνουν αρκετά πράγματα λάθος στο υπόλοιπο της αναμέτρησης για να γυρίσουμε το μάτς και να κερδίσουμε. Υπάρχει χρόνος, ξαναλέω. Δεν είναι ο αντίπαλος κανένα μεγαθύριο, είναι μια καλή ομάδα που έχει χημεία γιατί παίζει συνέχεια με τον ίδιο κορμό χειμώνα-καλοκαίρι. Απλά μπαίνει τα καλοκαίρια συνήθως και ο Μίχαλιουκ που λείπει τον υπόλοιπο χρόνο στο NBA. Και αυτό και τώρα είναι ευκαιρία να τους κερδίσουμε. Τρίποντο θα βάλει ο Λουκάσο, θα πείστε αυτά πράγματα. Οι Ουκρανοί έχουν τρομερό ποσοστό στα τρίποντα στο δεύτερο ημίχρονο, ξανά διαφορά στους 10-73. Α, τελικά είναι για 2 γιατί πατούσε γραμμή, από ό,τι λένε οι διαιτητές. από το συγγραμμίο Λουκάσοφ 72-63. Από το σου του Λουκάσου πετυχαίνει τους πρώτους του πόντους στο μάτς. Δεν παίρνουν σκόρα από το Μιχαλιούκ, παίρνουν από παίχτες που δεν είναι οι πιο επικίνδυνοι. Καλαϊτζάκης για τρεις για την απάντηση, θα στοχίσει. Δεν μπορεί να διεκδικήσει και το ριμπάντο ο Κωνσταντινοκούμπα από τις μονομαχίες και βρεθεί μακριά από το καλάθι. Με τώρα ο Μιχαλιούκ με τον Καλαϊτζάκη. Προσπαθεί να μπεμπλακεί από το καλό μαρκάρισμα του Καλαϊτζάκη, βγήκε για βοήθεια και ο Κωνσταντινοκούμπο. Μιχαλιούκ προσπαθεί να πάρει ένα τρίποντο, θα κάνει φάουλ ο Κωνσταντινοκούμπο πάνω στους Καπίντσεφ γιατί δεν είχε καλή θέση κάτω από το καλάθι. Το κόμπο που έχει χτυπήσει και λίγο στο πρόσωπο από πάση νωρίτερα και πιάνει το κεφάλι του. Μοιάζει λίγο έτσι σαφτισμένος, ζαλισμένος. Την μπάλα να παίξει για τους Ουκρανούς. 72-63 το σκορ, 5-44 απομένουν για το τέλος. Αυτό το φάουλ ήταν το πέμπτο για τον Κώστα Τετοκούμπο, ο οποίος εγκαταλείπει πρόωρα το παιχνίδι. Καραγιάννηδη θα περάσει τη θέση του. Αποβάλλεται λοιπόν ο Κώστας Αντετοκούνμπο που σήμερα δεν βοήθησε ιδιαίτερα την ελληνική ομάδα. Περιμέναμε περισσότερα, η αλήθεια είναι, από το σέντερ του Άρη. Μπορεί να δώσει περισσότερα, σήμερα δεν ήταν σε καλή μέρα. Η αλήθεια είναι δεν τροφοδοτήθηκε πλην κάνα δύο φάσεων στην τρίτη περίοδο που τελείωσε εύκολες φάσεις. Τώρα μοιάζει και λίγο να έχει χτυπήσει και στο πρόσωπο τη φάση νωρίτερα. Για να δούμε. 5-43 για το φινάλε. Λουκάσοφ και πάλι προσπαθεί να μπει προς τα μέσα. Σταματά την τρίπλα, βγάζει έξω στον Μιχαλιούκ. Μιχαλιούκ προσπαθεί να περάσει προς τα μέσα, πάσα στη γωνία. Ο Σούλγα για τρεις ελεύθερος και αυτό μέσα οι Ουκρανοί δεν χάνουν σούτ και παίρνουν διαφορά στους 12, 75-63. Πολύ ζόρικα πλέον τα πράγματα για την ελληνική ομάδα με 5,5 λεπτά να απομένουν. 14 υπότιτλοι του Σούλγα, τους έχει 4 στα 5. Εδώ κάνει τάκλινο ο Ουκρανός και δεν σφυρίζουν τίποτα διευθυντές. Το Λιόπουλος από τη γωνία για τρεις για την απάντηση. Ανάσα για την Ελλάδα, 75-66. Επιτέλους ένα τρίποντο εκεί για την Ελλάδα γιατί οι Ουκρανοί είπαμε, το βλέπανε βαρέλι το τρίποντο εδώ και πολλή ώρα. Και με πολλούς διαφορετικούς παίκτες, όχι με έναν ή δύο, και όχι το Μιχαλιούκ. Αυτή είναι η έκπληξη. Ένα έβαλε ο Μιχαλιούκ. Οι υπόλοιποι όμως είναι αυτοί που έχουν κάνει τη μεγάλη τη ζημιά. Ο Τκατσέγκο, ο Βοϊνάλοβιτς, λίγο πριν ο Σούλγα. Τώρα κάτω από το καλάθι ο Σκαπίντζε θα στοχίσει, αλλά δεν υπάρχει κανένα θα πάρει το rebound. Ο Καραγιάννηδης είχε βγει ψηλά και με follow ο Σκαπίντζε θα φέρει τη διαφορά και πάλι σε διψήφια διαφορά 76. Φάουλ στον Καραγιάννηδη, μακριά από την μπάλα. Τρίτο ομαδικό για τους Ουκρανούς. 4-47 για το φινάλε. Ο Καλάθης θα επιστρέψει στο παρκέ και μπάλα να παίξω για την ελληνική ομάδα σε αυτή την κατοχή που είναι κρίσιμη όπως και όλες οι υπόλοιπες. Για να δούμε λοιπόν αν μπορεί η ελληνική ομάδα να κάνει μια μεγάλη ανατροπή. Η αλήθεια είναι ότι οι προϋποθέσεις δεν είναι πολύ καλές. Αλλά εντάξει στον πάγκο αντί του Καλάθη για να περάσει στο παρκέ. Στον πάγκο και ο Σούλγα με το τέταρτο του φάουλ. Το λίγο που πάει να περάσει κλείνεται. Παπα-Νικολάου για τρεις από τη γωνία. Άστοχος rebound από τον Μιχαλιούκ. 77-66 παραμένει το σκορ, βεβαιασμένες πλέον οι ελληνικές επιθέσεις, υπάρχει πίεση του χρόνου, κάρφωμα στον εμβιασμό από τον Σκαπίντσεφ, πάρα πολύ δύσκολα πλέον τα πράγματα, ακόμα δυσκολότερα. Στο πλήν 13 η ελληνική ομάδα με 4,5 λεπτά να απομένουν, 79-66. Το Λιόπουλος, πήγαν από τον Καραγιαννίδη. Το Λιόπουλος στέκεται, σουτάρει, αστοχή, ριμπάτο του Σκαπίντσεφ. Η ελληνική ομάδα θα χάσει και πολύ φοβάμαι ότι μπορεί να χάσει και με διαφορά πλέον από τους Ουκρανούς που θα είναι καταστροφικό γιατί μετράνε τα πάντα στις ισοβαθμίες και σε πολλαπλές ισοβαθμίες θα πω εγώ γιατί η ελληνική ομάδα ακόμα δεν έχει την ισοβαθμία ούτε καν με τους Πορτογάλους φανταστείτε μετά την ήττα που είχε με 15 πόντους στα Λιώσια τον Ιούλιο. Όλα μετράνε. Ο Ντόρσε τώρα θα κάνει φάλους στους Καπτίντσεφ, βολές για τον Ουκρανό σέντερ που μπορεί να φέρει διαφορά και στους 15. Δεν νομίζω ότι πλέον μπορούμε να συζητάμε για νίκη. Πολύ δύσκολα τα πράγματα. Και ζορίζει πάρα πολύ η αποστολή της ελληνικής ομάδας που αν όπως όλα δείχνουν ολοκληρωθεί έτσι το απόψινό παιχνίδι θα βρεθεί πλέον σε αρνητικό ρεκόρ με τρίτη σερή ήττα στο 3-4. Οι Ουκρανοί θα φτάσουν στο 5-2. Οι Ισπανοί λογικά κερδίζοντας την Πορτογαλία το βράδυ θα είναι στο 6-1. Οι Γεωργιανοί είναι ήδη στο 4-3. Οι Πορτογάλοι θα πέσουν στο 3-4. Θα είναι οι μόνοι που θα είναι τελευταίοι μαζί με την ελληνική ομάδα και το Μαυροβούνιο θα είναι επίσης στο 4-3. Δεν έχει χαθεί μαθηματικά προφανώς κάτι, έτσι, αλλά είναι πάρα πολύ ζόρικα τα πράγματα, ειδικά αν δεν κερδίσουμε και την Ισπανία τη Δευτέρα στο ΆΚΑ που θα είναι γεμάτο, ο κόσμος θα είναι εκεί, έχει σχεδόν εξαντλήσει τα ειστήρια, αλλά το θέμα είναι να έρχονται και οι νίκες. Θα βάλει τη δεύτερη βολή μόνο Σκαπίντζα, θα φέρει τη διαφορά στους 14, 80-66, 4 λεπτά πριν το τέλος, μέσα στον Ντόρση, φάουλ έγινε εκεί, φάουλ από τον Τκατσέγκο και δύο βολές για τον Ντόρση. Νομίζω θα αποβάλλεται τον Τκατσέγκο ή τέταρτο του φάουλ είναι, θα δούμε. Σπανούλης έχει σταυρώσει τα χέρια πλέον, κοιτάζει τον χρόνο, τον πίνακα, αν μπορεί να σκαρπιστεί κάτι. Είναι δύσκολα πάντως τα πράγματα. Τέταρτο φάουλ του Κατσένκο, άλλο ένα έχει δικαίωμα να δώσει στα 3 και 55 που απομένουν. Επέστρεψε και ο Σούλγα και αυτός με 4 φάουλ. Οι Ουκρανοί έχουν αρκετούς παίκτες με πολλά φάουλ, αλλά πλέον έχουν και ένα συν-14, το οποίο πολύ δύσκολα μπορεί να γυρίσει. Τώρα θα βάλει την πρώτη βολή, 80-67. Ο Ντόρσεϊ, ο οποίος έχει φτάσει στους 13 πόντους, 14 έχει καλάθει, 11 ο Μίτογλου, αυτή είναι η τρεις μόνη υψηφή σκόρερ για την ελληνική ομάδα. Ο Ντόρσεϊ θα βάλει και τη δεύτερη βολή για την Ουκρανία, 14 έχει ο Σούλγα, 13 ο Μίχαλιουκ, 11 ο Βοϊνάλοβιτς, 16 ο Κόβλιαρ και έχουν 44,8% στα τρίποντα με 13 στα 29. 80-68 το σκορ στον πάγκο Λουκάσοβ για τους Ουκρανούς που έχουν την κατοχή δική τους. 3-50 για το τέλος. Κόβλιαρ. Θα πάνε σε μεγάλες επιθέσεις πλέον οι Ουκρανοί, δεν έχουν κανένα λόγο να βιάζονται. Είναι σύμμαχος τους ο Χρόνος. Νατσέγκο στον Κόβλιαρ. Το Λιόπουλος πιέζει. Τώρα βγήκε ο Μίτογλου ψηλά. Πιατρίς ο Τκατσέγκο από τα 8 μέτρα. Λίγο ήθελε να μπει και αυτό. Τελικά η μπάλα μπήκε και βγήκε και κατέληξε πάνω από το ταμπλό όπου είναι εκτός παιδιάς και ξανά για την κατοχή της ελληνικής ομάδας. 3-35 για το φινάλε. Καλάθι στην οργάνωση της επίθεσης για την Ελλάδα. Χρυσόβο Πανικολάκη από εκεί στον Τολιόπουλο. Τολιόπουλος, καλάθις, σχεδόν από το Μίτογλου και πάλι καλάθις. Και πάλι Μίτογλου, για τρεις ο Ντίνος, θα στοχίσει, rebound από δύο Ουκρανούς, πολύ εύκολα, δεν έχουμε και κάποιο τύριο μέσα στην ρακέτα, ο Μίτογλου βγήκε να σουτάρει για τρεις. Χαμένο το rebound, ο Κόβλιαρ κατεβάζει την μπάλα, βγάζει τη γωνία, δεν έχουν κανένα λόγο οι Ουκρανοί να βιάζονται και πάνε σε 24 επιθέσεις. Βλέπετε εδώ υπήρχαν προϋποθέσεις νωρίτερα για εκτέλεση, αλλά δεν την πήρε ο Μπομπρόφ. Καλέξω στον Κόβλιαρ στα 5 δευτερόλεπτα, στο ένασμένα με τον Παπα-Νικολάου, στους για 3 από τα 8 μέτρα θα στοχίσει, παίρνουν και το rebound του Σκαπίτσε κάτω από το καλάθι, θα στοχίσει, το rebound θα το πάρουν, όχι τελικά δικιά μας η κατοχή, αφού δεν μπόρεσε να μαζέψει την μπάλα του Κατσέγκο, αλλά φάγανε με αυτά και με αυτά γύρω στα 30 δευτερόλεπτα και πάλι οι Ουκρανοί, αφού δεν πέτυχαν καλάθι, φάγανε τουλάχιστον για αυτούς 30 δευτερόλεπτα και έχουμε μπει στο τελευταίο τρίλεπτο του αγώνα 2-52 για το φινάλε, πλην 12 για την ελληνική ομάδα που δεν θα αποφύγει την ήττα από όλα δείχνουν, αν δεν γίνει κάτι συνταρακτικό στα τελευταία δευτερόλεπτα. Ο Λιόπουλος με τον Σκαπίντσεφ προσπαθεί να μπει προς τα μέσα, κερδίζει το φάουλ και θα πάει στις βολές από το φάουλ του Σκαπίντσεφ. Καλή κίνηση εδώ από τον Λιόπουλο, πρέπει να το επιχειρήσει και νωρίτερα. Είναι αργός ο Σκαπίντσεφ, δεν έχει γρήγορα πόδια, μπορεί να εκμεταλλευτεί αυτή την κατάσταση, αλλά θα το κάνει. Έβαλε λάθος το κορμί του Σκαπίντσεφ και το στέλνει στις βολές. Και πάλι ο Κατσέγκο διαμαρτύρεται σε κάθε σφύριγμα των διαιτητών και πάλι δεν του στηρίζεται καμία τεχνική ποινή. Προφανώς δεν φταίει αυτό στην εθνική που θα χάσει από όλα δείχνει το μάτς. Άρα είναι και αυτό κάτι που πρέπει να σημειώσουμε. Μετά το φάουλ του Σκαπίντσεφ, 80-69 από τον Τολιόπουλο με την πρώτη βολή, 2-38 για το φινάλε. Έτοιμος για δεύτερη προσπάθειά του. Θα στοχίσει σε αυτή. 2 στις 4 ο Τολιόπουλος. Αν δεν βάζει και ο Τολιόπουλος όλες τις βολές, δεν μπορούμε να περιμένουμε κάτι. Στους 5 πόντους έχει μείνει σήμερα. Κατοχή για τους Ουκρανούς με τον Κόβλια να δίνει στο Μίχαλιου, καθώς παίρνει την baseline. Πάνει κάτω από το καλάθι, βγάζει τη γωνία στον Κατσέγκο που προσποιείται. Παίζει στο Σκαπίντσεφ, καλά κυκλοφορεί την μπάλα Ουκρανή, Κόβλιαρ, τον Ντόρσεϊ, προσπαθεί να μπει προς τα μέσα, μια ραχεία τρίπλα, πάσα στο Σκαπίντσεφ κάτω από το καλάθι, φάουλ από τον Τολιόπουλο ο οποίος διαμαρτύρεται. Βολές για το Σκαπίντσεφ, ο Τολιόπουλο θεωρεί ότι δεν έκανε κάποιο φάουλ, αλλά είναι βολές. Δεν βάζει τουλάχιστον στήριγμα που έχουν δώσει οι διαιτητές. Θα δούμε και το replay, αν υπάρχει κάτι λεπτό ή όχι. Έβαλε τα χέρια του και ο Τολιόπουλο, τώρα δεν ξέρω αν βρήκε μόνο μπάλα και χέρια. Πάντως οι διαιτητές έδωσαν φάουλ και δύο βολές για τον Σκαπίντσεφ που πάντως είναι αρκετά άστοχος, ο Τολιόπουλος θα πάει στον πάγκο. 2-16 για το φινάλε, διαφορά στους 11 για την Ουκρανία και ο Σκαπίντσεφ ο σέντερ της Κορούνια, της Ισπανικής, θα χάσει την πρώτη βολή, θα διατηρηθεί το 80-69. Ξαναλέω ότι ήταν ένα άσχημο αποτέλεσμα, δεν το συζητάμε. Αν μπορεί να κάνει κάτι στα τελευταία δευτερόλεπτα η ελληνική ομάδα είναι να μειώσει τη διαφορά γιατί μπορεί να παίξει και αυτό ρόλο και πρέπει να τα προσέχουμε όλα. Αν θέλουμε να περάσουμε, ξαναλέω είναι πολύ δύσκολα πλέον τα πράγματα, ακόμα δυσκολότερα. Rebound από το Μίτογλου μετά την δεύτερη χαμένη βολή του αντιπάλου μας. Καλάθης χάνει την ισορροπία του, πέφτει, δεν έγινε φάουλ εκεί. Μπάλα τελικά στα χέρια του Ντόρσεϊ, φάουλ. Ντόρσεϊ ο οποίος παραλίγο να τραυματιστεί κιόλας από την άτσαλη βουτιά που έκανε ο αντίπαλος πάνω του. Μας βγήκε σε καλό τελικά αυτή η φάση γιατί μας δώσανε φάουλ για βολές οι Ουκρανοί πάνω στην πίεση τους που άσκησαν εκεί στο κέντρο του γηπέδου. Ο Καλάθης ο οποίος κλίστρισε το παρκέ. Δεν υπήρχε εξ αρχής φάουλ από τον Κόβλιαρ που δεν δόθηκε. Ο Κόβλιαρ μετά έπεσε. Μάλλον όποιο Κοβλιάρο Κατσέγκο έπεσε στα πόδια του Ντόρσεϊ με κίνδυνο να τον τραυματίσει. Πολύ άτσαλος πραγματικά αυτός ο παίχτης. Μας έβαλε βέβαια και δύο τρίποντα μαχαιριές σε ένα πολύ καθοριστικό σημείο. Ο Ντόρσεϊ στη γραμμή για να επιχειρήσει να φέρει διαφορά σε μονοψήφια τιμή 80-69, 2 και 5 για το φινάλε. Πάντως φαίνεται από τη γλώσσα του σώματος των παιχτών και από τα πρόσωπά τους ότι έχουν καταλάβει ότι πολύ δύσκολα μπορούν να το κερδίσουν αυτό το μάτς που ήταν πολύ σημαντικό. Πρέπει βέβαια να το παλέψουν στο τέλος για ό,τι μπορούν να κάνουν περισσότερο, έστω και αν αυτό είναι να μειώσουν τη διαφορά. 80-70 με την πρώτη βολή, 80-71 με τη δεύτερη. Ο Ντόρσεϊ φτάνει τους 14 πόντους για την ελληνική ομάδα. Έχει και 4 rebound και 4 assist. Για 16 πόντους θα είναι ο Ντόρσεϊ, δικό μου το λάθος. Έχει και 2 rebound και 3 assist. 80-71 το σκορ. Κάτω χίλια τους Ουκρανούς που και πάλι θα πάνε σε αργή επίθεση. Δεν έχουν κανένα λόγο να βιάζονται. Ο Σούλγκα κατεβάζει την μπάλα. Τρίτη δίπλα τους τον Κόβλιαρ με 2 γκάρ πλέον οι Ουκρανοί. Δύο καλούς χειριστές, υπάρχει ο Μίχαλιουκ ένας τρίτος. Καλό κότσαρ ήταν τον Παγκάτσι, δεν μπορούμε να βγούμε σήμερα. Κόβλιαρ με τον Μίτογλου. Θα δώσει δίπλα τους ο Σούλγκα. Σούλγκα για 3. Θα στοχίσει για το τρίποντο. Το rebound ποιος. Θα το πάρει ο Παπα-Νικολάου και θα αφήσει στον Λαρετζάκη, ο οποίος δίνει πάσα στον καλάθι. Καλάθι στον Παπα-Νικολάου. Πάλι καλάθι. 9-36 για το τέλος του αγώνα. Καλάθι για 3 με ένα step back τρίποντο μέσα. 80-74 στους 6 ελληνική ομάδα. Για να δούμε αν υπάρχει φως στο τούνελ. 1,5 λεπτό για το τέλος. Με τον τρίποντο του καλάθι η ελληνική ομάδα μειώνει στους 6. Κατοχή βέβαια για τους Ουκρανούς που παραμένουν φαβοροί. Αλλά πλέον είμαστε πολύ πιο κοντά. Σούλγκα στον Κόβλιαρ και πάλι μεγάλη επίθεση από τους Ουκρανούς. Αν βγει αυτή η άμυνα υπάρχει ελπίδα. Αν δεν βγει δύσκολα τα πράγματα. Κόβλιαρ με τον Ντόρσεϊ δίνει δίπλα του στο Σούλγκα. Σούλγκα προσπαθεί να μπει προς τα μέσα. Λύνεται βήματα, έκανε ο Σούλγκα εκεί. Πετάει την μπάλα στο ταμπλό, τελείωσε η επίθεση για τους Ουκρανούς. Τέλος, ναι. Η μπάλα για την Ελλάδα, στο 24 τελείωσε. Η μπάλα βρήκε μόνο ταμπλό από την προσπάθεια του Σούλγκα. 1-7 για το τέλος, 84. Για να δούμε αν μπορεί να σκαρώσει ένα θαύμα η ελληνική ομάδα. Time out έχει καλέσει ο Μπαγκάτσκης. Και ο Σπανούλης, να δούμε. Δεν πρόλαβαν εδώ οι διαιτητές ποιο μπάγκο έδειξαν. Δεν μας έδειξαν και οι τηλεσκηνοθέτες. Πάντως είναι πολύ σημαντική αυτή η επίθεση για την ελληνική ομάδα να σκοράρει, όχι απαραίτητα με τρίποντο. Καλό θα ήταν βέβαια ένα τρίποντο για να το μειώσουμε στη μία κατοχή, αλλά ας μπει καλάθι και ας πλησιάσουμε ακόμα περισσότερο. 84, 1-7 για το τέλος της αναμέτρησης, για να δούμε αν μπορεί να σκαρώσει ένα θαύμα, μια ανατροπή που δεν την περίμενε κανένας η ελληνική ομάδα.
1: Να γίνει γρήγορα και σωστά η επίθεση της εθνικής ομάδας, καθώς ο χρόνος πλέον μας πιέζει πάρα πολύ, θέλει 67 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Ένα παιχνίδι στο οποίο η εικόνα της εθνικής, ανεξαρτήτως αποτελέσματος, είναι μέτρια προς κακή. Και για μια ακόμη, σε ένα ακόμη παράθυρο μετά το προηγούμενο στις αρχές του καλοκαιριού, είναι πολύ πολύ προβληματική. Λοιπόν, είπαμε νωρίτερα το αποτέλεσμα στο άλλο παιχνίδι του ομίλου με την Γεωργία να συντρίβει 101-74 το Μαυροβούνιο. Ισπανία-Πορτογαλία στις 10 είναι το άλλο μάτς του 1 του ομίλου και στον 10 θα παίξουν με τζάμπολ. Το τζάμπολ είναι προγραμματισμένο για τις 9 σε 7 λεπτά από τώρα. Τουρκία-Λιθουανία, Σερβία-Ισλανδία και Βοσνία-Ερζεγοβίνη-Ιταλία. Πάμε και πάλι στον Χρήστο Ρομπόλη.
0: Λοιπόν, επιστροφή στο παρκέ, 84, κατοχή για την ελληνική ομάδα σε μια κρίσιμη επίθεση. Λοιπόν, Καλάθης. Τον Κόβλιο να χάνει την ισορροπία του, Καλάθης για 3 για να μειώσει στο τρίποντο. Όχι, δεν ήταν καλό το σουτ, μόνο ταμπλό βρήκε μπάλα. Μεγάλη χαμένη ευκαιρία εδώ για την ελληνική ομάδα. Το πίστεψε ο Νίκ, το πήρε, ήταν κακή εκτέλεση όμως και δεν ήταν και ο δεδομένος να το πάρει. Αλλά η ουσία είναι ότι χάθηκε αυτή η επίθεση. Οι Ουκρανοί και πάλι με την μπάλα δική τους. Έχουν πλέον 12 από τα 46 δευτερόλεπτα που απομένουν. Ακόμα υπάρχει μια ελπίδα, εκτός κι αν σκοράρουν εδώ οι Ουκρανοί. Για 3 από τη γωνία ο Βοϊνάλοβιτς θα στοχίσει, ριμπάτο εδώ από ο Νικολάου, κατεβάζει και την μπάλα. Ο Νικολάου στη γωνία στο Λαρεντζάκι. Ο σπίτι αυτός για 3, ξανά βγάλει στον Καλάθι. Καλάθι δεν το παίρνει τώρα το τρίποντο, βγάζει στον Μίτογλου, ο οποίος θα πάρει φάουλ που είναι για βολές. Το φάουλ από τον Μπομπρόφ, 29,8 πριν το τέλος, 2 βολές για τον Τίνο Μίτογλου. Για να δούμε, αν τις βάλει και τις 2 Μίτογλου, βέβαια θέλουμε και πάλι 2 κατοχές για να εξοπαρίσουμε και μένουν 29,8. Ο Πανούλης κάνει talent. Και αντιαθλητικό, ή ζητάει από τους διαιτητές να το εξετάσουν, πάνω στον Μίτογλου, θεωρώ ότι έκανε εσκεμμένο φάουλ εκεί ο παίκτης των αντιπάλων για να εμποδίσει τον Μίτογλου, πάντως δεν υπάρχει κάτι τέτοια διάθεση από τους διαιτητές. Μίτογλου στις βολές, είναι σημαντικό αρχικά να βάλει και τις 2 και μετά βλέπουμε, μέσα η πρώτη, 80-75 από αυτό το φάουλ του Μπρόφ που ήταν το δεύτερο δικό, το αλλά έχουν συμπληρώσει εδώ και ώρα τα ομαδικά οι Ουκρανοί, παρότι ήταν χαμηλά το φάουλ, 29,8-80-75, τουλάχιστον μειώσαμε τη διαφορά γιατί είχε ξεφύγει στους 15, θυμίζω. Μίτογλου θα βάλει και τη δεύτερη 80-76. Για να δούμε, η εθνική θα πιέσει για να κλέψει και αν όχι μετά θα κάνει φάουλ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη επιλογή αν διεκδικήσει τη νίκη. Τώρα δεν κάνει φάουλ για την ώρα. Αλλά πηγαίνει στο Σούλγκα, πιέζει η ελληνική ομάδα. Παραλίγο να κάνει κακή πάσα εκεί ο Σούλγκα προς τον Βοϊνάλοβιτς. Η ελληνική ομάδα δεν κάνει φάουλ. Παίζει για τη διαφορά, δεν καταλαβαίνω. Μένουν 5 δευτερόλεπτα. Δεν υπάρχει λογική αν δεν κάνει φάουλ εδώ. Πιέζει ο Λαρετζάκη στον Κόβλιαρ, τώρα δίνεται φάουλ. Αλλά τώρα είναι αργά. Μένουν 11 δευτερόλεπτα, 80-76 το σκορ, βολές για τους Ουκρανούς. Το φάουλ του Λαρεντζάκη. Δεν νομίζω ότι μπορούμε πλέον να κερδίσουμε το μάτς. Εκτός και αν μας κάνει ένα πολύ μεγάλο δώρο και αστοχίσει τις δύο βολές ο Ουκρανός και έχουμε ένα γρήγορο καλάθι από την άλλη και γίνουν πολλά και διάφορα. Το Κόβλιαρ στη γραμμή, για να δούμε. Είναι από τους καλύτερους εκτέλεστες των Ουκρανών. Θα βάλει την πρώτη, 81-76, στα 11 δευτερόλεπτα. Ο Κόβλιαρ νομίζω ότι φέρνει ακόμα πιο κοντά την Ουκρανία στη νίκη, που τη φέρνει και πιο κοντά στην πρόκληση στο παγκόσμιο, γιατί οι Ουκρανοί ανέβουν στο 5-2, έχουν προκληθεί μόνο μια φορά στην ιστορία στο παγκόσμιο, το 14, θα βάλει και τη δεύτερη ο Κόβλιαρ, θα κάνει το 82-76, time out από το Σπανούλη, για να γίνει επαναφορά από το μισό στο οποίο επικρίθηκε η ελληνική ομάδα. Τώρα προφανώς δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να πάει για τρίποντο η Ελλάδα, αν θέλει να διεκδικήσει την νίκη.
1: Ρε Χρήστο, είχε λογική από τη στιγμή που δεν έγινε το κλέψιμο στην αρχή, να μην κάνουμε φάουλ.
0: Όχι, πρέπει να κάνουμε φάουλ, είναι ξεκάθαρο αυτό. Δεν ξέρω αν δόθηκε τέτοια εντολή και αν οι παίκτες δεν το έκαναν εγκαίρως. Δεν υπήρχε λογική, γιατί εκτός και παίζει για διαφορά, που δεν νομίζω ότι παίζει για διαφορά.
1: Εντάξει, εδώ μου το έφτασε, ας πούμε, στους 6 πόντους.
0: Στους 6 πόντους, ναι, στους 4 πόντους.
1: Και στους, ναι, μπράβο, στους 4 στο τέλος. Διεκδίκησε το μέχρι το τέλος.
0: Πρέπει να πιέσει αρχικά και αν δεν μπορούσε να κλέψει, να κάνει αμέσως φάουλ. Εντάξει, βέβαια η μπάλα πήγε σε χέρια παιχτών που δεν αστοχούν, η αλήθεια είναι. Και εκεί ίσως να το σκέφτηκαν δεύτερη φορά, αλλά όπως και να έχει, ακόμα και στα χέρια να τους έμενε η μπάλα των Ουκρανών, θα έμεναν 5 δευτερόλεπτα και θα χάναμε 4 πόντους. Δεν μπορούσε να διεκδικήσει την νίκη, δηλαδή με τέτοια χρονική απόσταση, έτσι. Οπότε έπρεπε να γίνει νωρίτερα το φάουλ. Αν ήθελε η ελληνική ομάδα να διεκδικήσει την νίκη, τώρα νομίζω ότι περισσότερο θα πάει για τη διαφορά. Εκτός, ξαναλέω, αν γίνουν τρομερά πράγματα, αν πετύχουμε ένα πολύ γρήγορο τρίποντο, αν κλέψουμε την μπάλα, ξέρω εγώ, ή αν αστοχίσουν οι Ουκρανοί σε δύο βολές μετά αμέσως και πετύχουμε και ένα ακόμα τρίποντο. Εντάξει, μιλάμε τώρα, ψάχνουμε για θαύματα, αλλά ας δούμε.
1: Γωνία στο δεκάρι και παλιά σκοπής, που έλεγε μια φορά.
0: Ακριβώς, όπως το λες. 11 δευτερόλεπτα λοιπόν για το φινάλε, για να δούμε τι έχει σχεδιάσει ο Σπανούλης. Υποθέτω ένα σύστημα, ένα play για να βγει να σουτάρει κάποιος καλός εκτελεστής. Έχει μέσα και τον Τολιόπουλο και τον Λαρετζάκη και τον Τόρσε και τον Μίτογλου. Όλοι καλοί σουτέρ. Το πέμπτο δεν προλάβα να τον δω γιατί μας τον έχουν δείξει ακόμα. Ο Παπα-Νικολάου είναι. Όλοι σουτέρ είναι. Όλοι μπορούν να σουτάρουν. Ο Λαρετζάκη ήταν στην επαναφορά. Λογικά η πρώτη επιλογή είναι ο Τόρσε, αλλά για να δούμε. Παναφορά θα γίνει στον Τόρσε που βρίσκει λίγο χώρο, σηκώνεται για τρεις υποπίεσεις, πολύ δύσκολες επίγειες, έρμπολ κάνει. Μπάλα για την ελληνική ομάδα και πάλι, ναι, με 5,6. Το μάτς είχε χαθεί οριστικά πλέον, δεν το συζητάμε καν. Κοιτάζουμε αν θα βάλουμε ένα ακόμα σουτ για να μπορέσουμε να πλησιάσουμε λίγο ακόμα παραπάνω. Λοιπόν, παναφορά για τον Γιαννούλη Λαρετζάκη. Στην πλάγια γραμμή, οι Ουκρανοί είναι έτοιμοι να πανηγυρίσουν την νίκη της ομάδας τους, στην κερκίδα, ελάχιστη είναι, αλλά το χαίρονται και καλά κάνουν, γιατί δίκαια νίκησαν, καλύτερη ήταν σήμερα. Τόρσε και πάλι βγαίνει ένα σκρίν, ένα τρίποντα από την γωνία, άστοχο, την πάντα από το Μίτογλου, προσποιείται, βγάλει έξω, έχει τελειώσει το παιχνίδι όμως. Τελικό σκορ 82-76 ήταν για την ελληνική ομάδα που υποχωρεί στο 3-4. Οι Ουκρανοί ξεφεύγουν στο 5-2 σε αυτό το παράθυρο. Πρωτοπόρος οι Ισπανοί που είναι στο 5-1 και λογικά θα φτάσουν στο 6-1. Οι Γεωργιανοί επίσης μπροστά μας με διαφορά πλέον και αυτοί έχουν ανέβει στο 4-3. Και η Ελλάδα πλέον καλείται τη Δευτέρα οπωσδήποτε να νικήσει την Ισπανία, γιατί αν χάσει και από την Ισπανία θα γίνουν ακόμα δυσκολότερα τα πράγματα. Όχι μαθηματικά, ξαναλέω, ακόμα και αν χάσει τη Δευτέρα, αλλά μετά θα θέλει μόνο 4-4 και μόνο νίκες με μεγάλες διαφορές και νίκη στην Ισπανία πιθανότατα, δύσκολα πράγματα δηλαδή. Λοιπόν, ο Ντόρση με 16 πόντους και ο Καλάτσι με 17 η πρώτη σκόρερ, 13 είχε ο Μίτογλου, 3 ο Λαρετζάκης, 5 ο Λιόπουλος, 2 Καλάτσι.
2: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
8: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφή Οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
9: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Okay. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
10: Έλα μαζί μου και σπάστο.
9: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
8: Sport FM.
11: Sport FM.
8: Πάντας πρωταθλητής για πάντα.
1: Νο Γιάννης, νο πάρτι.
11: Γενικότερα είναι πολύ κακή εικόνα της εθνικής μας στα τρία τελευταία μάτς, γιατί ήταν μια συνέχεια των άλλων δύο αγώνων με Ρουμανία και Πορτογαλία σε αρχές καλοκαιριού. Μια εθνική η οποία δεν είχε την απαιτούμενη ενέργεια, το απαιτούμενο καθαρό μυαλό όταν χρειαζόταν, σε κάποιες στιγμές που ισοφάριζε ή πλησίαζε στους ένα-δύο πόντους, γιατί αν δεις και τη στατιστική, Τάσο και φιλεκράτες, 35 λεπτά μπροστά στο σκορ ήταν η Ουκρανία. Έτσι, η εθνική μας πέρασε ένα-δύο λεπτά μόνο μπροστά στο σκορ. Μέχρι και βρέθηκε μέχρι και το πλην 14 η εθνική μας στο μάτς. Δηλαδή την περισσότερη ώρα κυνηγούσε στο σκορ. Ναι. Έτσι. Θέλω να πω ότι σε εκείνες τις στιγμές που το momentum μας ευνοούσε και φτάναμε σε ένα σημείο, ας πούμε, που μπορούσαμε να αποκτήσουμε εμείς μια μικρή διαφορά, δεν το καταφέραμε γιατί δεν είχαμε καθαρό μυαλό, δεν είχαμε συγκέντρωση. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι Ουκρανοί έχουν πάρει 21 πόντους από τα λάθη μας, μέσα από τα λάθη μας, τα 14 λάθη που κάναμε στο μάτς, ενώ εμείς έχουμε πάρει μόλις 6 πόντους, έχουμε βρει μόλις 6 πόντους από τα 10 λάθη των Ουκρανών. Είναι τεράστια η διαφορά σε αυτήν στη στατιστική κατηγορία. Σύν όπως είπε ο Χρήστος, τα τρίποντα που ήμασταν αρκετά άστοχοι. Σύν το γεγονός ότι τα χαμένα αμυντικά rebound σε κρίσιμες στιγμές δεν πήρανε, δεν έκανα κάποιο πάρτι, ας πούμε, οι Ουκρανοί. Πήραν 14 επιθετικά, αλλά είναι κάποια επιθετικά rebound που τα έχουν πάρει σε καθοριστικές στιγμές και μας έχουν πληγώσει. Νομίζω ότι αν εξαιρέσουμε τον Καλάθη και τον Ντόρσεϊ, οι υπόλοιποι παίκτες μας δεν ήταν σε καλό βράδυ. Ο Νίκ πραγματικά ώρες-ώρες προσπάθησε και ήταν συγκινητικός. Αν εξαιρέσουμε εκείνη την προσπάθεια τώρα στο τέλος, στο ένα λεπτό που βιάστηκε αρκετά και πέρα ένα βιαστικό τρίποντο, νομίζω γενικά ήταν ο ηθήνωνος της εθνικής μας. Έχει 17 πόντους, 8 ασίστ, αλλά όπως και να το κάνουμε, δεν βοήθησαν πάρα πολύ. Δεν πήρε πολλά από πολλούς η εθνική μας, αν αντιθέσει με την Ουκρανία, η οποία πήρε πράγματα από όλους σχεδόν τους παίκτες της. Νομίζω ότι τώρα πλέον.
12: Να σου πω κάτι, συγγνώμη, σε διακόπτω. Το να είναι ο ηθήνωνος και ο κορυφαίος σε ένα τέτοιο παιχνίδι, ο 37χρονος Νίκ Καλάθης.
11: Ναι.
12: Δεν το λες και.
11: Δεν το λες ενθαρρυντικό.
12: Μπράβο, ενθαρρυντικό. Όχι μόνο για την συνέχεια στα προβληματικά, γενικά.
11: Έτσι ακριβώς. Εγώ λέω τώρα σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε, πάλι καλά που δεν πάθαμε και ακόμα μεγάλη ζημιά να χάσουμε καμία δεκαπενταριά πόντους.
12: Ναι, γιατί
11: και μετά να τρέχουμε και να μην φτάνουμε.
12: Δεν
11: να
12: ήθελε και πολύ.
11: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς. Αλλά σίγουρα δεν είναι καλά τα σημάδια. Φαίνεται κιόλας ότι η εθνική μας δεν παίζει καλά το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία της παιχνίδια. Δεν ξέρω πώς μπορεί να το γυρίσει το χαρτί. Έχω την αίσθηση ότι αν δεν πάρει το μάτς με την Ισπανία τη Δευτέρα, μετά θα ψάχνει ένα θαύμα επί της ουσίας. Έχει ξεφύγει πολύ και η Ουκρανία που είναι στο 5-2. Έχει μπροστά της και τη Γεωργία η εθνική μας. Απλά εδώ να προσθέσω ότι η Γεωργία πλην της εθνικής μας θα παίξει με Μαυροβούνιο και Πορτογαλία. Ήδη έκανε τη μία νίκη με το Μαυροβούνιο. Οπότε μπορεί να πάρει τα επόμενα τα άλλα τρία μάτς, δηλαδή δύο νίκες με Πορτογάλους και μία νίκη με Μαυροβούνιο, και να πάει στην ουσία στις 7 νίκες. Έτσι.
12: Εμείς πώς θα φτάσουμε.
11: Αυτό είναι το θέμα. Γι' αυτό λέω ότι έχω την αίσθηση ότι το μάτς με την Ισπανία τη Δευτέρα είναι.
12: Είναι κομβικό.
11: Πραγματικά τελικός, με την έννοια ότι αν δεν το πάρουμε, είναι στην ουσία σαν να.
12: Ναι, και θα σου πω.
11: Σαν να κυνηγάμε χήμερες.
12: Και θα σου πω επίσης ότι αντίστοιχα, θα πρέπει, εκτός από αυτό που λες, νίκη δικιά μας, εγώ θα πω ότι την ίδια μέρα παίζουν Μαυροβούνιο Ουκρανία.
11: Να έρθει δώρο.
12: Ναι, να το πάρουν οι Ουκρανοί, να κάνουν το 2-2.
11: Άρα ξεφύγουν εννοείς,
12: ναι.
11: Ναι, ναι, ναι.
12: Εγώ
11: να,
12: αυτό
11: να ξεφύγουν οι Ισπανοί και οι Ουκρανοί να πάρουν τις δύο πρώτες θέσεις και να πάμε εμείς για την τρίτη.
12: Δεν βλέπω κάτι άλλο μετά τη χθεσινή. Μετά τη σημερινή.
11: Μετά τη σημερινή ήταν, ναι, ναι. Γενικότερα νομίζω ότι αυτό που θα πρέπει έτσι να μας προβληματίσει είναι ότι σε ένα ακόμα μάτς παραδοθήκαμε στο ρυθμό του αντιπάλου. Έτσι, και αυτό νομίζω ότι είναι κάτι που ξέρεις, σαν μπάσκετ, σαν ελληνικό μπάσκετ, όποτε το παθαίνουμε, το παθαίνα μάλλον απέναντι σε ομάδες οι οποίες ήταν ανώτερες από εμάς ποιοτικά. Δεν νομίζω ότι η Ουκρανία, η Ρουμανία, η Πορτογαλία είναι τόσο
12: καλύτερες. Το ότι καθόμαστε και συζητάμε σε αυτόν τον όμιλο, νομίζω ότι για το αν θα προκριθούμε, λέει πολλά.
11: Ναι, ναι. Κάναμε καλή δουλειά στο Μιχαλιούκ, του μεγάλου αστέρι της Ουκρανίας. Την πάτησαμε από τους υπόλοιπους, την πάτησαμε από αυτόν τον Κόβλιαρ, τον πολύ καλό γκάρντ, ο οποίος έκανε ένα καταπληκτικό μάτς, πραγματικά μας διέλυσε, και ο Σούλγκαρ, ενός παίκτης της Ρεάλ. Και αυτοί οι δύο ήταν δηλαδή που μας έκαναν τη μεγάλη ζημιά. Υπάρχει ένα θεματάκι στο 5. Είναι φανερό ότι και σήμερα, αν εξαιρέσουμε λίγο το Μίτογλου που είχε κάποια καλά διαστήματα και έδωσε λύσεις, κυρίως βέβαια από μακριά, όχι από μέσα το καλάθι, έτσι. Δεν πήραμε πολλά πράγματα από εκεί. Και τώρα πάμε, όπως είπαμε, πριν να παίξουμε τα αρέστα μας με την Ισπανία. Πιστεύω ότι με τη βοήθεια και του κόσμου Δεν θα είναι κατάμεστο από ό,τι φαίνεται το Telecom Center.
12: Ναι, για αρχή να είναι καλύτερη η εμφάνιση, η εικόνα.
11: Πρέπει σίγουρα να παρουσιάσουμε και ειδικά στο αμυντικό κομμάτι και στο κομμάτι έτσι της κληράδας, να είμαστε εμείς εκείνοι που θα, ας πούμε, θα ρίξουμε και λίγο μπασκετικό ξύλο, γιατί δεν το κάναμε σήμερα. Σε πολλές στιγμές δεν είχαμε, ήμασταν πολύ soft. Οπότε τώρα γι' αυτό κερδιστήκαμε 82 πόντους, έτσι, ένα τόσο κρίσιμο μάτς. Θα δούμε τι θα γίνει. Είναι πολύ δύσκολη πάντως η θέση μας σε αυτή τη διαδικασία των προγραμματικών και χρειάζονται υπερβάσεις από εδώ και πέρα.
12: Ωραία. Αυτά. Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, ακούσαμε το σχολείο του Γιώργου Πετρίδη για την ήττα της Ελλάδας από την Ουκρανία. Θυμίζω 82-76 το τελικό αποτέλεσμα στην Ρίγα της Λετωνίας. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά τα ποδοσφαιρικά ρεπορτάζ.
13: Η Winsport FM 94,6.
14: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η InterVetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην InterVetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. InterVetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
13: Bwin Sport FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε 7 λεπτά μετά τις 9 Big Wins for FM 94,6. Τάσος Νικολόπουλος στο μικρόφωνο, αλλαγή στην μουσική και τεχνική επιμέλεια. Ο Χάρης Χριστόγλου διαδέχεται τον Στέφανο Παλουότολο. Ο Γιώργος Πετρίδης παραμένει στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινής εκπομπής. Κυρία Πανούτσου, μας αποχαιρέτησε πριν από λίγο. Λοιπόν, πάμε, ξεκινάμε τα ποδοσφαιρικά ρεπορτάζ. Ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη να συναντήσουμε τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος γνώρισε έναν αποκλεισμό χθες, παύλα σκληρή τιμωρία θα πω εγώ, συγγνώμη, και πλέον καλείται να διαχειριστεί μια πολύ πολύ δύσκολη κατάσταση, όπως είχε συμβεί πριν από 4 καλοκαίρια, αλλά τότε ήταν και εντελώς διαφορετικά τα πράγματα στον ασπρόμαυρο οργανισμό. Χαίρετε.
1: Γεια σου Τάσο, καλησπέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, καλά, μόλις επιστρέψαμε. Τότε όπως λες, ο ΠΑΟΚ και Λουτσέσκου.
0: Να, αυτό, γι' αυτό.
1: Αυτή είναι μια πολύ,
0: πολύ μεγάλη διαφορά.
1: Τώρα εγώ πως ακούω τον εαυτό μου, δεν πειράζει, θα το διορθώσουμε. Αυτή είναι η πιο μεγάλη διαφορά. Από και πέρα, εντάξει, έχει συνηθίσει να παίζει Πέμπτη Κυριακή, έτος δεν θα το έχει και θα χάσει όλα τα πλεονεκτήματα αυτής της κατάστασης. Θα χάσει το καλό κλίμα στα αποδυτήρια, μια και θα έπαιζαν όλοι περισσότερο. Θα χάσει πόντους στο ευρωπαϊκό ranking, θα χάσει χρήματα. Θα χάσει χρήματα από αυτά που πήρε από τον Κωνσταντέλια, και το ποδόσφαιρο τιμωρεί, και ο τρόπος που παραχωρήθηκε ο Κωνσταντέλιας και το γεγονός ότι η ομάδα δεν προετοιμάστηκε για αυτή την σπουδαία μεταγραφή ήταν λάθος. Και βεβαίως θα ενισχύσει το χειρότερο από όλα, το κλίμα εσωστρέφειας που είναι πάρα πολύ μεγάλο και συνεχώς μεγαλώνει. Με προς ικανοποίηση όλων όσων το επιδιώκουν, έτσι, γιατί και αυτό είναι κάτι αυτονόητο και πρέπει να τονίζεται.
0: Μέρος του προγράμματος.
1: Ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Όλα αυτά βεβαίως έγιναν πάρα πολλά λάθη από πέρυσι ακόμη. Από πέρυσι. Δεν πληρώνουν μόνο φετινά λάθη ο ΠΑΟΚ. Φέτος το καλοκαίρι κορυφώθηκαν. Πολλές άτυχες στιγμές μαζί, όπως η κλήρωση με την Άντρελεχτ. Mm-hmm. Ήταν ισχυρός ο ΠΑΟΚ και έπεσε με την Άντρελεχτ.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Είδαμε διατησίες. Αυτά δεν πρέπει να λέγονται. Είναι μέρα σήμερα, πρέπει να λέγονται όλα σε βάρος του ΠΑΟΚ. Δεν με ενδιαφέρει. Είδαμε απίστευτες διατησίες και με την Άντρελεχτ και χθες. Με αποκορύφωμα φυσικά τα ρεπορτάζ των Νορβηγών, οι οποίοι γελάνε με το θέατρο του χαφ της Μπραν, που κατάφερε να πάρει την πρόκριση με αυτή την απόφαση. Γιατί η πρόκριση στο τέλος του αγώνα κρίθηκε από αυτή την απόφαση. Το διαιτητή. Έγιναν όλα και πάμε παρακάτω να δούμε τη δύσκολη διαχείριση της επόμενης ημέρας. Νομίζω ότι εδώ και καιρό υπήρχαν σημάδια ότι για εκεί πηγαίναμε, έτσι από το πώς χάθηκε ο Ζίφκοβιτς από τα παιχνίδια αυτά, το πώς δεν έπαιζε ο Τάισον, πολλές πολλές συμπτώσεις που ήταν όλες σε βάρος του ΠΑΟΚ, και τώρα ναι, αποκλείστηκε και πρέπει να το αντιμετωπιστεί, να το αντιμετωπίσει, συγγνώμη. Η επόμενη μέρα φέρνει μια διαβεβαίωση μέσα από το ρεπορτάζ ότι φυσικά δεν αλλάζει τίποτα, ότι είναι μια καινούργια προσπάθεια με πολλά νέα πρόσωπα, και αθλητικός διευθυντής και τεχνικός διευθυντής και προπονητής και αρκετοί ποδοσφαιριστές, και φυσικά θερούν αστείο στον ΠΑΟΚ να αλλάξουν κάτι από αυτή τη νέα προσπάθεια. Θα τη στηρίξουν, θα πορευθούν, θα ολοκληρώσουν τις μεταγραφές ελπίζοντας ότι θα καταφέρουν σε 2-3 θέσεις που η ομάδα έχει κενό να αποκτήσουν τους πρώτους τους στόχους αυτή την περίοδο, πρώτους στόχους, και μιλάμε για τον φορ, για τον στόπερ, και θα δούμε και για τον δεξιό μπακ, για τον δεξιό μπακ όπου με τον Μίκελ Μπρενσί υπήρχαν και πάλι επαφές αλλά δεν ξέρω πώς θα επηρεαστεί από την απώλεια της Ευρώπης, γιατί και αυτό παίζει ρόλο, όπως και με έναν Φορ που περίμενε τον ΠΑΟΚ αν θα περάσει ή όχι. Τώρα μένει να δούμε. Μένει να δούμε τι θα καταφέρει. Δεν έχει ευρωπαϊκή λίστα έτσι ώστε να έχει περιορισμό χρόνου. Έχει παραπάνω μέρες για να τις ξοδέψει και να κλείσει το ρόστερ του. Επαναλαμβάνω, περιμένουμε όπως βγαίνει από το ρεπορτάζ και από τον ΠΑΟΚ παρόμοιες μεταγραφές, σημαντικές, όπως έχει ήδη κάνει ο ΠΑΟΚ, 8 μεταγραφές. Να μην ξεχνιόμαστε, έχει δώσει ήδη 18 εκατομμύρια σε μεταγραφές. Παρόμοιες μεταγραφές λοιπόν με έναν φόρ, ένα στόπερ και ίσως και ένα δεξιό μπακ.
0: Άρα αυτές τις τρεις, μάλλον είπες ίσως ένα δεξιό μπακ, τις θεωρήσουμε δεδομένες και από εκεί και πέρα μήπως υπάρξουν και κάποιες ακόμα?
1: Φτάσω, δεδομένο δεν μπορεί να υπάρχει.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay.
1: Είναι η προσπάθεια, είναι η βούληση. Okay. Είναι αυτό που σήμερα συζητιέται ως μια πρώτη αντίδραση για το πώς θα τελειώσουν οι μεταγραφές. Πολλές φορές το Σαββίδι δεν μπορείς να το προβλέψεις. Εκεί που λες ότι δεν γίνεται τίποτα, εκεί μπορεί να κάνει την έκπληξη. Εκεί που περιμένεις πολλά, μπορεί να μην γίνεται τίποτα. Το κλίμα σήμερα πάντως αυτό είναι. Ότι τουλάχιστον στο φορ και στο στόπερ θα γίνουν προσπάθειες για σημαντικές μεταγραφές. Είχε συγκεκριμένους στόχους ο ΠΑΟΚ. Στον φορ έχει προκύψει και άλλη μια περίπτωση με ένα παίχτη που προσπαθεί να μείνει ελεύθερος. Πολύ καλό ποδοσφαιριστή. Υπάρχουν στόπερ πιο νεαροί με τα στοιχεία που λείπουν από τον ΠΑΟΚ. Περιμένουμε πώς θα εξελιχθούν.
0: Ωραία. Ήρθε ο Ούγκρεσιτς.
1: Ναι.
0: Παρά τη σφήνα της Celtic, τουλάχιστον έτσι πως μας ενημέρωσαν από πλευράς Παρτίζαν.
1: Ναι, εντάξει, είχε κλείσει εδώ και μέρες η μεταγραφή. Παρά το ότι φέτος το καλοκαίρι είδαμε και δύο τέτοιες υποθέσεις να αναβαγούν με τις αφήξεις δύο ποδοσφαιριστών. Με τον Ούγκρεσιτς ήταν πολύ πιο δεμένο το πράγμα και με τον παίχτη εδώ και καιρό, αλλά και με την σερβική ομάδα. Ήρθε, θα υπογράψει, θα ανακοινωθεί προφανώς αύριο και από εβδομάδα θα δούμε, θα τον κρίνει ο προπονητής πότε μπορεί να αγωνιστεί. Και θα δούμε φυσικά και το πώς θα τον αξιοποιήσει ποδοσφαιρικά, τι αλλαγές μπορεί να έχει στο σχήμα. Δεν νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε τον παίχτη που αντί του Κωνσταντέλια θα έρθει και θα μπει άμεσα για να κάνει τη διαφορά. Δεν είναι και δεκάρι, είναι ένας νεαρός παίκτης στη δεύτερη του χρονιά στο αντρικό ποδόσφαιρο. Έχει πάρα πολλούς παίκτες στη δεύτερη του χρονιά στο αντρικό ποδόσφαιρο. Έχει

0: στο μάτς του Λεβαδιακό, που σίγουρα επιστρέφει ο Ζίφκοβιτς. Στα στόπερ αλλάζει συνέχεια, δεν έχει πρόβλημα, δεν τον αγχώνει. Ο Μπάμπα μπορεί να παίξει σίγουρα αντί του Γιαννούλη. Στα χάφ ο Τέιλορ, όποτε αγωνίζεται, έχει θετική παρουσία και πρέπει να το σημειώσουμε. Ο Πέλκας το ίδιο. Χθες αυτό που έγινε στο 20 λεπτό μετά τις αλλαγές Πέλκα και Τέιλορ ήταν εκπληκτικό. Δεν λέει, εκεί που έβλεπε τον Μπάμπα γονατισμένο και εντελώς αδύναμο, μέσα σε 20 λεπτά έβαλε 4 γκολ. Μέτρησαν τα 2, σωστά, και είχε και άλλες 2-3 πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Τώρα το έκανε ο Πέλκας και ο Τέιλορ, ήταν κάτι άλλο. Πάντως και οι δύο διακρίθηκαν και νομίζω ότι σίγουρα μπορούν να ξεκινήσουν βασικοί στο επόμενο παιχνίδι.
1: Μάλιστα. Περίπου πόσο κόσμο θα έχει ο ΠΑΟΚ?
0: Περιμένουμε 1000 οπαδούς του ΠΑΟΚ στο Περιστέρι.
1: Ωραία.
0: Έχουν διατεθεί τα εισιτήρια και περιμένουμε αρκετό κόσμο.
1: Ωραία. Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να
1: είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου με τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ. Πάμε γρήγορα σε ένα ακόμη διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
5: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
6: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
5: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
6: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρόε μανιφίκ.
7: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε και πάμε αμέσως στον Γιώργο Τσανάκα να μας μεταφέρει τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού, αγωνιστικά εν ώψη του αγώνα με τον Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη, αλλά και με τα γραφικά που γίνεται ένας χαμός κυριολεκτικά. Γεια σου ρε Γιώργη.
1: Γεια σου ρε, τι κάνεις?
0: Καλά εσύ?
1: Καλά, καλά, μια χαρά.
0: Για πες.
1: Νομίζω η 3η Σεπτεμβρίου να δηλωθεί η Ευρωπαϊκή Λίστα και νομίζω θα ηρεμήσουμε. Άκη, οι μεταγραφές είναι μέχρι 15.
0: Ναι.
1: Να το κρατάμε αυτό, αλλά εντάξει, δεν νομίζω να γίνει κάτι παραπάνω εκεί. Θα ξεκινήσω με τα γραφικά.
0: Θα ξεδιαλύνουμε, μπορούμε να τα ξεδιαλύνουμε κάπως τα πράγματα.
1: Θα προσπαθήσουμε. Θα προσπαθήσουμε, γιατί είναι και πάρα πολλά τώρα. Καταλαβαίνεις τώρα, δηλαδή, για παράδειγμα τώρα, είναι ένα καλοκαίρι που μας κρύβει πάρα πολλές ανατροπές. Mm-hmm. Το έχουμε δει μέσα στη διάρκεια του καλοκαιριού. Τώρα για παράδειγμα ήρθε εδώ ο Πέντερσεν και σήμερα έχει προκύψει άλλη περίπτωση δεξιού μπακ. Επίσημα τον Ολυμπιακό δεν έχει υποθεί το παραμικρό για τον Πέντερσεν.
0: Ότι έχει χαλάσει, παγώσει και ότι έχει πολύ ιστορία.
1: Ναι, ότι έχει παγώσει οτιδήποτε. Αυτό που καταλαβαίνουμε έτσι και από τους Ιταλούς αλλά και γενικότερα από το... από όσα μπορούμε να αντιληφθούμε συνολικά είναι ότι έχει μπει λίγο στον πάγο υπόθεση, γιατί έχει προκύψει η περίπτωση του Ντοντό.
0: Ναι.
1: Η περίπτωση του Ντοντό, καταλαβαίνεις, εντάξει, όταν εμφανίζεται μια τέτοια περίπτωση και είναι πιθανό να μπορέσει να γίνει, δεν μπορώ εγώ να σου πω ότι είναι κλεισμένη μεταγραφή ή κάτι τέτοιο, αλλά είναι μια περίπτωση που δουλεύει ο Ολυμπιακός με πρόταση κιόλας στη Φιωρεντίνα, έτσι, πρόταση και υψηλή μάλιστα.

0: με ένα πακέτο 10 εκατομμύρια ευρώ, αυτό στις 2, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος. Καταλαβαίνεις ότι είναι μια προσφορά με την οποία ο Ολυμπιακός Τάσος θέλει να πει τη Φιωρεντίνα να πάρει το Βραζιλιάνο μπακ. Ξέρετε, τον ξέρουμε όλο το γιο, τον ξέρεις και εσύ.
1: Καλά, ναι, προφανώς.
0: Ότι είναι μια εντυπωσιακή περίπτωση για το δεξιάκρο της άμυνας, 28 το έτσι Βραζιλιάνος. Νομίζω, στην ανάλογη περίπτωση βοηθάει τον Ολυμπιακό ότι είχε γίνει μια προεργασία του Νότιχαμ το προηγούμενο διάστημα, γιατί Νότιχαμ τον ήθελε για την ίδια, για την ίδια να τον πάρει. Αλλά πλέον θα καταλήξει η Νότιχαμ στον Μουνιώθ της Κρυσταλ Πάλας, τον Ισπανό εξόμπακ. Και έχει προκύψει περίπτωση τον Ντό. Λαμβάνεις ότι αυτή τη στιγμή δεν είχε υπογράψει ακόμα και ο ποδοσφαιριστής και ο Πέντερσεν και όλα. Είχαν αρχίσει κάποια πράγματα να γίνονται, αλλά δεν είχε τελειώσει. Και εμφανίζεται αυτή η περίπτωση, έχει μπει λίγο στην άκρη. Δεν έχει, και το ξαναλέω, το επισημαίνω ότι τον Ολυμπιακό δεν έχουν πει τίποτα για τον Ντό και για Πέντερσεν. Οπότε θα πρέπει αυτό να το κρατήσουμε. Νομίζω το ότι το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός δεν λέει και κάτι επίσημο, ίσως μας δείχνει ξέρεις ότι θα πρέπει να περιμένει πρώτα να δει την κατάληξη της υπόθεσης του Ντό.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί, ας πούμε, ο Ολυμπιακός να πει στον Νορβηγό, φύγε, δεν γίνεται, και να μην γίνει και τον Ντό και μετά να ψάχνει πάλι για δεξιμπάκ ο Ολυμπιακός.
1: Ναι.
0: Αλλά όταν σου παρουσιάζεται μια τέτοια ευκαιρία, νομίζω ότι την κυνηγάς. Την κυνηγάς και μέχρι τέλους, γιατί είναι ένας μπακ που μπορεί να ανεβάσει πάρα πολύ επίπεδο τον Ολυμπιακό. Τώρα, από εκεί και πέρα, να πάμε στις άλλες περιπτώσεις που δείχνουν επίσης να είναι πολύ ζεστές. Στις θέσεις των εξτρέμ.
1: Δεν μου λες, μεταξύ σοβαρού και αστείου, και οι δύο δεν θα μπορούσαν να αποκτηθούν.
0: Και οι δύο τι εννοείς?
1: Ο Πέντερσεν και ο Ντοντό.
0: Κοίτα, θα σου πω κάτι. Σε αυτή την περίπτωση, μόνο αν γινότανε, εγώ θα το έβλεπα για να δίνει ο Πέντερσεν τον backup αριστερό back. Γιατί στην καριέρα του έχει παίξει αριστερό back. Δηλαδή, το ο Μπρούνο να εξοικονομήσει και ο Ολυμπιακός μια θέση ξένου.
1: Ναι, okay.
0: Μόνο έτσι θα το έβλεπα, μόνο σε μια τέτοια περίπτωση. Αλλιώς θα έπρεπε να φύγει και ο Ροντινέη και να αποκτηθεί. Και μου φαίνεται πολύ δύσκολο να αποκτηθούν δύο δεξιά back. Με πώς λέγεται και δύο δεξιά και ο Σάλιακας για δεξιά. Με τη λογική που στο λέω δηλαδή. Είναι όχι, το θεωρώ απίθανο βασικά. Τώρα, στη θέση των εξτρέμ. Υπάρχει, σύμφωνα με τους Ισπανούς, σύμφωνα και με τους δημοσιογράφους που είναι πολύ κοντά στη διοίκηση της Σεβίλης, τους είχε αναφερθεί ότι είναι αισιόδοξο ότι θα κλείσει η περίπτωση του Βάργκας. Δεν μου προκύπτει ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει νέα πρόταση, αλλά το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός περιμένει και πιέζει από την πλευρά του την Σεβίλη με τον τρόπο του να αποδεχθεί την πρότασή του είναι δεδομένο. Επειδή όμως δεν θα περιμένουμε και μια ζωή, σίγουρα προχωράει και κοιτάζει και άλλες περιπτώσεις, θα ήθελε πάντως του Βάργκας ιδανικά να γίνει ο Ολυμπιακός. Το γεγονός όμως ότι προκύπτει και άλλη μια περίπτωση διαφορετική, δεξιού εξτρέμ, με αριστερό πόδι, ίσως κάτι να μας λέει και για την περίπτωση του Ζέλσον.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, μήπως προχωρήσει η πώλησή του εννοώ στην Γκράσοντα, γιατί ο Παύλο Γκαρσία είναι μια καταπληκτική περίπτωση ενός παιδιού έτσι 20 ετών, πάρα πολύ ταλαντούχος. Ο Ολυμπιακός είναι πολύ κοντά, Τάσο, σε αυτά που προσφέρει, σε αυτά που θέλει η Μπέτις. Ναι, τα 9 συν 2, κάπου εκεί είναι. Ένα πακέτο κοντά στα 10 εκατομμύρια τέλος πάντων. Όχι 9 συν 2, με συγχωρείτε, είναι 7 συν 2 αυτά που δίνει ο Ολυμπιακός, ένα πακέτο 9 εκατομμύρια δηλαδή. Για το 70% είναι πολύ κοντά σε αυτά που θέλει η Μπέτις. Η Μπέτις θέλει 10.
1: Ναι.
0: Νομίζω λίγο να ανέβει ο Ολυμπιακός λίγο με τα βόνους και τα σχετικά, νομίζω πως θα γίνει η δουλειά σε ένα λόγο περίπτωση. Είναι μια περίπτωση που νομίζω
1: είναι
0: ότι...
1: Είναι ανεξάρτητη όμως αυτή με το Βάργκας.
0: Δείχνει να είναι ανεξάρτητη με το Βάργκας. Εγώ δεν μπορώ να δω ότι είναι η ίδια περίπτωση με τον Βάργκας. Εκτός και αν εκεί τελικά ο Ολυμπιακός αποφασίσει, Τάσο, ότι θα πάρει τον Γκαρσία τέλος πάντων,
1: ναι,
0: ως δεξιό εξτρέμ, παραμένει ο Ζέλσον και μονιμοποιείται στα αριστερά.
1: Ναι, okay.
0: Δηλαδή δεν θεωρώ πάντως ότι σχετίζεται. Και γι' αυτό σου είπα ότι φαντάζει πολύ πιθανό, γιατί η στόχευση του Ολυμπιακού τόσο καιρό, Τάσο, είναι να πάρει αριστερό εξτρέμ. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
1: Okay.
0: Η στόχευση του Ολυμπιακού είναι αριστερός εξτρέμ. Μπορεί να βλέπουμε παίκτες με διαφορετικά χαρακτηριστικά να εμφανίζονται και σε πολλές θέσεις. Ακόμα και στα εξτρέμ πλέον αρχίζει ο Ολυμπιακός να κοιτάζει λίγο παίκτες όχι τόσο γραμμής, όπως είναι ο Χίλι, ο Βάργκας, αλλά περισσότερο παίκτες που συγκλίνουν και προς τα μέσα. Και αυτό θα πρέπει να το κρατήσουμε. Για τα χαφ, οι δύο περιπτώσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή που είναι ψηλότερα είναι ο Άλβαρες και ο Φρέντρουφ.
1: Okay.
0: Ο Ολυμπιακός περιμένει την απάντηση του Φρέντρουφ. Με την Τζένοα, σου είπα και χθες ότι δεν νομίζω ότι έχει φτάσει σε οριστική συμφωνία, αλλά νομίζω δεν θα υπάρχει πρόβλημα να τα βρει με τους Γενοβέζους. Και μετά υπάρχει και η περίπτωση του Άλβαρες, που την οποία έχει δουλέψει πολύ. Να κρατήσουμε πάντως και άλλη μια περίπτωση, εγώ θα πω τρίτη δάσο για τα χαφ. Εκεί πρέπει να πιστεί και ο ποδοσφαιριστής, εφόσον δεν προχωρήσει κάποια από τις άλλες περιπτώσεις, ο Νίκολας Ντομίνγκες Νότιγχαμ Φόρεστ.
1: Οκ.
0: Εγώ λέω να την κρατήσουμε και αυτή την περίπτωση. Μέχρι τελευταία ημέρα, αν ο Ολυμπιακός δεν έχει κλείσει κάποιον χαφ, νομίζω είναι και καταπληκτική περίπτωση, αλλά έχει βάλει κάποιες προτεραιότητες ο Ολυμπιακός.
1: Ωραία. Πάμε εντάχει αγωνιστικά. περιμένουμε αλλαγές.
0: Περιμένουμε. Δεκάδα με αλλαγές. Mm-hmm. Δηλαδή, ας πούμε, από τους ποδοσφαιριστές εγώ που περιμένω να παραμείνουν στην ενδεκάδα είναι ο τραυματοφύλακας Ορτέγκα, ασφαλώς, που βοηθάει πάρα πολύ. Δεδομένη μια αλλαγή θα είναι δεξιά τάσο, δηλαδή ο Σάγια καθένας δημορυμένο Ροντινέι.
1: Σωστά.
0: Στα αριστερά όλα δείχνουν ότι θα ξεκινήσει ο Τεχνιζιάν. Mm-hmm. Είναι πολύ πιθανό να ξεκινήσει με μπροστά του τον Ρόκα. Στο κέντρο της άμυνας ο Σμαϊλόβιτς θα φαίνεται πως θα είναι ένας που θα παραμείνει. Ο άλλος πιθανόταν να είναι ο Κάρμο. Θα δούμε αν θα είναι Σμαϊλόβιτς Κάρμο ή Ρέτσος Κάρμο. Ο Κάρμο πάντως δείχνει να έχει αυτό το προβάδισμα. Οπότε και εκείνη η αλλαγή θα την έχουμε στο κέντρο της άμυνας όπως φαίνεται. Στα χαφ ο Έσε με τον Τσιφιόνι. Mm-hmm. Ο Γκουστάβο θα μπροστά τους. Ένα ερωτηματικό εγώ θα βάλω στο δεξιά αν θα είναι ο Φορτούνης ή ο Ζέλσον. Θα μου κάνει περισσότερο ο Ζέλσον για αρχική ενδεκάδα. Mm-hmm. Και στην κορυφή της επίδυσης του Αγίου Μπελκάμπη. Αυτό είναι επειδή έχει δοκιμάσει αρκετά ο προπονητής και τα μπερδεύει λίγο. Αλλά δείχνει πως επειδή είναι ικανοποιημένος πάρα πολύ από το δεύτερο ημίχρονο κυρίως, νομίζω ότι θα πάει σε μια ενδεκάδα με αλλαγές που θα πατάει πάνω σε αυτό που είδαμε στο δεύτερο ημίχρονο κοντά στον Ατρόμητο.
1: Μάλιστα, ωραία. Κάνε μου και ένα γρήγορο σχόλιο για την κλήρωση.
0: Δεν τη λέω κακή. Mm-hmm. Θα την έλεγα στα μέτρα του Ολυμπιακού. Ναι. Στα μέτρα του Ολυμπιακού ξεκάθαρα δηλαδή. Είναι σημαντικότερο το τελευταίο γκρουπ. Ναι, μεν πήρε μια γερμανική ομάδα όπως η Hoffenheim, η οποία είναι καλή ομάδα, αλλά είναι και από τις ομάδες του όσα φάμε και όσα βάλουμε.
1: Ναι.
0: Που αυτό βολεύει στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, αλλά έχει πάρει και μια ομάδα της Β' Πορτογαλίας. Mm. Είναι σημαντικό ότι έχει τάσο παιχνίδια, ας πούμε, εντός έδρας όπως τη Γιαγκελόνια, must win. Έχει ο Ολυμπιακός δηλαδή την Τορέντσε, τη Γιαγκελόνια, που λες αντιπάλους του είναι must win. Έχει ο Ολυμπιακός δηλαδή 2-3 ομάδες που ξεκάθαρα μπορεί να τις... μπορεί να τα κυκλώσει κάποια παιχνίδια όσο κυκλωμένα μπορεί να είναι στην Ευρώπη, αλλά το σημαντικό για μένα είναι η σειρά των αγώνων, δηλαδή ιδανικά για τον Ολυμπιακό κατά την άποψή μου, γιατί πάντα ο Ολυμπιακός θυμάσαι στο ξεκίνημα της σεζόν δεν είναι έτοιμος, θα ήταν να ξεκινήσει κατά την άποψή μου ή με το πιο εύκολο τύπου το Ρέντσε, που πάμε, βάζουμε μια μικρή παρένθεση, το Ρέντσε δεν θα παίξει το γήπεδο, είναι 2.000 θέσεων, θα παίξει στη Λεηρία τα παιχνίδια της που έχει ένα γήπεδο 25-26.000 θέσεων. Ή με τη Μαρσέγια Σος που δείχνει να είναι και το πιο δύσκολο από όλα τα παιχνίδια και πιο δύσκολη έδρα που θα πάει να συναντήσει ο Ολυμπιακός.
1: Ωραία. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Το σχολείο ξεκινάει!
3: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι! Τσάντα, κασετίνα, μολυβιά, όλα στη θέση τους!
2: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στα Τζάντζαλα!
3: Τότε πάμε Τζάντζαλα! Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς!
4: Back to school στα Τζάντζαλα! Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
2: Τώρα είμαι έτοιμη! Ευχαριστώ Τζάντζαλα!
3: Ευχαριστώ Τζάντζαλα! Φθηνά τη γλίτωσα!
4: Τζάντζαλα! Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
5: Sport FM Πάτρας.
6: Πάρει και δίνει δώρα. Θώρο στροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
7: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
8: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
5: Bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 31 λεπτά μετά τις 9, Big Wins Sport FM 94,6. Συνεχίζουμε τρέχοντας τα ρεπορτάζ. Διονύσης Δεσίλας μπήκε στο στούντιο για τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Μια πρόκριση ψυχοβγαλτική, άλλη μία θα πω εγώ, αυτή τη φορά επί της Χράντετς Κράλοβε. Το ευρωπαϊκό ταξίδι συνεχίζεται. Κλήρωση ή παγίδα?
1: Χαίρετε, γεια σας. Πώς είμαστε?
0: Καλά, εσείς?
1: Καλά, καλά. Ναι, για το μάτς θα
0: πούμε. Ήρθε στα ίσα σου.
1: Ναι, ναι. Πλέον κάθε καλοκαίρι έχουμε συνηθίσει. Αν πει συνηθίζεται αυτό?
0: Ναι. Όχι ρε φίλε, δεν συνηθίζεται. Εντάξει.
1: Τέλος πάντων, τα
0: έχουμε ακόμα πει. Ακόμα και αν συνηθίζεται, ας αλλάξει και λίγο.
1: Ναι, ναι, ναι. Τα έχουμε πει για το παιχνίδι και για τις προκρίσεις του Παναθηναϊκού. Με πολύ άγχος, με πολύ μεγάλη δυσκολία. Χθες, ειδικά από το 80 και μετά, ο Παναθηναϊκός πέρασε δύσκολες στιγμές. Κατάφερε να πάρει την πρόκριση που ήταν ο πρώτος χρονικά στόχος για τον Παναθηναϊκό. Και από εδώ και πέρα πρέπει να αρχίσει να δένει, να αποκτά χημεία, να βελτιώνει τομείς που χρειάζεται βελτίωση η ομάδα του Τζέικοπ Νίστρουπ. Να παίρνει φυσικά αποτελέσματα, γιατί έτσι είναι ο πρωταθλητισμός, και να δει την συνέχεια. Θυμίζω ότι είναι να μπουν νέα πρόσωπα. Περιμένουμε φυσικά την επισημοποίηση του Λούζα. Περιμένουμε να μπει και ο Κάγκουα πλέον, που θα είναι διαθέσιμος από εδώ και πέρα και σε Ελλάδα και σε Ευρώπη.
0: Περιμένουμε. Είδα μια, τώρα που είπες για τον Λούζα, είδα ο εκπρόσωπος του έχει αναρτήσει μια φωτογραφία.
1: Ναι.
0: Την πρότεινε με τα πράσινα.
1: Ναι, ναι, το τυπικό απομένει. Ναι. Και περιμένουμε φυσικά να γίνει και η επόμενη μεταγραφή χαφ στον Παναθηναϊκό. Ουναή φαίνεται ότι καταλήγει Άγιαξ.
0: Ναι.
1: Αυτό αναφέρουν. Φαίνεται ότι καταλήγει Άγιαξ. Δεν νομίζω ότι θα αργήσουμε να μάθουμε τον επόμενο στον Παναθηναϊκό. Είμαστε μια διαδικασία τώρα που ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να έχει εξέλιξη. Για τον χαφ, τον έναν ακόμη χαφ που θα πάρει ο Παναθηναϊκός. Μια και αναφέρθηκε στην κλήρωση, παγίδα. Κοίταξε να δεις, είναι μια κλήρωση που έχει και ευκολίες, δεν θα έλεγα ευκολίες, και πολύ δύσκολα, και πολύ δύσκολα και πιο θεωρητικά εφικτά.
0: Ναι,
1: για Conference League δεν τη λες εύκολη.
0: Αυτό.
1: Για Conference League δεν τη λες εύκολη. Θυμίζω, ο Παναθηναϊκός έχει να δώσει εντός τα παιχνίδια με Τσέσκα Σόφιας, με Μπάνια Λούκα, Μπετχέν και πάλι, τότε είχε παίξει με την Πόρας, είχε παίξει στην Μπάνια Λούκα, εκτός έδρας, 1-1 είχε έρθει το παιχνίδι, με Μπράιτον, που είναι το πιο δύσκολο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στο ΆΚΑ, και από εκεί και πέρα εκτός Φράιμπουργκ, επίσης δύσκολο, Καϊράτ και Νόρτζελαντ. Αυτή είναι η κλήρωση του Παναθηναϊκού, πρώτη αγωνιστική 15 Οκτωβρίου, η έκτη και τελευταία αγωνιστική 17 Δεκεμβρίου. Περιμένουμε τις επόμενες.
0: Την Κυριακή, λογικά.
1: Ναι, ναι, το επόμενο διάστημα. Να μάθουμε ημέρες και ώρες των αγώνων για να έχουμε το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού στο κόμφερες. Ο στόχος είναι ο Παναθηναϊκός να περάσει την επόμενη φάση.
0: Ναι, προφανώς. Προφανώς. Απλά εγώ είπα, ρε παιδί μου, ότι είναι παγίδες. Γιατί ναι, ειδικά, οκ, okay, Brighton, Freiburg είναι δύο ομάδες. Η Freiburg είναι φιναλίστ πέρυσι.
1: Βέβαια.
0: Έτσι. Brighton είναι ομάδα Premier League. Και επίσης τα ταξίδια σε Καζακστάν.
1: Το Καζακστάν το πει δύσκολο ταξίδι.
0: Είναι δύσκολο.
1: Και θα παίξει ρόλο και.
0: Καϊράτ είναι πέρυσι, ας πούμε, έπαιζε Champions League.
1: Ναι,
0: η Νόρτζελαντ είναι επίσης μια ομάδα με. Έχει παραστάσεις από την Ευρώπη. Δεν τη λες.
1: Για Conference δεν είναι εύκολη κλήρωση.
0: Γι' αυτό σου είπα.
1: Αυτή
0: αν εξαιρέσει. Ναι, εντάξει, οκ, προφανώς. Ναι, ναι. Θα μπορούσε να πάρει πιο εύκολες αντιπάλους.
1: Για το Καζακστάν, ξέρεις, θα παίξει ρόλο και.
0: Το πότε.
1: Το πότε, σε τι συνθήκες θα πας.
0: Βέβαια.
1: Άλλο είναι να πας βαρύ χειμώνα εκεί,
0: ναι,
1: και άλλο νωρίς.
0: Ναι, αντίστοιχα και στη Δανία. Άλλο να πας αυλαία, ναι, 15 Δεκεμβρίου, ή άλλο, ναι, να πας, ξέρω εγώ, ναι, πρεμιέρα.
1: Ναι. Υπάρχει και το μήνυμα του Τζέικοπ Νίστρουπ για την Ευρώπη.
0: Α, ναι, πριν από λίγο.
1: Πριν από λίγο. Λέει ο προπονητής του Παναθηναϊκού, γεια σε όλους τους φίλους του Παναθηναϊκού. Υπάρχει ανάρτηση στα social media. Συγχαρητήρια σε όλους για την πρόκριση League Face του Conference League. Έχουμε ενδιαφέροντες αντιπάλους μπροστά μας, με διαφορετικά αγωνιστικά στυλ και ποδοσφαιρικές κουλτούρες. Όλοι ξέρουμε πως το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο είναι μέρος της ταυτότητάς μας και θέλουμε να μοιραστούμε τις ευρωπαϊκές νύχτες μαζί σας. Όμως για τώρα οι παίκτες και το staff έχουν ένα σκοπό, να κάνουν το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα στο ερχόμενο πρωτάθλημα και στο κύπελο. Ήδη περιμένουμε να δούμε και να αισθανθούμε τη συμπαράστασή σας εναντίον του Λιβαδιακού το απόγευμα της Δευτέρας. Είναι το μήνυμα του προπονητή του Παναθηναϊκού. Έχουν κυκλοφορήσει φυσικά τα εισιτήρια για το παιχνίδι με το Λιβαδιακό. Έχει πάρει 800 εισιτήρια ο Παναθηναϊκός. Αν εξαφανιστούν, που θεωρεί θα εξαφανιστούν, θα πάρει κι άλλα. θα πάρει περισσότερα για το μάτς της Δευτέρας. Εκεί επικεντρώνεται πλέον η προσοχή στο αγωνιστικό κομμάτι.
0: Σήμερα για τον Παναθηναϊκό πρεμιέρα είναι, έτσι.
1: Πρεμιέρα, σωστά. Και έχει καιρό ο Παναθηναϊκός να κάνει την φορά πρεμιέρα. Πρέπει να κάνει.
0: Ναι.
1: Πρέπει να ξεκινήσει για τους βαθμούς, για την ψυχολογία, να ξεκινήσει η νικηφόρα.
0: Ωραία. Μιας και λέμε τώρα για το παιχνίδι πρωταθλήματος. Έχουμε εικόνα από την κατάσταση των Τσιριβέγια Κοντούρη τα Μπορδά.
1: Ο Τσιριβέγια θα κάνει μια μαγνητική.
0: Αύριο.
1: Να δούμε την κατάσταση, τα αποτελέσματα. Οι υπόλοιποι δεν φαίνεται να έχουν πρόβλημα. Κοντούρης για παράδειγμα το πρόλαβε.
0: Να, το okay. Μυϊκό.
1: Δεν φαίνεται να έχουν πρόβλημα. Ο Τσιριβέγια περιμένουμε την μαγνητική. Δεν νομίζω ότι θα είναι. Και ο Ταμπόρδα νομίζω ότι το έχει γλιτώσει.
0: Το πρόλαβε.
1: Το πρόλαβε. Δεν το πρόλαβε. Γιατί
0: απλά
1: έκανε συντήρηση. Έκανε κάποια στιγμή. Δεν μπορούσε καθόλου. Περπατούσε παρόλα αυτά. Πρέπει να το πω. Ήταν συγκινητικός.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δηλαδή είχε και ένα κόψιμο. Πάλεψε εκεί. Το πάλεψε πάρα πολύ. Σε δύσκολες καταστάσεις για τον Παναθηναϊκό. Γιατί κάποια στιγμή το μάτσα έγινε ειδικό συνθηκών. Από ένα σημείο και μετά ο Παναθηναϊκός στην παράταση έπαιζε με μείον ένα παίκτη.
0: Ναι. Και σαν να έπαιζε με την Μπαρτσελόνα.
1: Με μείον ένα παίκτη. Μη σου πω μείον δύο. Δηλαδή και ο Καλάμπρε δεν μπορούσε να ακολουθήσει καλά. Και άλλοι πέφταν κάτω και ο Κυριακόπουλος έπεφτε κάτω. Υπήρχαν θέματα.
0: Θα δούμε Κάγκουα. Λες, μεθαύριο.
1: Πιστεύω πως ναι. Πιστεύω πως ναι. Γιατί είναι ένας παίκτης που κάνει καιρό προπονήσεις. Δεν έχει παίξει, είναι ξεκούραστος. Ο Ζαρουρί επίσης ήταν εκτός λίστας. Σε αυτά τα δύο μάτς είναι ξεκούραστος. Θα έχει σίγουρα αλλαγές στο βασικό σχήμα του Παναθηναϊκού. Αλλά περισσότερα να δούμε τώρα από.
0: Από αύριο.
1: Όχι από αύριο, έχει ρεπό. Την Κυριακή μια προπόνηση. Σήμερα έγινε προπόνηση, αλλά οκ, ήταν.
0: Από θεραπεία πιο πολύ.
1: Μπράβο, μετά και το ταξίδι. Οπότε την Κυριακή να δούμε λίγο τι θα συμβεί και πώς θα παίξει ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι αυτό. Υπάρχει μια πάρα πολύ ωραία ενέργεια από την
0: ΠΑΕ
1: Παναθηναϊκός με πρωτοβουλία του Γιάννη Λαφούζου. Γνωστοποίησε η ΠΑΕ ότι αναζητά τις οικογένειες τον Γιώργου Κόσκορου και Δημήτρη Σαραντάκου. Είναι άνθρωποι οι οποίοι σκοτώθηκαν πριν από 60 χρόνια σε οργανωμένη μετακίνηση του αγώνου του Παναθηναϊκού. Και έτσι σε μια ξεχωριστή κίνηση φόρο τιμής με προσωπική απόφαση του Γιάννη Λαφούζου θέλει η ΠΑΕ να δείξει σεβασμό στους δύο ανθρώπους. Αναζητά τα μέλη των οικογενειών, ξαναλέω, του Γιώργου Κόσκορου και του Δημήτρη Σαραντάκου για να τους παραδώσει συμβολικά από ένα εισιτήριο διαρκείας. Πρόκειται για δύο ανθρώπους που είναι από τα πρώτα μέλη της θητείας 13. Και ήταν σε μετακίνηση φιλάθλων για αγώνα στη Βέρεια. Έχασαν τη ζωή τους σε δυστύχημα. Και υπάρχει η ανακοίνωση από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός και τους καλεί να επικοινωνήσουν με το σύλλογο, όποιος ξέρει πράγματα που βρισκόνται οι οικογένειές τους, στο 210-87-09.000. 210-87-09.000. Είπαμε, είμαστε σε αναμονή για το μεταγραφικό κομμάτι.
0: Ωραία.
1: Τι άλλο. Αυτά.
0: Ωραία.
1: Και εδώ θα είμαστε.
0: Ευχαριστούμε, κυρία μου.
1: Έγινε.
0: Λοιπόν, ακούσαμε και τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού από το Διονύση Δεσίλα. Βλέπω εδώ, διαβάσω δηλώσεις του ομοσπονδιακού προπονητή του Βασίλη Σπανούλη μετά την είδα της Εθνικής Ελλάδος από την Ουκρανία με 82-76. Ήταν σε όλο το παιχνίδι πιο physical και μια ταχύτητα πάνω από εμάς. Τα παιδιά προσπάθησαν πολύ, έδωσαν ό,τι μπορούσαν. Πιστεύω πως μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερη δουλειά σε κάποια πράγματα που είπαμε. Θέλαμε πολύ να κερδίσουμε, αλλά πρέπει να προχωρήσουμε. Έχουμε ακόμη 5 παιχνίδια, πρώτα την Ισπανία. Και πρέπει να έχουμε μόνο αυτό στο μυαλό μας. Δεν κοιτάμε ούτε 5 στα 5, ούτε 4 στα 5. Κοιτάμε μόνο το παιχνίδι, το επόμενο παιχνίδι και όχι τους συνδυασμούς. Να παίξουμε μπροστά στον κόσμο μας και να αντιδράσουμε δείχνοντας καλύτερη εικόνα. Πρέπει να αυξήσουμε την ενέργεια και τη σκληράδα μας, να έχουμε καλύτερες επιλογές στην επίθεση και να μοιράσουμε καλύτερα την μπάλα. Σήμερα κάναμε πολλές φορές κατάχρηση τρίπλας. Δεν μας ενδιαφέρει τι κάνουν οι άλλοι. Το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι να είμαστε καλύτεροι σε άμυνα και επίθεση και να παίξουμε με μεγαλύτερη ενέργεια σε μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα. Ο Νίκα Λάτης ήταν πολύ καλός, αλλά δεν χτυπήσαμε καλά τις αλλαγές των Ουκρανών και δεν χτυπήσαμε όπως θα ήθελα τον ψηλό τους, τον Σκαπίντσεφ, που είναι βαρύς. Ήταν η δηλώση του Βασίλη Σπανούλη στην κάμερα της ΕΡΤ. Συνεχίζουμε. Τελευταία νέα της ΑΕΚ, η οποία περιμένει να μάθει αύριο το πρόγραμμα στην League Face του Champions League, αύριο Σάββατο, και παράλληλα μπαίνει στην τελική ευθεία η προετοιμασία για την αναμέτρηση με την Κηφισιά. Γιώργο Τσακίρης, χαίρετε. Γιώργο. Γιώργο, μ' ακούς? Όχι, δεν με ακούει. Θα τον καλέσουμε ξανά σε λίγο. Λοιπόν, μέχρι να βρούμε τον Γιώργο, να πω ότι έγινε πριν από λίγο η κλήρωση, ολοκληρώθηκε η κλήρωση του πρωταθλήματος της Superbet League 2. Διαβάζω το πρόγραμμα της πρεμιέρας που είναι προγραμματισμένη στις 6 Σεπτεμβρίου. Πανιόνιος Αστέρας Β' Άκτορ, Μαρκό Πανσεραϊκός, Ελλάς Σύρου Απόλλων Καλαμαριάς, Άθενς Καλυθέα Νίκη Βόλου. Άθενς Καλυθέα, η οποία έκανε μια σπουδαία προσθήκη σήμερα. Απέκτησε τον Βίγια Φάνιες από την Κηφισιά. ΑΕΛ Αναγέννηση Καρδίτσας, Θεσσαλικό ντέρμπι στην πρεμιέρα. ΠΑΟΚ Β' Ολυμπιακός Β', Νέστος Χρυσούπολης Ζάκυνθος και Πανθρακικός Πύργος. Επιστροφή σε έναν όμιλο, φέτος 16 ομάδες, οι δύο πρώτες θα κερδίσουν απευθείας την άνοδο στα μεγάλα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου. Λοιπόν, το βρήκαμε τον Γιώργο Τσακίδη, τον έχουμε τώρα στην αλλή άκρη της τηλεφωνικής γραμμής για να μας μεταφέρει τα τελευταία νέα της ΑΕΚ. Είπα εγώ νωρίτερα, περιμένει το πρόγραμμα.
2: Έλα από εκεί, περιμένει το πρόγραμμα
0: και προετοιμάζεται για την Κηφισιά.
2: Το περιμένω αύριο θες, γιατί...
0: Τι θες την πρεμιέρα?
2: Ορίστε.
0: Τι θες λέω στην πρεμιέρα?
2: Όπως είπα και χθες, θα ήθελα βατό.
0: Ναι, οκ. Okay.
2: Θα ήθελα, ας πούμε, αν δεν είναι... Επειδή θέλω πάλι Λονδίνο βέβαια και επειδή την πρώτη αγωνιστική δεν θα μπορώ να ταξιδέψω έξω.
0: Ωραία.
2: Λόγω του ότι ξέρεις πολύ καλά, τώρα με τα παιδιά, ναι, αρχίζει τα σχολεία.
0: Ασφαλώς.
2: Μία μέρα μετά και εγώ δεν θέλω να τα χάνω αυτά, δεν θέλω να χάσω στιγμή στο παιδί μου.
0: Μπράβο.
2: Και δεν θέλω να φύγω 8 με 9 ή 10 και να σκάω εδώ, ξέρεις, και να τρέχω και με αν προλάβω και όλα αυτά δεν θέλω να τα κάνω και θέλω να κάνουμε και όλα μαζί όπως αντιλαμβάνεσαι, ναι, τα ψώνια και τα σχολεία.
0: Εννοείται.
2: Ένα έχουμε και έχουμε, θέλουμε αυτή την εμπειρία να τη ζούμε μέχρι το τέλος. Οπότε θα ήθελα για την ΑΕΚ να είναι εντός έδρας ώστε να παίξει και ένα βατό μάτσο τη Λάσκη για παράδειγμα. Διαφορετικά θα ήθελα να ήταν με τη Σαχτάρ εκτός, για να μην ειλικρινείς. Βέβαια είναι το καλύτερο ταξίδι που έχουμε.
0: Ναι.
2: Και να το χάσω στο Λονδίνο, λέω, συνθηκών στην Ουκρανία. Αλλά κακά τα ψέματα, θεωρώ ότι αν θα έχει, ξέρω εγώ, πρώτες τρεις αγωνιστικές, για παράδειγμα, Real,
0: City,
2: Dortmund, ναι, και City, δεν θα είναι και πολύ καλά αυτό το...
0: Ναι.
2: Όχι για τα αποτελέσματα μόνο, ξέρεις, μπορεί να σε χαλάσει τη διαδικασία, ξέρεις, δηλαδή, και από εκεί που... Θα το βλέπουμε τώρα, είναι σαν ρουτίνα και δεν το θέλω αυτό.
0: Ναι, όντως.
2: Εκτιμώ ότι δεν έγινε ποτέ αυτό, να το δώσω σαν ρουτίνα, γιατί είναι αυτή η διοργάνωση, δεν είναι μικρό πράγμα, τεράστιο πράγμα για την ΑΕΚ και για τον Ολυμπιακό ήταν πέρσι που επέστρεψε μετά από 5 χρόνια, έτσι και για την ΑΕΚ πιστεύω μετά από 7-8 σεζόν. Η σπουδαιότητα φαίνεται σε αυτό το πράγμα ότι τα τελευταία 10 χρόνια ο ΑΕΚ Ολυμπιακός έχουν συμμετάσχει μόνο εκεί, όπως καταλαβαίνεις τόσο. Και δείχνει και μια πόσο απαιτητικό είναι πια να βρεθεί σε αυτή την διοργάνωση των αστεριών, άρα και μετά θα είναι και απαιτητική το πρόγραμμα, όπως και είναι για την ΑΕΚ. Τώρα περιμένουμε το πρόγραμμα, ενώ τα ζευγαρώματα. Τώρα περιμένουμε να δούμε πώς θα επηρεάσει και εντός συνόρων, επαναλαμβάνω εγώ, το πρόγραμμα, όπως λέω, έγινες.
0: Ναι. Τα πριν και τα μετά που
2: μπράβο. Με χαλάει λίγο που θα γίνει αύριο γνωστό. Θα ήθελα να έχουμε τελειώσει με αυτή τη διαδικασία μέχρι σήμερα και για την ομάδα, το εννοώ εγώ, να μην μπαίνει άλλο στην κατάσταση σκέψη, συγγνώμη, και υπολογισμών και όλα αυτά μία μέρα πριν από επίσημο μάτς για το πρωτάθλημα.
0: Ναι.
2: Εκτιμώ δηλαδή ότι αν είχε γίνει και τέτοια διαδικασία σήμερα θα μπαίνει μια τελεία και από αύριο όλοι θα ήταν focus 100% στο μάτς με την Κηφισιά και έτσι πρέπει να γίνει. Δεν είναι εύκολο το μυαλό όμως, καταλάβαινε, να μην επηρεάζεται και από τα προγράμματα και που παίζουν πρώτο μάτς και θα το συζητήσεις.
0: Άνθρωποι είναι, ρε φίλε, δεν είναι ρομπότ.
2: Έτσι ακριβώς, και θα το συζητήσεις, και παίζουμε τον Τέλεια, όχι παίζουμε με τη Ρέα, ξέρεις.
0: Ναι.
2: Όλο αυτό είναι μια κουβέντα που θα γίνει ούτως ή άλλως. Γι' αυτό το λέω, θα ήθελα να τελειώσει σήμερα ώστε να υπεραναλυθεί και αυτό το θέμα και από αύριο να εστιάσει η ΑΕΚ στην αναμέτρηση που έχει με την Κηφισιά, γιατί για μένα είναι και πιο δύσκολη που έχει σε αυτή τη σειρά των αγώνων που και μπροστά της επίσημο παιχνίδια, διότι είναι άγνωστη η Κηφισιά για όλους.
0: Ναι.
2: Και ειδικότερα για την ΑΕΚ που την αντιμετωπίζει πρώτη, υπό την έννοια ότι δεν είχε πρεμιέρα πρωταθλήματος στη Μόαστε λόγω της αναβολής που έγινε με τον Παναθηναϊκό. Έχει αλλάξει πολλά πράγματα στο ρόστερ της. Δεν την έχουμε δει και δεν μπορεί, δηλαδή πραγματικά δεν ξέρω πώς θα προετοιμάσει την ομάδα του ο coach. Προφανώς θα την προετοιμάσει ώστε να επιβάλλει το δικό της ρυθμό, ξέρεις, το δικό της παιχνίδι, να κυριαρχήσει. Αλλά πώς θα αναλύσει τον αντίπαλο, πραγματικά το έχω μεγάλη απορία.
0: Το τι να περιμένει.
2: Γιατί έχει μόνο ένα μάτι κυπέλλου. Ναι, τι να περιμένεις. Εγώ δεν ξέρω και εγώ τι να πω για να ξέρει να είμαι ειλικρινής. Mm. Δηλαδή, έστω και μια πρώτη εικόνα, να πούμε ότι έχει κάποια προβλήματα με αμυντικά ή ότι είναι μια συμπαγής ομάδα ή ότι παίζει για την καλά του ποδοσφαίρου, θα είναι πιο ανοιχτά. Ξέρεις, αυτά όλα δεν είναι άγνωστο. Ένα μυστήριο. Και αυτό είναι πολύ άσχημο για μια ομάδα. Θα μου πεις, εντάξει, και εγώ με την Κυφσιά παίζει η ΑΕΚ. Το καταλαβαίνω. Αλλά πρέπει να θυμίσω ότι πέρυσι η ΑΕΚ με την Κυφσιά έγινε καλύτερο το παιχνίδι στο Περιστέρι. Για να μην ξεχνιόμαστε. Επίσης η Κυφσιά έβαλε δύσκολα σε όλους σχεδόν.
0: Ναι, και
2: δεν θυμάμαι είναι... κάποιον να πέρασε μπάι.
0: Όχι, σε καμία περίπτωση. Και είναι τα παιχνίδια, είναι αυτά που τα μάτς που λέμε ότι εάν τα κερδίσεις. Okay, σε εισαγωγικά κάνεις το αυτονόητο, αν χάσεις όμως βαθμούς.
2: Ακριβώς, αν κελάρεις αυτά τα μάτς, είναι μεγάλη κελά.
0: Θα τους κουβαλάς, θα τις κουβαλάς αυτές τις γκέλες μέχρι το τέλος και όταν θα γίνει η τελική σούμα, θα λες, αν είχα κερδίσει, ξέρω εγώ,
2: τη Κυφσιά. Σωστά, πολύ σωστά το λες.
0: Μάλιστα.
2: Το καλό μαντάτο είναι ότι είναι focus οι παίκτες, αν κρίνουμε από τους αντιδράσεις τους. Επίσης ότι υπάρχει ένας προπονητής και ένα τεχνικό team που ξέρει να λειτουργεί σε πνευματικό κομμάτι έτσι ώστε να διαχειρίζεται την κατάσταση αυτή. Και ότι η ομάδα είναι σε καλή, σε πάρα πάρα πολύ αγωνιστική κατάσταση σε ό,τι αφορά την εικόνα της βασικά λέω έτσι. Δεν λέω για το ρυθμό απλά. Εννοώ ότι έχει δύο μάτς επίσημα τελευταία που βάλει 8 γκολ και θα μπορούσε να έχει βάλει άλλα τόσα και στα δύο.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι το σημαντικό. Έχει διαχειριστεί πολύ καλά τους παίκτες και το βάθος που έχει στο ρόστερ της μέσω επιθετικά η ομάδα ο coach, είτε με Ζουκό βασικό δηλαδή, είτε με Ζήνη, είτε με Μπάρκα, είτε με Γιώβιτς, είτε με Μάγερ, είτε με Βιτάλης Μάριν, είτε με Κάριν Μάριν, είτε με τον Κοϊτά να ξεκινάει, είτε με τον Κατσίνοβιτς. Έχει δείξει ότι έχει πάρα πολύ μεγάλο βάθος και μπορεί να διαχειριστεί τις συνθήκες μιας αναμέτρησης. Απλά εδώ, επειδή το άγνωστο, επαναλαμβάνω, πρέπει να δούμε ποια θα είναι αυτή η συνθήκη και πώς θα την σκεφτεί ο coach για να την επιβάλλει.
0: Περιμένεις αλλαγές.
2: Δεν έχει. Περιμένω λίγες. Δεν νομίζω, δεν υπάρχει ένας λόγος. Ναι. Νομίζω ότι ήταν αυτή η στιγμή να κλείσει. 2-3 αλλαγές. Να δούμε το Βιτάλη να ξεκινάει. Επειδή ο Κάριν, θυμίζω, έπαιξε όλο το μάτς. Να του δώσει ανάστες. Να δούμε τον Ζουμπκόφ να μπαίνει από την αρχή και να πάρει λιγότερο χρόνο ο Μάγερ. Δύσκολο μου κάνει, αλλά δεν το αποκλείω εννοώ, ξέρεις. Δεν περιμένουμε όμως παραπάνω από 2-3 αλλαγές για να είμαι ειλικρινής και δεν δικαιολογείται και να έχει παραπάνω μεταξύ μας διότι δεν έγινε ότι έχει παίξει μια σειρά αγώνων η ΑΕΚ Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή και πάμε σε Τετάρτη, Κυριακή οπότε ναι εδώ έχουμε δύο μάτς που πρέπει να το διαχειριστείς. Έχει παίξει με τον Ηρακλή, έπαιξε με τη Λέψη και τώρα παίζει με την
0: Κηφισιά.
2: Οπότε και δεν είναι και ταξίδι μέσα.
0: Αυτό πήγα να πω, τρία σερί εδώ, Αθήνα.
2: Μπράβο. Παίζει την Αττική και τα τρία στην Αθήνα και όλες πολύ σοφαλές. Ναι. Οπότε ναι, θα μου κάνει εντύπωση να κάνει παραπάνω από δύο βαριά τρεις αλλαγές στην ενδεκάδα coach. Πολύ πολύ μεγάλη εντύπωση. Δεν το πιστεύω θα γίνει.
0: Μάλιστα. Ωραία. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Τα μεταγραφικά άνω τελεία και αν βρεθεί ευκαιρία. Τα έχουμε πει.
0: Έτσι.
2: Άνω τελεία για το αν θα βρεθεί ευκαιρία. Γιατί αλλιώς ήταν τελεία.
0: Εντάξει.
2: Να σε καλά.
0: Να σε καλά, ρε Γιώργο. Λοιπόν, ακούσαμε και τον Γιώργο Τσακίρη με τα τελευταία νέα της ΑΕΚ. Και πάμε να κλείσουμε τα σημερινά ρεπορτάζ με τα τελευταία νέα του Όφη. Μάνος Σουριά στην παρέα μας. Ο Όφη, ο οποίος πέτυχε μια ιστορική πρόκριση χθες στην Σόφια. Για πρώτη φορά σε League Face Ευρωπαϊκής Διασυλλογικής Διοργάνωσης. Με δύο νίκες μάλιστα απέναντι στην βουλγαρική ομάδα. Έμαθε αντιπάλους στην League Face και... είναι έτοιμος να συνεχίσει το ευρωπαϊκό ταξίδι. Χαίρετε.
3: Γεια σου Τάσο, καλησπέρα.
0: Τι κάνεις?
3: Καλησπέρα, όλα καλά, όλα καλά.
0: Λισαβόνα, Γκράτς, Ρεν, δεν ξέρω πού θα παίξει η Μπερσεβά.
3: Βουκουρέστη.
0: Βουκουρέστη θα παίξει. Okay. Ναι. Ωραία, μια χαρά προορισμή.
3: Κοίταξε, είναι μια κλήρωση που δεν μπορούμε να μπαίνουμε σε διαδικασία να λέμε καλή,
0: όχι,
3: βάτη και τα λοιπά, που να δίνουμε χαρακτηρισμούς. Απλά Είναι μια κλήρωση που δίνει ελπίδες ότι κάτι μπορεί να κάνει, κάτι μπορεί να κάνει όφη. Να πετύχει δηλαδή νίκη ή νίκες, να πάρει βαθμό ή βαθμούς. Δεν του αρκεί μόνο η συμμετοχή σε ελικφές. Προφανώς και είναι ιστορικές και πολύ μεγάλες στιγμές που βιώνουν όλοι στην κριτική ομάδα με την παρουσία της στη ελικφές της δεύτερης στη τάξη ευρωπαϊκής ιστορικής διοργάνωσης. Αλλά δεν αρκούνται σε αυτό. Τρώγοντας έχει όρεξη, όπως λένε. Και ταβάνι είναι ο ουρανός, όπως είπε ο Μιχάλης Μπούσης μετά την κλήρωση. Θέλει βέβαια να το ζήσει, να το απολαύσει αυτό το ταξίδι, να πάρει εμπειρίες, αλλά παράλληλα να μην μείνει σε αυτό, να διεκδικήσει ό,τι το καλύτερο μπορεί. Και έχει αναμετρήσει δηλαδή με την εντός έδρας με τη Λεχ Πόζναν, με την Χάπελ Βερσεβά, ακόμα και με την Άντερλεχτ και τη Ρεν, θα πω ότι είναι παιχνίδια που μπορεί να τα κοντράρει όφη, όχι ότι θα πάει αμαχητή να παίξει με τους ισχυρούς, τη Λεβερκούζεν και την Μπενφίκα, αλλά θεωρητικά πάντα είναι οι άλλες ομάδες έτσι πιο σε εισαγωγικά έλεξη προσιτές για να μπορέσει όφη να πάρει
0: διεκδικήσει κάτι, ναι.
3: Διαδικασία. Συγγνώμη, Τάσο.
0: Ναι, λέω να διεκδικήσει κάτι από αυτά συγκεκριμένα παιχνίδια,
3: ναι,
0: που είπες.
3: Ναι, ναι, γιατί όπως προείπα δεν αρκεί μόνο η παρουσία σε αυτή την διοργάνωση, αλλά να μπορέσει να σταθεί επάξια σε αυτή τη νέα πρόκληση που διαγράφεται στην ιστορία του ΟΦΗ. Από εκεί πέρα προφανώς το κλίμα στην ομάδα είναι εξαιρετικό, δεν το συζητάμε, αλλά χρόνος για περαιτέρω πανηγυρισμούς δεν υπάρχει. Ακολουθούν οι εγχώριες υποχρεώσεις μέχρι την Κυριακή να γνωστοποιηθεί το πρόγραμμα, ώστε να ξέρουν πότε θα γίνουν οι αγώνες με τις ομάδες αυτές. Έρχεται λοιπόν το παιχνίδι με τον Άρη. Η αποστολή θα στα ξημερώματα στο Ηράκλειο, και υπάρχουν κάποια προβληματάκια που αύριο θα δούμε πόσο σοβαρά είναι και αν υφίσταται θέμα απουσίας του Χρήστου Σχέλη και του Κωνσταντίνου Κοστούλα. Ο Σχέλης έφυγε από τη Βουλγαρία με κάποιες ενοχλήσεις στον Μυρό. Ο Κωστούλας είχε ένα χτύπημα στο παιχνίδι με το Βόλο και γι' αυτό δεν έπαιξε και στη Σόφια, και οι δύο έκαναν θεραπεία, και αύριο θα επανεκτιμηθεί η κατάστασή τους για να φανεί αν θα μπορεί να συμπολογίζει ή όχι ο Χρήστος Κόντης, ο οποίος πιθανότατα δεν θα έχει ούτε τον Ισέκα ούτε τον Μαρινάκη στο κλάν της Βικελίδης για αυτήν την αναμέτρηση. Ουσιαστικά αύριο θα γίνει έτσι, γιατί σήμερα έτσι ήταν πρόγραμμα αποθεραπείας
0: για
3: όσους αγωνίστηκαν, γιατί όπως είπαμε η αποστολή θα σε κατατεθεί στα ξημερώματα στο Ηράκλειο. Κυρίως είναι παράδοση από όλα σε αποθεωτικής υποδοχής από φιλάθλους του ΟΦΗ, που παρά το προχωρημένο της ώρας βρέθηκαν στο αεροδρόμιο για να αποδώσουν τα αίσθημα στους ποδοσφαιριστές. Και όπως είπαμε, κοιτάζουν αυτές οι σημαντικές στιγμές, αυτές οι μεγάλες στιγμές που ζει ο ΟΦΗ, να μπορέσουν να συνδυαστούν και με την συνέχεια στις καλές εμφανίσεις και στις εγχώριες διοργανώσεις. Από εκεί και πέρα, αυτή την ώρα που μιλάμε, πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι ιατρικές εξετάσεις του Κέναν Κόντρο. Βρίσκεται στο Ηράκλειο ο Βόσνιος, οπότε αύριο, όταν θα βγουν και τα αποτελέσματα, θα έχουμε και τις ανακοινώσεις για την απόκτησή του, την ένταξή του στον ΟΦΗ. Μετά από πάρα πολύ καιρό κλείνει το θέμα του επιθετικού και θα περιμένουμε να δούμε και σε τι κατάσταση τιμότητας είναι και από πότε θα μπορεί να τον υπολογίζει ο Κόντης. Λογικά στους πρώτους ευρωπαϊκούς αγώνες θα είναι έτοιμος, ενδεχομένως και νωρίτερα στα παιχνίδια, γιατί έχει συνεχόμενα παιχνίδια μετά τον Άρη, είναι ο ΠΑΟΚ και το κύπελλο για τον ΟΦΗ. Να πάρει χρόνο συμμετοχής, έτσι ώστε να επιταχυνθεί και ο κλιματισμός του στην ομάδα.
0: Μάνο, θα μείνει αποστολή Θεσσαλονίκη ή θα επιστρέψει Ηράκλειο και θα ξανανεύει?
3: Αυτό τώρα είναι τα ευχάριστα προβλήματα τα οποία προκύπτουν στον ΟΦΗ με την, να το πω έτσι, με τους συνεχόμενους αγώνες που θα έχει. Δεν θα έρθει στο Ηράκλειο, θα παραμείνει στην Θεσσαλονίκη. Εκεί θα κάνει σε κάποιο γήπεδο κάποιες προπονήσεις, την αποθεραπεία, και θα πάει να παίξει το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Και λέω ότι είναι από τα προβλήματα, γιατί τώρα αυτοί οι συνεχόμενοι αγώνες που θα έχει με την Ελλάδα και την Ευρώπη, θα αναγκάσουν τον Όφη να το επαναλάβει αυτό, ειδικά αν είναι κάποια παιχνίδια που θα πρέπει να χρησιμοποιήσει παραπάνω από ένα μεταφορικό μέσο, δηλαδή όχι μόνο ένα αεροπλάνο, αλλά να χρησιμοποιήσει κάποιο πούλμαν, να πάει δηλαδή είτε στην Τρίπολη, είτε στο Αγρίνιο, είτε στο Βόλο, όπως στο Βόλο που να πάει με τσάρτερ απευθείας. Εν πάση περιπτώσει, και εκεί στάθηκε και ο Κόντης στις δηλώσεις του μετά την κλήρωση, είπε ότι είναι μια διαδικασία που όλοι θέλουμε να τη ζήσουμε, θέλουμε να δούμε ένα παγκρίτιο γεμάτο στα εντός έδρας παιχνίδια τα οποία θα έχουμε για την League Face του Europa League. Είναι μια διοργάνωση υψηλού επίπεδου, όποια και αν ήταν, θα ήταν, όποια κλήρωση και αν προέκυπτε, θα ήταν δύσκολη για εμάς. Υπάρχει μια νότα αισιοδοξία, είμαι χαρούμενος με αυτό που έρχεται και τόνισε ότι θα δούμε ωραία πράγματα και γι' αυτό θέλω να έρθει ο κόσμος να είναι μαζί μας για να δει και αυτός αυτές τις σημαντικές στιγμές.
0: Ωραία.
3: Και όπως είπαμε και ο Μιχάλης Μπούσης, ο οποίος ήταν παρόν στην κλήρωση, χαρακτήρισε απίστευτη στιγμή που βιώνει τόσο Όφη όσο και όλο το νησί, ευχαριστώντας όλους όσους στηρίζουν την ομάδα. Και όπως είπε, θέλουμε να κάνουμε υπερήφανη όλη την Κρήτη, να συνεχίσουμε να κάνουμε υπερήφανη όλη την Κρήτη, και με τη φράση «Sky is the limit» χαρακτήρισε τον έθεση μάλλον τον στόχο, να το πούμε έτσι, για το μέλλον. Αλλά επανέλαβε και ο ίδιος ότι υπάρχει το πρωτάθλημα, που και αυτή είναι μια διοργάνωση που θέλουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό, με τους παίκτες που έχουμε, τον ελληνικό κορμό που έχουμε, να ονειρευόμαστε πάντα για το καλύτερο, τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων. Και μιλώντας και για τα μετεγγραφικά, είπε ότι η πόρτα είναι ανοιχτή και αν χρειαστεί θα κάνουμε μεταγραφή παίκτη που θα μας βοηθήσει η σεζόν, δεν θα πάρουμε απλά παίκτη για να τον αποκτήσουμε. Μάλλον πρέπει να θεωρήσουμε δεδομένο το ότι όχι θα προχωρήσει τουλάχιστον σε μια ακόμη, πέραν του κόντρο, σε μια ακόμη μεταγραφή, έχοντας όμως κλείσει όλα τα βασικά μέτωπα και κυρίως του επιθετικού. Οπότε μέχρι και το τέλος των μεταγραφών, αν προκύψει κάποια ενδιαφέρουσα περίπτωση, όχι θα κάνει κίνηση προκειμένου έτσι και να αναβαθμίσει το ρόστερ του και να έχει περισσότερες λύσεις με αυτά τα συνεχόμενα παιχνίδια που θα έχει ο Κόντης, για να κάνει την κατάλληλη διαχείριση ο Κόντης στο ψυχολογικό δυναμικό της ομάδας του.
0: Ωραία. Μάνο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
3: Να σε καλά, Τάσο. Καλό
0: βράδυ. Καλό βράδυ και σε εσένα. Ακούσαμε και τον Μάνο Σουριά με τα τελευταία νέα του Όφη. Πριν κλείσουμε, ημίχρονο στα τρία παιχνίδια για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο μπάσκετ. Θυμίζω νωρίτερα ήττα για την εθνική μας ομάδα 82-76 από την Ουκρανία και πλέον ζορίζει πολύ η υπόθεση πρόκριση στα τελικά. Βοσνία-Ιταλία 34-27, Σερβία-Ισλανδία 52-42, Τουρκία-Λιθουανία 55-34 και σε ένα λεπτό έχουμε τζάμπολ στο Ισπανία-Πορτογαλία. Και στο ποδόσφαιρο, πρώτο τελικό της βραδιάς στην αυλαία της τρίτης αγωνιστικής στη La Liga Santander Elche 3.
4: Sport FM Patras. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day.
6: Okay.
5: Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
6: Έλα μαζί μου και σπάστο.
5: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
7: Αγκρέχα 2026. Η 23η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας είναι γεγονός. Από 3 έως 6 Σεπτέμβρη στα γραφικά σοκάκια της Χαλανδρίτσας Ερημάνθου. Αγροτικά προϊόντα, καινοτόμες και βιολογικές καλλιέργειες, επιμορφωτικές συναντήσεις, σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμός, γεωργικά εφόδια, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αγκρέχα 2026. 3 έως 6 Σεπτεμβρίου. Στη Χαλανδρίτσα χτυπά ο παλμός της αγροτικής οικονομίας υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο, ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαΐας και Πολιτιστικό Σύλλογος Χαλανδρίτσας. Εγκαίνια, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ.
4: Sport FM. Sport FM. Πάτρα, πρωταθλητής για πάντα.
8: Βάλτο! Ναι! Ναι! Το έβαλε! Το έβαλε! Ναι!
9: Τι δροσιά του να έχετε.
10: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win,
9: θα φέρω και πατατάκια.
10: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
11: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
12: Και ο Βίντερμπεν. Ο Βίντερμπεν τελικά. Που τελείωσε το φάουλ. Ναι, ο Σμιθ. Η παραπέρασε από όλους και τα δίκτυα. Ενώ οι παίκτες της Λίβερπουλ φωνάζουν στον διαιτητή να δει τον επόπιο και σηκώσει τη σημαία. Τελικά είναι γκολ και η Άρσεναλ προηγείται με 1-0.
13: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
14: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
15: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is...
17: Μη με προδώσεις.
16: Second rule of Fight Club is...

0: Νίκο Βεντουρά το ζητήσατε.
1: Ναι.
0: Νίκο Βεντουρά το έχετε.
1: Ναι.
0: Καλώς ήρθαν οι Παρασκευές μας.
1: Επιτέλους.
0: Και... Ναι.
1: Επιτέλους.
0: Ναι.
1: Τώρα πια δεν σας χρωστάμε μια Παρασκευή.
0: Και σε δύο μέρες δεν σας χρωστάμε και Αύγουστο.
1: Ναι,
0: κατάλαβες, θέλω να πω ότι δεν χρωστάμε τίποτα. Σαλιαρέλης. Δεν χρωστάω, κύριε. Θα το παίξουμε σαλιαρέλης.
1: Τι είναι αυτό, κύριε.
0: Βεντουράτος, δεν χρωστάω.
1: Ποιος είναι αυτός, κύριε. Τον έχω πληρώσει, κύριε. Μου χρωστάει, δεν χρωστάω. Μου χρωστάς, δεν σου χρωστάω.
0: Ετοίμασα για 10:30 αυτό, παρακαλώ.
1: Σε χαιρετά. Μου χρωστάς, δεν σου χρωστάω.
0: Θυμόμαστε όλοι ότι αυτό ήταν το τραγούδι του, των απλήρωτων εργαζομένων του Alter που έπαιζε.
1: Ναι.
0: Όταν έπεφτει η κάρτα που
1: ναι,
0: σταγανιά από τα λεφτά
1: ναι,
0: τους.
1: Ναι, Κώστα, ναι. Ναι, ναι. Πού το θυμήθηκες τώρα.
0: Γιατί ήταν...
1: Είχε στιγματίσει,
0: ναι, ναι, ναι. Ένα αυτό και ένα άλλο που παίζαν ένα κομμάτι με στίχους για το γουρί, κάτι που είχε μέσα, ξέρω, για την Κεφαλονιά, κάτι...
1: Και Περγαμόντο.
0: Και Περγαμόντο, ναι.
1: Και Περγαμόντο.
0: Φέρτε μου ένα Περγαμόντο. Ήταν κάτι κάλαντα, τώρα πως έλεγε Περγαμόντο. Ξεκλείδωσε το μυαλό.
1: Φέρτε μου ένα Περγαμόντο για να δείτε πως πονώ, δηλαδή τέτοιο.
0: Όχι, ήταν νομίζω τα κάλαντα, με στίχους διαφορετικούς. Είπε τη λέξη Περγαμόντο και μου έκανε trigger.
1: Ναι, γιατί είναι λέξη φετίχ του κουρί. Μπράβο. Το Περγαμόντο. Γιατί νομίζω είχε. Έβγαζε Περγαμόντο και Κεφαλονιά.
0: Ήταν κάλαντα με στίχους customized για την περίπτωση,
1: ναι,
0: για τον κουρί.
1: Ναι.
0: Που είχε αυτό, ξέρω εγώ. Λο, θυμάμαι το φέρτε μου ένα Περγαμόντο. Κάτι αρχιμηνά και αρχιμηνιά, αλλά με στίχους τέτοιου. Αλλά και το μου χρωστάσαμε, δεν σου χρωστάω. Οι άνθρωποι τότε τι να κάνουν. Προσπαθούσαν να καλαμπουρίσουν τον πόνο του τότε.
1: Ναι. Ναι.
0: Στην πραγματικότητα, ναι, γιατί για να κάνουν κάτι άλλο.
1: Και να κάνουν, θα λέγαμε, μία αθώα κασκαρίκα στον εργοδότη. Έτσι, να σκαρώσουν, ναι.
0: Καλά. Κασκαρίκα που τους σκάρωσε ο συγχωρεμένος τότε, σ' άφησε τόσους ανθρώπους στον δρόμο χωρίς μία. Άστο τώρα. Άστο.
1: Ω Θεέ μου. Ω Θεή. Ω Θεή είναι αυτό. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, όμορφες μέρες. Όμορφα πράγματα, εγώ αυτό θέλω να πω. Εντάξει, θα πούμε για τις κληρώσεις, μην ανησυχείτε, θα τα πούμε. Δεν τα πούμε εμείς, ποιοι θα τα πούνε. Αλλά δεν μπορώ γιατί το έχω στην καρδούλα μου από χθες προχθές.
0: Ναι.
1: Και θέλω να το πω.
0: Άνοιξε την καρδούλα σου, μίλησε μας.
1: Δεν ξέρω πραγματικά.
0: Μίλα μας, καρδουλίνο.
1: Ανακηρύσω ήδη βίντεο του 2026.
0: Ναι.
1: Το βίντεο η Μήτρελου με περουκίνη με το χάρτη μπροστά του. Δηλαδή,
0: εγώ νομίζω ότι είναι AI καταρχάς. Λέω, δεν αποκλείεται. Αποκλείεται να σβήνει το χάρτη και να το κάνει λέει Καμέρικα. Λέω είναι AI. Δεν μπορεί. Είναι κάποιος ο μήμος. Κοίταγα. Λέω αποκλείεται. Αρχίζω να κοιτάζω από κάτω σχόλια. να δω τι γίνεται. Ξέρω AI. Αχ, μπράβο. Ξέρω γκροκ. Για πες μας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και συνειδητοποιώ ότι είναι πραγματικό.
1: Βεβαίως.
0: Ότι παίρνει το χάρτη με το μαρκαδόρο. Και αρχίζει και σβήνει το λέει κοντάριο και το κάνει λέει Καμέρικα. Και λέω δεν μπορεί.
1: Βεβαίως.
0: Δηλαδή ο γιατρός απ' έξω θεράπων δεν είναι κάπου κοντά να επέμβει.
1: Ο
0: σκηνοθέτης να κάνει κάτι κανένας, δηλαδή κανένας τον προστατεύει. Δηλαδή βλέπεις έναν άνθρωπο που θα χάνει.
1: Τι είναι τον προστατεύει. Χιν είναι απ' έξω. Τι εννοείς.
0: Υπάρχουν οι χιν. Πρέπει να βγουν και άνθρωποι οι οποίοι να λένε να κάνουν αυτή την κίνηση με το κουτί.
1: Ναι, οι face palmites.
0: Ναι, και να λες όχι πάλι.
1: Να.
0: Όχι,
1: ναι, ναι.
0: Θα υπάρχουν και τέτοιοι, δεν μπορεί. Ναι. Δηλαδή θα υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που έχουν σώσει στα σφαίρα εκεί. Δεν θα είναι όλοι.
1: Φαντάζομαι πως ναι. Ναι. Στατιστικά ναι. Πρέπει. Ναι. Στατιστικά πρέπει.
0: Ναι.
1: Αν ήταν ωραίο και θέλω να σου πω ότι ήταν πολύ μεγάλη λεπτό. Καταρχάς, αν δεν έχετε δει αυτό το βίντεο για οποιονδήποτε λόγο, αν προσγειωθήκατε σήμερα την Ανδρομέδα στη γη και δεν το έχετε δει, δείτε το τώρα. Δηλαδή δεν χάνετε. Και μεγάλη λεπτομέρεια, εγώ είμαι σίγουρος ότι. Στο λέω δηλαδή.
0: Ναι.
1: Στην αρχή πρέπει να είχαν φέρει έναν άλλο μαρκαδόρο στον πρόεδρο και δεν του άρεσε γιατί δεν το έσβηνε καλά. Και του είπε: θέλω να μου φέρετε τον πιο χοντρό μαρκαδόρο που κυκλοφορεί στο εμπόριο για να του κάνω μία έτσι και να τα σβήσω όπως βγαίνουν τους αντιπάλους μου.
0: Να σου πω κάτι. Αυτό είναι ένα ωραίο παιχνίδι που μπορούμε να το κάνουμε παγκοσμίως. Παγκοσμίως. Δηλαδή ο καθένας.
1: Να βγούμε ας πούμε εμείς τώρα.
0: Η κάθε χώρα στον κόσμο. Η κάθε χώρα δεν έχει σημασία. Αν είναι, και δεν έχει σημασία αν το κάνει με γειτονική χώρα. Μπορεί να το κάνουμε οπουδήποτε.
1: Εγώ μπορώ τώρα ας πούμε λειτουργούν οι κάμερες. Λειτουργούν οι κάμερες.
0: Φαντάζομαι.
1: Ωραία, περιμένετε, θα το πιάσουμε αυτό. Λοιπόν. Ακούτε στην παραγωγή για τα ρίλ. Μισό λεπτό. Πάμε να πάρω ένα χαρτί.
0: Ναι. Μαρκαδόρο δεν ξέρω αν θα βρεις. Η αλήθεια είναι. Το παχύ αυτόν που έχει ο πρόεδρος. Αλλά τέλος πάντων ναι. Έφυγε, με παράτησε. Πάει να βρει μαρκαδόρο και στυλό, φαντάζομαι. Κάτι θέλει να γράψει, να σβήσει. Βλέπω εδώ πέρα το τζάμι. Διαπραγματεύσει τον Γιώργο Πετρίδη. Ψάχνουμε να βρούμε γιατί να έχουμε χαρτί και στυλό. Άλλωστε τι είμαστε, δημοσιογραφικό μαγαζί είμαστε, να έχουμε εδώ πέρα, δεν έχουμε. Δεν χρειάζεται. Λοιπόν, Ακόμα σε αναζήτηση χαρτιού, μάλλον θα έχει πάει στην μέσα σύνταξη, φαντάζομαι να βρει. Γιατί πού να βρει το ραδιόφωνο του Sport FM χαρτί και στυλό. Είναι σαν να ζητά να βρει κερί στην εκκλησία. Έχει εκκλησία κερί. Γιατί να έχει. Εκκλησία είναι. Ναι. Λοιπόν, ναι. Εκμεταλλευτείτε την ευκαιρία όσοι δεν έχετε δει το σχετικό βίντεο αντί τον Donald Trump με το χάρτη να σβήνει το όνομα. Δεν μου αρέσει το όνομα, λέει Κοντάριο. Κάνουμε Lake America. Ήρθε και ο κύριος Γιάννης. Λοιπόν, άρα. Αυρίκες και Μαρκαδόρο. Πολύ ωραία. Αλλά δεν
1: θα κάνετε χάρτη, το επόμενο μεθεπόμενο αυτό.
0: Ένα χάρτη.
1: Τι, εντάξει, χάρτη δεν μπορώ.
0: Έναν Άτλαντα. Δεν έχουμε έναν Άτλαντα εδώ πέρα μέσα.
1: Έχουμε σένα που σηκώνει του ώμου σου.
0: Έναν άλλο.
1: Τα βάρη τη ραδιοφωνική κληρονομιά κοστίζει.
0: Το σχολικό των Άτλαντα που έχει πάνω τι χώρε.
1: Ναι. Δεν έχουμε. Λοιπόν, αυτό μπορώ να κάνω στα πρόχειρα. Στα πρόχειρα, εντάξει. Λοιπόν, φτιάχνω εδώ ένα χάρτη. Έτσι πρόχειρο.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν.
0: Τι γράψει, παίρνω. Πέω. Τι λέει.
1: Πού είναι οι κάμερε. Να τε. Εδώ.
0: Τι γράφει. Πέντερσεν, μάλιστα.
1: Λοιπόν, και αποφασίζω ότι δεν θα είναι Πέντερσεν. Εντάξει.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Περίμενε τώρα. Θα είναι ο ίδιος παίκτης, θα αλλάξει όνομα όμως.
1: Ναι.
0: Δεν θα είναι άλλος παίκτης.
1: Όχι, δεν θα είναι άλλος παίκτης.
0: Α, εντάξει. Όχι, δηλαδή θα έρθει ο Πέντερσεν, αλλά θα το φωνάζουμε τότε.
1: Βεβαίως. Θα τιμήσουμε τη συμφωνία.
0: Ωραία. Μας. Εντάξει.
1: Τι εννοείς.
0: Όχι, εγώ λέω ότι είναι ωραίο παιχνίδι η κάθε χώρα.
1: Ναι, να κάνει ό,τι γουστάρει με τις άλλες χώρες. Ναι.
0: Πόλεις μιας άλλης χώρας με άλλο όνομα, θάλασσες, νησιά, λίμνες,
1: και
0: ποτάμια,
1: πρωτεύουσες. Θα ξεκινήσουμε, αν μου επιτρέπεις, ναι, για να πάει σωστά,
0: ναι,
1: με τις μεγάλες δυνάμεις, mm-hmm, οι οποίες είναι, ας πούμε, οι κλασικές αποικιοκρατικές χώρες, ναι, να το πούμε έτσι, λοιπόν, οι οποίες θα πάνε και θα ονομάζουν ξανά, θα πάνε στις αποικίες, ξέρω, η Γαλλία, στη Γουαδελούπη, το Βέλγιο, στο Κονγκό, ναι, κτλ. Και εκεί θα αρχίσουν να σβήνουν. Και θα κάνουμε, ξέρω εγώ, τις Βρυξέλλες 12, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Και τα λοιπά. Και έτσι θα ξεκινήσει με το όνομα.
0: Ξεκίνησε αυτό πια. Εγώ λέω μπορεί να γίνει μόδα αυτό το πράγμα. Δηλαδή,
1: ναι,
0: πια, εφόσον μπορεί ο καθένας. Ξεκίνησε αυτό πια. Εγώ λέω μπορεί να γίνει μόδα αυτό το πράγμα. Δηλαδή,
1: ναι,
0: πια, εφόσον μπορεί ο καθένας

0: που έχουν τα εξοχικά τους εκεί, τα σπίτια τους, θα συνεχίσουν να το λένε όπως το λέγανε. Δεν τρέχει τίποτα. Ναι. Διασκεδαστικό είναι αυτό. Ωστόσο, μπορούμε να το κάνουμε όλοι. Όλοι.
1: Εννοείται.
0: Και στα δημόσια έγγραφα να το κάνει.
1: Εννοείται αυτό, στα δημόσια έγγραφα. Τι λες τώρα.
0: Όχι μόνο στο μιλητό. Να λες, παιδί μου, ξέρω εγώ, πάω στον Τάραντα. Έτσι, γιατί έτσι. Έτσι.
1: Γιατί εγώ στα...
0: Ναι, δηλαδή να βγάζεις εισιτήριο και να λες τον αστήριο για τον Τάραντα.
1: Ναι. Ποιος ο Τάραντα, ο πρώην τέτοιο. Εντάξει, θα διατηρήσουμε για λίγο.
0: Όχι.
1: Όχι, να έχουμε διπλές ονομασίες.
0: Άσου να ψάχνουν να βρουν ποιος είναι ο Τάραντας. Δεν μας ενδιαφέρει το πρόβλημά τους, αν καταλαβαίνουν ή όχι. Εγώ που θέλω να πω και καταλαβαίνω, καταλαβαίνω.
1: Ναι.
0: Δεν με νοιάζει τι δεν καταλαβαίνει ο άλλος. Δικό του πρόβλημα. Αν δεν θέλει να καταλάβει.
1: Εγώ λέω ότι αυτά είναι παγκόσμια πρώτη του Προέδρου. Αλλά ο Πρόεδρος δεν έμεινε εκεί. Θέλω να σας πω.
0: Ναι.
1: Δεν πια θεματοπαινία είναι ο Τραμπ. Θεματοπαινία είναι ο Τραμπ.
0: Ναι, ναι, παιδιά.
1: Πλάκα
0: κάνει. Ναι, ναι, ναι.
1: Τα κορυφαία παγκοσμίως θέματα. Λοιπόν, έκανε το εξής λοιπόν επίσης. Αυτό ήθελα να το να δέσουμε το ένα και το άλλο. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα τι είχε γίνει. Το γνωστό περιοδικό Life, το γνωστό αμερικανικό διάσημο περιοδικό, από το 1948 και μετά δημοσιεύει κάθε τόσο, δεν ξέρω κάθε πότε, μπορεί κάθε χρόνο, μπορεί κάθε τρία χρόνια, κάθε πέντε, μία λίστα η οποία καταρτίζεται από 55 ειδικούς της αμερικανικής ιστορίας, εντάξει, και κατατάσσει τους Αμερικανούς Προέδρους.
0: Ναι.
1: Ωραία. Τους οποίους χωρίζει σε σπουδαίους, δηλαδή great, σχεδόν σπουδαίους, near great.
0: Σχεδόν σπουδαίο, δηλαδή σχεδόν, ναι, ωραία. Ναι. Ναι.
1: Average, μέτριους, below average, κάτω του μέτριου δηλαδή, και failures, αποτυχίες. Και είχε αυτή η λίστα. Αυτή η λίστα λοιπόν πήγε, δημοσιευόταν και τα λοιπά. Το είδε ο πρόεδρος αυτό.
0: Ναι.
1: Και είπε ότι δεν χρειαζόμαστε φυσικά. Δεν χρειαζόμαστε, περιμένουμε το life, δεν περιμένουμε το life. Περιμένουμε τώρα από ό,τι θα βγάλουμε.
0: Καταρχά, και άλλαξε το όνομα του life. Λέει, εγώ το live, όπως το φωνάζω, ξέρω εγώ, the day before yesterday. Έτσι. Δεν μπορεί να το κάνει.
1: Δεν μπορεί να το κάνει. Λοιπόν, δεν θα κάτσω τώρα εγώ να περιμένω την επόμενη λίστα. Εντάξει, θα κάτσω να φτιάξω τη δική μου λίστα.
0: Ίσως θα λέει κάποιος να ψυχανεμίστηκε ότι δεν θα είναι στους very great. Ίσως.
1: Λοιπόν, και τι έκανε ο Θεός. Εντάξει. Λοιπόν, ξεκίνησε εισάγοντας μια νέα κατηγορία.
0: Ναι.
1: Εντάξει, το truth social το κάνω αυτό. Λοιπόν, έβαλε καταρχάς μια κατηγορία καινούρια.
0: Τον εαυτό του.
1: Η οποία είναι ο εαυτός του με τον τίτλο The Greatest.
0: Γαμάτος μεταφράζεται.
1: Goat.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν. Λοιπόν, οπότε.
0: Ζήτω η τρέλα!
1: Οπότε έβαλε τον εαυτό του goat. Εντάξει, μιλάμε. Έχει πάει παλαβομάρα σε άλλο
0: κείμενο. Ναι, εντάξει. Πολύ διασκεδαστικό. Αν δεν ζήσει εκείνη, πολύ ωραία.
1: Ναι, αρέσει, πραγματικά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έβαλε λοιπόν τον εαυτό του goat. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Και μετά έβαλε από κάτω σπουδαίους, εγώ τον Λίνκολν, τον Τζορτζ Ουάσιγκτον, τον Ρούσβελτ, τον Τζέφερσον και άλλους δύο, εν πάση περιπτώσει. Έβαλε σχεδόν σπουδαίους τον Θείοντο Ρούσβελτ, άλλους τρεις.
0: Ναι.
1: Στους μέτριους Κλίντον, Μονρόε και αρκετούς παλιούς, καμιά δεκαριά και παραπάνω.
0: Ναι.
1: Στους κάτω του μετρίου έβαλε έναν, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι Αμερικανούς Προέδρους και στο failures.
0: Ομπάμα σίγουρα.
1: Μπαράκ Ομπάμα, Τζο Μπάιντεν.
0: Οπωσδήποτε, ναι.
1: Οδυσσέας Γκραντ, Βόρεν Χάρντιν και Τζίμι Κάρτερ.
0: Τον Κένετι που τον έχει βάλει.
1: Λοιπόν, αυτό το θέμα ότι 12 πρόεδροι δεν μπήκαν πουθενά. Άφησε 12 πρόεδρους έξω. Για να δεις, δηλαδή δεν είναι μόνο ότι είναι πειραγμένος, είναι και πονηρός πειραγμένος. Γιατί θα τη φτιάξω τη λίστα, θα κάνω την καβλάντα μου, που δεν είναι καβλάντα βέβαια για τον ίδιο. Είναι, πώς το λένε, κανονικό, κάτι που οφείλει να κάνει, το οφείλει στον εαυτό του, ας το πούμε, για την ιστορία του. Αλλά αφήνει και 12 απ' έξω για να μην έχει πολιτικά σκαμπανεβάτα, δηλαδή μην του πούνε ότι.
0: Τι να του πούνε, γιατί
1: δεν ξέρω εγώ.
0: Τι σα νοιάζει για να του πούνε.
1: Πού θα βάλω τον Κένεντι, πού θα βάλω τον Αιζενχάουερ. Τον έχει έξω.
0: Ναι.
1: Τον Λίντον Τζόνσον, τον Τρούμαν, δηλαδή έχει σπουδαίους προέδρους, ας πούμε, έξω.
0: Θα τους ξέχασε.
1: Τον Νίξον. Τον Τζέραλντ Φόρντ, δηλαδή. Το Ρίγκαν έξω και τους δύο Μπους. Κανένα από αυτούς δεν έβαλε μέσα. Κάτσε ρε φίλε.
0: Μήπως θα βγάλει και δεύτερη συνέχεια sequel.
1: Μπορεί να έχουμε volume 2. Ναι. Μπορεί να έχουμε volume 2. Λοιπόν.
0: Αυτό που έχουμε σίγουρα είναι Διονύση Δεσίλα. Χαίρετε.
1: Περίμενε
0: λίγο να σου φτιάξουμε. Όχι ακόμα. Για έλα από εδώ. Κάνε μια μετακόμιση γιατί δεν θέλω.

0: Τώρα ακούγομαι.
1: Τώρα ακούγεσαι. Καλώς τον.
2: Έχουμε την επισημοποίηση μεταγραφής του Ιμράν Λούζα τον Παναθηναϊκό. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση του Ιμράν Λούζα, 27χρονος Μαροκινός μέσος. Ήρθε στο τριφύλλιο με μεταγραφή από την αγγλική Watford και υπέγραψε συμβόλαιο 3 ετών. Αναφέρουν οι πράσινοι. Έχουν ένα βιογραφικό του ποδοσφαιριστή και καταλήγει η ανακοίνωση. Καλωσορίζουμε τον Ιμράν στην οικογένεια του Παναθηναϊκού. Είναι κάτι το οποίο το περιμέναμε. Είχε έρθει ο παίκτης από προχθές στην Αθήνα για να περάσει τα ιατρικά, τα εργομετρικά. Υπέγραψε και πλέον ανακοινώθηκε και τίθεται στη διάθεση του προπονητή του.
0: Ωραία. Και τώρα που πήραμε όλα τα οχτάρια ως Παναθηναϊκός, θα κάνουμε τίποτα για εξάρι, άραγε. Ή είμαστε κομπλέ, τι λες?
2: Όχι, θα πάρει και άλλο οχτάρι.
0: Και άλλο οχτάρι.
1: Εξαρόχταρο.
2: Κοίταξε να δεις, θα σου πω, και ο Λούζα παίζει στο 6. Αλλά παίζει στο 6 ως playmaker. Δηλαδή στη Watford έπαιξε αρκετά παιχνίδια 6, ναι. Αλλά ως playmaker.
1: Βγαίνει, παίρνει την πρώτη πάσα από τα center back και λοιπά.
0: Αυτό, Κάιρ είναι ένα, ας πούμε.
2: Αυτό που, ναι, αυτό που δείχνει ο Νίστρουπ είναι ότι θέλει τέτοιους παίκτες.
1: Δεν θέλει εξάρι κλασικό.
2: Όχι. Ναι. Αυτό μας δείχνει. Δεν θέλει τον Γκόφτη, ας πούμε, που σε αυτή την περίπτωση έχει τον Κοντούρι, ας πούμε, που μπορεί να το υπηρετήσει.
1: Το Καμαρά, θα έλεγε κάποιος.
2: Ναι, όχι τόσο.
0: Κάποιος δεν θα το έλεγε.
2: Δεν το λες. Κόφτη, ναι. Καμαρά. Σε κάθε περίπτωση θα πάρει έναν παίκτη. Περιμένουμε. Μπορεί να έχουμε ανά πάσα ώρα και στιγμή εξέλιξη στο συγκεκριμένο κομμάτι, γιατί περνάνε και μέρες.
0: Αυτό που λες ακούγεται σαν, πώς να σου πω.
2: Όχι, όχι.
0: Θα σου πω τι εννοώ. Ναι. Αυτό που λες, ναι. Αυτό που λέει ο Νίστρουπ, όχι εσύ, μάλλον. Ακούγεται σαν μια χορευτική προσέγγιση του ποδοσφαίρου.
2: Δηλαδή,
0: ότι δεν θέλουμε εξάρια να πέφτουν για τάκλιν, δεν θέλουμε, γιατί θα μπορέσουμε με την αμυντική μας λειτουργία και με τις σωστές τοποθετήσεις μας στο χώρο και τη ροή, την ωραία που θα δημιουργήσουμε, να καλύπτουμε, ξέρεις, την άμυνά μας, ας πούμε, όπως πρέπει.
2: Να σου πω κάτι. Η ΑΕΚ πέρσι έπαιξε με εξάρι. Θα πεις και τον Πινέδα.
0: Ναι, δεν είναι εξάρι. Δεν ξέρω.
2: Πινέδα Μάριν. Σωστά.
0: Ναι, σωστά.
2: Θυμάστε τι είχε γίνει αρχικά όταν είχε κόψει τον
0: Γιόνσον.
2: Ναι.
1: Και το σημάδι.
2: Είναι εξαρτάται τι θέλει ο κάθε προπονητής. Ναι. Πώς θέλει να παίζει. Αυτό δείχνει ο Δανός.
1: Ωραία. Μια που σε βρήκαμε τώρα εδώ πέρα. Κάτι, περιμένουμε λοιπόν ένα χαφ ακόμα, κεντρικό χαφ.
2: Ναι.
1: Οχτάρι, οχτάρο, ναι. Εξάρι, οτιδήποτε
2: ναι,
1: κτλ.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Για τον Ονάιτα έπαιζε νωρίτερα. Είναι στο Άμστερνταμ, συζητάει με Άγιαξ. Αυτό λένε τα ρεπορτάζ. Όχι.
2: Περίμενε. Υπάρχει νέα εξέλιξη.
0: Α.
2: Σύμφωνα
0: δεν
2: με...
0: δεν μας όμως, ας την βγάλουμε το τσιγκέλι δηλαδή.
2: Σας την έλεγα, πρέπει να ολοκληρώσουμε το... Σύμφωνα με τον Νίλ Σολά, δημοσιογράφος, ο οποίος ασχολείται με το ρεπορτάζ στην Τζιρόνα, λέει ότι ο Ουναΐ δεν θα πάει στον Άγιαξ, πριν από λίγο το έγραψε, δεν έχει καμία άδεια από την Τζιρόνα, παρά τις εικασίες που υπάρχουν αυτές τις τελευταίες μέρες περίοδου των μεταγραφών. Αποκλεισμένος γράφει τώρα, αυτή είναι η μετάφραση. Η ουσία είναι ότι γράφει αυτό. Καθίστε να δούμε. Επίσης υπάρχει και άλλη ανάρτηση από το εξωτερικό.
0: Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ο Άγιαξ δεν διατίθεται να δώσει τα λεφτά, δηλαδή αυτό που απαγορεύουμε στον παίκτη να είναι θέμα χρημάτων, δηλαδή.
2: Γράφει επίσης.
0: Και ότι εσύ θες να φύγεις, αλλά εμείς θέλουμε να σε κρατήσουμε.
1: Όχι, δεν το κρατήσουμε.
2: Και άλλος Ισπανός δημοσιογράφος γράφει ότι ο Άγιαξ επιμένει για να κλείσει τον παίκτη.
0: Ναι.
2: Να έχει άλλες ομάδες που τον ενδιαφέρουν και θα δούμε τι θα αποφασίσει.
1: Είμαστε.
2: Αυτά.
1: Okay.
2: Εγώ ξαναλέω, το έχω ξαναπεί, δεν δίνω προστάνωτες, απειροελάχιστες. Αλλά...
1: περιμένουμε να γίνει κάτι με στόπερ.
2: Ανοιχτό.
1: Ανοιχτό.
2: Γιατί το λέω ανοιχτό, έφυγε του Μπα.
1: Ναι.
2: Αν ο Παναθηναϊκός πάρει ένα στόπερ για τρίτη επιλογή, να το πω έτσι, οκ,
1: ναι.
2: Okay, μπορεί να πάρει. Αν είναι να πάρει για πέμπτη επιλογή, λέω εγώ, η δική μου άποψη, γιατί να μην έχεις πέμπτο το Λάβδα.
1: Ού, γιατί είναι 16 χρονών.
2: Πέμπτος.
1: Ναι, αλλά 16 χρονών.
2: Πέμπτος.
1: Εντάξει. Okay.
2: Και έχει και κύπελο.
1: Εντάξει.
2: Λέω εγώ, δεν είναι πρώην ρεπορτάζ.
0: Τρίτο στόπερ αυτή τη στιγμή, ποιος είναι στην Ελλάδα?
2: Αυτή τη στιγμή ο Κάτρης και ο Πάλμερ Μπράουν.
1: Κάποια στιγμή και ο Γεροντεφράη θα πρέπει να κάτσει και
0: αυτό.
2: Αν μπει στη λογική ο Παναθηναϊκός να πάρω τρίτο στόπερ, να το πω έτσι, όχι βασικό εν πάση περιπτώσει, θα πάρει.
1: Ναι.
2: Αλλά είναι ακόμα ανοιχτό. Τώρα το βάρος έχει πέσει στον επόμενο χαφ.
1: Ωραία. Επόμενη ερώτηση. Ο Παναθηναϊκός θα κινηθεί για εξτρέμ?
2: Αν φύγει κάποιος.
1: Θα φύγει κάποιος.
2: Επίσης δηλαδή, ανοιχτό. Μπορείς να αποκλείσεις κάτι τελευταίες μέρες μεταγραφών?
1: Δεν μπορώ να αποκλείσω, επειδή υπάρχει μια κινητικότητα, μια φημολογία με το Ζαρουρί.
2: Για
1: τη λίστα.
2: Εγώ πιστεύω.
1: Ρε παιδί μου,
2: δεν μπορώ να αποκλείσω τίποτα. Το δεδομένο, το δεδομένο είναι ότι θα πάρει χαφ.
1: Ναι.
2: Από εκεί πέρα τα υπόλοιπα δύο που είπατε, που όντως έχουν παίξει ως σενάριο, είναι ανοιχτό.
1: Okay.
2: Είναι ανοιχτό.
1: Γιατί είναι λίγες ημέρες πια. Και
2: για, ναι, για, ναι, προφανώς.
1: Και γιατί, ναι, για να προλάβεις να δηλώσεις και, και στη λίστα.
0: Βέβαια. Ο Κάγκο, επειδή ρωτάτε, δεν έπεσε γιατί είχε αγωνιστεί.
2: Ήταν
0: εκτός λίστας. Ο Κρίστενσεν νομίζω ότι.
1: Είναι στον δρόμο.
0: Αποθεραπεύεται. Στον δρόμο της θεραπείας.
2: Να επιστρέψει, ναι, ναι.
0: Περίπου ξέρουμε. Οπότε θα είναι Σεπτέμβριο ή θα πιάσουμε Οκτώβριο.
2: Θα δούμε.
0: Δεν το ξέρουμε.
2: Πώς θα πάει τώρα, πότε είναι να μπει στην προπόνηση. Θα το δούμε. Στις επόμενες μέρες. Αυτά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Γεια σας.
0: Ευχαριστούμε, Διονύση. Να. Εντάξει, παιδιά, και πότε αυτά ρωτά. Έχει δύο εξάρια ο Παναθηναϊκός. Ναι, έχει τρία οχτάρια. Όντως, και θέλει και ένα τέταρτο οχτάρι. Γιατί προτιμάει να παίζει, όπως λέει, με οχτάρια ή με εξαρο-οχτάρια. Ας το πούμε έτσι.
1: Ναι.
0: Το ίδιο πράγμα έχει κάνει έξω. Σωστά, το πω, Διονύσης. Το ίδιο πράγμα επίσης δηλώνει, σας θυμίζω, με την Λίμπερ και τον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Δηλώνει, του αρέσουν αυτοί κάτι που έχει πάρει αυτήν τη δικαιονομασία pivot. Την ονομασία pivot, που είναι ας πούμε το εξαροκτάρι, και ότι θέλει, λέει, να παίζει με εξαροκτάρια. Τώρα θα μου πείτε, τι δουλειά έχει ο Ντάνι Γκαρσία με όλα αυτά τα πράγματα. Καμία, θα σας πω εγώ. Δεν έχει καμία δουλειά ο Ντάνι Γκαρσία. Τι δουλειά έχει ο Σιπιόνι? Δεν έχει, γι' αυτό δεν παίζει ο Σιπιόνι. Η απάντηση είναι backup. Ο Έσε είναι αυτός που να παίζει. Ο Μουζακίτης παίζει, ο οποίος είναι οκτάρι, δεν έχει καμία σχέση με εξάρι. Και άλλα νομίζω ότι παίζει ο Μουζακίτης εν ώψη κάποιου παίκτη που θέλει. Ο Φρόρερ ήρθε ενδεχομένως για backup στο 8 και περιμένει το καλό του οκτάρι, ας το πούμε έτσι, ο Ολυμπιακός, που θα θεωρείται δυνάμει βασικός. Νομίζω αυτή είναι η λογική εδώ πέρα. Ή το εξάρι ή εξαροκτάρι, γιατί ο Ολυμπιακός κοιτάει διαφορετικές περιπτώσεις. Ας πούμε, ο Φρέντρου που κοίταζε, ή ο Πουέρτα που κοίταζε, ή ο Κάσερες που κοίταζε, ήταν οκτάρια. Ο Άλβαρες, ας πούμε, που κοίταζε, ήταν εξάρι. Ας πούμε, λέω πώς πάει η φάση και πώς το βλέπουν οι προπονητές. Πάσε εδώ, οι προπονητές πάντα ξέρουν καλύτερα από όλους μας τι ψάχνουμε. Έτσι πάει η ιστορία και αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν,
1: υπομονή λοιπόν για όλες τις ομάδες αυτές τις τελευταίες μέρες των μεταγραφών. Είναι οι μέρες που γίνεται το πατριντή.
0: Θα γίνει το πατριντή. Πάντα γίνεται. Και θα γίνει και μεγαλύτερο πατριντή, όπως πάντα γίνεται, όχι μόνο με τους παίχτες οι οποίοι τελευταία στιγμή θα κάνουν τη μεταγραφή, αλλά και με παίχτες οι οποίοι μπορεί να περίμεναν ένα ή ενάμιση ή δύο μήνες για να κάνουν μια καλή μεταγραφή. Δεν την κάνανε. Ο Ουναΐ, ας πούμε, είναι ίσως μια περίπτωση. Για το λέω θεωρητικά είναι μια περίπτωση. Δεν την κάνανε, δεν βρήκανε. Δεν ήρθε η πρόταση ή δεν συμφώνησαν να πάνε στο πρωτάθλημα που ονειρεύονταν. Αλλά παρόλα αυτά θέλουν να φύγουν από εκεί που είναι. Και κάπως ίσως πρέπει να γίνει η ιστορία.
1: Εντάξει, του να είναι πρακτικό, το έπεσε κατηγορία η ομάδα του. Είναι και θέμα χρημάτων και για την Χιρόνα. Φαντάζομαι και για τον ίδιο δεν θέλει να παίζει σε Γούντα Division.
0: Φαντάζομαι και εγώ. Από την άλλη δεν είχε προτάσει. Είναι λίγο περίεργο.
1: Περίμενε με το Μουντιάλ ενδεχομένως.
0: Δεν ήρθανε.
1: Αυτό είναι περίεργο, όντως, ότι δεν ενδιαφέρθηκαν ομάδες μετά την καλή του παρουσία στο Μουντιάλ.
0: Καλή, ίσως όχι 18 εκατομμύρια ευρώ καλή.
1: 25 είναι ρήτρα του.
0: Ναι. Λέω σύμφωνα με αυτό που ακούτε σε ρεπορτάζ ότι ίσως η Τζιρόνα είναι διατεθειμένη να τον δώσει. Εν τω μεταξύ, ο Ναΐ στην πρώτη του περίοδο στον Παναθηναϊκό, τώρα που το πες, να φύγει, δεν είχε ακουστεί ότι υπήρχε οψιόν αγοράς από τον Παναθηναϊκό που ήταν κοντά στα 8 με 10. Ή κάνω λάθος?
1: Υπήρχε ένα ποσό που συμφώνησε ο Παναθηναϊκός με τη Μαρσέη, ναι, ουσιαστικά. Τότε, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ των συναδέλφων, ο Ναΐ δείχνει διατεθειμένος να μείνει στον Παναθηναϊκό. Ναι. Και έφτασε τελευταία στιγμή για να πάει τελικά στην Ισπανία και τη Λα Λίγα. Δηλαδή, με έναν τρόπο εγκλωβίστηκε ο Παναθηναϊκός σε αυτά που του είπε ο Ναΐ.
0: Δεν το θυμάμαι, λέω όμως το ύψος των χρημάτων δεν ήταν περίπου
1: εκεί. Ήταν περίπου εκεί. Υπήρχε μια ρήτρα στην οποία η Μαρσέη ήταν λίγο συζητήσιμη. Νομίζω στη Χετάφε πήγε με λιγότερα, στην Τζιρόνα πήγε με λιγότερα χρήματα. Πήγε με κάπου 6 εκατομμύρια. Δηλαδή, βρέθηκε η λύση όταν ήταν πια η θέληση του παίχτη να πάει στη Λα Λίγα. Βρέθηκε η λύση σε ακόμα χαμηλότερα χρήματα από αυτά που έδινε ο Παναθηναϊκός. Γιατί υπήρχε τα Λίγκα. Είχε πίσω κόσμο που θέλει να παίξουν στην Ισπανία.
0: Yeah.
1: Ενώ ταυτόχρονα έλεγε στον Παναθηναϊκό ότι είμαι θετικός να έρθω από πέρυσι. Φοβάμαι ότι ο Παναθηναϊκός εγκλωβίζεται πάλι φέτος στην ίδια λογική.
0: Yeah.
1: Δηλαδή σε ένα παίκτη που προφορικά μπορεί να λέει ναι, με ενδιαφέρει,
0: αλλά
1: και ταυτόχρονα ψάχνει κάτι άλλο. Και πέρυσι ο Παναθηναϊκός έτρεξε τελευταία στιγμή, έκανε τη μεταγραφή τα μπόρδα ήρθε, δεν έπαιζε το πρώτο καιρό. Δηλαδή όλο αυτό του προκάλεσε μια αναστάτωση για τα μπόρδα. Είναι διαφορετικό παίκτη από τον Άιντερ. Δηλαδή, είναι κακό ή χειρότερο, δεν είναι διαφορετικό. Τουλάχιστον φέτος ο Παναθηναϊκός ελπίζω να έχει πάρει το μάθημα και να μην εγκλωβιστεί. Και δηλαδή, αν ο Ουναΐ μέχρι, ξέρω εγώ, αύριο για παράδειγμα, δεν απαντήσει, δεν τελεσφορήσει υπόθεση, να έχει κάνει την προεργασία του Παναθηναϊκός να πάρει έναν άλλο παίχτη με τα χαρακτηριστικά που θέλει για το χώρο του κέντρου. Να μην περιμένει μέχρι την ίστατη στιγμή τι θα κάνει. και να μάθει μια μέρα, ας πούμε, από τους δημοσιογράφους Ολλανδούς, υπέγραψε τον Άγιαξ, λέω για παράδειγμα.
0: Έτσι. Λοιπόν, συμφωνώ τότε για το πρόγραμμα όλων των Ευρωπαίων Κυριακή μεσημέρι. Όχι πριν από την Κυριακή το μεσημέρι.
1: Ναι.
0: Να το πω έτσι, και θα ξέρουμε την Κυριακή μεσημέρι, Κυριακή απόγευμα, κάπου εκεί. Λοιπόν, το δελτίο το χάσαμε. Αυτό είναι σίγουρο. Αυτό που είναι επίσης σίγουρο όμως είναι τώρα κάνουμε διακοπή. Θα πάμε σε διαφημίσεις, τραγουδάκι και επιστρέφουμε σε λίγο.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
5: Όπα, παιδιά, γαλαρά, ανοίγω τα παιδιά.
6: Ο Δίας σε καλεί.
7: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε αυτή στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
3: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
9: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.

0: Κυρίες και κύριοι,
1: καλησπέρα σας.
2: Γεια σας.
1: Είστε συντονισμένοι στον Big Wins Sport FM 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club και θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα με τον Χάρη Χριστόγλου, στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, τον Γιώργο Πετρίδη, στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς κυρίως με τον γνωστό τρόπο, ο οποίος είναι ο εξής. Μπαίνετε στο sportfm.gr και στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας κλικάρετε το κόκκινο banner που λέει ραδιόφωνο live, ούτως ώστε αφενός να ακούτε το πρόγραμμα του σταθμού ζωντανά, να βρείτε την ενότητα on demand για προηγούμενες εκπομπές και στο ίδιο μέρος μια φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων ανά μήνυμα, μέσω της οποίας γράφετε και μας στέλνετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Από εκεί και πέρα τα email σας τα στέλνετε οποτεδήποτε το επιθυμείτε στο ramagia05@yahoo.gr. Social media, fightclub2.0, γράφετε για να μας βρείτε στο Facebook, στο YouTube. Το ίδιο γράφετε στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store για να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής που έχει τις δικές του ξεχωριστές ενότητες. Fight Club 2001, όλο μαζί ως μία λέξη, γράφετε για να μας βρείτε στο Instagram. Και fightclub.gr είναι το επίσημο site της εκπομπής με πολύ πολύ υλικό μέσα. Στο τέλος και αυτής της υπέροχης τελευταίας έτσι full καλοκαιρινής εβδομάδας οφείλω να ενημερώσω το κοινό που μας ακούει ότι δόξα τον Γεραμπή TikTok δεν έχουμε ακόμα. Κώστας Βερμάκης, Γιάννης Τσαούσης στα μικρόφωνα. Και θέλω να σας πω ότι το στοίχημα Nation είναι εδώ και απογειώνει τον τρόπο που ζούμε τις αθλητικές εμπειρίες. Στο nation.stoihima.gr σε περιμένει ένας κόσμος γεμάτος αδρεναλίνη μέσα από αθλητικά events και όχι μόνο, διότι μέσα από μια πληθώρα διαγωνισμών διεκδικείς μοναδικά ταξίδια για να νιώσεις τον παλμό στα μεγαλύτερα και πιο ιστορικά ντέρμπι, την ευκαιρία για exclusive meet and greet γνωρίζοντας από κοντά κορυφαίους αθλητές και την παρουσία σου στις σπουδαιότερες αθλητικές διοργανώσεις της χρονιάς. Όλες εκείνες οι ανεπανάληπτες εμπειρίες που πηγαίνουν το παιχνίδι σε εντελώς άλλο επίπεδο βρίσκονται πλέον συγκεντρωμένες σε ένα και μόνο σημείο, το nation.stoihima.gr. Μόνη προϋπόθεση για τη συμμετοχή σου είναι να είσαι μέλος της Stoihima, περισσότερα στο nation.stoihima.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, 21 πλάξ. Παίξε υπεύθυνα. Αυτά.
2: Ωραία.
1: Θέλω να σου πω ότι πάνω στην πρώτη κυκλοφορία ένα φανταστικό βιντεάκι. Εντάξει, AI τελείως. Όπου είναι ο Άλβαρες. Προσπαθεί να φύγει με κάθε τρόπο, ξέρεις. Και να πάει να πηδήξει ένα τοίχο και τον περιμένει ο Γιαμάλ από κάτω με αυτοκίνητο. Ξαφνικά ανάβουν τα φώτα, ξέρεις. Και είναι με τα κιάλια από μακριά Σιμεώνε. Πηγαίνει, ξέρω εγώ, μεταμφιεσμένο στο αεροδρόμιο με καπέλο και γυαλιά και δίνει το εισιτήριό του για να φύγει. Αυτό που το παίρνει, ξέρει, είναι ο Σιμεώνε και του κάνει no! Μπαίνει στο τρένο, ξέρω εγώ, κάθε σε μια θέση. Ο άλλο είναι ένα τύπο που διαβάζει εφημερίδα και κατεβαίνει η εφημερίδα, είναι ο Σιμεώνε και του λέει τι έγινε, πάω πουθενά. Και όλη αυτή τη φάση. Και θέλω να πω λοιπόν, διαβάζαμε σήμερα την είδηση ότι λείπει για τρίτη συνεχόμενη μέρα ο Άλβαρες από τις προπονήσεις Ατλέτικο. Το πιο όμως ενδιαφέρον και στενάχωρο ταυτόχρονα που διαβάσαμε είναι ότι λέγεται ότι έχει πάει ο ίδιος έγγραφος στην Ατλέτικο, στο οποίο λέει ότι πάσχει από κατάθλιψη και αυτός είναι ο λόγος που δεν πηγαίνει στις προπονήσεις. Και μια κατάσταση τέλος πάντων, δεν ξέρω πια τι να πω, δύσκολη, που γίνεται και με ακόμα έναν τρόπο δύσκολη. Ακόμα πιο δύσκολη για τον Άλβαρες. Άσο. Δεν ξέρω τι να πω, πραγματικά είναι.
2: Εγώ δεν λέω τίποτα, ό,τι είχα να πω το είπα τις προάλλες. Δεν έχω να πω κάτι άλλο.
1: Εντάξει, ρε, τώρα εδώ πέρα λέμε για κατάθλιψη και τέτοιο. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Και στενάχωρη κιόλας. Δεν ξέρω, ελπίζω να μην είναι, πώς το λένε, από αυτά που κάνουμε στα δικαστήρια.
2: Γι' αυτό σου λέω. Έτσι. Δεν ξέρουμε ξαφνικά τι έχει γίνει, ας πούμε, και έχει πέσει σε κατάθλιψη. Δεν κοροϊδεύουμε αυτά τα πράγματα προφανώς, γιατί μπορεί να αληθεία, μπορεί και όχι.
1: Ναι.
2: Το θέμα είναι ότι ο τρόπος που έχει χειριστεί ο ίδιος και η εκπρόσωπή του αυτή την ιστορία είναι ένας τρόπος που τον έχει φέρει σε ένα τρομερό αδιέξοδο αυτή τη στιγμή, από το οποίο δεν μπορώ να φανταστώ πώς μπορεί να βγει. Δηλαδή έχει μπει σε μια κατάσταση στην οποία, όπως δείχνουν τα πράγματα, θα μείνει φέτος και θα μείνει σε μια ομάδα που δεν θέλει ο ίδιος να είναι. Με συμπαίκτες οι οποίοι προφανώς δεν θα είναι και πολύ χαρούμενοι με τη συμπεριφορά του. Με έναν κόσμο ο οποίος όποτε τον βλέπει θα τον βρίζει. Κόσμο της ομάδας το εννοώ.
1: Ναι, ναι.
2: καταλαβαίνει κανείς ότι όλο αυτό το πράγμα είναι δύσκολο για όλες τις μεριές. Είναι πολύ δύσκολο.
1: Ναι, όντως.
2: Δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα γυρίσει αυτό το φύλλο, δηλαδή. Αν μείνει εκεί. Πώς θα ξανακερδίσει, ας πούμε, την εκτίμηση του κλαμπ και του κόσμου. Αν μείνει. Δεν μπορώ να φανταστώ.
1: Αυτές με μοιάζει αδύνατο.
2: Ναι.
1: Αυτές με μοιάζει αδύνατο. Αλλά με 4 χρόνια ακόμα συμβόλου μπροστά, ξέρεις, φαίνεται να έχει αρκετή συνέχεια, ναι, αυτή η ιστορία. Τέλος πάντων. Οι Αργεντινοί λέει θα πάνε στο ΚΑΣ για να ρίξουν τις ποινές, τις επέβαλε η FIFA. Μακάρι να τις διπλασιάσουν, λόγω. Εάν μπορεί να κάνει τέτοιο πράγμα το ΚΑΣ. Εντάξει. Για όλα αυτά που γίνανε. Λοιπόν, γιατί δεν λέτε τίποτα για το θέμα του Φαλιά, δεν γουστάρουμε. Μα πρώτη φορά ακούω την εκπομπή. Πραγματικά δηλαδή. Πρώτη φορά ακούω την εκπομπή. Άκου εδώ. Δεν λέτε για αυτό. Δεν λέτε για εκείνο. Λέτε για αυτό. Λέτε για εκείνο. Δεν λέτε για αυτό. Δεν λέτε για εκείνο. Λέτε για αυτό. Λέτε για εκείνο. Α πούμε. Εδώ θέλω να πω ότι Άγιο είχε ο Γκεντουζή. Να γυρίσουμε σε μανουροκαταστάσεις. Άγιο είχε ο Γκεντουζή που δεν τον έπιασε κανένας. Με τις βλακίες που έκανε.
2: Διάβασα ένα post του Ζλάταν.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω αν το διάβασες.
1: Όχι.
2: Για τον Γκεντουζή. Ο οποίος με έναν τρόπο προσπαθεί όχι ακριβώς να δικαιολογήσει τον Γκεντουζή, αλλά να εξηγήσει την πλευρά του Γκεντουζή. Δηλαδή, τι σημαίνει.
1: Πολύ ενδιαφέρον. Πολύ θέλω να τα ακούσω αυτό.
2: Τι σημαίνει να μπαίνει σε ένα γήπεδο και να σου βρίζουν τη μάνα, ας πούμε, και την οικογένεια από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Γιατί έχω αγωνιστεί στην Αγγλία, στη Γαλλία.
1: Πραγματικά.
2: Και το έχω
1: σπάνιο. Αντιμετωπίσει. Πρέπει να έχει συμβεί μερικά εκατομμύρια φορές μόνο.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Φτάνουμε να το δικαιολογούμε ωστόσο. Θέλω να
1: ποτέ.
2: Πω, φτάνουμε να λέμε ότι εντάξει, μωρέ, επαγγελματίες είναι.
1: Ποτέ.
2: Βρίζουν τη μανούλα.
1: Αλλά έχει συμβεί εκατομμύρια φορές και εκατομμύρια φορές δεν έχουν πάει ποδοσφαιριστές να πιάνουν τα τέτοια τους και να κάνουν κολοδάχτυλα όλη την ώρα.
2: Προφανώς. Δεν τον δικαιολογεί. Προσπαθεί να δώσει και την. Και να εξηγήσει και λίγο τα πράγματα από πλευρά του ποδοσφαιριστή, ο οποίος μπαίνει σε ένα γήπεδο και καθιβρίζεται χυδαία σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Επίσης λέει, ξέρεις, και για τους ανθρώπους της αντίπαλης ομάδας της Λεών, τον ξέρω εγώ βοηθό προπονητή που για τον αρπάξει, ξέρεις, σου λέει ναι, και τους έκανε βλακεία προφανώς.
1: Για να αρπάξει, του έριξε μια φλόρη κυκλωσιά καθώς πήγαινε στα αποδυτήρια. Και απλώς αρπαχτήκανε μετά.
2: Εντάξει.
1: Εκεί πέρα. Συγγνώμη, το λέω γιατί τα είδα. Όπως επίσης ο Γκεντουζή ήταν απαράδοτος λέγοντας σιγά δεν μπορώ να πανηγυρίσω. Συγγνώμη, δεν ήταν πανηγυρισμός αυτός. Τώρα δεν ήταν πανηγυρισμός. Εντάξει, καταλαβαίνουμε τι προηγούμενα έχει. Καταλαβαίνουμε δηλαδή, το γιατί το έκανε. Καταλαβαίνουμε το ότι δεν έπρεπε να το κάνει. Είναι το θέμα. Σε αυτό το βαθμό τουλάχιστον. Γιατί το έκανε.
2: Μαζί σου.
1: Το έκανε σε φάση τύπου ότι άμα μπουκαράνε 100 άνθρωποι μέσα θα είχαμε αιματοκύλισμα.
2: Ναι. Μαζί σου σε όλα αυτά τα πράγματα. Το έχουμε ξανασυζητήσει όμως το πράγμα. Για την πλευρά των ποδοσφαιριστών, οι οποίοι βρίζονται με χυδαίο τρόπο και των προπονητών και όλων των ανθρώπων που 60.000 κόσμος, 70.000 κόσμος που αύριζε από την αρχή μέχρι το τέλος. Η ευαισθησία στο ποδόσφαιρο δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στα ρατσιστικές συμπεριφορές.
1: Συμφωνώ, αλλά δεν θα τελειώνει κανένας αγώνας.
2: Αν πέσει μια πολύ ωραία τιμωρία, θα τελειώνουν οι αγώνες. Θέλω να πω, έχουμε συζητήσει ξανά όταν σε αγώνες, για παράδειγμα μπάσκετ, βρίζουν το διαιτητή. Ο διαιτητής μπορεί να διακόψει το παιχνίδι προσωρινά ή να του στείλει και όλους τα αποδυτήρια.
1: Ναι,
2: γιατί
1: εντάξει.
2: Είναι ο άρχοντας του αγώνα.
1: Ναι.
2: Όταν βρίζουν έναν παίχτη, είναι απλά Κυριακή. Δηλαδή δεν ασχολείται κανείς. Άντε να κάνουμε καμιά σύσταση και στις 5 συστάσεις έχει διακοπή. Άμα τον βρίζουν, ξέρεις, και γίνουν 3 συστάσεις, δεν τρέχει τίποτα.
1: Δεν ασχολείται δυστυχώς, γιατί είναι πρακτικά αδύνατο ρε σηκώστε να ασχοληθεί.
2: Πρακτικά αδύνατο δεν είναι τίποτα. Πρακτικά αδύνατο είναι μόνο να αποφύγεις το θάνατο και την εφορία. Όλα τα υπόλοιπα αντιμετωπίζονται με τις κατάλληλες τιμωρίες. Δηλαδή, αν υπάρξει ένα συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο για κερκίδες οι οποίες βρίζουν συστηματικά, συνεχόμενα και για ώρα έναν παίχτη με χυδαίο τρόπο, θα μπορεί να υπάρχει μια σύσταση και μετά να υπάρχει μια διακοπή.
1: Ναι.
2: Και στο τέλος να υπάρχει μια οριστική διακοπή του αγώνα για να προστατευτούν.
1: Αν βρίζεται οποιοδήποτε.
2: Οποιοδήποτε. Οποιοδήποτε αν βρίζεται.
1: Πρακτικά μπορεί. Γνωρίζεις ότι. Συμφωνώ.
2: Για τον διαιτητή γιατί γίνεται. Για τον διαιτητή γιατί γίνεται.
1: Πότε έχει γίνει. Όχι αν έχει νομοθετηθεί.
2: Έχει εκενωθεί γήπεδο γιατί βρίζουν οι διαιτητή. Έχει εκενωθεί γήπεδο μπάσκετ.
1: Μπάσκετ.
2: Γιατί λοιπόν η μάνα του διαιτητή είναι πιο ιερή από τη μάνα του παίχτη.
1: Δεν είναι.
2: Έτσι αντιμετωπίζεται.
1: Δεν είναι.
2: Αντιμετωπίζονται ως μανάδες δύο κατηγοριών.
1: Δεν είναι.
2: Μα έτσι αντιμετωπίζονται. Πώς δεν είναι.
1: Εγώ προσπαθώ να σου πω το εξής. Ότι επί της ηθικής αρχής αυτού που συζητάς είμαι 100% μαζί σου. Από την άλλη γνωρίζεις πάρα πολύ καλά, και όσοι μας ακούτε το γνωρίζετε επίσης, ότι το ποδόσφαιρο είναι συνυφασμένο με τον Πινελίκη. Και προσπαθώ να σκεφτώ πρακτικά αυτό που λες.
2: Ναι.
1: Θα χρειαζόταν ένα βάθος χρόνου πάρα πολύ μεγάλο, ακόμα και αν ξεκινούσε να γίνει μια τέτοια
2: προσπάθεια.
1: Με ρατσιστικές πολύ καλά, εννοείται. Εννοείται.
2: Υπάρχει λοιπόν εκεί ένα πλαίσιο.
1: Υπάρχει ένα
2: πλαίσιο. Γιατί δεν υπάρχει ένα πλαίσιο και για όλες οι υπόλοιπες ελεηνές συμπεριφορές προς ανθρώπους του ποδοσφαίρου.
1: Γιατί μετά θα αρχίσουμε να ψάχνουμε με βάρ ποιες είναι οι βρισκές που θα κάνουμε. Δηλαδή θα έχουμε ανθρώπους οι οποίοι θα πρέπει να κάθονται να ακούνε τα συνθήματα.
2: Μα δεν είναι τίποτα δύσκολο.
1: Εντάξει, δεν είναι τίποτα δύσκολο.
2: Ένα ολόκληρο γήπεδο βρίζει τη μάνα ενός παίχτη. Τι πρέπει να κάτσουμε να ακούσουμε δηλαδή, τι πρέπει να βάλουμε στο βάρ.
1: Να.
2: Είναι ένα γήπεδο ολόκληρο ή ένα πέταλο ολόκληρο. Χιλιάδες κόσμου οι οποίοι βρίζουν 50 λεπτά τη μάνα ενός ανθρώπου. Και το αντιμετωπίζουν σαν κάτι, έλα μωρέ ποδόσφαιρο είναι. Δεν είναι. Γιατί για το ίδιο πράγμα ο καθένας από εμάς που λέει έλα μωρέ ποδόσφαιρο είναι, αν τσακωθεί στον δρόμο και του βρει κάποιο τη μάνα, θα βγει να πλακωθεί.
1: Ξαναλέω. 1000% μαζί σου. Πρακτικά προσπαθώ να σκεφτώ. Ποια είναι η νομοθεσία η οποία θα κάνει όλο το μηχανισμό
2: σύσταση,
1: να κινηθεί κατά τέτοιο τρόπο.
2: Σύσταση από τα μεγάφωνα, αν το ξανακάνετε δεύτερη, τρίτη φορά, προσωρινή διακοπή. Αν συνεχίζετε να βρίζετε, οριστική διακοπή και τιμωρία τη ομάδα τη οποία οι φίλαθλοι βρίζουν τη μάνα του παίκτη.
1: Ναι.
2: Αν γίνει μία φορά, αν γίνει δεύτερη φορά, δεν θα ξαναγίνει. Γιατί στον κόσμο που ζούμε λειτουργούμε καλύτερα μόνο με τις τιμωρίες. Είτε είναι της τροχέας, είτε είναι του αθλητικού δικαστή, είτε είναι
1: το επόμενο βήμα ποιο θα είναι, να μην βρίζει και να μην βρίζουν ας πούμε οι φίλαθλοι την άλλη ομάδα.
2: Να μην βρίζουν την μάνα στα παιδιά και το παιδί.
1: Όχι, στο προχωρά παραπέρα. Εντάξει. Γίνεται. Όσο ότι γίνεται. Και γίνεται έτσι όπως θες, βαθμιδών.
2: Ναι.
1: Σύσταση 1, 2, 3, 4. Ποιο είναι το επόμενο, δηλαδή ο κόσμος μετά στο γήπεδο λέει μπιπ τον μπιπ τον Παναθηναϊκό, μπιπ τον μπιπ τον Ολυμπιακό. Αυτό τι μετράει ως κάτι, ως μετά θα τερματιστούν.
2: Εάν με ρωτάς εμένα, είναι πιο ιερό για έναν άνθρωπο, φαντάζομαι, η μητέρα του, τα παιδιά του, τα κοντινά του πρόσωπα τα οποία βρίζουν και κάποια από αυτά έχουν φύγει από τη ζωή. Βρίζουν μανάδες ανθρώπων που έχουν φύγει από τη ζωή. Έτσι. Δηλαδή κάποιοι επιλέγουν να βρίζουν μανάδες ανθρώπων που έχουν φύγει από τη ζωή. Από το να βρει, ας πούμε, μια ομάδα. Να σου το πω διαφορετικά, χαίστηκα κιόλας. Ας πούνε ό,τι θέλουν. Σιγά. Δεν θα το αποστηρώσουμε. Δεν θα το κάνουμε, ξέρεις, τελείως όλο αυτό το πράγμα να μην ακούγεται κουβέντα. Προφανώς. Αθλητισμός είναι.
1: Πού είναι η γραμμή, λοιπόν.
2: Η γραμμή είναι στα ιερά και τα όσια. Στα ιερά και τα όσια. Η μάνα του παίχτη, η γυναίκα του, τα παιδιά του είναι ιερά και όσια. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή. Θες να βρει, βρει αυτόν. Βρει τον παίχτη. Του βρει τη γυναίκα και τα παιδιά. Και τη μάνα, δεν ξέρω. Εγώ λέω ότι απαράδεκτη συμπεριφορά του κάθε και του ζει, δεν το συζητάμε. Δεν ανοίγει τώρα βεντέτα με ξέδρες και να απειλείται, ας πούμε, αιματοκύλισμα, προφανώς. Απ' την άλλη μεριά, προστασία και στους ανθρώπους οι οποίοι παίζουν μπάλα και στοχοποιούνται από τους αλταραίους της εξέδρας σε κάθε χώρα. Δεν είναι προνόμιο δικό μας αυτό.
1: Ναι.
2: Γιατί έχουμε πολλές πρώτες γενικά στον κόσμο, αυτό δεν είναι δικό μας προνόμιο. Και λέμε ότι έλα μωρέ, ποδόσφαιρο είναι. Και τι θα σου βρίσουν χιλιάδες άνθρωποι τη μάνα. Γιατί. Βρίσκει τον παίχτη.
1: Είδες τώρα. Υπάρχουν δύο διαφορετικές όψεις εδώ. Είναι ο άνθρωπος που λέει ότι χάνεται έτσι ο παλμός στο γήπεδο και πρέπει να μάθουν να μην το παίρνουν προσωπικά.
2: Όχι, παιδε, δεν πάει έτσι.
1: Και υπάρχει και δεν που λέει και μετά. Και πώς θα προστατευτεί μια ομάδα από το βρίσιμο προβοκάτσια.
2: Δεν λέμε τώρα να βγουν 10 άνθρωποι εσύ. Καταλαβαίνεις όταν βρίζει ένα ολόκληρο γήπεδο ή μια ολόκληρη εξέδρα οργανωμένων ένα παίχτη. Δεν μπορεί να είναι προβοκάτσια εκεί. Δηλαδή είναι οι οπαδοί της Λιόν, το πέταλο είναι ξέρω εγώ 5, 10, 20 χιλιάδες άνθρωποι και βρίζουν ένα παίχτη. Τι προβοκάτσια μπορεί να γίνει εκεί, να το έχουν κάνει της Φενέρ, δεν γίνεται, καταλαβαίνεις.
1: Καταλαβαίνω.
2: Θέλω να πω, ένας άνθρωπος στον αγώνα, ένας κομισάριος, ένας εισαγγελέας, οτιδήποτε έχει ο καθένας, ένας αξιωματούχος που υπάρχει στον αγώνα, μπορεί εύκολα να καταλάβει. Και να ζητήσει να τον μεταφράσουν να δεν καταλαβαίνει. Απλά πράγματα είναι. Βούληση χρειάζεται. Και αν θες και τη γνώμη μου, ένας παίκτης ο οποίος θα προσφύγει κάποια στιγμή στο αρμόδιο όργανο και θα ζητήσει κάτι να γίνει για αυτό το πράγμα. Δηλαδή θα ξεκινήσει από κάποιον. Όπως με τις ρατσιστικές συμπεριφορές ξεκίνησε από κάποιους, οι οποίοι ήταν μεγάλα ονόματα, το θέμα τους έγινε μεγάλο, δημοσιοποιήθηκε, πήρε έκταση και αναγκάστηκε, γιατί εγώ λέω ότι αναγκάστηκε η FIFA και η UEFA να παρέμβει, αλλιώς δεν θα το έκανε. Αναγκάστηκε, γιατί έγινε τόσο μεγάλο το θέμα, ξέρεις, αν το κάνεις ας πούμε στον Πίου, στη διαφήμιση εδώ πέρα, δεν θα ανοίξει ρουθούνη. Όταν το κάνεις στο Vinicius, θα γίνει το θέμα πολύ μεγάλο. Είναι και δυστυχώς υπάρχει και αυτή όλη η διαφορά στάτους των παιχτών. Ο παίχτης με το μεγαλύτερο στάτους μπορεί να φέρει ευκολότερα και μεγαλύτερες αλλαγές στο ποδόσφαιρο. Ο καημένος ο Πίου που μπορεί να παίζει εδώ και να τον κοροϊδεύουν και να τον βρίσκουν, δεν θα ασχοληθεί κανείς με τον Πίου. Με τον κάθε Πίου εννοώ. Αλλά από κάποιον θα ξεκινήσει. Κάποιος θα κάνει προσφυγή. Κάποιος θα κάνει μήνυση. Κάποιος θα κάνει μήνυση οπαδούς. Θα κάνει μήνυση οπαδούς. Και θα πει: κάνω μήνυση σε αυτούς τους αλυταρέους που μου βρίζαν τη μάνα. Κάποια στιγμή ένα αρμόδιο όργανο θα βγάλει μια απόφαση. Αυτή η απόφαση μετά μπορεί να γίνει δεδικασμένο για μελλοντικές αποφάσεις. Και μπορεί να αναγκάσει την UEFA, τη FIFA και όλους τους υπόλοιπους να ασχοληθούν με το θέμα όπως ακριβώς ασχολήθηκαν με το θέμα του ρατσισμού. Λέω εγώ. Αν με ρωτάς αν θα έπρεπε, λέω θα έπρεπε. Διότι το ότι είναι μπάλα, ότι θες να κάνεις ψυχολογικό πόλεμο στον αντίπαλο, θες να τον αναγκάσεις, να τον κάνεις να έχει μειωμένη απόδοση, είναι ένα πράγμα. Πού είναι τα όρια είναι το θέμα. Τα όρια δεν μπορεί να είναι στο ανθρώπου τα ιερά και τα όσια. Δεν μπορεί να είναι. Δεν μπορεί να μας ενδιαφέρει στο ποδόσφαιρο να τονώ πολίτικα. Μπορεί να μας ενδιαφέρει και ο άνθρωπος ο οποίος παίζει. Βρεις τον άνθρωπο, τον ίδιο.
1: Εντάξει, το τονώ πολιτικά είναι μια χαζομάρα τώρα. Έλα,
2: ναι,
1: μια χαζομάρα.
2: Το έχει κάνει. Το έχει
1: μια
2: κάνει
1: πατέρα. Δεν ίσχυε ποτέ στην ιστορία του ποδόσφαιρου. Ποτέ.
2: Είναι στην ατζέντα της UEFA και της FIFA ψηλά τονώ πολιτικά, ναι ή όχι.
1: Είναι, αλλά είναι μια ηλικιότητα. Μα είναι για τους τύπους. Είδες
2: λοιπόν. Αυτή την ηλικιότητα την έχει όμως.
1: Είναι ανιστόρητη όσοι το κάνουν. Δηλαδή, συγγνώμη κιόλας.
2: Ναι, είναι μια ηλικιότητα η οποία όμως ισχύει. Και έχει μπει στις ζωές μας.
1: Νομοθετημένα είναι. Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Και το άλλο είναι ένα πράγμα στο οποίο λέμε: έλα μωρέ, επαγγελματίες είναι τώρα, γιατί αντιδρούν. Πες μου εσύ γιατί αντιδρούν. Πες μου να έχεις 10.000 ανθρώπους που βρίσκουν τη μάνα 50 λεπτά. Τι να σου πω. Κάποιοι είναι χοντρόπετσοι, κάποιοι είναι ευαίσθητοι. Ναι. Δεν μπορώ εκεί να βάλω όμως εγώ ένα, ξέρεις, ένα βρισόμετρο και να πω γιατί παρεξηγήθηκε ο ένας και γιατί δεν παρεξηγήθηκε ο άλλος. Γιατί είναι στο πώς θα σας κάσει εκείνη τη στιγμή. Γιατί μπορεί η μάνα σου να είναι άρρωστη. Γιατί μπορεί το παιδί σου να είναι στο νοσοκομείο.
1: Εννοείται.
2: Γιατί μπορεί να χώρισε.
1: Κάθε χωρίζει και χωρίς να σου βρει μάνα. Τώρα κάθε άνθρωπο, αυτό που λέμε. Για κανέναν άνθρωπο δεν πρέπει να το κάνει, δεν ξέρει ποτέ κανένα τι περνάει. Μπράβο. Εννοείται, δεν το συζητάμε αυτό.
2: Οπότε, συζητάμε. Εγώ λέω να μην το προσπερνάμε τόσο ελαφρά την καρδία αυτό το πράγμα. Τύπου έλα μωρέ και τι να γίνει. Να γίνει. Να γίνει θεσμικά. Να γίνει κάτι το οποίο θα έχει αντίκτυπο στην ομάδα τη οποία οι οπαδοί βρίζουν έναν ποδοσφαιριστή. Με χυδαίο τρόπο, μιλώντας για ξέρω, την οικογένειά του. Να γίνει. Γιατί αν γίνει μια φορά, ξαναλέω, δύο φορές, τιμωρηθεί μια ομάδα και κλεισμένο το θυρών, ξέρω εγώ, για το επόμενο παιχνίδι, με ένα πολύ βαρύ χρηματικό πρόστιμο, θα αναγκαστεί η ομάδα να στείλει έναν άνθρωπό της στους οργανωμένους, αυτούς που βρίζουν, και να τους πει: παιδιά, δεν θα ξαναγίνει αυτό το πράγμα, αλλιώς θα ξαναπάρει τη στήρια. Mm-hmm. Γιατί εμείς εδώ χάνουμε λεφτά με αυτά που κάνετε. Δηλαδή, άμα φάμε έναν αγώνα και κλεισμένο το θυρών, χάνουμε χρήματα. Ή άμα χάσουμε ένα παιχνίδι στα χαρτιά, καταστρεφόμαστε. Άρα θα αναλάβουν και ίδιες οι ομάδες δράση, όπως κάνουν και με άλλα πράγματα που έχουν αναλάβει δράση. Και πηγαίνουν και πιάνουν τους οπαδούς να τους νοθετήσουν. Ή τους απαγορεύουν την είσοδο στο γήπεδο. Αν θες λοιπόν, αν ζοριστείς, αν φας το δάχτυλο, θα αναγκαστείς να κάνεις κάτι μετά ως ομάδα. Αυτό λέω.
1: Υπάρχουν και ομάδες που κάνουν κουμάντο οπαδοί και δεν θα γίνει ποτέ. Εντάξει. Το ακούω ως ωραία δραματική πρόταση. Μ' αρέσει που βλέπω τα μηνύματα και βλέπω και διχασμό, γιατί σημαίνει ότι αυτό μπαίνουμε, ξέρετε, μπαίνουμε σε μια δημιουργική διαδικασία σκέψης. Γι' αυτό το συζητάμε. Όχι για να σκοτωθούμε, γιατί συζητώντας ακούς πράγματα, σκέφτεσαι πράγματα και μπορείς να πραγματικά να βγάλεις συμπεράσματα. Αυτή είναι η ουσία ακριβώς του διαλόγου. Δηλαδή μιλάς κιόλας για να σκέφτεσαι. Δεν διαφωνούμε στην ουσία με τον Κώστα, απλώς λέω το πρακτικό κομμάτι του θέματος για ένα πράγμα που είναι συνυφασμένο με το ποδόσφαιρο. Όπως γράφει κάποιος, δεν είναι συνυφασμένο. Φυσικά και είναι συνυφασμένο. Δεν πρέπει να είναι συνυφασμένο, αλλά είναι συνυφασμένο με το ποδόσφαιρο μέχρι τώρα. Αυτή την κουβέντα κάνουμε μέχρι εδώ. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Α, δούμε. Λοιπόν, πάντε, να πούμε και τις κληρώσεις. Θέλετε τόσο πολύ, τόσο ζάζε, μπιασέ. Συγγνώμη, καχάζα μου, γιατί έχουμε κάτι παιχνίδια σε εξέλιξη. Έχουμε την Ισπανία-Πορτογαλία. Εντάξει, κάναμε μια πολύ κακή ήττα εμείς από τους Ουκρανούς. Είμαστε τελευταίοι στον ομιλό μας, τρομερό.
2: Συγγνώμη τώρα αυτό, δεν είναι εικόνα τώρα. Γιατί ξέρεις, το περνάμε και λίγο στο.
1: Δεν ήταν εικόνα.
2: Το περνάμε και λίγο στον ντούκου. Είμαστε σε έναν όμιλο με Ισπανία, Ουκρανία, Γεωργία, Μαυροβούνιο, Πορτογαλία και είμαστε τελευταίοι.
1: Ναι.
2: Συγγνώμη κιόλα. Δεν το ρίχνω από εδώ ή από εκεί, δεν με νοιάζει η πολιτική καθόλου, δεν με νοιάζει τίποτα από όλα αυτά τα πράγματα. Ως εθνική ομάδα να είσαι, ως εθνική ομάδα Ελλάδας, να είσαι έκτη σε όμιλο, αφήνω την Ισπανία απ' έξω, με Ουκρανία, Γεωργία, Μαυροβούνιο και Πορτογαλία, είναι τροπιαστικό. Συγγνώμη κιόλας.
1: Δεν θα πάμε, θα πάμε στο Μουντομπάσκετ.
2: Ναι,
1: απλό είναι. Δεν θα πάμε στο Μουντομπάσκετ.
2: Το θέμα δεν είναι να πάμε στο Μουντομπάσκετ. Προφανώς δεν θα πάμε στο Μουντομπάσκετ. Το θέμα είναι ότι είναι ντροπή. Δηλαδή σε αυτόν τον όμιλο, με αυτές τις ομάδες, Ξαναλέω, αφήνω την Ισπανία με Ουκρανία, Γεωργία, Μαυροβούνιο και Πορτογαλία να έχει κάνει τρεις νίκες και τέσσερις ήττες.
1: Ναι.
2: Και δεν έχει παίξει ακόμα την Ισπανία του.
1: Που είναι το επόμενο παιχνίδι του και καλά do or die παιχνίδι. Ναι. Ποιο do or die έτσι όπως είμαστε. Δηλαδή, ποιο do or die. 30 πόντους στο κεφάλι θα φάμε.
2: Δεν είναι τώρα.
1: Α, όχι, δεν είναι.
2: Και να λέμε τσιτάτα και να λέμε ναι και υπάρχει δυσπιστία από τον κόσμο και δεν υπάρχουν αυτά. Υπάρχει το μπάσκετ. Το μπάσκετ είναι καθρέφτης. Δεν είναι τι λέει ο Βαϊμάκης ο Τσαούσης, που δεν έχουμε πει και τίποτα. Λέω παράδειγμα για να μην αναφέρω άλλους. Δεν είναι θέμα πολέμου που γίνεται στην εθνική. Είναι η εικόνα της εθνικής. Όλα τα υπόλοιπα είναι δευτερεύοντα και τριτεύοντα. Mm. Δεν είναι εικόνα αυτή. Ούτε μπορώ εγώ να δεχτώ ότι η εθνική ομάδα είναι ο Γιάννης. Και από, αν λείπει ο Γιάννης, χάνουμε από τους Πορτογάλους και από τα αντίστοιχα Φερόε του μπάσκετ. Συγγνώμη κιόλας.
1: Δεν νομίζω υπάρχει κάποιος που το πιστεύει.
2: Μα αυτό είναι αυτή τη στιγμή. Όταν λείπει ο Γιάννης, δεν μπορεί να κερδίσει η εθνική ούτε τη. Τι να σου πω τώρα. Το Βατικανό. Να κατεβάσουν οι παπάδες στο Βατικανό μια πεντάδα, θα χάσουμε. Θα χάσουμε. Αν κατεβάσουν. Θα χάσουμε. Θα βγαίνει λευκός καπνός από τα καπνογόνα τους. Δηλαδή, θα χάσουμε και από αυτούς. Δεν είναι όμως αυτό το πράγμα.
1: Όχι,
2: συγγνώμη, δηλαδή, ότι χωρίς Γιάννη δεν μπορούμε να κερδίσουμε κανέναν. Γιατί και ο Γιάννης άνθρωπος είναι. Μπορεί κάποια στιγμή να μην μπορεί να έρθει, μπορεί να είναι τραυματίας, μπορεί. Χίλια δύο μπορεί. Δεν εξετάζω το γιατί. Εδώ είναι ο άνθρωπος σχεδόν πάντα. Δεν θα κάτσω να πω, α, γιατί έλειψε, γιατί έτσι γουστάρει έλειψε. Να. Δεν είναι θέμα ότι άλλοι έρχονται. Ο Γιάννης αυτή τη στιγμή πέρασε μια ταλαιπωρία, πάει σε μια καινούργια ομάδα, προετοιμάζει το σώμα του για τη νέα σεζόν. Είναι δικαίωμά του να θέλει να έρθει, να μην έρθει. Είναι σχεδόν πάντα παρόν όταν χρειάζεται εθνική. Αλλά και όταν θα λείψει ο Γιάννης, δεν λέω ότι είμαστε το ίδιο ανταγωνιστικοί χωρίς το Γιάννη όπως με το Γιάννη προφανώς, αλλά τους Πορτογάλους και τους Ουκρανούς και τους Μαυροβούνιους, συγγνώμη κιόλας, δεν χρειάζομαστε το Γιάννη για να τους κερδίσουμε. Αλλή μόνο τώρα.
1: Όχι. Πρέπει κάποιος να κερδίσουμε το ράδιο Μοντε Κάρλο αυτή τη στιγμή.
2: Αν έχει ψηλά κορμιά ενδεχομένως.
1: θα έχουμε θέμα, ε. Θα έχουμε ένα θέμα. Θα έχουμε ένα θέμα. Λοιπόν, οπότε έχουμε το Ισπανία-Πορτογαλία αυτή τη στιγμή που για κάποιο λόγο είναι 41-47 θέλω να σου πω στο ημίχρονο.
2: Ναι.
1: Προηγούνται οι Πορτογαλοί. Mm-hmm. Να γίνει και αυτό, να γίνει τόσο μούτιο όμιλος. Τέλος πάντων. Μην σου πει και τα με τι κάνουν οι άλλοι.
2: Από πίτα που δεν τρως, μην σε νοιάζει για καΐ. Δηλαδή εμείς τώρα αυτό που να κάνουμε δεν το κάναμε. Τι θα κάνουν τώρα οι Ισπανοί και οι Πορτογάλοι.
1: Σωστό.
2: Είναι παγερά διάφορα.
1: Λοιπόν, Palace City για την Premier League 0-1 ημίχρονο. Για τη La Liga, Alavés Villarreal 0-0 λίγο πριν το ημίωρο. Μίλαν Βενέτσια, μόλις ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, επίσης 0-0. Μπάγερν Στουτγκάρδη, πρεμιέρα Bundesliga 3-1 στο 68 αυτή τη στιγμή το παιχνίδι. Ημίχρονο για την πρώτη κατηγορία της Γαλλίας, Λίλ Paris Saint-Germain 1-0. Και για το πρωτάθλημα Πορτογαλίας, Rio Ave Sporting ήδη 0-4 το παιχνίδι στο 40 λεπτό. Λοιπόν, αυτά έχουμε μέχρι εδώ. Εντάξει, θα τις κρατήσουμε τώρα όπως καταλαβαίνετε τις. Συγγνώμη. Είναι και κάτι που δεν σε έχω πει. Α, δεν σε έχω πει για άλλο όμιλο για τα προκριματικά. Βοσνία Ερζεγοβίνη, Ιταλία είναι τελευταίο λεπτό, όχι τελικό, 78-75. Αυτό δεν σας είπα. Ένα Γκέντς Λεμπερλιγκί Μπουγιούκ Σεχίρ 1-1. Ένα Γκένκ Μπέβερε 3-0 στο 50. Το τουρκικό είναι λίγο πριν το 70. Και ένα Λέγκια Σλάσκ 0-1 στο 68. Έχει κι άλλα. Και Κρεμονέζε Μόντενα 0-3 στο 70. Και Τενερίφη Σπόρτινγκ δεύτερη κατηγορία Ισπανίας 0-0 ημίχρονο. Και Μπόχουμ Όσναμπρικ δεύτερη κατηγορία Γερμανίας 0-1 στο 90, αλλά όχι τελικό. Και Ρέξαν Μπέρμιχα 0-1. Πού ήταν όλα αυτά τα παιχνίδια? Εδώ έχει κύπελο κόλ παραβίας, λέει. Αλ Ουάσλ Σαμπάμπα Λαχλή 0-0 στο ημίχρονο. Μέχρι αυτό σας είπαμε να είστε πλήρως ενημερωμένοι. Οπότε, 11 η ώρα τώρα. Δελτίο αθλητικών ειδήσεων, διαφημίσεις, τραγουδάκι και επανερχόμαστε με τις κληρώσεις όλες στη συζήτηση και φυσικά αγαπημένη Super League.

0: 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαουλίδης. Την απόκτηση του Ιμραν Λούζα για 3-1 χρόνια ανακοίνωσε και επίσημα ο Παναθηναϊκός στο σύνθημα για νίκη στην πρεμιέρα στο πρωτάθλημα του Τζέικοπ Νίστρουμ, που κάλεσε τον κόσμο να στηρίξει την ομάδα στο παιχνίδι με το Λεβαδιακό. Δεδομένη η πρόθεση του Τριφυλιού για την απόκτηση ενός ακόμα χαφ. Ένα θαύμα ψάχνει πλέον για να προσπαθήσει στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Εθνική Μπάσκετ, που ιτήθηκε 82-76 από την Ουκρανία σε Ρίγα της Λετωνίας στην πρεμιέρα του δεύτερου γύρου των προκριματικών. Πρώτο σκόρο Καλάθης με 17 πόντους, κάναμε κατάχρηση τρίπλας. Πρέπει να αυξήσουμε τη σκληράδα μας, δήλωσε ο Βασίλης Πανούλης, που έστρεψε την προσοχή των παικτών στο παιχνίδι τελικό της Δευτέρας με την Ισπανία στο Telecom Center Athens. Σε διαπραγματεύση με την Πέτης για την απόκτηση του 20χρονου εξτρέμ Παμπλο Γκαρσία βρίσκεται ο Ολυμπιακός στο 1 εκατομμύριο ευρώ διαφορά των δύο ομάδων για το 70% των δικαιωμάτων του παίκτη. Συνεχίζουν οι επαφές με τη Φιωρεντίνα για το δεξιό μπακ Ντοντό. Πάντα στη λίστα και ο 5 σέντ στο Ρήνο. Ανοιχτή ακόμα παραμένει η πρόταση του εξτρέμ της Σεβίλης Ρούμπεν Βάργκας, ενώ για τη θέση του Χάβας και υποψήφοι είναι οι Φρέντρουπ και Άλβαρες. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Όγκνιν Ούγκρεσιτ, προκειμένου να περάσει από ιατρικά τεστ και να υπογράψει φόρ δεξί μπακ και στόπερ. Οι επόμενες κινήσεις για το δικέφαλο του Βορρά, σενάριο στην Πορτογαλία για το μέσο της Μπράγκα Βίτορ Καρβάλιο, με απογευματινή προπόνηση, άρχισε η προετοιμασία για τον εκτός έδρας αγώνα με τον Ατρόμητο. Μόνο αν προκύψει κάποια ευκαιρία θα κινηθεί για άλλη προσθήκη η ΑΕΚ, με αλλαγές στην 11 το πλάνο του Μάρκο Νίκολης για τον αγώνα με την Κηφισιά. Επιστρέφει ο Βιτάλης, πιθανόν και ο Ζούκοφ. Περήφανος που είμαι μέλος της ομάδας, παλέψαμε και τα καταφέραμε, το μήνυμα του Πίλιου για την πρόκληση στη Λίγκ θέση του Champions League. Στο Ηράκλειο για να περάσει ιατρικά και να υπογράψει βρίσκεται ο Μπόσνιος επιθετικός Κενάν Κόντρο. Αύριο αναμένονται οι ανακοινώσεις, θα παίξουμε όλα τα παιχνίδια ανταγωνιστικά, δήλωσε ο Χρήστος Κόντης για την κλήρωση του Europa League. Στην τελική ευθεία η προετοιμασία του Άρη για τον αγώνα της Κυριακής με τον Όφη στο Κλέανθης Βικελίδης, για ντεμπούτο ετοιμάζονται Μανού Γκαρθέ και Ρίτσα, Σπανέλα Βασκούλη και ο Καντεβέρεο που αυτοθεραπεύτηκε. Με τρεις αγωνιστικές τιμωρήθηκε για την αποβολή του σωμάτου με τους κίτρινους ο Μπολίβαρ της Καλαματάς. Ερωτήματα προς την ΕΟ και το Γενικό Γραμματέα Ιθαγένειας για τη διαδικασία που ακολούθησε ο Μουστάφα Φάλι για να πάρει ελληνικό διαβατήριο, εξέφρασε μέσω ανακοίνωση Καρό Ολυμπιακός που κάνει λόγο για φωτογραφική εγκύκλιο για τον Ινπεκ Παναθηναϊκό Ακτόρ. Διαβάσαμε πως ανέφερε ψευδώς ότι τα αγωνιστικές στην Εθνική Ελλάδος τον ζει και καταλήγει. Αρμόδιες υπηρεσίες πρέπει να πάρουν θέση για το τι ισχύει προκειμένου να μην υπάρχουν σκιές. Γνωστό έγινε το πρόγραμμα του πρωταθλήματος Superbet League 2 που θα κάνει πρεμιέρα στις 6 Σεπτεμβρίου. Το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής Μαρκό Πανσεραϊκός, Πανιώνιος Αστέρας Άκτορ Β, Ελλάς Σύρου Απόλλωνας Καλαμαριάς, Άνθες Καλυθέα Νίκη Βόλου, Αέλα Αναγέννηση στην Καρδίτσας, ΠΑΟΚ Β, Ολυμπιακός Β, Νέσος Χρυσούπολης Ζάκυνθος και Πανθρακικός Πύργος. Διαβάστε περισσότερα στο sportfm.gr. Πρώτο πυλόν της Γαλατασαράι ο Ράφαελ Λεάο, ο Πορτογάλος επιθετικός, θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο 10 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο συν μπόνους, ενώ η Μίλαν θα εισπράξει 45 εκατομμύρια ευρώ για την παραχώρησή του. Με την αναμέτρηση Crystal Palace Manchester City 0-1 στο ημίχρονο ανοίγει η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής στην Πρέμιερ, η Μπάγερν Μονάχου προηγείται 3-1 στους Βουλγάρους 72 στην πρεμιέρα της Bundesliga. Για δεύτερη αγωνιστική στη Σερία Α, η Μίλαν φιλοξενεί τη Βενέτσια με το μάτς στο 0-0 περίπου στο 53 στην αυλαία της τρίτης αγωνιστικής στη Λα Λίγκα, Σαντάντερ έλυσε νωρίτερα 3-2 και σε εξέλιξη Αλαβές Βιγιαρεάλ 0-0 περίπου στο μισάωρο. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr, μείνετε συντονισμένοι, συνεχίζει το Fight Club.
0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 πλάς, παίξε υπεύθυνα.
6: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
7: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Λοιπόν.
1: Δεύτερο Fight Club. Και θα τα πούμε για τις σκληρώσεις όπως πρέπει να τα πούμε. Στα ράτα. Εγώ είμαι έτοιμος, θέλω να σου πω.
2: Ναι.
1: Εγώ είμαι έτοιμος από σήμερα. Θα τα πω. Θα μας βρήσουν, θα μας αποθεώσουν.
2: Θα μας βρήσουν, τι.
1: Αλλά ας γίνει. Λοιπόν, ξεκινάμε από την ΑΕΚ. Πριν ξεκινήσουμε την ΑΕΚ, θέλω να πω το εξής. Μία από τις μεγαλύτερες παραδόσεις στην αθλητικογραφία αυτής της χώρας είναι ότι όταν έρχεται, όταν προκύπτει κλήρωση κατά την οποία τα ποπουδέλια σφίγγουν πάρα πολύ άσχημα, εντάξει, αυτό που γράφεται είναι κλήρωση πρόκληση. Εντάξει, θέλω να το πω, είναι μια σταθερά της ελληνικής αθλητικογραφίας αυτή. Λοιπόν, η ΑΕΚ λοιπόν έχει Ρεάλ μέσα, City έξω, Dortmund έξω, Ρώμα μέσα, Σαχτάρ έξω, στο Λονδίνο έξω δηλαδή, Stamford Bridge, Γαλατά μέσα, Λάσκ, Λίντσερ μέσα και Κόμο έξω. Η κλήρωση πρόκληση της ΑΕΚ.
2: Εντάξει.
1: Θέλω να πω το εξής. Η μεγαλύτερη μου χαρά ήταν ότι θα έρθει ο Μουρίνιο εδώ. Εντάξει, και θα δούμε αυτό το τέτοιο. Φυσικά θα δούμε τις γραφικότητες και νομίζω ήδη τις βλέπουμε. Σκάκι, Νίκολιτς, Μουρίνιο, όλα αυτά. Θα τα δούμε.
2: Το κάνει Μότσαρτ αυτό.
1: Το κάνει Μότσαρτ. Άλλο λέω, το κάνουν και οι δικοί μας.
2: Α, ναι, ναι, θέλω να πω, ναι, ναι. Μας προλάβανε.
1: Είναι ωραία, είναι, ναι, ωραία, είναι ωραία. Είναι ωραία αυτά. Είναι ωραία αυτά. Αντικειμενικά τώρα η ΑΕΚ δεν μπορεί να προσδοκάσει πολλά πράγματα. Αυτό νομίζω συμβαίνει. Από όσους βαθμούς θα μαζέψει, εγώ δεν μπορώ να πω. Μονοψήφιος μου φαίνεται ο αριθμός. Βαθμό που θα μαζέψει. Πόσοι ακριβώς, δεν ξέρω.
2: Ξέρεις τι γίνεται. Έτυχε να συζητήσω με αρκετούς φίλους της ΑΕΚ τελευταίες μέρες. Ναι. Μου και ανάμεσα στα δύο παιχνίδια με τη Λεύσκη.
1: Ναι.
2: Και ξέρεις, υπάρχει από τη μία μεριά η άγρια προσμονή για να παίξει η ΑΕΚ στη League Face του Champions League. Και από την άλλη υπάρχει πάντα η ανησυχία ότι ναι, εκεί που θα πάμε όμως, τι θα μας βρει.
1: Ναι.
2: Όταν παίξει η Champions League. Θα σε βρει και θα σε βρούνε καλές ομάδες. Ως επιτοπλίστων οι ομάδες θα είναι καλές. Ειδικά αν δεν είσαι εξής, στα πάνω γκρουπ δυναμικότητας για να πεις ότι θα αποφύγω κάποιες από αυτές.
1: Ναι.
2: Δεν πειράζει. Θέλω να πω, πας να παίξεις τη Champions League. Το λέω γιατί ξέρεις, υπάρχει από τη μία το ναι, μωρή ομαδάρα που διαλύσαμε τη Λεύσκη, ισχύει. Και από την άλλη, πω, τι έχει να γίνει τώρα.
1: Υπάρχει χαρά του παιχνιδιού, δεν μπορεί να υπάρχει απέτηση
2: αυτό.
1: Εδώ πέρα.
2: Υπάρχει χαρά του παιχνιδιού, υπάρχει ότι παίζει τη μεγάλη διοργάνωση με τα μεγάλα παιδιά, ότι πάει να παίξει μεγάλες ομάδες, πας να δειγματίσεις την πραγμάτια σου απέναντι σε κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης. Οι παίχτες που θα χτυπάς θα έρχονται πιο εύκολα. Οι παίχτες που θες να πουλήσεις θα φεύγουν σε υψηλότερη τιμή. Όλα αυτά τα πράγματα είναι κέρδη από τη συμμετοχή σου και μόνο στη League Face Champions League.
1: Πας να ανεβάσεις το πρεστίζ σου στην πραγματικότητα.
2: Ναι.
1: Αυτό πας να κάνεις.
2: Δεν είναι το οικονομικό μόνο. Προφανώς και το οικονομικό είναι ότι ξεκινάς.
1: Όχι, το μήνυμα
2: 24 εκατομμύρια.
1: Ναι, ναι. Ναι,
2: αυτό
1: δεν
2: είναι
1: πολύ. Καθόλου τα οικονομικά.
2: Ρε παιδί μου, καθόλου. Για Ελλάδα τα 24 εκατομμύρια που ξεκινάς και μπορεί να πας όσο είναι να πας, είναι πολύ μεγάλη πρίκα.
1: Οπωσδήποτε. Αυτό δεν αφορά τον προπονητή και τους παίχτες.
2: Όχι, αλλά ναι. Αφορά το πώς θα φτιαχτεί η ομάδα. Δηλαδή έχεις χρήματα, αφορά και το σήμερα και αφορά και του χρόνου.
1: Ναι.
2: Γιατί θα πάρεις χρήματα τα οποία θα μπορέσεις. Αν θέλει, και ο Μάριος Ηλιόπουλος δείχνει ότι θέλει, τα χρήματα τα ρίχνει μέσα. Παίρνει παίχτες.
1: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, είναι άλλο πράγμα να πεις τα έσοδα μου φέτος από την Ευρώπη ήταν 7 εκατομμύρια, 6 εκατομμύρια, 10 εκατομμύρια, και άλλο πράγμα τα έσοδα μου είναι 24 και μπορεί να γίνουν και παραπάνω.
1: Ναι.
2: Για το αύριο της ομάδας, δεν κοιτάς μόνο τη χρονιά αυτή.
1: Ναι.
2: Κοιτάς και την επόμενη.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Μαζί σου. Μαζί σου. Και να μετρήσεις και τις δυνάμεις σου και να δεις και που είσαι. Και όλα αυτά είναι ένα σωρό πράγματα που συμβαίνουν.
2: Δηλαδή, καταλαβαίνω την ανησυχία του τύπου πω με αυτές τις ομάδες τι. Απ' τη μία, απ' την άλλη, έχεις μια άγρια χαρά, ρε φίλε, γιατί θα παίξεις με αυτές τις ομάδες που τόλμησε από την τηλεόραση και λες, εγώ πότε θα παίξω με αυτές. Και ό,τι γίνει. Κάπου μπορεί να κάνεις την έκπληξη, κάπου μπορεί να πατήσεις την πανανόφουλα και να φας πολλά γκολ. Μπάλα είναι, συμβαίνει αυτό το πράγμα. Και στις μεγαλύτερες ομάδες μπορεί να συμβεί. Έχουμε δει να παίζουν μεγάλες ομάδες και να τρώνε 5 και 6 και 7 η μία απ' την άλλη. Θα τύχει. Θα τύχει όμως και η καλή βραδιά στην οποία θα κάνεις το κάτι παραπάνω.
1: Βεβαίως.
2: Το λέω για τους φίλους όλων των ομάδων.
1: Βεβαίως.
2: Διότι ξέρεις, ο φόβος στην πραγματικότητα υπάρχει σε εμάς, τους φιλάθλους και τους οπαδούς.
1: Ναι.
2: Δεν υπάρχει σε ομάδες. Οι ομάδες δεν φοβούνται. Ξέρουν τι έχουν να αντιμετωπίσουν. Ξέρουν, παίξουν με τη Ρεάλ. θα παίξει με τη Σίτη στο Λονδίνο. Ξέρουνε. Και ο Νίκολη και παίχνει, το ξέρουνε.
1: Απλώς...
2: Δεν φοβούνται.
1: Όχι, δεν φοβούνται. Η συζητησούλα που γίνεται και όντως, δηλαδή υπάρχει ένα νόημα για μένα στη συζήτηση λίγο, ειδικά έτσι όπως είναι πλέον οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις, να δούμε λίγο το πρόγραμμα με ποια είναι. Όχι τόσο για την ΑΕΚ, δεν ισχύει τόσο για την ΑΕΚ, ισχύει όμως για τους υπόλοιπους πολύ και το λέω από τώρα. Ότι είναι αλήθεια ότι όταν έχεις 8 αντιπάλους, ας πούμε, προκειμένου ή 6, ας πούμε, όπως έχει ο Παναθηναϊκός, οι οποίοι είναι διαφορετικής δυναμικότητας και διαφορετικού επίπεδου, είναι αλήθεια ότι θα ήθελες με τους πιο αδύναμους να πας προς το τέλος. Για τον απλούστατο λόγο, για μένα, στο δικό μου το μυαλό. Ναι. Για τον απλούστατο λόγο ότι όλες οι ομάδες στην αρχή μπαίνουν με τρομερά όνειρα και ελπίδες. Ναι. Δηλαδή, και είναι διαφορετικό να βρεις την Τορένσε, την όποια, ας πούμε, τη Λας Κλίντσερ που μιλάμε τώρα για την ΑΕΚ. Λέω τώρα, διαλέγω τη Λας Κλίντσερ από εδώ, να την βρεις στο πρώτο παιχνίδι με το να την βρεις στο τελευταίο σου παιχνίδι.
2: Απ' την άλλη μεριά, εάν φτάσεις προς το τέλος που θα παίξεις με τους αδύναμους που λες και έχεις ένα βαθμό.
1: Εντάξει, θέλω να πω, πάει και έτσι κι αλλιώς.
2: Καλό είναι να έχεις μαζέψει κάνα ποντουλάκι από την αρχή. Γιατί αυτό που έκανε πέρυσι ο Ολυμπιακός, που έκαναν 3 στα 3 στο τέλος, δεν είναι εύκολο να γίνει.
1: Όχι, όχι, ήταν πραγματικά.
2: Δηλαδή έφτασε πολύ στριμωγμένος με έναν βαθμό. Είχε χάσει τις ευκαιρίες του στην πρεμιέρα με την Μπάφο.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Είχε χάσει την ευκαιρία του με την Άιντχόφεν που ποια ήταν, που σοφαρίστηκε στο τέλος.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Είχε χάσει ευκαιρίες να μαζέψει πόντους, βρέθηκε πολύ στριμωγμένος. Μπράβο του που το έκανε, αλλά αυτό δεν είναι εύκολο να γίνει και πολλές φορές. Να είσαι με ένα βαθμό, να θες τρεις νίκες στα τρία τελευταία μάτς και να τις κάνεις.
1: Απίθανο. Πολύ δύσκολο.
2: Και τα δύο εκτός.
1: Ναι.
2: Και όχι με αντιπάλους της πλάκας, και τα δύο εκτός.
1: Καθόλου. Ήταν μεγάλη υπέρβαση η περσινή για τον Ολυμπιακό σε αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, με μεγάλη χαρά περιμένουμε να δούμε αυτά. Με μεγάλη χαρά, όλος ο κόσμος δεν είναι έγκριση. Όλοι περιμένουμε να δούμε αυτά τα παιχνίδια. Προφανώς.
2: Μα είναι και ωραία ομάδα η έκρηση. Ναι. Δηλαδή, ξέρεις, ξεπερνάμε τις οπαδικές μας διαφορές. Φτάνεις να παίξεις Champions League. Πέρα ομάδα η έκρηση. Ναι. Δηλαδή, ξέρεις, ξεπερνάμε τις οπαδικές μας διαφορές. Φτάνεις να παίξεις Champions League. Πέρα

0: ο Ολυμπιακός είχε μια καλή κλήρωση. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Άρα, το γεράκι του κύριο Θοδωρίδη. Γιατί πάντα σκληρώσει. Όταν έχει κάποιο κακή κλήρωση, μα κατάκο Θοδωρίδη. Όταν έχει καλή κλήρωση, μπράβο Θοδωρίδη, ξέρει, λε και πηγαίνει και βάζει τι δαχτύλε του μέσα στη γυάλα για να βγουν τα. Εντάξει. Είναι η γνωστή πλάκα που γίνεται.
0: Εννοείται. Λοιπόν, πάλι εδώ εγώ λέω για το πρόγραμμα. Έχει σημασία και ίσω περισσότερη σημασία στην περίπτωση του Ολυμπιακού, διότι ο Ολυμπιακό προφανώ θα κυνηγήσει πρόκριση. Οπότε έχει ίσω μεγαλύτερη σημασία εδώ.
1: Ναι. Το πρόγραμμα.
0: Για παράδειγμα, ναι, να βρει την Χόφενχάιμ, ξέρεις, το Καρεσκάκι προς το τέλος και όχι στην αρχή. Άγω για τον Κώστα Νικολακόπουλο που έλεγε, και σοφά θα έλεγα, ότι επειδή ο Ολυμπιακός γενικώς στις αρχές της χρονιάς είναι λίγο ακόμα υποδιαμορφώσει, πόσο μάλλον τώρα που έχει αλλάξει το μισό του ρόστερ, περιμένει και άλλες μεταγραφές και θα χρειαστεί καλή διακοπή εθνικών ομάδων, λέω εγώ, για να αρχίσει να μοντάρεται, έλεγε ο Κώστα Νικολακόπουλος. Μακάρι η Μαρσέη και εκτός το πρώτο παιχνίδι. Δηλαδή να μην το έχουμε.
1: Ακούει ο κ. Θοδωρής για να το φτιάξει. Να φτιάξει το προγραμματάκι. Πώς το... Ακούει, φαντάζομαι. Ακούει.
0: Λοιπόν, εγώ λέω Ολυμπιακός εδώ πέρα, μεγάλη αισιοδοξία, θέλω να σου πω. Πιστεύω να μαζέψει γύρω στους 15 βαθμούς από τα παιχνίδια αυτά.
1: Ωραία, να δούμε.
0: Μπορεί και κάτι παραπάνω, γύρω στους 15 λέω. Δεν ξέρω αν οι βαθμοί αυτοί θα του φτάσουν. Γιατί νομίζω ότι που πήχε εδώ πέρα, καλά πως τέθηκε και από τις δηλώσεις του Προέδρου σήμερα, πιο ψηλά δεν πάει, αλλά τέλος πάντων νομίζω ότι ο στόχος ο πρώτος δεν θα είναι το να περάσει, είναι το να περάσει οκτάδα. Να περάσει δηλαδή χωρίς να χρειαστεί να πάει στα play-off του 9-24, και νομίζω ότι με αυτούς τους αντιπάλους που έχει και κυρίως με τους τέσσερις κάτω που του έκατσαν, τη Γιαγκελόνια δηλαδή, την Τσέλιε, την Τόρενς και την Χόφενχάιμ, έχει τη δυνατότητα να το κάνει αυτό και να το κάνει καλά.
1: Εντάξει, με την προϋπόθεση, ναι, ποιον Ολυμπιακό θα δούμε, αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή ο Ολυμπιακός που είδαμε με την Αϊμέγγεν δεν είναι μια ομάδα που λες, ακόμα και τις τέσσερις ομάδες που λες αυτές τις έχει εύκολα.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Αυτό, αυτό γίνεται με μια λογική του να δούμε τον Ολυμπιακό, ναι, όπως ήταν πέρυσι. Στα παιχνίδια που έπαιξε, δηλαδή να τον δούμε σε full κατάσταση.
0: Το καλό-κακό για τον Ολυμπιακό.
1: Με ενσωματωμένες μεταγραφές και με.
0: Ναι, γιατί αυτό. Το καλό-κακό είναι το εξής. Όπως έχει διαμορφωθεί τώρα το πρόγραμμα, η πρώτη αγωνιστική είναι το Σεπτέμβριο.
1: Ναι.
0: Μέσα Σεπτεμβρίου. Και οι επόμενες στα μέσα Οκτωβρίου, γιατί μεσολαβεί αυτή η διακοπή. Ναι, ναι. Οπότε εκεί είναι που θα μονταστεί. Όχι ο Ολυμπιακός. Όλες οι ομάδες. Λιγότερο, ας πούμε, από όλες η ΑΕΚ. Που είναι ούτως ή άλλως η πιο έτοιμη και πιο ρολαριστή. Από πέρσι για τον Ολυμπιακό όμως είναι, ξέρεις, τύπου να πάμε λίγο στην πρώτη αγωνιστική, μήπως ό,τι καταφέρουμε να μαζέψουμε από εκεί. Η ομάδα του Ολυμπιακού προφανώς και του Παναθηναϊκού, η ομάδα το ίδιο, και του Όφη, να βάλουμε και τον Όφη φυσικά μέσα, όλες για μένα θα μονταριστούν. Νομίζω ότι ήδη οι προπονητές εκεί στοχεύουν, παιδιά, να πάμε στη διακοπή, να μπορέσουμε να φτιάξουμε ομάδα για να ξεκινήσουμε μετά τη σεζόν κανονικά. Κάπως έτσι το βλέπω, έτσι όπως φτάσαν τα πράγματα. Και από αυτό εξαιρώ την ΑΕΚ για τους προφανείς λόγους.
1: Η διακοπή για την οποία μιλάμε, γιατί λέμε η διακοπή, να μπορέσουμε να δουλέψουμε, να κάνουμε κτλ. Όταν σου λείπουν παίχτες πολύ στη διακοπή. Έτσι, γιατί στη διακοπή φεύγουν όλοι οι διεθνείς. Δεν φεύγουν οι Έλληνες.
0: Ναι.
1: Όλοι έχουν λίγο πολύ, έχουν παίχτες που θα φύγουν. Μετά μένεις να δουλέψεις με ποιους. Δηλαδή, άμα σου λείπουν 6 παίχτες εντεκάδας. 7. Τι θα βγει διακοπή, τι θα σου δώσει δηλαδή.
0: Συμβαίνει αυτό.
1: Οπότε και αυτό δεν είναι, ξέρεις.
0: Πόσους διεθνείς έχει ο Ολυμπιακός στην πραγματικότητα, ας πούμε, λοιπόν, είναι Ολυμπιακό.
1: Δεν ξέρω να σου πω αυτή τη στιγμή και δεν ξέρω και πού θα κάτσει μπίλια να κλείσουν μεταγραφές. Ναι. Μπορεί να είναι παίκτες που είναι διεθνείς και να είναι και παίκτες που να έχουν και ταξίδια υπερατλαντικά.
0: Ναι.
1: Να φεύγουν να πάνε στο Μεξικό. Θέλω να σου πω. Δεν είναι και πάντα άξιες λύση. Α, έρχεται η διακοπή, θα δουλέψουμε.
0: Δεν είναι, αλλά ότι χρονικά κάπως έτσι το βλέπω. Δεν βλέπω πώς αλλιώς μπορεί να γίνει για τον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Αυτό λέω. Λοιπόν, πάμε στον Όφη, στο Europa. Μεγάλη χαρά.
1: Τεράστια.
0: Και νομίζω για τον Όφη ισχύει περίπου, δηλαδή πρέπει πιο κοντά, νομίζω, θέλω να πιστεύω η λογική, με αυτή τη ΣΑΕΚ. Δηλαδή, ότι πάμε στο Europa League, που είναι ενδεχομένως μια διοργάνωση που θα δυσκολέψει τον Όφη.
1: Ναι.
0: Έτσι. Θυμίζω, Leverkusen μέσα, Μπενφίκα έξω, Anderlecht μέσα, Ρεν έξω, Sturm Graz έξω, Λεχπόσναν μέσα, Hoffenheim μέσα και Χαπόελ Μπερσεβά έξω.

0: Διότι είναι μια ομάδα που εντάξει θα ενισχυθεί βεβαίως, αλλά έχει ένα μικρό ρόστερ.
1: Αυτό είναι.
0: Ο Όφη, το οποίο είναι θέμα και θα είναι θέμα σε αυτές τις διοργανώσεις. Από την άλλη, τόσο μεγάλη η χαρά, νομίζω ότι η λιγότερη κουβέντα γενικώς περί απαιτήσεων ή οτιδήποτε άλλο θα γίνει στην Κρήτη, ξέρεις, από οπουδήποτε αλλού. Και ελπίζω Όφη, ξέρεις, πραγματικά νομίζω για τον Όφη το να μαζέψει εμπειρίες. Δεν πιστεύω μπορεί να μαζέψει πολλούς βαθμούς, 3, 4, 5, 6, κάπου εκεί, εδώ μιλάω και πολλούς ενδεχομένως. Λοιπόν, αλλά και μόνο η χαρά και η συμμετοχή νομίζω ότι θα, ξέρεις, θα είναι πάρα πολύ καλή και μακάρι να του δώσει και την όθηση μαζί με τα έσοδα, να τώρα που λες εσύ, ναι. Τα έσοδα, η προοπτική, η γενιά από φάκια η οποία έρχεται, η χορηγή, ακριβώς να κάνουν την ομάδα να αλλάξει εμπεδοσίασικα και να είναι ανταγωνιστική έτσι ώστε να μπορεί να συμμετάσχει και του χρόνου ξανά στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Για τον Παναθηναϊκό, τώρα ο Παναθηναϊκός, στον οποίο έτυχαν, θυμίζω, παιχνίδια Φράιμπουργκ έξω, Μπράιτον μέσα, Μπόρατς μέσα, Καϊράτ έξω, Τσέσκα Σόφιας μέσα και Νόρτζελαντ έξω.
1: Για Κόμφερενς, αυτό το λέει και ο Διονύσης και το συζητήσαμε και έξω, ναι. Για Κόμφερενς δεν είναι εύκολη κλήρωση. Είναι μάλλον δύσκολη κλήρωση για Κόμφερενς. Δηλαδή, Κόμφερενς περιμένεις κάτι πιο, ας πούμε, ναι. Βατό, σαν ονόματα μιλάω. Και του έχει κάτσει και του Παναθηναϊκού η στραβή να έχει ταξίδια σε δύο έδρες, οι οποίες η μία στο Καζακστάν είναι στο Διάολο τη Μάνα. Είναι μεγάλο ταξίδι και αν του τύχει και προς το τέλος μπορεί να έχει πάρα πολύ κρύο. Δηλαδή, αν είναι τελευταία, πρωτελευταία
0: αγωνιστική, ναι.
1: Εκεί στο Δεκέμβρη. Μπορεί να είναι κρύο, το ίδιο και
0: θυμίζω
1: με
0: την. Έχουμε δύο αγωνιστικές το Δεκέμβριο και μάλιστα τη μία πίσω από την άλλη. 10 και 17 Δεκεμβρίου είναι οι δύο τελευταίες αγωνιστικές.
1: Αν του κάτσει τον Παναθηναϊκό και η Νόρτζελαντ, και πώς το λένε, η ομάδα του Καζακστάν, θα δυσκολευτεί. Δηλαδή θα δυσκολευτεί εννοώ με τις συνθήκες.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Και το ταξίδι.
0: Βέβαια.
1: Γι' αυτό έχει σημασία το πρόγραμμα. Αν ακούει ο κ. Σοδωρίδης να φτιάξουμε λίγο και εδώ πέρα μια καταστασούλα κάπου να του παίξουμε όταν θα έχει μια ζέστη. Να μην.
0: Συμφωνώ και εδώ πέρα υπάρχουν, δηλαδή για τον Παναθηναϊκό υπάρχουν, όπως βλέπεις τις ομάδες, υπάρχουν δύο απόλυτα πρέπει, η Μπόρατς και η Τσέσκα Σόφιας. Mm-hmm. Δηλαδή γκέλα εκεί ίσον, ξεχάστε τα.
1: Καμία ελπίζει, ναι.
0: Ξεχάστε τα. Δηλαδή να ξέρει και από τους 6 βαθμούς και μετά να δει αυτό που λες, το πρόγραμμα και τι μπορούμε να κάνουμε.
1: Το θέμα είναι και για τον Παναθηναϊκό, συζητάμε για ποιον Παναθηναϊκό. Αν μιλάμε για τον Παναθηναϊκό, τον τωρινό, αυτό που βλέπουμε στα παιχνίδια αυτά, λες ότι δεν υπάρχει. Θέλω να ελπίζω ότι θα δούμε κάτι πολύ καλύτερο στην πορεία και όταν θα μπαίνουν και οι παίχτες που έχουν αποκτηθεί περισσότερο στο παιχνίδι. Γιατί τη στιγμή που μιλάμε τώρα, δεν μπορούμε να κάνουμε καμία κουβέντα για καμία σίγουρη νίκη. Τη στιγμή που μιλάμε. Επειδή όμως θα υπάρχει χρόνος και θα πέσει δουλειά και οι παίχτες που έχουν έρθει και όποιος άλλος εκκρεμεί να έρθει, θα δώσουν παραπάνω ποιότητα, ναι. Και βάθος και rotation και όλα αυτά στον προπονητή. Ελπίζω ότι θα δούμε κάτι πολύ καλύτερο που θα βοηθήσει και τον Παναθηναϊκό να είναι ανταγωνιστικό στα παιχνίδια, ναι. Που έχει να δώσει. Mm-hmm. Αυτό.
0: Σωστά. Λοιπόν. Αυτά μια γρήγορη. Εγώ λέω ότι ο Παναθηναϊκός θα μαζέψει 10 βαθμούς και θα περάσει. Το λέω από σήμερα.
1: Μακάρι.
0: Έτσι. Μια γρήγορη. Και τα υπόλοιπα, πώς το λένε, μετά στις αγωνιστικές τους. Λοιπόν. Και θα τρέξαμε λιγάκι όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, γιατί καλή και άγια η Ευρώπη. Αλλά σαν την Super League δεν έχει. Δεν έχει ό,τι και να λέτε. Σαν την Super League δεν έχει. Οπότε, κυρίες και κύριοι, δεύτερη αγωνιστική, πρώτη πλήρης αγωνιστική. Mm-hmm. Δηλαδή με 7 παιχνίδια. Σημαίνει αυτό κανονικά. Τα έχουμε μπροστά μας. Έχουμε και τον κύριο Χάρη εδώ. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, έχει έρθει αυτή η άγια ώρα να μάθουμε τι θα γίνει. Ξεκινάμε. Αύριο Σάββατο, 29 Αυγούστου στις 7.30 στο Πανθεσσαλικό, ο Βόλος υποδέχεται τον Ηρακλή. Άσος.
1: Άσος.
0: Βόλος Ηρακλής. Στις 9.30 αύριο επίσης στο Αγρίνιο, ο Πανετολικός υποδέχεται την Καλαμάτα.
1: Άσος.
0: Άσος, συμφωνώ. Χου. Έχει χου, έχει χου, είναι αλήθεια, αλλά άσως. Λοιπόν, πάμε στην Κυριακή. Στις 7.30 στο Κλεάνθης Βικελίδης, ο Άρης υποδέχεται τον Όφη. Χου.
1: Είμαι μεταξύ χου και άσου. Κυρίως γιατί ο Όφη είναι ακόμα, ξέρεις, και με την κούραση και με όλα τα τα θέματα. Θα πω άσους εγώ.
0: Χάρη. Χ. Στις 8 και 4 της Κυριακής, περίεργη ώρα για να ξεκινάει παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Είναι αυτή είναι η αλήθεια. Στο Περιστέρι, ο Ατρόμητος θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ.
1: Χ.
0: Μεταξύ Χ και Άσου. Είμαι μεταξύ Χ και Άσου.
1: Χάρη.
0: Χ και εγώ. Χ και εγώ. Στις 9 η ώρα στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Αστέρας Άκτορ Ολυμπιακός. Διπλό.
1: Διπλό.
0: Στις 9 στο Απόστολο Νικολαίδης, Κυριακή είμαστε ακόμα, η Κηφισιά θα υποδεχθεί την ΑΕΚ. Διπλό.
1: Διπλό.
0: Και κλείνουμε. Τη Δευτέρα κλείνει.
1: Ωραία αγωνιστή. Να τα βάλανε την Κυριακή τα παιχνίδια των τριών περίπου ίδια ώρα. Ωραία μόντα αυτό.
0: Πάω Ολυμπιακό Άκρη.
1: Ναι. Ωραία μόντα. Μπράβο ρε παιδιά.
0: Ναι,
1: να βγάλουμε τα μάτια μας δηλαδή. Εμείς που θέλουμε να δούμε και τον ένα και τον άλλο, να βγάλουμε τα μάτια μας να δραθούμε στο ζάπινγκ. Ωραία το κάνατε. Μπράβο. Χαθήκαν οι ώρες και οι μέρες να παίξουν οι άνθρωποι.
0: Έλα εντάξει. Τώρα που το λες.
1: Καλά τώρα.
0: Εντάξει. Τώρα που το λες. Πρώτη φορά ξαναγίνεται.
1: Ωραία. Φτιάχτε τώρα φίλε. Δηλαδή τώρα πρέπει να δηλαδή ο καθένας βλέπει μόνο την ομάδα του. Γιατί να μας αρέσει να βλέπουμε όλες τις ομάδες όσο μπορούμε.
0: Ναι.
1: Και έχουν ενδιαφέρον τα παιχνίδια. Γιατί να μπορούμε να τα δούμε. Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν και κλείνουμε. Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 7.30 στο Δημοτικό Στάδιο της Λιβαδιάς. Ο Λιβαδιακός θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό.
1: Διπλό.
0: Διπλό. Τι κοντσέρτο για πολύ φορά ήταν αυτό ο συμφωνία.
1: Καλά, χαμός.
0: Τι
1: να λέμε τώρα, τον Ατάλο ξέρω.
0: Τι κουρδισμένη ορχήστρα ήταν αυτή σήμερα.
1: Τρομερά πράγματα.
0: Πώς έγινε έτσι. Εδώ ξέρω, αρχή πρωταθλήματος, έτσι και είμαστε όλοι χαλαροί. Ελά, μωρέ, εντάξει, μωρέ. Δεν τρέχει τίποτα. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στα παιχνίδια. Χάρη αν έχουμε δελτίο, μας λες. Λοιπόν, το Ισπανία-Πορτογαλία για τον όμιλό μας. Στο θυμίζω προκριματικά παγκοσμίου κυπέλου, έτσι, μπάσκετ. 70-63, λίγο πριν τελειώσει η τρίτη περίοδος. Το Βοσνία-Ερζεγοβίνη-Ιταλία τελείωσε 78-76. Palace City 1-3 στο 70. Αλαβές Βιγερεάλ 1-0 ημίχρονο. Μίλαν Βενέτσια 1-0 λίγο πριν το 80. Το Bayern Stuttgart τελείωσε 5-1. Λίλ Παρί παραμένει το 1-0 στο 70. Ρίο Αβε Sporting παραμένει το 0-4 στο 50 λεπτό. Γκέντς Λεμπιριγκή Μπουγιούξεχερ τελείωσε 1-1. Χρόνιχερ Φορτούνα τελείωσε 2-3. Γκένγκ Μπέβερεν τελευταίο δεκάλεπτο είναι στο 4-0 το παιχνίδι. Το Λέγκια Σλάσκ τελείωσε 1-1. Κρεμονέζε Μόντενα τελείωσε 0-3. Τενερίφη Sporting στο 70 0-1. Μπόχουμ Όσναμπρικ 0-1. Καθυστερήσεις το βλέπω. Πάμε σε δελτίο και γυρίζουμε.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Πριν τις εκλογές, ο κατώτατος μισθός θα έχει ξεπεράσει τα 950 ευρώ, προανήγγειλε από την Κοζάνη ο Πρωθυπουργός. Για να δώσουμε στους πολίτες, πρέπει πρώτα να έχουμε δημιουργήσει τον πλούτο για να τον μοιράσουμε, αναφέρει ο κ. Μητσοτάκης, επισημένοντας ότι αυτή είναι η μεγάλη διαφορά της Νέας Δημοκρατίας και όλων των υπολείπων κομμάτων. Μέχρι αύριο αναμένεται η κυβέρνηση να ανακοινώσει την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, όπως δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Την ΕΚΝΕΟ χορήγησε άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας στο Πανεπιστήμιο Κύλη στην Αθήνα και στο Πανεπιστήμιο Γιόρκ στη Θεσσαλονίκη, ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Παιδείας. Οι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας χορηγήθηκαν κατόπιν της ΕΚΝΕΟ διενέργειας της διοικητικής διαδικασίας στο πλαίσιο της συμμόρφωσης με τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Άγνωστοι δράστες απέσπασαν από τραπεζικούς λογαριασμούς υπηρεσίες της περιφέρειας Κρήτης περίπου 152.000 ευρώ. Απέκτησαν τον έλεγχο των τραπεζικών λογαριασμών, καθώς υπάλληλοι της περιφέρειας καταχώρησαν στοιχεία πρόσβαση σε ιστότοπο, ο οποίος προσομοίαζε με την τράπεζα με την οποία συνεργαζόταν. Περισσότερα από τα μισά χρήματα εντοπίστηκαν και διασφαλίστηκαν από την αρχή κατά πολέμησης εσόδων από παράνομες εγκληματικές δραστηριότητες. Έναν ψυχολόγο με γραφείο στην περιοχή του Πειραιά φέρεται να είχε ως προμηθευτή συνθετικών ναρκωτικών ένας άνδρας 41 ετών που κατηγορείται ότι είχε στήσει μηχανισμό διακίνησης με έδρα το Χαϊδάρι. Μεταξύ των πελατών ήταν και μια λαϊκή τραγουδίστρια. Στο Νεπάλ, οι αρχές εξέδωσαν νέα προειδοποίηση για αυξημένες πλημμύρες. Νέα βίντεο που δημοσιεύθηκαν στο διαδίκτυο δείχνουν τη στιγμή της κατάρρευσης του παγετώνα που προκάλεσε τις καταστροφικές πλημμύρες και είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο 580 ανθρώπων και 2.500 αγνοωμένων σε Νεπάλ και Θιβέτ, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική. Μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
4: Winsport FM 94,6. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρ Μαρό, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
5: Μη πρωτοχτυπάς τις χάντρες, τη δουλειά κάνει τους άντρες.
4: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
6: Η παλιά του Τιλίδη για τον Ζιντάν. Το γύρισμα του Ζιντάν, η κεφαλιά και η Γιουβέντους πετυχαίνει με τον Ιντάγκη το 1-0. Είναι ο Φιλίππο Ιντάγκη αυτός που στο 23ο λεπτό ανοίγει το σκορ εδώ στο τελεάλ του Τωρίνου. Η παλιά του Ζιντάν υποδειγματική και ο Ιντάγκη εκτελεί τον Σμάιχελ από κοντά 1-0.

0: Κύριε Κώστα, θα έρθετε στο όροφο διαμέρισμά μου στη Σκάρπιζα να δούμε μαζί ΑΕΚ Ρεάλ Μαδρίτης για να κάνουμε κοκούνινγκ. Γιατί ο Χιουντάι Βεντουράτος.
1: Είναι ο κύριος Θοδωρίδης για την UEFA ότι ο Λευτέρης Λαζάρου για το Βαρούλκο.
0: Ο πρόεδρος έχει μεγαλείο ψυχής και διπλωματίας. Είπε τη λίμνη Lake America και όχι όπως είπε Lake of America. Δεν τα λέτε όμως αυτά οι υποστηριχτές της Walk Agenda.
1: Κύριε Γιάννη, επειδή τυρανάτε την καρδιά μου με το απαράμιλο στυλ σας, θέλετε να έρθετε το σπίτι μου να αλλάξουμε μαζί το χάρτη της Ευρώπης?
0: Ο Κάντσο Ναγκόμεθ λέει: εδώ Χάλαντ έκοψε την κοτσίδα και κουρέστηκε full metal jacket. Επιτέλους έγινε άνθρωπος και έπαψε να είναι ένα βρέφος ύψους 1,95. Μάλιστα.
1: Κοίτα να σου πω: έκανε τη διαφημίση του με τα σαμπουάν. Γιατί με εκείνο το μαλλί μπορούσε να κάνει με, με τα σαμπουάν και τα λοιπά. Τις έκανε. Προφανώς σου λέει: τώρα φτάνει.
0: Καλύτερο. Πάμε για άλλες διαφημίσεις.
1: Καλύτερο τώρα.
0: Ναι.
1: Καλύτερο τώρα. Πώς θα το κάνουμε? Γνωμούλα μου.
0: Okay. Στην Εφέλη Νέβη λέει: όταν στην Ελλάδα ο Καρβασαράς γινόταν αμφιλοχία, οι σύμβουλοι του Τραμπ ζητούσαν από τον μπαμπά τους να τους πάρει popcorn.
1: Το ψευδόνυμο από τον κύριο Γιάννη έμαθα το σεξ και από το μαραθιανό το κόκο φλέξ είναι πιασμένο. Όχι κόκο φλέξ, παιδιά. Ο κοφλέξ λέγονταν άνθρωπος. Ο παίχτης της Λεύσκης.
0: Ο κοφλέξ, προφανώς. Δεν εννοεί αυτό, εννοεί κάτι άλλο
1: που ίσως. Αυτό θα τι άλλο μπορεί να είναι.
0: Δεν ξέρω. Μαραθιανός, ποτέ δεν ξέρεις. Πίτα Σακελαρίου λέει: στην αρχή νόμιζα για το 10.30 ότι ήταν ο Έλληνας Χούλιο Ιγκλέσιας, τελικά έμαθα πως είναι ο Φίλιππας Νικολάου. Ο Ζηταβή Νεκρή λέει: είναι το μου χρωστάς, δεν σου χρωστάω. Το μοναδικό τραγούδι που θα έπρεπε να στείλουμε στους κουτόφραγκους δανειστές μας στα χρόνια των μνημονίων μαζί με ένα μήνυμα για κορόιδα.
1: Με διαπραγμάτευση αργή Σαλιαρέλα, με ρωτά εμένα. Μπορούμε να ονομάσουμε το Αγρίνιο Μαϊάμι? Έχω κάτι χωράφια στο Αγρίνιο και θέλω να τα πουλήσω για παραθαλάσσια. Βεβαίως. Γιατί να μην μπορούμε?
0: Why not?
1: Όλα μπορούμε να τα κάνουμε, τα πάντα.
0: Μεγάλη αλήθεια από τον Άλεξ. Όταν είσαι Θεσσαλονίκη, μιλάει με τουρίστε και του λέω ότι είναι από Θεσσαλονίκη, πάντα προσθέτει την πρότασή του: it's the second bigger city of Greece. Μα, δεν ξέρω αν είναι μεγάλη αλήθεια αυτό. Να. Να διορθώσω τον γκουρού, λέω η Μισκιού Μπριακ. Πρακτικά αδύνατο είναι να αποφύγεις το θάνατο, την εφορία και τον Ετιέν Καμαρά.
1: Είναι η UEFA για τον Νικολογιάννη ό,τι το Ιράν για τον Τραμπ?
0: Αυτά με τα βάθη χρόνου είναι δικαιολογίες της πλάκας. Δύο μήνες έκλεισαν τα γήπεδα και καθάρισαν. Ένα χρόνο βγήκαν τα αλκοτές στο δρόμο παντού και έπεσε το ποσοστό από 8-1%. Αυτά που λέγαμε με αφορμή το Γκεντουζή.
1: Αυτό το τραγούδι του που ακούσαμε νωρίτερα του Δημήτρη Κόκοτα το αφιερώνουμε στον κύριο Γιάννη που μας τυρανάει και μας αναστατώνει αυτούς τους καλοκαιρινούς μήνες. Η ανάφτρα, λέει ο Βαρίστος.
0: Βαρίστος.
1: Βαρίστος.
0: Προσωπική απορία. Φέτος το καλοκαίρι δεν κεράσαμε λόγω του τυφώνα Κουπέπεπ. Πότε επιτέλους θα επιστρέψει στη βάση του μπας και γράψουμε κανένα πετάλωμα? 6 νησιά γύρισα.
1: Θα δούμε από κοντά Εμπαπέ, Μουρίνιο, Βίνι, Μπέλιγχαμ και τα άλλα παιδιά. Αλλά το ερώτημα από τη στιγμή που η κληροτίδα έβγαλε Ρεάλ είναι: εσάς θα σας δούμε στον ΑΟ, κύριε Κώστα? Λέει ο Δαλματίας Αμίδα. Αν με καλέσετε, αν θέλει να με καλέσει κάποιος σε μια σουίτα να πάω, πολύ ευχαρίστως να έρθω, ναι, με τα χαράς. Ούτως ή άλλως, ξαναλέω, την εκτίμησή μου για την ΑΕΚ την έχω δηλώσει. Δεν είναι. Θα το κάνω για τη Ρεάλ δηλαδή μόνο. Το κάνω γιατί θα είναι ένα ωραίο παιχνίδι να το δεις.
0: Γιατί είναι ηλίθιο όταν λέει κάποιος το νοπολιτικά, αν δεν ίσχυε το νοπολιτικά, πού θα βάζαμε το ρένετρο και βγάλουμε μόνο για τον Κεμάλ θα πρέπει να επιτραπεί. Ναι, ίσως το διευκρινίσαμε. Είναι ηλίθιο το νοπολιτικά, γιατί το ποδόσφαιρο και η πολιτική είναι σφιχταγκαλιασμένα από τη γέννηση του αθλήματος με αυτή τη.
1: Ναι, δεν είναι ηλικιότητα το να, να ανεβάζει κάποιος σε μια Παλαιστίνης ή να μην αφήνουν, ξέρω εγώ, το ψευδοκράτος στην Κύπρο να ανεβάσει. Προφανώς αυτά τα πράγματα. Μιλάμε για όλα τα υπόλοιπα πράγματα τα οποία έχεις απάνω να μην πεις αυτό, μην ανεβάσεις πάνω γι' αυτό, μην αναφέρεις το άλλο, μην το ένα, μην το άλλο. Φτάνουμε σε ένα σημείο που αυτό το πράγμα στην πραγματικότητα δεν έχει εφαρμογή στην πραγματική ζωή.
0: Λοιπόν. Ένα τρίλημα από τον Ιμισκιού Μπρέγκλε. Είναι ο Λούζα ο Μπόβιο. Ο Μπόβιο είναι ο Λούζα. Μανχάιμ από το πρωτόκολλο. Όχι, δεν μπορεί να διαβαστεί αυτό.
1: Μεγάλη αλήθεια. Τα βλέφαρα βαραίνουν με το που καθίσει την καρέκλα του Μπαρμπέρι. Κάποιοι τον παίρνουν κιόλα, λέει ο Γιαννάκη ο Ροκάς. Όχι, λέω.
0: Όχι.
1: Όχι, λέω.
0: Όχι. Και καλό είναι να μην το κάνει, ειδικά όταν έχει πάει για ξέρισμα.
1: Καλά.
0: Εάν συμβαίνουν αυτά. Πια.
1: Δεν ξέρω. Όμως. Εγώ έχω πει ότι είναι ένα πράγμα το οποίο ψυχολογικά με πιέζει πάρα. Δεν το χάνει ποτέ. Να πάω να έχει τη φαλτσέτα στο λαιμό του άλλου. Δηλαδή να σκέφτομαι που αφτερνιστεί, α πούμε.
0: Ναι.
1: Το πιο απλό, να αφτερνιστεί.
0: Εγώ δεν το έχω κάνει.
1: Δεν το
0: έχω.
1: Τρέμω.
0: Ενώ μου αρέσει η διαδικασία
1: αυτή. Πάρα πολύ να το βλέπω σε άλλου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μπορεί να έχω δει και πάρα πολλέ ταινίε με μπαρμπέριδε που κόβουν το λαιμό του άλλου. Αλλά θέλω να πω ότι ένα τύπο με μια φαλτσέτα στην καροτίδα μου. Που μπορεί, ας πούμε, να έχει νεύρα από οτιδήποτε που του έχει στη ζωή του, ας πούμε. Μπορεί να πέσει κάτι κάτω και να κάνει θόρυβο εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή να πέσει ένα πιστολάκι κάτω.
0: Οτιδήποτε.
1: Δεν θέλω να έχει μια φαλτσέτα στην καροτίδα μου. Επίσης το μόνο μέρος που μπορεί να κοιμηθείς είναι στο λουτήρα.
0: Ναι.
1: Το μόνο δηλαδή στο κομμωτήριο, αν πας και σου λύσει το μαλλί και πέφτει και ένα απαλό μασάζ, εκεί είναι το μόνο μέρος που μπορεί να σε πάρει ο ύπνος. Όχι στην καρέκλα του κομμωτή του κουρέα.
0: Μεγάλη αλήθεια. Οι 8 στους 10 οδηγούς Jeep φέρονται λες και τους ανήκουν όλοι οι δρόμοι και παρκάρουν στη μέση σε θέση για δύο οχήματα με το γελίο πρόσχημα ότι είναι μεγάλο το αυτοκίνητο.
1: Παλιότερα ίσως, δεν νομίζω πια ότι. Καταρχάς οι μισοί έχουν κάποιο τζιποειδές ούτως ή άλλως. Κάποιο SUV έχουν πια οι μισοί άνθρωποι πλέον. Είναι το μου χρωστάς έναν Αύγουστο για το ελληνικό τραγούδι ότι ο Γιάννης Τσιμιτσέλης για την 7η τέχνη τόσο σπουδαίο, ναι. Συμφωνώ, αν είναι τόσο σπουδαίο, ναι.
0: Ο Τρεις και ο Κούκος λέει το εξής. Πριν λίγο καιρό είχε στείλει ακροατής μήνυμα για την ύπαρξη παιδικού σταθμού στον Άλυμο με όνομα Μικρές Πατούσες. Επιβεβαιώνω, έχω περάσει πολλάκι από εκεί αρκετά άβολο.
1: Ο Επτάμενος και Τσέλτεναμ λέει: δεν ξέρω γιατί, αλλά μου ήρθε στο μυαλό ο Λαουτάρο ο Ρινάλντι. Πού να βρίσκεται άραγε αυτός ο μπόμπερ των αντίπαλων εστιών. Ο Ρινάλντι.
0: Ο Ρινάλντι.
1: Να παίζει ακόμα ο Ρινάλντι.
0: Να το δούμε, γιατί είναι ενδιαφέρον. Τι να κάνει ο Ρινάλντι άραγε. Λοιπόν, ο Λαουτάρο ο Ρινάλντι. Ο Λαουτάρο ο Ρινάλντι, θέλω να σας πω ότι βρίσκεται χωρίς ομάδα από το Γενάρη του 26.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω για ποιο λόγο, γιατί είναι δεν έχει κλείσει καν τα 33, οπότε δεν γνωρίζω για ποιο λόγο μπορεί να συμβαίνει αυτό. Και μισό λεπτό να δω αν μπορώ να βρω και περισσότερες ίσως πληροφορίες. Τελευταία του ομάδα, λοιπόν, μετά τον Παναθηναϊκό, θυμίζω τον Λαουτάρο Ρινάλντι ήρθε στα 23 του στον Παναθηναϊκό μετά από 13 γκολ σε 47 εμφανίσεις με την Αργεντίνος Juniors. Καλά όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σύμφωνα με τη Wikipedia, μετά τον Παναθηναϊκό έχει αγωνιστεί κατά σειρά σε Μπρέσια, Βερακρούζ, Ουνιβερσιδάδ Σαν Μαρτίν, Τέμπερλεϊ, Αλντοσίβι, Τιρόλ, Τιρόλ 2, Ντεπόρτες Λα Σερένα και Ράμπλα Juniors. Ήταν η τελευταία του ομάδα. Mm-hmm. Σε όλες αυτές τις ομάδες, σύμφωνα με τη Wikipedia, ξαναλέω, εντάξει, έκανε 63 εμφανίσεις
1: σε αυτές
0: τις 9 ομάδες που σας αναφέρω, 63 εμφανίσεις και σημείωσε 11 γκολ.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά.
1: Είχα να επιλέξω να βροντίξω με Best of Lisa Ann Compilation. Είμαι παραγωγός του Sport FM. Είδα τη θερινή αλήτικη φωτό του Τσαούση και άλλαξα γνώμη. Λέω επιμηκητής αντίχειρα. Το έχει αυτό ο κύριος Γιάννης. Ξάπτη. Πάθη.
0: Δεν καταλαβαίνω, ρώτησε αν εννοείται και Καμαρά ο μαύρος Αλέξανδρος Τσιόλης. Πραγματικά δεν την καταλαβαίνω.
1: Ο Καμαρά, επειδή τον έχουμε κράξει όλοι και εγώ τον έχω γράψει και νέο πλεσί, λέω αν. Μπορεί να γίνει κάποια στιγμή ο νέος Βιεϊρά, αλλά προς το παρόν θυμίζει περισσότερο νέο πλεσί. Χθες ήταν καλός. Να πούμε ότι θέλετε για τον Καμάρα των προηγούμενων παιχνιδιών, χθες ήταν καλός. Δεν ήταν κακός.
0: Άντε να το πούμε.
1: Ναι, να το πούμε. Όχι, να λέμε τις αλήθειες. Να τον κράζουμε όταν δεν παίζει καλά. Όταν παίζει καλά, να λέμε καμία μισή καλή κουβέντα. Λοιπόν.
0: Μπορούμε να μετονομάσουμε το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκη σε Παπακαλιατέικα και να επιτρέπουμε μόνο ρομαντικές ταινίες με διαφορά ηλικίας. Καλό. Mm-hmm. Ατεράστια αλήθεια αυτή που στέλνει ο Βασίλης Γιούγκερμαν, mm-hmm. ότι όσο πιο παλιακό το ταβερνάκι, τόσο περισσότερο παλατζάρει το ένα πόδι σε κάθε τραπέζι και θέλει κομμάτι χαρτί
1: mm-hmm.
0: για να ισορροπηθεί και να μην χαρτώνει. Ναι, mm-hmm. σκληρό χαρτώνει.
1: Η Σαλίση των Πλερών λέει κάτι που ενδεχομένως το έχουμε ξαναπεί, αλλά καλό είναι να αναφέρεται. Λέει, μιας και πιάσαμε τους παιδικούς σταθμούς, στην Πάτρα υπάρχει σε κεντρικό δρόμο βιβλιοπωλείο με σχολικά, το οποίο λέγεται το Κουρδιστό Πορτοκάλι. Πιθανόν το έχουμε ξαναπεί, καλό είναι να το επισημαίνουμε,
0: ναι.
1: αν το έχουμε ξαναπεί. Ίσως γιατί οι άνθρωποι που βγάζουν αυτά τα ναι. ονόματα, καλό είναι να δουν τις ταινίες ναι. από τις οποίες βγαίνουν αυτά τα σωστό. Ονόματα. Ναι.
0: Είναι μεγάλη αλήθεια ότι όσοι έχουν μείνει πιστοί στο φραπέ χρησιμοποιούν και τσαντάκι μπανάνα. Θα έλεγανε, θα ήθελανε.
1: Θα ήθελα και εγώ. Δεν ναι. ξέρω. Να μας πούνε οι φανς του φραπέ, αν έχουν και τσαντάκι μπανάνα.
0: Ναι. Το δισκοκέλι Γκοζάλης νομίζω ότι ναι, είναι πιασμένο.
1: Και εγώ έτσι νομίζω. Γραφείο τελετών στο Χολαργό, το χέρι του Θεού. Αν φύγω, λέει, να με πάτε εκεί, να έχω ένα κοινό με το Θεό, λέει ο Παπάριος.
0: Τι δουλειά έκανε ο Καμαρά πριν γίνει ποδοσφαιριστής φέτος.
1: Είναι καλά τώρα, εντάξει. Ακούγοντας χθες την κρίνια του Νικολογιάννη, είπα, είναι σίγουρα ο τύπος που σε γάμο μαλώνει με τον παπά για το αν θα πληρωθεί μετρητά ή με κάρτα. Και τώρα, συγγνώμη, αυτό μου δημιουργεί ένα ερώτημα το οποίο θέλω μια κανονική απάντηση από όποιον γνωρίζει.
0: Ναι.
1: Έχουν POS οι εκκλησίες που πληρώσουν με κάρτα?
0: Αν έχουν?
1: POS.
0: Οι εκκλησίες.
1: Ναι. Ενώ όταν πας να πληρώσεις για μια τελετή, για ένα γάμο, για μια βάφτιση και πάει να πληρώσεις κάποια χρήματα στην εκκλησία. Μπορείς να πληρώσεις με κάρτα?
0: Νομίζω
1: είναι ειλικρινές τα διαπορία μου.
0: Νομίζω όχι.
1: Ωραία. Αν ξέρει κάποιος, αν έχει πληρώσει κάποιος.
0: Δεν ξέρω κιόλας, 100%.
1: Να μας πει. Να μας πει. Είναι ο Λαουτάρο Ρινάλντι για τον κύριο Κώστα ότι ο Μαμούτε για τον κύριο Γιάννη? Όχι, δεν είναι τόσο λατρεμένος όσο είναι ο κύριος Μαμούτε για τον κύριο Γιάννη, όχι.
0: Και όσο πιο παλιακό το ταβερνάκι επίσης, λέει ο Άντρας Φαφούτης, τόσο μεγαλύτερη πιθανότητα να είναι χαλασμένο το POS.
1: Θα έλεγε κάποιος, ναι.
0: Λέστε. Λέει ο Λευτέρης, το έχει πει και ο Ρόι Κέντ. Το ότι πληρώνουμε να δούμε κάποιους παίκτες να παίζουν δεν σημαίνει πως μας ανήκουν και μπορούμε να τους βρίζουμε τα ιερά και τα όσια.
1: Ναι.
0: Και δεν ξέρουμε. Ε? Ναι, ναι, ναι. Αλήθεια.
1: Αλήθεια.
0: Σοβαρά.
1: Όλες δεν διαθέτουν, ναι, ναι. Άπα για το ψάξεις τώρα εδώ.
0: Τι λες τώρα.
1: Αυτό είναι και για το παγκαρί. Ενώ για δωρεές που μπορείς να κάνεις. Μέχρι και τη δωρεά με POS μπορεί να την κάνεις. Για τη δωρεά με POS το έχω δει σε κάποια εκκλησία. Είχε τύχει να το δω παλιότερα ότι συμβαίνει. Γίνεται και στο εξωτερικό και είδα και στην Ελλάδα τουλάχιστον ένα ναό. Για πληρωμές τελετών δεν ήξερα ότι γίνονται με POS. Θα μου πεις αν έχεις POS, γιατί να μην το χρησιμοποιείς παντού. Γιατί ας σου πει άλλος δεν έχω λεφτά πάτερ. Βγάζεις το POS και λες έχεις. Δεν το ήξερες αλλά έχεις. Είναι θεϊκή παρέμβαση αυτό το πράγμα. Γιάννη, δεν θέλω να πεις αυτά που σκέφτεσαι.
0: Τρώγω πάρα πολύ.
1: Βλέπω στα μάτια σου ναι, ναι. πράγματα ναι, ναι. τα οποία στην πραγματικότητα ναι. δεν πρέπει να τα πεις.
0: Θέλω να πω πράγματα.
1: Όχι, το ξέρω, το βλέπω στα μάτια σου.
0: Για τους ήχους που πρέπει να βγάζει το POS της εκκλησίας.
1: Όχι, σε παρακαλώ, δεν θέλω να πεις τίποτα. Δεν θέλω να πεις. Είναι Παρασκευή. Είναι Παρασκευή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, δεν θέλω να πεις. Ναι, άστο να πεις.
0: Εντάξει.
1: Έχουμε γλιτώσει τη σφαίρα τόσα χρόνια ξυστά. Δεν φταίει εσύ. Εγώ φταίω που ρώτησα για το POS. Δεν φταίει εσύ. Εγώ αυτό το παίρνω πάνω μου. Πάνω μου το λάθος.
0: Έχω πληρώσει η εκκλησία της Γλυφάδας όχι μόνο με POS αλλά και με κλάρνα τρεις άτοκες.
1: Ήπια δύο φραπέδες σήμερα, μου ξυλώθηκε το φερμουάρ στην μπανάνα και την πέταξε η γυναίκα μου πριν μέρες. Έχω παραγίνει καινούρια.
0: Τι λένε στην κοπέλα μου που πήρα διαρκείας του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ και μου λέει αν είναι να πηγαίνει συνέχεια γήπεδο, διάλεξε τι θες, εννοώντας αυτήν είναι τον Παναθηναϊκό. Δεν είναι ωραία αυτά.
1: Καθόλου ωραία δεν είναι.
0: Δεν είναι ωραία αυτά, sorry τώρα.
1: Δηλαδή, καθόλου ωραία δεν είναι, δηλαδή το να σε καταπιέζει είναι λόγος να της πεις τον Παναθηναϊκό και στο καλό, εκτός εάν δεν βρίσκεις ποτέ και για κανένα λόγο χρόνο για την κοπέλα σου. Δηλαδή, αν είναι το μπάσκετ, αν μετά θες να κάνεις με τους φίλους σου, αν μετά θες να πάρεις και την μπάλα του Σαββατοκύριακο. Αν επιλέγεις άλλα πράγματα και τελικά δεν μένει καθόλου χρόνος για εκείνη, έχει κάποιο δίκιο που γκρινιάζει. Οπότε δεν έχουμε όλα τα δεδομένα. Αν όμως είναι το μοναδικό πράγμα που κάνεις για την πάρτι σου, θέλει να πάει να δεις την ομάδα σου, ξέρω εγώ, μια φορά τη βδομάδα στην Ευρωλίγκα, sorry κιόλας.
0: Ναι. Λοιπόν, για να ολοκληρώσω το mail του φίλου, να το ξαναδιαβάζω. Το έχει πει και ο Roy Kent. Το ότι πληρώνουμε να δούμε κάποιους παίκτες να παίζουν δεν σημαίνει πως μας ανήκουν και μπορούμε να τους βρίζουμε τα ιερά και τα όσια. Και δεν ξέρουμε σε ποια ψυχολογική κατάσταση μπορεί να βρίσκονται και ποιο είδους προβλήματα περνάνε τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
1: Λέει κάποιος στο Leeds, παίρνω κεριά τις Κυριακές στην εκκλησία με POS, έχουν minimum 5 λίρες για το ηλεκτρονικό παγκάρι. Mm-hmm. Ναι.
0: Ναι. Ο Άριχαν Σόλο λέει επαναπατρισμός μετά από μερικά χρόνια στο εξωτερικό. Δεν θυμώνω εύκολα στο τιμόνι, αλλά ήδη έχω ευχηθεί σε διψήφιο αριθμό φωνιάδων να βρουν τη γυναίκα τους στο κρεβάτι με τον κολλητό τους. Είναι επειδή έχει πέρασει πολλά χρόνια στο εξωτερικό γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό. Ναι.
1: Στη συζήτηση για POS, γιατί στην ταβέρνα σε ρωτάνε από την αρχή πώς θες να πληρώσεις μέτρητα ή καρτούλα, σικ. Τι διαφορά θα κάνει, λέει ο Στάτσο Παπουτσέλης.
0: Δεν το έχω συναντήσει αυτό εγώ.
1: Στην αρχή και εγώ ποτέ. Όταν ήρθε, θέλω να πληρώσεις, σε ρωτάνε. Και εγώ αν, πίσω, αν στην αρχή σε ρωτάνε.
0: Όπου ρωτάνε παντού.
1: Ναι, αν στην αρχή σε ρωτάνε, ας πούμε, αν θα πληρώσεις POS, εννοείς μήπως φτύσουν μέσα.
0: Ο Μερακλής που αργό λέει από γραφείο τελετών στα χιλιοτραγουδισμένα Χανιά κυκλοφορεί ατάκα «Βάζω το χώμα, βάζεις το σώμα».
1: Τι πω Γιάννη μου, δεν είναι και τίποτα που δεν θα μας συμβεί σε όλους.
0: Εντάξει.
1: Θέλω να πω σιγά τώρα, το πιάνουμε και το κάνουμε λες και θα γλιτώσουμε, είναι ο Χαϊλάντερ. Τι θα κάνουμε.
0: Φίλος λέει «Τιμή φίλο». Που όταν βλέπει ο Κταμισάρη Νέτο και πάνω να περπατάει στον δρόμο όλο αυτοπεποίθηση, αυτός την κοιτάζει και μετά γυρίζει αδιάφορα μέσω στο βλέμμα του αλλού, παρόλο που κυλάει μέσα του, γιατί χάνει το ένα λεπτό θαυμασμού, ώστε να της βάλει το μικρόβιο της αμφισβήτησης για το αν είναι όντως να ή όχι.
1: Ναι, ναι, ναι. Περιμένει εκείνη το μικρόβιο της αμφισβήτησης από εσένα, από εμένα και από το φίλο σου. Ναι.
0: Ελάτε.
1: Ωραία, φίλο την Τάνκαν.
0: Ναι.
1: Αν και ο Ολυμπιακός, αν σε βάζετε τέτοια ψευδοδιλήμματα η κοπέλα σου, πανάθα μέχρι τέλος, ρε φίλε.
0: Mm-hmm.
1: Και γενικά είναι και για όλες τις ομάδες. Ξαναλέω, με τον αστερίσκο αυτό που λέγαμε. Να βρίσκεις και λίγο χρόνο για εκείνη.
0: Ας στείλουμε τα χαιρετίσματά μας στον Κρίστοφερ Κουτσουρέ για το ωραίο mail που μας έστειλε. Mm-hmm. Και να πάνε όλα καλύτερα.
1: Έχω πιει μέχρι και στο Σκορπιό στη Μύκονο Φραπέ, 6 ευρώ πλήρωσα.
0: Oh.
1: Παιδιά, ο Φραπές πάει μόνο με πουκάμισο με τσεπάκι και καρέλια κασετίνα με σημειώσεις για το στοίχημα ή βαθμούς δηλωτής. Πάρα πολύ ωραίο, αλλά όχι, δεν είναι μόνο αυτή με βαθμούς δηλωτής και με τέτοιο. Mm-hmm. Φραπέ πίνουν εκεί, ξέρουμε, το έχουμε ξανασυζητήσει το θέμα. Υπάρχουν πολλοί λάτρεις του Φραπέ ακόμα που δεν την έχουν αλλάξει με τίποτα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, και φίλο Tim Duncan mail. Λέγα την ρέγγια της απουσίας σας, άκουσα αρκετές εκπομπές κονσέρβα. Έπεσε λοιπόν στην εκπομπή που αναφέρθηκε και αποθεώθηκε το όνομα του Βελίξ. Αυτή η πληροφορία μου έφερε τη θύμηση για μια πολύ περίεργη συνύπαρξη που έχω βιώσει. Εδώ κύριε Γιάννη, να σας ζητήσω συγγνώμη, θα μιλήσω για πράγματα άγνωστα σε εσάς. Φαντάρος λοιπόν, στις αρχές του αιώνα πέρασε σε νησί του Βορείου Αιγαίου ένα σχολείο ανορθόδοξου πολέμου για 1,5 μήνα. Η λογική ήταν, επειδή ήμασταν μικρή σειρά, μαζευτούμε όλοι συμμετέχοντες σε ένα νησί. Μαζευτήκαμε λοιπόν στη Μυτιλίνη, όπου μας καλοδέχτηκε διοικητής με το όνομα Κέσαρας. Ο απολαυστικός συνδυασμός ήταν ότι ένας εκ των συμφάνταρων ονομαζόταν Γαλάτης. Παρτάλι όσο γινόταν ο συμφάνταρος Γαλάτης, στρατόταυλος ο Κέσαρας, όπως έπρεπε από το όνομά του, είχαν αμφότεροι γίνει το αστείο μεταξύ μας του τύπου Γαλάτης κυνηγάει ο Κέσαρας. Ένα απόγευμα Κυριακής λοιπόν, μετά το μάθημα πατρεδογνωσίας, παίζαμε μπάσκετ, φυσικά με τα Άρβυλα. Κύριε Γιάννη, για να σας δώσω ένα μέτρο σύγκριση, είναι σαν να παίζεις ποδόσφαιρο στο ξερό της Χαλκιδόνας, στον Ταμάρι, στο Κατράκιο με σπαντρίγες. Το παιχνίδι διέκοψε μια Άφρικα Twin που σκάει από το πουθενά μέσα στο στρατόπεδο, σηκώνοντας με τις γκαζιές σκόνη παντού, σταματώντας στο γήπεδο ανάμεσά μας. Ο οδηγός του θηρίου ήταν ο Δίκας, που βρήκε διασκεδαστικό να αφήσει το σπίτι του και την οικογένειά του κυριακάτοικου και να κάνει καταδρομική στο στρατόπεδο. Ο σκύλος πήδηξε πάνω από το σύρμα του στρατοπέδου από την πίσω μεριά που είχε μισοπέσει, ακριβώς δίπλα σε μια υπερυψωμένη σκοπιά. Η σκοπιά, όταν έκανε τον ντου ο Δίκας, ήταν κενή. Ο συμφάντας που έπρεπε να φυλάει κανονικά εκείνη την ώρα ήταν ο Γαλάτης, που τα είχε γράψει κλάρα του και ήρθε να παίξει μπάσκετ. Όταν έπεσαν οι καμπάνες την επόμενη μέρα σχεδόν σε όλους μας, όταν έφτασε τον εν λόγω συμφάνταρα, του έδωσε 20 φι, προσθέτοντας με φωνή 4 στρατιωτική. 2.000 χρόνια πέρασαν, πάλι Κέσαρα σε άφτωσε. Αν έχει συμβεί, είναι τεράστια τάκα. Είναι τεράστια ατάκα, έτσι. Τεράστια. Πραγματικά.
1: Λέει κάποιος, συγκίνηση για τα άρθρα που βγήκαν για τρίτη φορά και με τίτλο «Πόσο καλά κουμπώνει το δεξί μπακ στο παιχνίδι του με τη Λίμπαρ».
0: Ναι. Όντως. Όντως. Λοιπόν.
1: Ο Στάθος Παπουτσέλης λέει, στις φετινές καλοκαιρινές διακοπές, εμείς οι εργάτες της φάμπρικας από τα ξένα ερωτηθήκαμε σε τουλάχιστον 4 διαφορετικές ταβέρνες σε Αχαΐα, Ηλία, σε Αχαΐα και Ηλία. Προφανώς για το προκαταβολικά, αν θα είναι POS ή κάτι.
0: Να κλείσουμε το μήνυμα. Φραπέ Πασόκ, Mercedes 180, Μάλμπορο, κατοστάρι, μέσος πατέρας μας 1990. Mm-hmm. Το οποίο είναι τεράστια αλήθεια. Και πριν ευχαριστήσουμε ο ένας τον άλλον και ο άλλος τον έναν.
1: Και τον Γιώργο Πετρίδη και τον Χάρη Χριστόγλου κλπ. Τους πολύτιμους συνεργάτες, θα λέει κανείς. Να αποχαιρετήσουμε, αποχαιρετήσουμε
0: με πολύ πολύ αγάπη. Και πολύ πολύ συγκίνηση το Διονύση Δεσίλα και τον Ηρακλή Αντίπα που σήμερα θα κάνουν την τελευταία τους βραδινή εκπομπή.
1: Θα πάνε το μεσημέρι. Μην αγχωνόμαστε. Μαζί με Σταύρο Χωνοθήμιο θα πάνε το μεσημέρι.
0: Μην ανησυχείτε. Μην ανησυχείτε. 2-4 από Δευτέρα θα τους ακούτε. Αλλά καταλαβαίνετε, ξέρετε, η συνήθεια είναι δεύτερη φύση στον άνθρωπο. Όπως ξέρετε, και ειδικά οι συνήθειες που κρατάνε χρόνια, όπως οι ραδιοφωνικές καλή ώρα. Οπότε καταλαβαίνουμε και καταλαβαίνετε ακόμα και εμείς, δηλαδή, και είναι η συνήθεια του να χαιρετάμε έναν άνθρωπο, να μιλάμε εδώ
1: να
0: με τα παιδιά κάθε βράδυ.
1: Τους αποχαιρετάμε πραγματικά με πολύ αγάπη. Ήταν πολύ καλή παρέα, όχι μόνο ραδιοφωνικά για όλους, αλλά και για μας ήταν πολύ καλή παρέα. Εδώ στις κουβέντες που είχαμε στα διαλύματα ή μετά το τέλος της εκπομπής. Θα μας λείψουν.
0: Οπωσδήποτε.
1: Αυτό είναι δεδομένο.
0: Ήταν πολύ καλή παρέα και για εσάς. Το ξέρουμε και το καταλαβαίνουμε. Είμαστε από τα μηνύματά και από πράγματα που είναι μετρήσιμα, τέλος πάντων, όπως καταλαβαίνετε.
1: Να τους ευχηθούμε πολύ καλή επιτυχία στην καινούργια τους ζώνη και την καινούργια τους ώρα.
0: Έτσι.
1: Να υποδεχτούμε επίσης με πολύ αγάπη τους διαδόχους τους.
0: Βέβαια, το κάνουμε τη Δευτέρα πιο καλά. Αλλά τον Νίκο Ράλι και τον Μανώλη Μουσουράκη. Οι οποίοι θα είναι το καινούργιο 12-2.
1: Η απαλλαγή τους. Είναι η απαλλαγή.
0: Κατά κάποιο τρόπο είναι η φρεσκάδουρα.
1: Έρχονται νέοι.
0: Έτσι είναι.
1: Λοιπόν, να ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Fight Club τη Δευτέρα στις 10. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
0: Καληνύχτα.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: BWIN Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαουλής. Την απόκτηση του Ιμράν Λούζα για 3-1 χρόνια ανακοίνωσε και επίσημα ο Παναθηναϊκός ο σύνθημα για νίκη στην πρεμιέρα στο πρωτάθλημα έδωσε ο Τζέικοπ Νίστρου που κάλεσε τον κόσμο να στηρίξει την ομάδα στο παιχνίδι με το Λεβαδιακό. Δεδομένη η πρόθεση του Τριφύλλου για την απόκτηση ενός ακόμα χαφ. Ένα θαύμα ψάχνει πλέον για να προχωρήσει στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Εθνική Μπάσκετ που ιτήθηκε 82-76 από την Ουκρανία στη Ρήγα της Λετωνίας στην πρεμιέρα του δεύτερου γύρου των προκριματικών. Πρώτο σκόρο καλάθι με 17 πόντους. Κάναμε κατάκτηση τρίπλας. Πρέπει να αυξήσουμε τη σκληράδα μας, λέει ο Βασίλης Πανούλης, που έστρεψε την προσοχή των παικτών του στο παιχνίδι τελικό της Δευτέρας με την Ισπανία στο Telecom Center Athens. Σε διαπραγματεύσεις με την Πέτρη για την απόκτηση του 20χρονου εξτρέμ Παμπλο Γκαρσία βρίσκεται ο Ολυμπιακός στο 1 εκατομμύριο ευρώ διαφορά των δύο ομάδων για το 70% των δικαιωμάτων του παίκτη. Συνεχίζονται οι επαφές με τη Φιωρεντίνα για το δεξιό μπακ τον Ντό, πάντα στη λίστα και ο 5-7 στο Ρήνο. Ανοιχτή ακόμα παραμένει η υπόθεση του εξτρέμ της Σεβίλης Ρούμπεν Βάρκας, ενώ για θέση του χαφ βασική υποψήφοι είναι οι Φρέντρουπ και Άλβαρες. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Γκνιν Ούγκρεσιτς προκειμένου να περάσει από ιατρικά τεστ και να υπογράψει φόρ δεξί μπακ και στόπερ επόμενες κινήσεις για το δικέφαλο του Βορρά, σενάρια στην Πορτογαλία και το μέσο της Μπράγκα Βίτορ Καρβάλιο. Με απαντή προπόνηση άρχισε η προετοιμασία για τον εκτός έδρας αγώνα με τον Ατρόμητο. Μόνο αν προκύψει κάποια ευκαιρία θα κινηθεί για άλλη προσθήκη η ΑΕΚ με αλλαγές στην 11 του πλάνου του Μάρκο Νίκολης για τον αγώνα με την Κηφισιά. Επιστρέφει ο Βιτάλης, πιθανόν και ο Ζούμπκοφ. Περήφανος που είμαι μέλος της ομάδας, παλέψαμε και τα καταφέραμε. Το μήνυμα του Πίλιου για την πρόκριση στη Λιγκ θέση του Champions League. Στο Ηράκλειο για να περάσει ιατρικά και να υπογράψει βρίσκεται ο Βόσνιος επιθετικός και έναν κόντρο. Σήμερα αναμένονται οι ανακοινώσεις, θα παίξουμε όλα τα παιχνίδια ανταγωνιστικά, δήλωσε ο Χρήστος Κόντης για την κλήρωση του Europa League. Στην τελική ευθεία η προετοιμασία του Άρη για τον αγώνα της Κυριακής με τον Όφησο Κλειάνης Βικελίδης για ντεμπούτο ετοιμάζουν την Πανού Γκαρθία και Ρίτσα. Στη φανέλα βασικού διεκδικητή και ο Καντεβέρο που αποθεραπεύτηκε με τρεις αγωνιστικές τιμωρήθηκε για την αποβολή του σωμάτου με τους κίτρινους ο Μπολίβαρ της Καλαματάς. Ερωτήματα προς το νέο και το Γενικό Γραμματέα Ιθαγένειας για τη διαδικασία που αγγίξει ο Μουστάφα Φάλ για να πάρει ελληνικό διαβατήριο εξέφρασε μέσω ανακοίνωσης Καϊ Ολυμπιακός που κάνει λόγο για φωτογραφική εγκύκλιο για τον νυν παίκτη του Παναθηναϊκού Άκτορ. Γνωστό έγινε το πρόγραμμα του πλαθμάτος Super Bet League 2 που θα κάνει πρεμιέρα στις 6 Σεπτεμβρίου. Το πρόγραμμα για την πρώτη αγωνιστική Μαρκό Πανσεραϊκός, Πανιούνιος Αστέρας Άκτορ Β, Ελαστήριου Απόλλωνας Καλαμαριάς, Άνθες Καλλιθέα Νικηβόλου, Άιλα Αναγέννης Καλλιθέας, ΠΑΟΚ Β Ολυμπιακός Β, Νέσος Χρυσούπολης Ζάκυνθος και Πανθρακικός Πύργος. Διαβάστε αναλυτικά στο sportfm.gr. Η Manchester City επιλύθηκε 4-1 της Crystal Palace στο μάτσο που άνοιξε την αυλή για τη δεύτερη αγωνιστική στην Premier League. Η Bayern Μονάχου συνέδρισε 5-1 της Stuttgart στην πρεμιέρα της Bundesliga. Για τη δεύτερη αγωνιστική στη σειρά μιλάμε Valencia 2-0 στην αυλή της τρίτης La Liga, Santander Elche 3-2 και Alavés Villarreal 1-0 περίπου στο 27ο λεπτό. Επόμενη ενημέρωση από τον Πίγκουν Σπορ FM στις 8 το πρωί, όλες οι δυσανατικά στο sportfm.gr, μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το αυτεράδιο.
4: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
6: Εκτελεί ο Ελαραμπή, παίρνει την κεφαλιά, γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ εσύ! Το έβαλε εσύ! 0-1 Ολυμπιακός και τώρα αρχίζει τα ωραία! 5-23 λεπτό! Το παστέλο στο Σισε! Να το αποτυχημένη φάση! Έδειξε και την καρδιά! 1-0 Ολυμπιακός! 1-0 εδώ στο Λονδίνο! Στο 54! Είναι κόρνερ για τον Ολυμπιακό! Είναι κόρνερ για τον Ολυμπιακό από το τσάφ του Λένο! Για να δούμε τελευταίες ελπίδα! Για να δω το Βασούρας! Όλοι και ανεβαίνει και ο Σα που του λέει περίμενε για να μπει και ο Σα Όλα για όλα, τελευταία 50 δευτερόλεπτα. Εκτελεί ο Μασούρας. Δεν είναι καλή, παραπερνάει από όλους. Ο Μαρ, πάλι για το Μασούρα. Γεμίζει. Γκολ, γκολ, γκολ.

0: όχι. Θα πεθάνουμε. Έχει πάει το ζάχαρο 5. Δυο μαντήρες θα να τελειώνουμε. Δεν σφυρίζει ποτέ. Ναι. Είναι ιστορικό περιπρόκριση του Ολυμπιακού. Ανέτρεψε το παιχνίδι μέσα στο Λονδίνο. Σε ένα κουβάρι όλοι παίχτες. Ο Τσιμίκας τρέχει κουτσένοντας. Κυνηγάνε τον Ελλάδα Μπίλες και παίζουνε κρυφό. Ο κόσμος κρατιέται με νύχια και με δόντια για να μπει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Είναι μυθικές οι στιγμές οι οποίες ζούμε. Έχουν πάει πια στο πέταλο 6.000 φίλοι του Ολυμπιακού. Πανηγυρίζουν στα μικρά παιδιά. Και πρέπει να πούμε και ένα μεγάλο μπράβο σε αυτόν τον άνθρωπο, τον προπονητή τον Μαρτίν, που τόσα έχει ακούσει, που συνεχίζει τον Ολυμπιακό στους 16.
1: Τζούρισιτς της δάει μια κίνηση από τους συμπαίκτες του, τη βρίσκει στο Μαξίμοβιτς, Μαξίμοβιτς Βιντερσκι, το σουτ, γκολ! Γκολ 1-0! Καταπληκτικό γκολ για τον Παναθηναϊκό στο 5! Γκάρον Βιντερσκι και 1-0!
2: Γκολ, γκολ!
1: Φοβερό γκολ!
2: Τι γκολάρα ήταν αυτή από τον Σβιντέρσκι! Τι γκολάρα ήταν αυτή
1: από τον Σβιντέρσκι! Ο Μαξίμοβιτς, ο Σβιντέρσκι με τη μία με τα αριστερό κρεμάει τον τερματοφύλακα!
2: Φοβερό γκολ!
1: 1-0 ο Παναθηναϊκός στο 5! Τα πάει στο ένας εναντίον ενός, Τζούρισιτς θέλει στήριγμα. Σουτάρει ο Τζούρισιτς, μπλοκάρει, ευκαιρία, γκολ! 2-0 ο Παναθηναϊκός!
2: Γκολ!
1: Το 19! Ρεπινάνε! Ο Μαξίμοβιτς! 2-0 ο Παναθηναϊκός, απίστευτο! Ωραία ενέργεια του Σιώπου, αποφεύγει για αντιπάλους. Πετάει κάθετα για τον Τζούρισιτς. Τζούρισιτς από αριστερά. Πάντα Τζούρισιτς. Σουτάρει ο Τετέ. Γκολ! Γκολ!
2: Τετέ!
1: 3-2 ο Παναθηναϊκός.
2: Γκολ! Τρομερό γκολ!
1: Τζούρισιτς στρώνει. Συρτό σου του Τετέ στη δεξιά γωνία από το ύψος της περιοχής ο Βραζιλιάνος και ο Παναθηναϊκός κάνει το 3-2 στο 55.
2: Συγγνώμη Διονύση, όλα τα λεφτά είναι ο Κοντός. Ο Σιώπης έχει κλέψει την μπάλα, έχει βρει, έχει γυρίσει με δύο αντιπάλους, έχει δώσει κάτι την πάσα στο Τζούρισιτς, αυτός τη γυρνάει στον Τετέ και αυτός σημαδεύει γωνία. Παναθηναϊκός Φιωρεντίνα 3-2.
1: Λήξη. Παναθηναϊκός Φιωρεντίνα 3-2, η μεγάλη νίκη για τον Παναθηναϊκό στο Ολυμπιακό Στάδιο.
3: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! Wherever barrel!

0: Χαίρετε, χαίρετε, κάνετε πώς είστε.
1: Τελευταία φορά που παίζεις το τραγούδι.
0: Τελευταία φορά, ναι. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Και είναι η...
1: Είναι περίεργη η παρασκευούλα ζάχαρη μέλι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, είναι η τελευταία... το τελευταίο αυτεράδιο. Γιατί ως γνωστόν από Δευτέρα πάμε μεσημέρι. Το έχουμε ανακοινώσει.
1: Κάτσε, γιατί χτυπάει το έξω.
0: Ναι, πήγαινε. Το έχουμε ανακοινώσει, το έχουμε πει. Από Δευτέρα θα είμαστε 2-4. Οπότε αυτή απόψε η εκπομπή είναι το τελευταίο αυτεράδιο. Είναι εντάξει, τελευταία απόψε μια εκπομπή η οποία ξεκίνησε το 18, αν δεν κάνω λάθος, αν δεν έχω χάσει την μπάλα. Και πλέον μετά από τόσα χρόνια, με συζητήσεις με εσάς, με άπειρες ραδιοφωνικές ώρες, με συμφωνίες, με διαφωνίες, με εντάσεις κάποιες φορές, με νεύρα κάποιες άλλες, πάρα πολλά πράγματα τα οποία συζητούσαμε όλα αυτά τα βράδια, πλέον θα τα συζητάμε το μεσημέρι μαζί με τον Ηρακλή φυσικά και με τον Σταύρο Χονδοθήμιο. Οπότε μπαίνει ένα τέλος στο αυτεράδιο, μια εκπομπή η οποία, και σας ευχαριστούμε φυσικά, αγαπήθηκε από εσάς, και αυτό είναι η μεγαλύτερη επιβράβευση για εμάς, γιατί ξεκινήσαμε από το μηδέν, γιατί δεν πήγαμε σε ένα σταθμό που δεν είχε ακροαματικότητα, μην είμαι και εγώ υπερβολικός. Ξεκινήσαμε τέλος πάντων κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό από την αρχή, να καθιερώσουμε μια εκπομπή Δευτέρα Παρασκευή. Εδώ τι με τον Ηρακλή. Έλεγα για την εκπομπή, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Και σας ευχαριστούμε για τη στήριξη. Την αγαπήσατε αυτήν την εκπομπή. Αγαπήσαμε κι εμείς αυτήν την εκπομπή για τη βραδινή ζώνη. Κάναμε διάφορα κατά καιρούς.
1: Και πολλά κάναμε.
0: Και πλέον πάμε μεσημέρι. Κοίτα, σήμερα θα πάμε διαφορετικά.
1: Εννοείται.
0: Έτσι δηλαδή.
1: Και θα σας πούμε και πότε θα ανοίξουμε τις γραμμές. Δεν θα είναι την αρχή.
0: Πιο μετά θα τις ανοίξουμε. Να πούμε και καλή επιτυχία στους.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Τα παιδιά τα οποία θα αναλάβουν το βράδυ, στον Νίκο Δωράλη και τον Μανώλη Μουσουράκη, που από Δευτέρα θα είναι μαζί σας και θα κάνουμε και θεματικά, όπως ξέρω, διάφορα πραγματάκια ανάλογα με την
1: επικαιρότητα. Εγώ δεν ξέρω, ειλικρινά.
0: Ναι, ανάλογα με την επικαιρότητα. Οπότε.
1: Γιατί να μην κρατήσουμε, λέει, το τραγούδι και το μεσημέρι. Κοίτα, φυσικά τα παιδιά να πάνε καλά. Είναι...
0: Το τραγούδι ήταν το αυτεράδιο.
1: Ναι.
0: Ήταν το αυτεράδιο. Οπότε θα δούμε τώρα τι θα κάνουμε.
1: Εντάξει, είναι μεγάλο ταξίδι όλο αυτό.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δεν είναι τώρα. Πρώτα απ' όλα, Διονύση, επειδή εγώ ξέρεις, έκανα συνέχεια 12-2, δεν έκανα άλλη ώρα.
0: Ναι.
1: Ποτέ στο ραδιόφωνο. Δηλαδή, μόνο μα χώνανε κάμια φορά. Λείπει ο ένας, λείπει ο άλλος, αν μπορείς και. Και εδώ, αλλά και στο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Την τριετία που ήμουν τότε στο 24. Με σένα έχω κάνει το μεγαλύτερο διάστημα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, έχεις ξεπεράσει Σότο, για να τα λέω σωστά.
0: Ναι.
1: Που κάναμε μετά και στο 24.
0: Το 18 δεν ξεκινήσαμε, καλά, δεν τα
1: πάω. Ναι, 18 πρέπει να το. 18.
0: Α, και εσύ πρέπει να
1: δάνει. Εσύ Διονύση, αφού είμαστε εγώ, εσύ και ο Άκης.
0: Ναι.
1: Ο λόγος, ας πούμε, που εσύ μπορεί να τρελαίνεις, έχουμε πάρα πολλά κοινά σημεία,
0: ναι,
1: και μπορούμε να επικοινωνήσουμε.
0: Το δεν 18, έχει... 18, άρα 8 χρόνια.
1: 7, δεν πει, τώρα είναι ξεκινάμε.
0: 26 έχουμε.
1: Ναι. Α, 8.
0: 26 έχουμε, φίλε μου. Τελειώνεις. Το μέσα του 26 είμαστε.
1: 8 χρόνια είμαστε.
0: 26 έχουμε.
1: Ναι, τώρα θα κλείνει εγώ. Ναι, τώρα
0: ξεκινήσαμε θα κλείνει. Όταν άρχισε η σεζόν του 18.
1: 11 Νοεμβρίου ξεκινήσαμε.
0: Ωραία. Παρά λίγο 7 μήνες και...
1: 11 Σεπτεμβρίου, το θυμάμαι.
0: Ωραία, 7 ναι. Χρόνια και 11 μήνες.
1: Ναι, τόσο.
0: Τι 11, παραπάνω. Ναι. 11 μήνες και...
1: Ήταν... Εντάξει, κοίτα, έπρεπε να γίνει... Να γίνει μια αλλαγή. Είναι καλές οι αλλαγές γενικά στη ζωή. Εγώ έχω κάνει αρκετές. Ακόμη και τότε που γίνεται και ατζέντης. Δηλαδή που παράτησα τη δημοσιογραφία. Βλέπεις διαφορετικά πράγματα. Τώρα το μεσημέρι που είναι έρχομαι εγώ τώρα να κάνουμε εκπομπή με φως, δεν το ξέρω.
0: Εντάξει, εγώ έχω κάνει μεσημέρι.
1: Εσύ άσεσαι.
0: Αλλά σε άδειες εξαιρετικά.
1: Εγώ δεν ξέρω το μεσημέρι.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, δηλαδή θα έχει πλάκα τώρα να είμαστε στο μικρόφωνο και να έχει κύπελο και να
0: θα τύχουν και αυτά. Θα έχει κύπελα, θα έχει, ξέρω εγώ, αναμετρήσεις. Κάτι θα έχει, κάποιες φορές.
1: Κάποιες φορές θα έχει. Εντάξει, δεν θα αλλάξει το ύφος, παιδιά, της εκπομπής, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό εμείς. Δηλαδή, το πάμε στο πιο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ο Δεσίλες θα μπορούσε, βέβαια.
0: Όχι, θα το πάμε αφού
1: να
0: τώρα.
1: Να το κάνει λίγο
0: μαζί, να κάνουμε εκπομπή. Σε αυτό καθιερωθήκαμε, να το πω έτσι, σε αυτό δέσαμε. Οπότε έτσι θα το πάμε. Τώρα, επειδή το μεσημέρι μπορεί να έχει επικαιρότητα κάποιες φορές, εκεί θα αλλάξει.
1: Μα θα έχει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ας ξεκινάμε εμείς και τελειώνει
0: μετά. Είναι πιο δύσκολο να τον φέρουμε το βράδυ.
1: Ναι.
0: Κάτι μπορεί να συμβεί. Οκ. Okay. Αλλά ο βασικός κανόνας εκπομπής θα είναι ο ίδιος. Βασική ιδέα, δηλαδή, είναι οι γραμμές, όπως ήταν και πριν, δηλαδή, μεσημέρι. Έτσι με τον Μπάμπη. Τώρα θα είμαστε και με τον Σταύρο, φυσικά. Οπότε θα τα λέμε από Δευτέρα 2 η ώρα. Λοιπόν,
1: 2 η ώρα ξεκινήσει. Κοίτα, εσύ είχες ξεκινήσει, μου είπες,
0: εγώ
1: βράδυ πριν από μένα.
0: Εγώ ξεκινήσει το 7, αλλά έκανα τότε.
1: Εγώ ξεκίνησα το 7.
0: Για 3 χρόνια ή 4. Όχι, θα σου πω. Μέχρι να φύγω Φαντάρος. Όχι, ψέματα. Μέχρι το 11 κάπου εκεί έκανα 2-5 τη νύχτα.
1: Ναι.
0: Δευτέρα, Τρίτη. Και το Σάββατο 11-1. Είχαν βάλει τότε 11-1 γραμμές για να κλείνει πιο νωρίς το πρόγραμμα του Σάββατο. Έτσι είχαν αποφασίσει. Μετά πήγα Πέμπτες. Μέχρι να φύγω Φαντάρος με Νικολογιάννη. Έκανα εκπομπή για τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, και εγώ έκανα Δευτέρα για Ολυμπιακό.
0: Μπράβο. Πήγα Φαντάρος, γύρισα, έκανα με το Διώγο.
1: Το έχω βάσει, ερυθρόλευκο τρένο.
0: Ναι, με το Διώγο έκανα εκπομπή. Δεν θυμάμαι τις μέρες, να σου ειλικρινής. Δεν θυμάμαι τις μέρες. Και μετά έκανα με το Μιαούλη. Με το Μιαούλη κόντρα επίθεση, τη λέγαμε την εκπομπή. Μετά με τις διαφοροποιήσεις του σταθμού άλλαξε τη νύχτα. Σταμάτησα εγώ από νύχτα, έκανα που και που, ξέρω εγώ, αν κάποιος έλειπε κτλ. Και μετά επέστρεψε εσύ από το 18 και σερί κάθε βράδυ. Αυτό έγινε.
1: Ναι.
0: Με εμένα.
1: Εσύ το πρώτο τραγούδι που είχες σου ήταν.
0: Ναι. Με εμένα.
1: Εσύ το πρώτο τραγούδι που είχες σου ήταν.
0: Θα

0: Λοιπόν,
1: αυτό
0: το
1: πότε ήταν?
0: Από το 7.
1: Όταν ξεκίνησες, Μάλιστα.
0: Μόλις και...
1: Για είπαμε, επειδή στέλνετε πνεύματα, το πάμε λίγο διαφορετικά σήμερα.
0: Είναι
1: επικαιρότητα, την έχετε ακούσει, κλειώσεις,
0: ναι,
1: μεταγραφές.
0: Γιατί,
1: αυτά θα τίποτα... τα πούμε και μετά τη μία που θα βγάλουμε γραμμές.
0: Και, και είναι και τίποτα σίγουρο. Λοιπόν.
1: Καλά, ναι.
0: Οπότε τελειώνουμε. Τρεις του μηνός δηλώνω ότι οι λίστες τελείωσε το πανηγύρι.
1: Και μετά πότε αλλάζεις?
0: Μετά αλλάζω το 10. Όχι, σταματάω το 10 που έγινε ατζέντης.
1: Ναι.
0: Και τρομερές ιστορίες εκεί. Με μοιραλάσεις και τέτοιες τα ξέρεις. Και επιστρέφω με Σούτο.
1: Ναι, το 11.
0: Έκανε ο Σούτος με τον Τσάρλι. Και έφυγε ο Τσάρλι, δεν θυμάμαι τι ακριβώς είχε γίνει. Γιατί μου πέρασε και χρόνια. Και με πήραν το τηλέφωνο από το Sport FM και συζήτησα και ήρθα να κάνουμε το Σούτο. Εντάξει, το οποίο. Πολύ καλές εκπομπές. Με το Σούτο. Είχε αυτά τα περίεργα.

0: έχει δίκιο ο φίλος, το 13 ξεκίνησα με σούτ. Σταμάτησα το 11. Το 11 είχα φύγει νομίζω και εκεί. 10 με 11. Περνάνε πολλά, πολύ εύκολα τα χρόνια τότε που γίνανε τζέτης. Και μετά από κανένα χρόνο με πήρε ο Σπορεφέμπο. Του πω να έχει δίκιο ο φίλος ότι ήταν 13 ή 12 13. Εντάξει, ευχαριστώ για πολλά μηνύματα που έρχονται ότι με ακούει ένας φίλος από τα. Ήταν 15 ετών και τώρα είναι 30 και πολλοί όπως ο Λάμπρος και τα άλλα τα παιδιά που στέλνετε εδώ μηνύματα. Α, τόσα χρόνια είναι περίεργο. Να του και ο Αρχίδης από το Αμβούργο που λέγει μεσού του άρχισα να σ' ακούω, λέει και τώρα είμαι 31. Είναι. Μου είναι περίεργο που θα αφήσω εγώ τη νύχτα πολύ μετά από τόσα χρόνια. Γιατί μόνο νύχτα ήμουνα. Και μ' άρεσε, και μ' αρέσει η νύχτα. Απλά καμιά φορά λες ότι ήρθε και το πλήρωμα του χρόνου.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει.
0: Δεν λέω ότι δεν θα άντεχα μία ή δύο χρονιές βράδυ, αλλά οκ. Okay.
1: Είναι ξέρετε τους παίκτες.
0: Ναι, τι.
1: Κάποια στιγμή λες.
0: Κρεμάνε τα παπούτσια τους.
1: Ναι.
0: Εμείς δεν κρεμάμε τα μικρόφωνα. Εντάξει.
1: Όχι, δεν είναι το ίδιο. Απλά ναι. Πάμε άλλη ώρα.
0: Πάμε να παίξουμε ποδόσφαιρο σάλα. Για να παίξουμε ποδόσφαιρο σάλα.
1: Ή σαν κάποιους παίκτες οι οποίοι, οι ποδοσφαιριστές, οι οποίοι ναι. Γυρνάνε πίσω όσο μεγαλώνουν.
0: Ο νόσος τους.
1: Καταλαβαίνεις. Πάμε προς τα πίσω.
0: Ο ραδιοφωνικός νόσος και τέτοιο, τι θα κάνουμε, δεν γίνεται έτσι.
1: Ναι.
0: Κοίτα. Είναι άλλη ώρα. Είναι άλλη ώρα. Εντάξει, τώρα θα πάμε με σένα, να μου πεις με τι είχες.
1: Καλά, εγώ θα σου πω τώρα, ναι. Κοίτα να δεις. Όταν έκανα εγώ 2-5,
0: ναι.
1: Τα ξεκίνησα, μου είχαν πει ότι πρέπει να βάζεις λαϊκά. Γιατί τότε ήταν ο Γερασίμου.
0: Ναι.
1: Ο οποίος μετά, όταν μου είπαν θα κάνεις τη Δευτέρα Τρίτο, ο Γερασίμου έκανε Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή. Και θέλανε να διατηρήσουν.
0: Α, στο 2-5 λες.
1: Στο 2-5 τη νύχτα.
0: Ναι.
1: Θέλανε λοιπόν στο σταθμό να διατηρήσουν ότι το βράδυ παίζουμε λαϊκά.
0: Βέβαια,
1: εγώ δεν μπορούσα να παίξω τα λαϊκά του Γερασίμου. Που ήταν άλλο επίπεδο. Λοιπόν, να είναι καλό ο Βασίλης.
0: Ναι.
1: Και μου είχαν πει βρες ένα σήμα. Ξέχασα εγώ να βρω σήμα. Και πάω να κάνω την πρώτη εκπομπή. Και είναι η ώρα 2:03. Νομίζω ήταν ο Σταθερόπουλος ηχολήπτης. Νομίζω, δεν είμαι και σίγουρος. Νομίζω. Και. Τι έγινε.
0: Τι είπα.
1: Και. Μου λέει σήμα. Του λέω ρε φίλε, δεν έχω βρει. Και πετάει μόνος του. Αυτό το οποίο μετά το κρατήσαμε για το 2-5 το οποίο έμεινε, δεν ξέρω αν το θυμούνται κάποιοι έτσι παλαιότεροι, θα το ρίξουμε. Νομίζω, ξαναλέω, ήταν Σταθερόπουλος, ο οποίος το πέταξε τυχαία.
0: Το βάλε έτσι, ναι.
1: Ναι, και λέω, βάλ το, κράτα το. Άλλη εποχή, μιλάμε για 2007. Το έχουμε. Όχι, δεν είναι αυτό. Τι σου στείλα, πώς σου στείλα.
0: Εντάξει, δεν στείλα είναι αυτός, δεν είναι. Δηλαδή, να γίνεται κανένα λάθος, ξεχάσει κανένα μικρόφωνο, πουθενά.
1: Περίμενε, θα σου στείλω κάτι. Δεν πειράζει.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν το είχαμε ποτέ. Τέλος πάντων, και έμεινε, να σου είμαι ειλικρινής, μετά. Δεν μου. Τα από κάποιο διάστημα δεν μου πολύ άρεσε. Και θα πω μετά πώς το αλλάξαμε.

0: Λοιπόν, και έτσι μπήκε αυτό.
1: Δεν σε είχα δηλαδή για τέτοιο.
0: Όχι, ναι. Όχι. Απλά μου λένε πρέπει να βάλει λαϊκό κτλ. Τόσο και το έριξε. Νομίζω ξαναλέω ήταν ο Κυριάκος.
1: Ναι.
0: Και το έβαλε και τέλο πάντων.
1: Εντάξει, εγώ δεν θυμάμαι.
0: Μετά τα άλλαξα. Ξέρεις αλλά θα, πω, θα το βάλουμε πιο μετά.
1: Την πρώτη φορά που έκανα, η πρώτη εκπομπή που έκανα. Μου λέει το Ρεχελάκη, θα ανεβαίνει πάνω Δευτέρα να κάνει εκπομπή. Του λέω ότι ναι. Θα έχει κάποιον εκεί γιατί.
0: Ναι.
1: Μπορεί να τα. Ναι, εγώ ήμουν εφημεριδά.
0: Ναι.
1: Ποιο είχε έρθει και έχει μείνει μέχρι τη μία το βράδυ, μη τα παρατήσω.
0: Στην πρώτη εκπομπή.
1: Στην πρώτη.
0: Δεν ξέρω.
1: Είχε ρεζέρβα. Δηλαδή ήταν
0: πίσω. Ρεζέρβα.
1: Όχι.
0: Ποιος.
1: Ρεζέρβα είπα, δεν είπα.
0: Α, ρεζέρβα.
1: Όχι ρεζέρβα. Λοιπόν, Βάιο Τσούτζικα.
0: Καθόταν να παίξω.
1: Καθόταν να παίξω. Του λέω γάθο, μπορεί να μην έχει τηλεγραμμέ, μπορεί να μην έχει το ένα το άλλο, δεν θα φύγω εγώ. Του λέω, δεν κάθομαι. Και. Λοιπόν. Τέρε, πρώτη εκπομπή το 7, ισχύει αυτό. Πρώτα το Βάιο. Και ήταν ο Βάιος απ' έξω. Και μου λέει, αυτό γίνεται, μου λέει, κοίτα, είχε γραμμές και αυτά. Καλά, καλά, του λέω, περίμενε. Ξέρω εγώ τι γίνεται εδώ. Εν τω μεταξύ, τότε κάπνιζα συνέχεια και βάζα διάλειμμα 12.30, 1, 9.30. Και μπορεί να βάζα και 1 και 4 και κάτι για τσιγάρο.
0: Ναι. Τότε το στούντιο κάπνιζε.
1: Όχι, βγαίναμε έξω.
0: Κάπνιζε. Εντάξει, καλά. Για το πασάκι.
1: Όχι, έκανα μετά.
0: Εντάξει, καλά.
1: Ναι, έκανα. Με σου τον έχει πεθάρει.
0: Ναι, παιδιά, μετά τη μία θα ανοίξουμε.
1: Ναι.
0: Μετά τη μία.
1: Βρωμάνε τα ρούχα μου, μου λέει. Εντάξει. Ναι.
0: Λοιπόν, για πες το επόμενό σου.
1: Μου λένε εδώ, ξέρεις, μπορείς στην αρχή το fire είχε μπει. Μου λέει ο φίλος ήταν το 9, ότι το 9 πρέπει. Ήταν όταν ξεκίνησα να κάνω περισσότερες εκπομπές που ήθελε σήμα. Στην πρώτη εκπομπή θυμάμαι. Ότι είχα βάλει πολύ μικρό και έπαιζε.
0: Okay.
1: Ναι. Και μου λέει, και μου λέει ο Μαζιάς, θα βρίζω και λέγεις κάτω, τι είναι αυτό που βάζεις.
0: Ναι.
1: Ναι, ήταν τότε εκείνη στη...
0: Για πες το τρίτο σου.
1: Το τρίτο είναι με Καραίδρο και πραγματικά με συγκίνησε ένας φίλος που θυμήθηκε ότι κάναμε 10 το πρωί με τον Καραίδρο 2 φορές το 24 γιατί ήλπε ο Διαμαντόπουλος νομίζω είχε πάει σε Final Four.
0: Ναι.
1: Κάπου είχε πάει. Είμαι την Εθνική σε Final Four, δεν θυμάμαι. Και μας βάζει εμένα με τον Καραίδρο να κάνουμε 10 η ώρα 12-2 και 10 το πρωί. Ναι. Λοιπόν, όπου ξέρεις τι είχε συμβεί τότε. Τι είχα κάνει τον Καραίδρο, μην το πιστεύει. Λέω, δεν θα περάσει το 2 ώρα. Εδώ τώρα τι θα λέμε. Ήταν εντελώς διαφορετική εκπομπή. Εμείς είχαμε αρχίσει να μιλάμε τώρα για σελπτισάδικα με τον Καραίδρο στις 10 το πρωί. Δηλαδή, κάπου όπα. Και έχω πάρει τηλέφωνο τον πράκτορ και του λέω, για βάλε τα 9 για να περάσει το 2 ώρα. Ξέρεις το που παίζα, ξέρεις που παίζα πολύ, που παίζα εκείνο. Και βλέπω τις σκληρώσεις για να περάσει. Αλλά με Καραίδρο ήταν, φίλε, αλλάξαμε στυλ στο τραγούδι. Και ήταν το Take the Gold από Σιγούν Ζιρβένς.
0: Γέριχτο.
1: Ματάρα.

0: Λοιπόν,
1: κομματάρα, φίλε. Κομματάρα.
0: Λοιπόν, και για να σου βάλω και εγώ το δεύτερο.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, κάποια στιγμή πάω στο Χελάκι τότε και του λέω, coach, έτσι τον λέγαμε.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται να αλλάξω ύφος. Οκ, okay, θέλετε ελληνικά το βράδυ, αλλά να αλλάξω ύφος, παιδί μου.
1: Ναι.
0: Μην βάζω. Ναι, μου λέει, οκ, okay, άλλαξε απλά το βράδυ ελληνικά. Ήταν, δεν ξέρω, τότε είχαν.
1: Πότε αυτό.
0: Το 10. Το 9, δεν θυμάμαι.
1: Πριν δεν μου το είχε πει ποτέ για τα ελληνικά.
0: Μετά τα σταμάτησαν. Είχαν τότε.
1: Όχι, εμένα ποτέ όμως. Και πιο πριν και πέρα.
0: Μετά το σταμάτησαν. Τέλος πάντων. Όχι, σου λέω για πιο μετά.
1: Το 2-5.
0: Ναι, ναι. Okay. Το 2-5, όχι το 12-2. Το 12-2 βάζει ό,τι θέλει. 2-5, επειδή ο γερασί μου το είχε καθιερώσει.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων και το αλλάζω τελείως. Το πάω σε άλλο ύφος. Και επιλέγω Τζίμι. Τζίμι Πανούση. Ρίχτω.

0: Λοιπόν, αυτά για μετά. Σήματα κατά καιρούς.
1: Και σήμερα.
0: Έλα.
1: Όχι, κοιτάζω, διαβάζω μηνύματα.
0: Ναι. Πολλά μηνύματα.
1: Και μεταγραφικά μηνύματα.
0: Και μεταγραφικά μηνύματα, θα τα πούμε, παιδιά.
1: Ναι.
0: Θες να ανοίξουμε από τώρα γραμμές ή να το πάμε λίγο ακόμα.
1: Κοίτα, είναι πέρα, τέταρτο είναι. Δεν έχω θέμα κανένα.
0: Θες να βάλουμε διάλειμμα τώρα και να επιστρέψουμε.
1: Ναι.
0: Το διάλειμμα, αντί για μία, να το βάλουμε τώρα και να επιστρέψουμε και να πάμε γραμμές.
1: Ναι, αμέ, δεν έχω θέμα.
0: Ε?
1: Ναι, αμέ.
0: Ωραία. Οπότε ρίχτω τώρα, Χαρή.
1: Ναι, και δύο.
0: Ρίχτω τώρα. Θα ανοίξουμε τις γραμμές 2195-79-283-45, τελευταία εκπομπή. Θα μιλήσουμε για ό,τι μα ό,τι θελήσετε εσείς, όπως κάνουμε πάντα όλο αυτό το διάστημα. Οπότε πάμε να βάλουμε το break τώρα και θα επιστρέψουμε με εσάς και με τις γραμμές.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
4: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
3: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: απόψε θα το ζήσουμε φάση βιβλί.
1: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
3: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
5: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
4: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
5: Τα κορδεύω.
6: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
7: Μετά το 0-0, κανονική διάρκεια και παράταση, πάμε στα πέναλτι. Τραγκόφσκι πάει στο τέρμα του, όλοι όρθιοι, όλοι αγκαλιασμένοι, εκ του Παναθηναϊκού, το ίδιο και της Σαχτάρ. Η Σαχτάρ θα εκτελέσει πρώτη πέναλτι. Ναζαρίνα παίρνει φορά, εκτελεί, δοκάρι, δοκάρι, το χάνει. Και τώρα παίρνει ο Ιωαννίδης, παίρνει φορά ο Ιωαννίδης, εκτελεί γκολ. Στην αριστερή γωνία, στη δεξιά, ο Ρίζνικ, 1-0 ο Παναθηναϊκός. Τομπίας, γκολ. Έπεσε στον Τραγκόφσκι αριστερά, έφυγε ψηλά το γκολ από τον Τομπίας. 1-1. Έτοιμος ο Γερεμέγεφ, παίρνει φόρα, εκτελεί γκολ. Προσποιήθηκε ο Άλεξ Γερεμέγεφ, στείλε την πασταλήθεια όπως και ο Ιωαννίδης. Παίρνει φόρα, πολύ φορά. Εκτελεί γκολ. Έπεσε στον Τραγκόφσκι και πάλι σωστή γωνία, αριστερά γκολ. Προσποιείται ο Σιώπης, όχι, το χάσε. Δεν ήταν καλό πέναλτι, το βγάλε. Ο Ρίζνικ στη δεξιά γωνιά, Νεβερτον, γκολ. Στην αριστερή γωνιά ο Τραγκόφσκι, δεξιά το πέναλτι του Νεβερτον. 3-2 η Σαχτάρ. Για το τέταρτο πέναλτι του Παναθηναϊκού θα πάει ο Τσιριβέγια. Τελεί γκολ. Στη δεξιά γωνιά έπεσε ο Ρίζνικ, αλλά ο Τσιριβέγια το στείλε στα δίχτυα. Βγάζει το Ρεντραγκό. Το βγάζει ο Τραγκόφσκι. Έπεσε στη δεξιά γωνιά ο Τραγκόφσκι και το βγάζει. Το βγάλε ο Τραγκό. Ζαρουρί, out. Τεράστια ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να πάρει την πρόκριση. 3-3. Νομίζω είναι ο Ενρικέ. Έλα Ντράγκο. Κάτω πάλι. Το βγάζει και ο Ντράγκο γι' αυτό. Ναι ρε Ντράγκο. Στην αριστερή του γωνιά. Το 3-3 παραμένει. Πάει ο Ντράγκο στο Μαντσίνη και τον φυλάει. Στο κεφάλι. Σαν να του λέει βάλτο να φύγουμε με την πρόκριση. Μαντσίνη παίρνει φορά. Εκτελεί γκολ. Γκολ ο Μαντσίνη. Η πρόκριση για τον Παναθηναϊκό. Καρές και πανηγύρια και όλοι ένα κουβάρι. Η μπάλα στο δοκάρι και στα δίχτυα με ήρωα τον Τραγκόφσκι και τελευταίο εκτελεστή τον Ντάνιελ Μαντσίνη. Ο Παναθηναϊκός 4-3 στα πέναλτι της Σαχτάρ παίρνει την πρόκριση στα πλέον στην Ευρώπη.

qui connaît l'esprit de l'Olympiakou, et la vie de l'Olympiakou, et donc le tonnel Kabi, et donc madame la victoria, donc la leader de qui débat, donc des capoeurs de mon épaule, et la vie de l'Olympiakou, Kabi, pour qui chasse son maître, va pour ce qui va aller, pour ce qui va aller, il s'entra, il fait vous qui est la vie de l'Olympiakou, mais ça s'en vient la part, pas mais, oh, Viverdio el Kabi, qui sauve Pali. Soy conseilla Miguel Dio. Es pago si no mira park. Es panigirisus. Aftoso. O foñas fue panique o el capicetos. Puta pastelón y todo en la de tatuarlo. Es que si plati. Aquí. Castillar ya fue de Jack Popper. Que prebra perro para cantar el canto mini al ir a sus caceras. Pues es que si plati. Pare Nike. Miguel Dio. El capi. Soy conseilla. Πέρασε και τον Όλσεν, πλάσαρε, μη δέρνει ο Φρύλος εδώ με την Αγγλία, μη δέρνει ο Φρύλος, πάλι στη σέντρα η Αγγλία. Και τώρα πρέπει να συνεχίσει ο Ολυμπιακός τον ίδιο ρυθμό που τα έχουν χαμένα. Φορτούνης, κεφαλιά του Ρέτσου, πέναλτι, πέναλτι, είναι πέναλτι, έχει βρει στο χέρι του Ρότζερς από την κεφαλιά του Ρέτσου, πέναλτι για τον Ολυμπιακό στο 55, ο Ελκαμπί. Απέναντι από τον Όλσεν, El Kabi, goal! Goal! 2-3! Τον έστειλε στην αριστερή γωνία, 2-3 με χάτρικ El Kabi, στο 56! Ζήλα Ολυμπιακός, 2-3! Έσε, έσε στον Ιωροχή, κάνει το σουτ κόντρα! Goal! Goal! Goal! 2-4! 2-4 σε συνεχτό! Με τον Έσε, έκανε το σουτ ο Έσε! Η μπάλα

τις 2.000 που έκαναν εδώ το ταξίδι. Σφυρίζει, τόλιξε, Ολυμπιακός είναι αγκαλιά με την πρόκριση στο τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης. 4-2 μέσα στην Αγγλία, με χάτρικ του Ελκάμπη και το γκολ του Έσε, το πρώτο γκολ. Αυτά τα πράγματα μόνο ο Ολυμπιακός μπορεί να τα κάνει. Να έρθει σε μια ομάδα που κάνει πάρτι στην Αγγλία, που είναι στην τέταρτη θέση, και να της ρίχνει 4. And now, Miss Aston, come to Piraeus for Greek hospitality.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Και πάμε σε ρί. Ανοίγουμε τις γραμμές. 2-10-95-79-2-4-5. Είναι πολύ χαλαρό για σήμερα. Έχουμε πολλά, έχουμε κληρώσεις, μεταγραφές. Οπότε θα τα σχολιάσουμε όλα.
1: Μεσημέρι,
0: ναι, θα κοιμηθούνε. Αν μου βάλει τέτοιο κομμάτι.
1: 2-5, εντάξει. Να το βάζει εκεί πόντι.
0: Για το μεσημέρι. Εσύ μιλάς για μεσημεριανό ύπνο.
1: Εγώ κοιμάμαι μεσημέρι. Εσύ έχεις κοιμηθεί ποτέ?
0: Αν μπορούσα, μπορεί να κοιμόμουν. Δεν γινόταν.
1: Ναι.
0: Γινόταν. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5, τηλέφωνα επικοινωνίας. Πάμε να ανοίξουμε.
1: Ναι. Έχουμε.
0: Καλημέρα.
1: Πάμε λοιπόν εκεί πέρα 3-4.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Έλα ρε, γίγαντα.
2: Τι γίνεται, παιδιά?
1: Έλα ρε, Ηλία.
2: Επειδή λοιπόν είστε απόλυτα ταιριαστό δίδυμο και αυτό είναι κοινή ομολογία όλων μας, το σύμπαν φρόντισε λοιπόν ένα χρόνο, σχεδόν ένα χρόνο μετά, ο γείτονάς μου, ο φίλος μου, ο καλός ο Διονύσης, να κάνει αυτό το ωραίο ταξιδάκι στο Καϊράτ.
1: Έτσι. Αλλά πρέπει να του είναι Δεκέμβρη.
2: Αυτό σκεφτόμουν, ότι είναι άλλο να κάτσει τώρα νωρίς και άλλο να πάει τώρα με μείον 28.
1: Το στο γήπεδο μέσα δεν επηρεάζεται η ομάδα. Καμία ομάδα δεν επηρεάζεται, γιατί είναι κλειστό.
2: Δεν είναι κλειστό, ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει. Έχει τόσο, κοίτα, είχε τόσο κρύο που ήταν την ώρα του μάτσου, νομίζω, και φτάσει στους μείον 32. Ωραίο, ε. Μείον 32.
0: Κοίτα, άμα...
1: Είναι θερμενόμενο, αλλά δεν το καταλαβαίνεις. Δηλαδή νιώθεις κρύο. Αλλά δεν είναι, ρε παιδί μου, ότι δεν αντέχεται. Είναι σαν να είσαι εδώ μια μέρα που έχει
0: αυτό
1: πολύ κρύο.
0: Αυτό είναι το σημαντικό, γιατί θα σου πω, γιατί άντε έξω, πες, θα πας κάπου, θα έχεις ζητηθεί, θα περπατήσεις, θα βρεις ένα μαγαζί να μείνεις. Το σημαντικό είναι το γήπεδο.
2: Το πρόγραμμα είναι αύριο στο μεταξύ, έτσι.
1: Μέχρι την Κυριακή.
0: Κυριακή. Το θέμα είναι ότι να είναι ζεστά εκεί που κάθεσαι. Δηλαδή αν είναι θερμενόμενο.
1: Είναι. Δηλαδή,
0: κάπως θα παλευθεί.
1: Νιώθεις το κρύο.
0: Απλά δεν νιώθεις το μείον 20.
1: Όχι.
0: Αντιθέτως, το έχω ξαναπεί στο Ελσίνκι.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν τι θερμενόμενο εκείνο το γήπεδο. Ήταν τώρα ανοιχτό από παντού. Εκεί δεν παλευόταν.
2: Τι πεισά μου, Διονύση, με ποια είχατε
0: παίξει? Με τη Βίκινγκουρ.
2: Με τη Βίκινγκουρ, ναι.
0: 2017, 2016, πώς είχε. Σε αίσθηση.
2: Εγώ πάντως οφείλω να ομολογήσω ότι, Διονύση, για άλλη μια φορά θαυμάζω την ψυχραιμία σου. Την ψυχραιμία που, εντάξει, είναι και το επάγγελμα τώρα, δεν μπορείς να... Αλλά σκέφτομαι, ας πούμε, ότι αν αντίστοιχα ήταν ο Ηρακλής στον πάγκο του Ολυμπιακού να κάνει ρεπορτάζ, ή ο Άκης αντίστοιχα. Και
0: δεν
2: ήταν έτσι το μάτσε χθες.
0: Δεν ήμουν πάγκο, γιατί δεν μας είχαν θέσει, ήμουν απάνω.
2: Α, ήσουν απάνω, έκανε σχολιασμό.
0: Ναι, γιατί δεν μας είχαν θέσει, τέλος πάντων.
2: Έστω, ναι. Δηλαδή ο Ηρακλής, ας πούμε, Ηρακλής θα είχες μπει, δεν μπορεί να έχει μπει μέσα στο γήπεδο χθες με αυτό το πράγμα.
1: Πρώτα απ' όλα θα μου είχε ανέβει το ζάχαρο.
2: Καλά, ναι.
1: Το μάτς είναι δεδομένο. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να το διαχειριστώ. Ο Διονύσης, εντάξει, είναι πολύ πιο επαγγελματίας.
0: Δεν είναι επαγγελματίας και εσύ. Είναι ο καθένας ως χαρακτήρας. Κοίτα να δεις. Και εγώ χθες από το 80 και μετά, και κυρίως στην παράταση, ήμουν, αν είχες δηλαδή μια κάμερα.
1: Εγώ έχω κάνει εικόνα.
0: Σε κατάσταση. Αλλά εντάξει, τι να κάνω.
1: Σε ξέρω.
2: Το καταλάβαμε όλοι από το χαμόγελο που είχες μετά στο τέλος. Εντάξει, είχες. Εκεί είναι και λογικό.
0: Πρόσεχε τώρα, θα σου πω το εξής. Επειδή και εκεί που πήγαμε είχε ένα. Μας βάλανε σε ένα booth με ένα παράθυρο. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Που άνοιγε το παράθυρο για να κάνεις μετάδοση. Και ήταν, αν καθόσουν, δεν έβλεπες το γήπεδο. Οπότε κάναμε όλη τη μετάδοση 120 λεπτά όρθιοι. Σκέψου τώρα, όρθιοι.
1: Ναι.
0: Και έτσι όπως πήγε το μάτς, τελείωσε το παιχνίδι, κατέβηκα κάτω, έκανα το post-game, μετά νόμιζα ότι...
1: Είχες παίξει εσύ μπάλα.
0: Ότι με κοπανάγανε 5 μέρες. Φαντάσου ότι εγώ, που δεν είμαι... Θα πιω, ρε παιδί μου, δεν είμαι ο τύπος που λέω όπου θέλω να πιω κάτι. Μετά έλεγα, θέλω να πάω στο ξενοδοχείο, να αλλάξω, να βγω έξω και να πιω μια μπύρα. Να σβήσω, να χαλαρώσω. Ήταν δύσκολα χθες, εντάξει, ήταν δύσκολα πολύ.
2: Ηρακλή, στο γκολ του ΕΣΕ στο Βίλα Πάρκ, την ώρα που έχεις κοντέψει να πετάξει μικρόφωνα αυτά, ακούγεται η άλλη φωνή που ακούγεται στο βάθος του Βερβελέ?
1: Όχι, ο Λευτέρης.
2: Ακούστηκε ένα δεύτερο έτσι από το βάθος, ξέρεις.
0: Α, επίσης, μια και λέμε για γήπεδα, το ξέχασα, το στείλω φίλος. Μασαλία θα πας.
1: Πιθανότατα, ναι.
0: Αυτό που θα ζήσεις, θυμίσου στην κουβέντα μου, στο έχω ξαναπεί, στο βελοντρόμ, δεν θα το έχεις ζήσει αυτό.
1: Κοίτα, φίλε, το...
0: Θυμίσου την κουβέντα μου, θα μου πεις
1: μετά το μάτς. Δεν ξέρω αν θα ξεπεράσει τη Φενέρ.
0: Καλά. Θα μου πεις μετά το μάτς.
1: Κοίτα, είναι τελείως διαφορετικό ένα μάτς ομίλου.
0: Σίγουρα, ρε παιδί, να μιλάμε τώρα για.
1: Και όχι, ας πούμε,
0: που
1: πήγαινε στα ημιτελικά.
0: Προσοχή.
1: Καλά, δεν σου είπα ότι θα κόβω βόλτες.
2: Ηρακλή στο βελοντρόμ πρέπει να είναι Τρίτη και Φαρμακερή, έτσι. Έχουμε, νομίζω, στις δύο προηγούμενες, μία το.
1: Το
2: 2090.
1: Με το πέναλτι στο τέλος, τα δύο
2: πέναλτι. Και το πρόσφατο, ναι.
1: Όχι, έχουμε κερδίσει και με Φετροβατζίδη. Από παλιά γέστε.
2: Α, όχι, ναι, έχουμε κάνει και. Θυμόμουν το. Με το COVID, που είχαμε παίξει επί COVID στη Μασσαλία.
1: Είχε βγει,
2: είχαμε χάσει.
0: Έγινε, Ηλία, να
1: προχωρήσουμε. Και...
2: Άντε, γεια, παιδιά, θα πούμε τη Δευτέρα, γεια.
1: Τρομερή παλιά γέστη.
0: Πάμε, ναι.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Χρήση, τι κάνεις.
1: Έλα, Μαρίνα μου.
0: Τι κάνεις.
3: Πήρα και εγώ να σας χαιρετήσω. Γενικά, παιδιά, είστε η πρώτη εκπομπή που άκουσα βράδυ, να πω την αλήθεια. Μετά από πάρα πολλή χρόνια, δηλαδή, που ξανά άκουσα βράδυ από το 19. Και αυτό ο φίλος μου, ο Μάνος, να πω την αλήθεια, το παιδί που είχε γνωρίσει στον Μπέρμιγχαμ και ο Ηρακλής, αυτός με είχε παρακινήσει τότε. Εντάξει, δεν έχω να πω πολλά. Το μόνο το ότι η συντροφιά αυτή του 12-2 που είχαμε με εσάς και σε άτομα που δουλεύουν αργά το βράδυ, ειδικά, είναι πολύτιμη. Και όλα αυτά που ακούμε και όλα αυτά που έχουμε ζήσει, γιατί κατά τα ψέματα και δύο ευρωπαϊκά και δύο μπορούν να πω στον μπάσκετ έχουμε ζήσει και στον ποδόσφαιρο και Ολυμπιακός Ηρακλής. Δεν έχω να πω πολλά, είναι ότι...
0: Με εμένα στούντιο, αυτό που το βάζεις.
1: Ο άχαστος δεσίλας.
3: Ναι, έλα, ναι.
1: Ο άχαστος δεσίλας, όταν πήγαινε παράταση και παίζαμε εκεί τα δεσίλα στούντιο, μετά βραδινό το μάτς, άχαστος.
0: Γενικά με τις παρατάσεις το έχω.
3: Αυτό τη δείχνει και αυτό είναι την Ευρωλίγκα.
0: Πέναλτι παρατάσεις. Μόνο με Άγιαξ.
1: Λοιπόν. Μόνο με Άγιαξ.
0: Μόνο με Άγιαξ. Όλα τα υπόλοιπα είναι.
1: Καλά, και εκεί πρέπει να. Ακόμα να εκτελείται πέναλτι.
3: 15 πέναλτι. Λοιπόν, χάρηκα που σας γνώρισα και από κοντά. Αυτά έχω να πω για τώρα. Και θα τα ξαναπούμε, παιδιά. Είστε πανηδίνοι.
0: Πάμε παρακάτω, ναι. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Ναι.
4: Ναι.
1: Ναι. Έλα, φίλε.
4: Χαίρετε. Λοιπόν, Γιώργος από Ηλιούπολη.
1: Ω, τι κάνετε, κύριε Γιώργο.
0: Πώς είστε.
4: Τώρα είμαι καλά.
1: Ναι, γιατί είχετε και καιρό να πάρετε.
4: Τώρα είμαι καλά.
1: Μπράβο.
4: Πριν δεν ήμουν καλά.
1: Mm-hmm.
4: Τώρα είμαι καλά όμως, ευτυχώς. Σώθηκα.
1: Αυτό
4: λοιπόν,
1: είναι.
4: Μπράβο. Γιατί η ζωή σου δεν είναι πάρα πολλά πράγματα. Και πραγματικά είδα που λένε το χάρο με τα μάτια μου, ευτυχώς. Πες λοιπόν, αυτά. Συμβαίνει στη ζωή, πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα κλπ. Λοιπόν, ένα μεγάλο δίδαγμα το Παναθηναϊκό για τους παίκτες είναι το εξής.
1: Λίγο το τηλέφωνο, Γιώργο. Κύριε Γιώργο.
0: Πείτε στον αέρα να κάνει πιο εκεί.
4: Λοιπόν, δεν θα πρέπει καμία... Ορίστε.
0: Για πάμε, γιατί έχει αέρα εκεί που είστε. Ή είστε μέσα ανεμιστήρα, τι έχει.
4: Τώρα ακούγαμε καλά.
0: Τώρα είναι μια χαρά.
4: Ωραία, λοιπόν. Δεν θα πρέπει σε καμία στιγμή να υποτιμούν καμία ομάδα. Γιατί όλα αυτά που τραβήξαμε χτες ήταν το γεγονός ότι μετά το 2-0 δεν μπήκε και ένα τρίτο να τελειώσει το θέμα. Και όλα αυτά, οι συνέπειες, η κούραση, η αγωνία και οτιδήποτε άλλο και η τύχη πολλές φορές της ομάδας ήταν αυτό που είχε σαν αποτέλεσμα να παίξουν τα νεύρα μας. Πραγματικά. Γι' αυτό λοιπόν άλλη φορά θα πρέπει οι παίκτες μας να είναι προσεκτικοί, να έχουν πάντοτε συνεργασία ώστε να μπαίνει το γκολ να τελειώνει ότι αυτό μας ενδιαφέρει. Γιατί δεν έχουμε καμία απολύτως όρεξη, πραγματικά δηλαδή, τα νεύρα μας να παίζουν και αυτό στο σημείο να λέμε ότι το μάτι το χάσαμε. Αυτό ενώ επί της ουσίας ήταν εμείς είμαστε καλύτεροι από την Ράντετς και όχι αυτοί από εμάς. Λοιπόν, και επειδή υπάρχει και Θεός, επικράτησε η δικαιοσύνη. Γι' αυτό λοιπόν άλλη φορά όσοι για τους παίκτες θα πρέπει να μάθουν αυτό. Να τελειώνουν τους αγώνες, να τους καθαρίζουν. Και αυτό ισχύει για όλες τις ομάδες. Όχι μόνο για τον Παναθηναϊκό. Γιατί μετά δεν ξέρεις τι συνέπειες έχουν. Εχθές είχαν κρεμάσει όλοι. Ευτυχώς, ευτυχώς ο Θεός δεν κλείθηκε και τουλάχιστον στο τέλος με το πέμπτη πήρε την πρόκριση ο Παναθηναϊκός, να μπαίνει και δικαιούτο. Όσον αφορά τους καινούργιους αντιπάλους, επειδή δεν άκουσα την κλήρωση, μπορείτε να μου τους επαναλάβετε.
0: Τους αντιπάλους του Παναθηναϊκού.
4: Ναι.
0: Περιμένετε να σας πω, το πρόγραμμα δεν έχει βγει, να σας πω εντός και εκτός. Λοιπόν, για να τα έχω όλα μπροστά μου.
1: Δεν έχει βγει το εντός
0: εκτός. Όχι, εντός εκτός έχει βγει.
1: Ναι, οι ημερομηνίες, ναι.
0: Ναι,
1: η σειρά του και η σειρά των αγώνων.
0: Δεν έχει βγει το πρόγραμμα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Εντός ο Παναθηναϊκός θα έχει την Brighton, την Μπάνια Λούκα και την Τζέσκα Σόφιας και εκτός τη Φράιμπουργκ, την Καϊράτ και την Νόρτζελαντ. Θα μάθουμε το πρόγραμμα.
4: Βατώ το πρόγραμμα και ελπίζω ότι τότε δηλαδή θα έχει συναρμονιστεί καλύτερα η ομάδα, θα παίζει πολύ καλύτερα γιατί παίζει καλά, αλλά ακόμα καλύτερα ούτως ώστε να έχει και τα παιδικά αποτελέσματα. Λοιπόν, εγώ εύχομαι κάθε επιτυχία σε εκπομπές σας, ό,τι ώρα και αν είναι, γιατί ο κόσμος σας ακολουθεί. Οπότε λοιπόν αποτελείται ένα κομμάτι της συντροφιάς του ανά πάσα στιγμή, ό,τι ώρα και αν είναι. Καλημέρα να έχετε, καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά, κύριε Γιώργο.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε.
5: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
5: Τι κάνουμε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
5: Αργύρης, Ολυμπιακός.
1: Γεια σου, Αργύρη.
5: Λοιπόν, θέλω λίγο να σχολιάσω αυτά που τις δηλώσεις του Προέδρου, του Ευάγγελου Μαρινάκη σήμερα.
1: Ναι.
5: Δεν θα πω για την κλήρωση, γιατί έτσι κι αλλιώς και πέρσι λέγαμε ότι ήταν καλή η κλήρωση και τελικά την πρώτη αγωνιστική τα κάναμε σαλάτα.
1: Ναι, αλλά προκρίθηκε ο Ολυμπιακός. Στο τέλος κοιτάς.
5: Προκρίθηκε, ναι, εντάξει. Αλλά τουλάχιστον με αυτούς που θεωρητικά λέγαμε ότι είναι βατοί, αντί να πάρουμε την νίκη τέλος πάντων, να πάρουμε τους βάθμους, πήραμε ένα χί με την τελευταία, με την ψυχή στο στόμα. Τέλος πάντων, εγώ θέλω να πω...
1: Τρεις νίκες πέρασε στο τέλος. Αν δεν κάναμε το 3-3 δεν περνούσαμε.
5: Ναι. Εντάξει, δεν λέω, ναι. Κάναμε μια αξιοπρεπή πορεία στο Champions League πέρσι. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι για τις μεταγραφές, για αυτό που δήλωσε ο Πρόεδρος. Αυτά που είπε ήταν σαφή και δικαιολογημένα φυσικά. Εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω,
1: ναι,
5: με το απλό μου το μυαλό ας πούμε, είναι ότι εφόσον η Ελλάδα δεν είναι ένα πρωτάθλημα ας πούμε, που εύκολα τραβάει αξιόλογους παίκτες, όπως είπε, σε νεαρή ηλικία, για ποιο λόγο έχει ξυλώσει όλη τον ελληνικό κορμό της ομάδας, έτσι, και αναγκαστικά εξαρτούμαστε κάθε χρόνο από το τι μεταγραφές θα έρθουν απ' έξω.
1: Ναι, ολοκληρώστε, για σας πω.
5: Και μάλιστα όταν πριν 2 χρόνια οι νέοι του Ολυμπιακού σηκώσανε την Ευρωπαϊκή Κούπα. Δηλαδή από αυτά τα 11 παιδιά μόνο ο Μουζακίτης άξιζε. Όλοι οι υπόλοιποι τους έχει δώσει δεξιά και αριστερά.
1: Από εκείνα τα 11 παιδιά λοιπόν στην πρώτη ομάδα είχαν πάει, ήταν ο Μουζακίτης φυσικά, ήταν ο Κοστούλας 2, ήταν ο Μπακούλας που έχει κάνει και 2 προετοιμασίες με τον Ολυμπιακό 3, ήταν ο Παπακανέλος 4, ήταν ο Κουτσίδης. Αυτά τα παιδιά ουσιαστικά, γιατί δεν είναι... Το ότι υπήρχε ταλέντο φυσικά και υπήρχε, γιατί κατακτήσανε το Youth League, αλλά δεν νομίζω ότι μπορούν όλοι και οι 11, μακάρι να μπορούσαν να μπορέσουν να παίξουν, ξέρεις, στον Ολυμπιακό. Το θέμα είναι από αυτές τις φουρνιές, τις πολύ καλές φουρνιές που μπορεί να βγάζει μια ομάδα, να μπορέσεις να σταθούν, να σου πω εγώ, 3 παιδιά από τα 11. Δεν είναι εύκολη η μετάβαση που να γίνει, ξέρεις, από τους νέους στην πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού, γιατί αφού είσαι και Ολυμπιακός, Αργύρη μου, και θα το καταλαβαίνεις, και αυτό μπορεί να συμβεί και στις άλλες ομάδες, αλλά θα μιλήσουμε για τη δική μας, είναι και τεράστια η πίεση, και άμα έρθουν και 2 αρνητικά αποτελέσματα, υπάρχει πελώρια γκρίνια, γιατί ακόμα και ο Κοστούλας, σου θυμίζω, στην πρώτη εμφάνιση του Κοστούλα στο Βόλο, στην πρεμιέρα, που τον είχε βάλει ο Μεντιλίμπαρ που δεν ήταν καλός. Και εδώ πέρα υπήρχαν κάποιοι φίλοι που βγαίνανε και μου έλεγαν: Ηρακλή ακόμα δεν είναι έτοιμος και δεν μπορεί ο Κοστούλας, είναι πιτσιρικάς.
5: Να...
1: Όχι. Ναι. Αυτά γίνονται. Ένα. Όσον αφορά το να ξυλώσεις το κορμό, πρώτα απ' όλα, σίγουρα για μένα είναι λάθος που δεν έχει κινηθεί ο Ολυμπιακός στη φετινή μεταγραφική περίοδο και για να έβρεσε και Έλληνα ποδοσφαιριστή. Είχε συμφωνήσει με την Άξουρ για το Γιαννούλη, γιατί θέλουν και Έλληνες που να μπορούν να παίξουν στην ενδεκάδα του Ολυμπιακού για την ευρωπαϊκή λίστα. Το θέμα είναι ότι ο Τζολάκης δεν έμενε. Δεν ανανέωνε το συμβόλαιο του, έλεγε σε ένα χρόνο και ήθελε να δοκιμάσει κάτι διαφορετικό το παιδί. Και πήγε, ας πούμε, στην Αγγλία και ξεκίνησε, μάλιστα, και με εντυπωσιακή εμφάνιση κοντά στη United. Ο Κοστούλας ήρθε μια πολύ μεγάλη πρόταση πέρυσι. 35 ήταν πόνους, αυτά στα 40 εκατομμύρια ευρώ. Δεν μπόρεσε εύκολα να την αρνηθείς. Ο Μπακούλας στάθηκε άτυχος, που είχε κάνει τους χιαστούς και πάει στη Ρίο Άβε και εκεί τραυματίστηκε και το παιδί προσπαθεί να επανέλθει. Μου προκαλεί, ξέρεις, έκπληξη το γεγονός ότι ούτε στη Ρίο Άβε έπαιξε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα με πολλά παιχνίδια ο Παπακανέλος. Που είχε. Δεν είχε παίξει. Δεν είχε παίξει. Ναι, τον ήξερε ο Σιλαδόπουλος. Μαζί το πήρανε το Youth League. Λοιπόν, και το θέμα είναι ότι μακάρι και από τα παιδιά που ήταν φέτος η προετοιμασία, λέω για το Φίλι που είναι μεγαλύτερος και για το Σιώσιο, να μπορέσουν να πάρουν και χρόνο συμμετοχής. Θα πάρουν στο κύπελο, αλλά θα σιγά σιγά είναι δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός θα πρέπει να βρει και Έλληνες παίχτες. Τώρα δεν σου μιλάω για τις τελευταίες 5 μέρες της μεταγραφικής περίοδου που γίνεται ο κακός χαμός και αλλάζουν τα δεδομένα από μισάωρο σε μισάωρο. Δηλαδή έχουν έρθει πολλά μηνύματα για τον Πέτερσεν και τον Ντοντό και τι γίνεται. Γιατί το πρωί ήταν Πέτερσεν, το μεσημέρι είναι Ντοντό, το βράδυ δεν έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο. Λοιπόν, ότι αλλάζουν πολλά πράγματα και το ξέρω, γιατί και όταν είχα περάσει εκείνο το διάστημα, το εξάμηνο από ατζέντες και σε. Εγώ δεν ασχολιόμουν με τις μεγάλες ομάδες τότε στο γραφείο και ήταν και λογικό. Μπορεί να αλλάξουν τα δεδομένα την τελευταία πραγματικά στιγμή. Γι' αυτό λέω πολλές φορές, παιδιά, να ανακοινωθεί ο παίχτης. Ή τουλάχιστον το. Γιατί πλέον και που έρχεται ένας ποδοσφαιριστής, έχουμε δει, μπορεί να κοπεί στα ιατρικά, μπορεί να χαλάσει. Να χαλάσει τον deal στα οικονομικά την τελευταία στιγμή, να ζητήσει ο ποδοσφαιριστής κάτι περισσότερο. Και δεν μιλάω τώρα μόνο για τον Ολυμπιακό, για όλες τις ομάδες. Είναι η ομάδα να θέλει να γλιτώσει κάποια χρήματα στο τέλος των συζητήσεων. Και πρέπει να ακούσει, να δει την ανακοίνωση. Τώρα μου έχουν έρθει οι μηνύματα, τι θα κάνουμε τι θα γίνει με το δεξιμπακ. Παιδιά, 5 μέρες είναι. 5. Θα τελειώσουμε, θα ηρεμήσουμε. Όλοι. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Νομίζω ότι σου απάντησα.
5: Ναι. Εντάξει, νομίζω ότι σίγουρα από τα νέα τα παιδιά κάποιοι θα ξεχωρίσουν, κάποιοι θα μείνουν λίγο στο μετέχνιο, κάποια ίσως να μην κάνουν. Αλλά άλλο είναι να πεις ότι απλά ότι αυτοί περνάνε και οι υπόλοιποι δεν με νοιάζουν, και άλλο είναι να πεις θα επενδύσω σε κάποια παιδιά και σιγά σιγά θα βρουν τα βήματα τους. Τώρα το λέω
6: πάμε
5: αυτό
6: λίγο γρήγορα γιατί. Να πάμε παρακάτω.
1: Ναι, ναι.
5: Ναι.
6: Ξεφύγαμε.
5: Το λέω αυτό γιατί δυστυχώς ο λόγος που έχει φτάσει ο Ολυμπιακός τώρα είναι ότι από την περσινή χρονιά οι μεταγραφές δεν κάτσανε. Μείναν οι ίδιοι παίκτες.
1: Μα υπήρχε και παραδοχή ότι τα τελευταίες φορές οι μεταγραφές δεν βοήθησαν. Ήδη δεν έπιασαν στον Ολυμπιακό. Έγινε, θα έχουμε και να τα βλέπουμε και μεσημέρι. Δεν είναι δηλαδή ότι δεν θα ανοίγουμε γραμμές. Έγινε. Να είσαι καλά, φίλε μου.
6: Τα φιλιά μας, το φίλο μας τον Λουκά που μας στέλνει το βήμα. Γεια σου, Λουκά Κιγάντα.
1: Βεβαίως.
6: Για πάμε παρακάτω.
1: Θα σου πω για ποιο ταξίδι. Που μου λέει να προτείνω τα 4 εκτός. Αν μπορεί να πάει ένας φίλος.
6: Μασαλία, μάλλον, περίμενε. Εμπειρία τρομερή η έδρα αυτή, το ξαναλέω, αλλά θέλει πολύ, πολύ, πολύ, πολύ μεγάλη προσοχή έξω. Το λέω ειλικρινά, δεν το για φοβήσω κάποιον, θέλει προσοχή. Ναι.
1: Κοίτα, τη μία φορά έχει πάει επί COVID ο Ολυμπιακός εκεί. Ήταν, δεν υπήρχε.
6: Ναι. Δεν ξέρω αν θα πάρει εισιτήρια, τώρα θα πάρει. Ξέρω. Όταν είχε πάει Παναθηναϊκός, δεν πήρε.
1: Δεν είχε πάρει.
6: Όχι.
1: Τα αποφασίζουν
6: έφερα. Δεν δώσανε. Γιατί είχε γίνει και η ιστορία με τους παουτζίδες.
1: Α, μπράβο.
6: Χάμος.
1: Ναι, ναι.
6: Τέλος πάντων, ναι.
1: Και το 5% στο γήπεδο της Μαρσέγγι είναι μεγάλο.
6: Ναι, ναι.
1: Δεν είναι μικρό.
6: Ναι, βάλε, είναι πόσο χωρά, 65. Είναι μεγάλο νούμερο. Ναι.
1: Είναι περίπου 3.500 εισιτήρια.
6: Εκεί. Ναι.
7: Ναι, εγώ είμαι.
6: Ναι, φίλε.
1: Έλα, ρε, Άρη.
7: Γεια σου, παιδιά, τι κάνετε.
6: Καλά, ρε, Άρη.
7: Λοιπόν, με έχετε συγκινήσει σήμερα πάρα πολύ. Λοιπόν, εγώ δεν θα πω ότι και θα μεταγραφήσετε για τίποτα. Θα σας κάνω μια ερώτηση με δύο σκέλη. Να σας πάω λίγο πίσω. Εγώ αυτό που μου έχει μείνει είναι μεταξύ Σοβαρού και Αστείου που βάζατε στοιχήματα ποιος θα βγει πρώτος και πώς κατάφερα να έβγαινα εγώ. Που έλεγε ο Ηρακλής, θα
6: έβγω στην Κάποτε έβγαινε συνέχεια πρώτος, ναι.
7: Ναι. Λοιπόν, θα ήθελα να μου πείτε και οι δύο, γιατί αν θυμάμαι καλά ήσασταν από το 18 και το έχω συνδυάσει με την πρόκληση της Μίλαν εγώ.
1: Ισχύει.
6: Το 18,
7: ναι. Λοιπόν, για να είμαι ειλικρινής, Διονύση είχε κάνει ένα απίστευτο δίδυμο με το σου το Ηρακλής, ναι. Και όταν σε πρωτοάκουσα δίπλα του λέω μακάρι να βρει αυτή τη χημεία και εν τέλει όχι μόνο τη βρήκε, πιστεύω ότι έχετε και μια φιλία πλέον αληθινή εκτός από επαγγελματική.
1: Εδώ μου λέει να το
7: λοιπόν, από εκεί και πέρα.
1: Εσύ λέει
7: ναι.
1: Αυτό το έλεξο, λοιπόν. Φίλος Παραθυριακού.
7: Ναι. Λοιπόν, άκου να δεις. Θέλω να μου πει ο καθένας από τη μεριά του τις τρεις καλύτερες στιγμές που έχει ζήσει στο ραδιόφωνο όλα αυτά τα χρόνια με την ομάδα του, τις τρεις καλύτερες και τις τρεις χειρότερες. Σαν εκπομπή.
6: Εκπομπή.
7: Ναι, σαν εκπομπή. Που κάνετε και οι δύο. Εκπομπή, να μου πει δηλαδή ο Ηρακλής τρεις καλύτερες του Ολυμπιακού.
6: Ναι, αυτεράδιο.
7: Ναι, στο ράδιο, βρε.
6: Αυτεράδιο. Από την εκπομπή τη δική μας.
7: Ναι, από την εκπομπή αυτή. Να μου πεις τις τρεις καλύτερες και τις τρεις χειρότερες. Θα το κάνουμε λίγο flashback.
1: Στις μεγάλες. Στις μεγάλες δίκες, ας πούμε, όταν ήταν εκτός έδρας, που είναι η θέση που μπορεί να πεις ότι είμαι. Ήμασταν και οι δύο, ήμασταν έξω. Δηλαδή, θα βγαίναμε κανένα λίγο μετά την εκπομπή, να μιλήσουμε με το. Μετά το πέντε. Δεν είναι δηλαδή ότι το έχουμε ζει. Μπορώ να σου πω ραδιοφωνικές στιγμές.
6: Επίσης, το πρωτάθλημα Σαββατοκύριακο δεν είχαμε εμείς. Για να πούμε ότι το βράδυ έχουμε εγώ κάποιες, κάναμε που και που, αλλά δεν.
1: Στην αρχή μας βάζανε.
6: Ήταν καθιερωμένο, ναι. Τώρα στιγμές. Στιγμές ανάλογα τι εννοείς εσύ, στιγμές.
1: Α, κοίτα, εγώ θα σου πω και το, θα σου πω το μυαλό μου, θα σου πω FM. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να μην σου πω ότι βρέμει, δεν γίνεται.
6: Α, εσύ πας για μετάδοση.
7: Εγώ σου λέω που είσαι μαζί με το Διονύση.
1: Με το Διονύση.
6: Κοίταξε, είχαμε πάρα πολλές στιγμές που είτε έβγαλε ένα γέλιο με ακροατές κτλ. Είτε λέγαμε τι ακούμε τώρα. Δηλαδή, ποιος
7: θα ποδοσφαιρικά δηλαδή.
1: Κοίτα, εγώ θα σου πω χειρότερη στιγμή. Που έλειπε ο Διονύσης βέβαια, εκείνο το πρώτο βράδυ, δεν ξέρω, είχε άδεια, τώρα δεν το θυμάμαι.
7: Ναι.
1: Ήταν με διαφορά δηλαδή, και δεν βάζω καμία άλλη, ήταν τα Τέμπη.
7: Ναι. Καλά, αυτό. Και μάλιστα ήμουν και πρώτος και θυμάμαι που γύριζες και έλεγες ότι έχουμε έναν με δύο τέτοιο. Και κλείνω το τηλέφωνο και όσο πέρναγε η ώρα και τα μαθαίναμε, είχαμε τρελαθεί. Το θυμάμαι πολύ καλά.
1: Θυμάμαι ότι μου είχε έρθει μήνυμα. Γιατί εγώ δεν κοιτάζω, ξέρεις, δεν έχω ανοιχτές τηλεοράσεις όταν κάνω εκπομπή. Ή θα κοιτάξω, ξέρεις, και τα πολιτικά site. Και μου τόσο λένε σε ακροατές μήνυμα ότι έχει συμβεί αυτό.
6: Ιδιαίτερες στιγμές ήταν όταν κάναμε επίσης εκπομπές με COVID.
7: Ναι, αυτό πήγα να σου πω, παιδιά, η βοήθεια που είχατε κάνει και θυμάμαι τον Ηρακλή, μία δόση δεν ήσουν έτσι Διονύση στο στούντιο.
1: Αλλά δεν γινότανε, έπρεπε να ήταν ένας.
7: Δεν γινότανε. Και είχε φέρει ο Ηρακλής ένα γιατρό, ένα ψυχολόγο, κάτι είχε πει που βοηθούσε πάρα πολύ κόσμο. Ναι.
1: Δεν τον είχε φέρει, είχε βγει στο τηλέφωνο και μιλούσαμε.
7: Είχε βγει στο τηλέφωνο.
1: Ναι.
7: Νόμιζα ότι εντάξει.
1: Δεν μπορούσε να έρθει.
7: Ναι. Μεγάλη βοήθεια. Καλά, εντάξει, τότε, υπάρχουν τόσα πολλά.
6: Δεν θα ξεχάσω εγώ ποτέ τότε που άντε στο φεύγα τώρα από την εκπομπή, οι δρόμοι είναι άδειοι. Τότε με κόμμα που το πηγαίναμε μια εβδομάδα ένας, μια εβδομάδα άλλος στο στούντιο βάσει πρωτοκόλλου. Θυμάμαι που έφευγα από το σπίτι για να έρθω εδώ, έφευγα λίγο νωρίτερα εγώ. Γιατί τότε έκανα και βάρδιες. Οπότε έφευγα 4-5. Και ήταν έρημη πόλη τότε.
7: Και θα σας πω και κάτι που θα το πω. Λοιπόν, και κλείνοντας για να μην κρατάω τη γραμμή, καταρχήν η εκπομπή θα είναι στο στυλ που είναι τώρα και το βράδυ θα είναι το μεσημέρι. Άρα μιλάμε για ότι θα βγαίνουμε πάλι δύο φορές εβδομάδα, έτσι.
6: Θα δούμε τώρα πώς θα το κάνουμε.
7: Λοιπόν, εντάξει, εγώ δεν ξέρω αν θα μπορώ λόγω της δουλειάς, θα προσπαθώ. Η στεναχώρια εγώ που πήρα μεγαλύτερη από εσάς ήταν 60% που είχατε κάνει μίας που βγαίναμε κάθε μέρα. Που οι 5 μέρες γίνανε 2. Βέβαια το καταλαβαίνω ήταν ανθρώπινο γιατί έπρεπε να μιλήσει ο κόσμος. Ναι. Αλλά λέω, κοίταξε να δεις, οι μπαγάσιδες λόγω μας κάνανε περικοπή 60%.
6: Ναι, ναι.
7: Και γέλαγα μάλιστα όταν το έλεγα. Τέλος πάντων, παιδιά. Εγώ το μόνο δύσκολο και κλείνω με αυτό είναι ότι πιστεύω ότι η δυσκολία που θα έχετε τώρα θα είναι στο να διαχειριστείτε που δεν θα δουλεύετε βράδυ. Είναι ένα κομμάτι σημαντικό, δηλαδή ξέρεις, έχει συνηθίσει ο οργανισμός, έχει αυτό, θα έρχεται το βράδυ, θα λες τώρα τι κάνω, που είμαι, τι αυτό. Εντάξει,

0: τέλος παιδιά που πω, γιατί είχα πάθει, το είχα πει 15 φορές, νόμιζα ότι στο τέλος θα μιλάω με τον εαυτό μου. Καλησπέρα παιδιά, Κώστα από τον Ιμητό είμαι.
1: Γεια σας.
0: Είχαμε μιλήσει Ηρακλή και χθες και σε είχα πει έτσι λίγο τις ευχές μου. Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι, εσείς θα βγαίνετε τώρα μεσημέρι όλες τις μέρες ή κάποιες μέρες?
1: Δευτέρα Παρασκευή.
0: Α, μπράβο, κανονικά. Άρα το δεύτερο ερώτημα μου είναι το εξής. Έχουμε τέλος εποχής ενός μεγάλου δεινόσαυρου. Και συγγνώμη για την έκφραση δεινόσαυρου.
1: Τι
0: είναι? Ένας δημοσιογράφου. Δεν σε φεύγει από την ίδια συγγνώμη.
2: Το έχουμε πει. Ο Μπάμπης φεύγει, πάει αλλού.
0: Δεν το άκουσα, δεν το έχω ακούσει. Συγγνώμη, δεν το άκουσα.
1: Μα γι' αυτό έγινε και η αλλαγή σε συνδυασμό και που πήγα και εγώ να φύγω. Ο Μπάμπης θα είναι στο.
2: Και δεν πήγαιναμε 2-4.
1: Ναι.
2: Δεν προγράμμε το Μπάμπη για να μας θεωρείτε σε χρόνια.
1: Δηλαδή, στο Παναγία.
0: Ναι. Α, μάλιστα.
1: Ο Μπάμπης είναι στο
0: Μέγκα. Όχι ότι αποσύρεται λόγω...
2: Όχι, όχι.
0: Να το πω της αγωγικά ηλικίας ή οτιδήποτε άλλο.
2: Όχι,
0: όχι. Μετακόμιση έχουμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μετακόμιση της κολόνας, πραγματικά. Δηλαδή, πραγματικά, δηλαδή, όσο θυμάμαι το Sport FM, θυμάμαι και τον Μπάμπη Χριστόγλωσσο.
1: Εγώ ήταν ιδρυτικό τέλεχος.
0: Γι' αυτό, τι λέμε. Γι' αυτό λέω, είναι πραγματικά. Οκ. Σας εύχομαι τα καλύτερα παιδιά, πραγματικά το βραδινό είναι ό,τι καλύτερο. Τώρα λόγω αλλαγής στη δουλειά μου θα είναι λίγο δύσκολο να σας ακούω, θα σας ακούω λίγο on demand ενδεχομένως. Θα λείψετε από τη βραδινή ζώνη. Τα παιδιά αντιστοίχως θα κάνουν και αυτά τη δουλειά τους όπως μπορούν καλύτερα. Δεν ξέρω πώς έτσι, για να κλείσω λίγο με αυτό.
2: Θα τους μάθω, θα σας μάθω, λέω σιγά σιγά.
0: Ναι. Δεν ξέρω πραγματικά έτσι για να κλείσω λίγο ρε εσύ Διονύση, πραγματικά έχω ζήσει μάτς και μάτς δηλαδή, αλλά ιδίως το χθεσινό παρακολουθούσα λοιπόν το ρολόι, πέρα από το μάτς και το ρολόι, δεν κατέβηκε ποτέ κάτω από 129, ποτέ.
2: Καλμή λες.
0: Ναι.
2: Άσπρος. Ήταν δύσκολο.
0: Δηλαδή λέω σήμερα θα μείνω, δεν γίνεται.
2: Όχι εντάξει, μην φτάσουμε σε υπερβολές. Αλλά σε καταλαβαίνω, ήταν δύσκολα, πολύ. Εγώ έχω πολλά χρόνια να θυμηθώ. Βασικά δεν θυμάμαι ποτέ παιχνίδι με τέτοιον αντίπαλο και να έχει στην παράταση ο Παναγιώτης.
0: Σε εισαγωγικά, δεν το δεχόμουν από αυτή την ομάδα να αποκλειστούμε τα φίλια. Σε εισαγωγικά έτσι πάντα το λέω, γιατί όλα γίνονται και όλα επιτρέπονται.
2: Άλλο αυτό,
0: αλλά αυτό το πράγμα που ήταν και κάτι άλλο, πρέπει να λυθεί αυτό το θέμα, το έχω πει και άλλες φορές και κάποιοι και λένε και από κάτω, τέλος πάντων πρέπει να λυθεί κάπως, με κάποιο τρόπο, όχι μόνο με διαβήματα, με κάπως παραπάνω το θέμα με τη διαιτησία. Βάρη χωρίς βάρη αρχίζει και γίνεται ενοχλητικό.
2: Ναι. Ωραία.
0: Και όχι μόνο στο Παναθηναϊκό πλέον.
2: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε που πήρες.
0: Να είσαι καλά ρε φιλαράκια, και καλή συνέχεια, καλή δύναμη.
2: Δεν γίνεται λέει τελευταία εκπομπή χωρίς βασίλειδες.
1: Ναι. Βγήκε χθες.
2: Βγήκε.
1: Ναι.
2: Ο Βασιλάκης από τον Καματέρα έχει καιρό.
1: Όχι, δεν έχει τόσο. Okay. Είχε βγει την τελευταία εβδομάδα που είχε σταδία.
2: Α, οκ. Okay. Να βγουν οι Βασιλίδες, αν ακούνε. Ναι.
3: Διονύση και Ηρακλή, καλημέρα.
1: Κύριε Ανδρέα, εδώ είναι.
3: Κοίτα, Διονύση και Ηρακλή μου.
1: Τι κάνετε, κύριε Ανδρέα.
3: Είμαι σε Αδαμονή, είμαι σε επαρχία και περιμένω πολύ ώρα να μιλήσω.
2: Ελάτε, κύριε Ανδρέα.
1: Τώρα πείτε τα, εδώ.
3: Ναι, καλημέρα, Διονύση μου, σας εύχομαι. Καλή αρχή, να έχετε με την καινούργια ώρα.
2: Ευχαριστούμε.
1: Σας βολεύει να παίρνετε το Διονύση, να ρωτάτε μεσημέρι.
2: Κάτσε, να σου
3: πω. 2 με 4.
1: Βεβαίως, 2 με 4. 2 με 4.
3: Για το Σταύρο Χρωτοθήνιο.
1: Ναι.
3: Τι μου λες, δεν μου λες Διονύση, μου θέλω να σου κάνω για το Λούζα. Ανακοινώθηκε σήμερα,
2: Ανακοινώθηκε, ναι.
3: Δεν μου λες, ρε Διονύση, το βιογραφικό του Διονύση του Λούζα. Πού έχει που το παίξα αυτός ο παίκτης?
2: Από τη Γότφορντ τον πήρε ο Παναθηναϊκός. Ήταν αρχηγός στη Γότφορντ. Είναι 27 ετών.
3: Ναι, πριν τη Γότφορντ.
2: Θα σας τα πω τώρα όλα.
3: Θα σας τα πω.
2: Απλά να σας πω και τα υπόλοιπα. Ναι. Είναι διεθνής με το Μαρόκο, είναι χαφ, οχτάρι, έπαιζε και εξάρι στη Γότφορντ, αλλά περισσότερο εξάρι playmaker. Ήταν στην ΑΝΤ προηγουμένως και ήταν και συμπαίκτης του Τσιριβέγια.
3: Ήταν στη Ligue
2: 1. Στην ΑΝΤ, ναι.
3: Στη Ligue 1.
2: Ναι, Ligue 1.
3: Στη Ligue 1, ναι.
2: Ναι.
3: Και μετά από τη Γότφορντ ένα εξάρι πήγε
2: στη Λοριάν.
3: Και εκεί πέρα σε...
2: Αυτά ξέρετε, τι με ρωτάτε.
3: Ε?
2: Αφού τα ξέρετε, λέω, τι με ρωτάτε.
3: Όχι, λέω, ήταν σε Λιγκουάν και στη Λεράν.
2: Ναι.
3: Με την Εθνική Μαρόκο, πόσο σημαίνει το έχεις έχει, ρε, διότι θα
2: το σχολεύει. Μισό λεπτό, για να σου πω ακριβώς. Έχει αρκετές τώρα, μισό λεπτό. Λοιπόν,
3: θα
2: το δω τώρα, θα σου το πω, μισό. Με το Μαρόκο έχει...

0: Έχει 15.
1: 15 φορές και 2 γκολ.
0: Σωστά. Αφού τα ξέρετε τι με ρωτάτε. Επιβεβαίωσε.
1: Θα πάρει κι άλλο, και σε άλλο καφέ.
0: Θα πάρει κι άλλο, ναι.
1: Έγινε Διονύση μου, ναι.
0: Αυτά ήτανε. Τόσο γρήγορος γιατρής δεν έχει υπάρξει ποτέ.
2: Κάτι έγινε γιατί το κλείσε.
0: Ναι. Πάμε, ναι.
2: Πρέπει να ξαναβγεί.
0: Όχι. Τι είπε, έγινε, γεια.
2: Κάτι θα του είπε.
0: Χαίρετε.
3: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα Ερακλή, καλησπέρα Διονύση.
2: Ω, έλα ρε Μιλτό.
3: Τι έγινε.
2: Τι γίνεσαι.
0: Καλά φίλο.
3: Καλά. Mm. Λοιπόν, με ενέπνευσε ο φίλος που πήρε πιο πριν και είπε για τις τρεις στιγμές που είχατε χειρότερες, καλύτερες.
0: Ναι.
3: Θα πω και εγώ, εντάξει, εγώ έχω 1,5 χρόνο που σας παίρνω τηλέφωνο, γιατί πιο πριν δεν μπορούσα, δεν ξέρω και τώρα στις μεσημεριανές αν θα μπορώ να καλώ. Θα σας πω τις τρεις κορυφαίες, λοιπόν, στιγμές που είχα εγώ όταν μιλούσα μαζί σας. Η μία, αν θυμάστε, Ηρακλή, είναι που ο Διονύσης ήταν στη Θεσσαλονίκη, ήταν από τότε το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός του Κύπελλου.
0: Ναι.
3: Καλά, πέρα από τον καιρό. Ναι. Είναι που από την πρώτη στιγμή μέχρι την τελευταία της εκπομπής ήταν κορυφαία εκπομπή. Μιλούσαμε για κάτι Πρίαμους Χοτέλ, κάτι τέτοιο αν θυμάσαι. Και εγώ ήμουν στο σπίτι και ένιωθα, τέλος πάντων, ήταν η πρώτη φορά που σας έπαιρνα από το σπίτι μου και όχι απ' έξω όπως είμαι τώρα και ένιωθα μηχανία γιατί είχα και οικογένεια μέσα και λέγατε τέτοια.
0: Και λες τώρα τι τους έβαλαν να ακούσουν.
3: Πώς?
0: Και λες τι τους έβαλαν να ακούσουν.
3: Ναι, δηλαδή κοιτούσα μη είχα τον νου μου μην ξυπνήσουν και τα είχα χάσει. Εσύ ήσουν στη Θεσσαλονίκη που τους άκουγαν με καθυστέρηση, ναι, με τέτοια, ήταν λίγο περίεργη η εκπομπή, εντάξει που να τη θυμόσαστε τώρα. Η άλλη ήταν με το κάμπνου, κορυφαία, που είχα πληρώσει 175 ευρώ
2: ναι,
3: και
2: εσύ
3: ήσουν άρρωστος, μιλούσε από το τηλέφωνο και έλεγες να πάει 5 ευρώ το νερό στο λαγανάκι, κάτι τέτοια.
0: Α, ναι, θυμάμαι, ναι, για το εισιτήριο.
2: Ναι.
3: Και άλλη ήταν τώρα πρόσφατα που πήρα πριν το Μουντιάλ. Πώς?
2: 5 ευρώ το νερό,
3: Όχι, να πάει 5 ευρώ το νερό, έλεγε ο Νιόνιος.
0: Αν
3: έρχονται δηλαδή διακοπές στην Ελλάδα. Και το άλλο είναι που σας πήρα πριν το Μουντιάλ, που λέγαμε, που κάναμε ο καθένας τι θυμάται από τα Μουντιάλ, και εγώ μιλούσα με 10 δευτερόλεπτα καθυστέρηση.
0: Α, ναι, το θυμάμαι. Δεν μπορούσα να βγάλω άκρη.
3: Δεν μπορούσα να βγάλω άκρη. Εντάξει, μερικές στιγμές. Α, μήπως είναι και τώρα κορυφαία στιγμή που έρχεσαι αέρας εδώ που είμαι. Τέλος πάντων.
2: Εντάξει,
3: εγώ πάντως... Ναι, λοιπόν. Μ' ακούτε κανονικά τώρα.
0: Κανονικά.
3: Ναι. Εντάξει, εγώ σας ευχαριστώ. Δεν ξέρω, είπα αν θα μπορώ να σας καλώ λόγω της δουλειάς. Ναι, σίγουρα θα σας ακούω. Κάποια στιγμή θα βρω ευκαιρία να σας καλέσω. Εντάξει, σας ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου για τις ωραίες στιγμές.
0: Να σε καλά, φίλε.
3: Και καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά.
2: Να σε καλά, ρε Μιλτό.
0: Πάμε σε άλλο ένα φίλο και μετά το τελευταίο διάλειμμα. Χαίρετε.
4: Χαίρετε, γεια σας.
2: Γεια σας.
4: Γεια σου, Ηρακλή, γεια σου, Διονύση. Αντώνης, Παναθηναϊκός.
0: Γεια σας, Αντώνη.
2: Α, με τα αεροπλάνα.
0: Με το Αντώνης, ο μηχανικός.
2: Ναι.
4: Που ήμασταν δίπλα, ρε Διονύση, το καλοκαίρι εκεί πέρα, αλλά...
0: Πού?
4: Εσύ, στην παραλία, στην Καλαμάτα. Σου στείλα και στο Facebook. Στείλες
0: και μήνυμα, ναι. Ήμουν στο... το βράδυ λες.
4: Ναι.
0: Στο... Πού ήμουν, στο...
2: Και πού δεν βρεθήκατε. Και πού δεν βρεθήκατε.
0: Αλμύρα.
4: Ήτανε στο δίχε πάρτι εκεί πέρα ένα...
0: Το είδε όταν... μου στείλε όταν είχα φύγει.
2: Ναι. Καλά, εντάξει.
4: Είδα το στο... Εμείς κάθεμε να ξέρεις εκεί πέρα μέχρι την τρίση ώρα και βλέπαμε δεύτερα αστέρια.
2: Έκανα την άλλη μέρα.
0: Δεν ξέρω. Κάπου πήγα. Ξέρω εγώ που πήγα. Την άλλη μέρα ψέματα.
2: Ναι.
0: Την άλλη μέρα έφυγα ή για να πάω στο χωριό μου ή έφυγα για ταξίδι. Στη Σόφια που ήταν.
4: Ναι, παίζαμε αγώνα τότε. Ήταν εκείνη η μέρα που ήταν τα πρισταστέρια, αν θυμάστε.
0: Ναι, το θυμάμαι.
4: Που είχε γίνει η έκλειψη και αυτά και παίζαμε και καθόμασταν εκεί πέρα, κάναμε μπάνιο το βράδυ, ωραία ήταν.
0: Ναι.
4: Και εγώ τώρα σας πήρα και εμένα τελειώνει τα ταξίδια και αλλάζω και εγώ βάδες, δηλαδή και το βράδυ πλέον δεν θα είμαι, οπότε θα σας ακούω καλύτερα μεσημέρι.
0: Ναι.
4: Να ξέρετε είναι πολύ καλύτερα για εσάς, για το σώμα σας και την υγεία σας, θα αλλάξετε το ωράριο αυτό. Είναι τεράστια καταπώνηση.
0: Ξέρεις πόσο καιρό εγώ έχω, θα σου πω κάτι, ξέρεις πόσο καιρό εγώ έχω να κοιμηθώ όπως κοιμούνται οι νορμάλ άνθρωποι.
2: Ποιοι είναι οι νορμάλ άνθρωποι?
0: Οι νορμάλ άνθρωποι, ας πούμε, που δουλεύουν το πρωί.
2: Ναι.
0: Κοιμούνται, δηλαδή, άντε 12 έχουν κοιμηθεί.
2: Εσύ πιστεύεις ότι θα κοιμηθείς 12 η ώρα?
0: Περίμενε, θα σου πω. Κάποιος ώρας θα τύχει. στην αρχή με τίποτα. Δηλαδή εγώ αυτό να το, έχω να το κάνω, πρέπει να τύχει να μην δουλεύω, να είμαι διακοπές και να είμαι κομμάτια.
2: Δεν κοιμάσαι σε παιδί μου τότε καλύτερα.
0: Στην αρχή δεν θα γίνει με τίποτα.
2: Ούτε εγώ θα κοιμήσω.
0: Άκουσα να σου. Στην αρχή δεν με τίποτα. Θα περάσει καιρός. Κάποια στιγμή όταν θα ξυπνάω 8 η ώρα, γιατί θα ξυπνάμε νωρίς πλέον.
2: Ναι, καλά, εγώ ξυπνούσα.
0: Κάποια
2: εγώ έχω γεράσει πια, ξυπνάω. Στις αποστολές ψάχνω καφέ εγώ το πρωί.
4: Παιδιά, μέσα σε 3 εβδομάδες θα συνηθίσετε και θα πηγαίνει ρολόι. Δεν είναι. Ναι. Συνηθίζει το, ο οργανισμός. Δηλαδή, ξέρεις, 12 ώρα θα έχεις τις ίδιες αντοχές.
0: Ποιος. Ο καλύτερος ύπνος είναι να κοιμάσαι 11-12.
2: Ναι.
0: Να ξυπνάς
4: το καλύτερο. 11 με 7.
0: Ο καλύτερος.
4: Το καλύτερο.
2: Ναι. Το 11-7.
0: Το σώμα, ναι.
2: Δύσκολο το βλέπω. Το 7
0: ναι,
2: το,
0: ρε, παιδί μου,
2: το 7 θα το έχω.
4: Καλά, 11 δεν γίνεται. 11 δεν γίνεται. Θα κοιμηθείς 12.30.
2: Και τι δεν θα βλέπουμε τα μάτς, παιδιά.
0: Όχι,
2: δεν παίζει
4: NBA. Θες να βλέπεις NBA.
2: Όχι. NBA.
0: Αφού θα έχουμε το πρωινό.
2: Έχουμε το πρωινό, αδερφέ.
0: 12.30.
4: Αυτό σου.
2: Εντάξει, άμα. Πόσες φορές τελειώνει η Ευρωλίγκα 12 η ώρα και 11.30. Άμα είναι μάτς στην Ισπανία.
4: Ναι, καλά. Γιατί και εδώ πέρα 10 η ώρα θα βάζουν τα μάτς μέχρι να πας στο γήπεδο να γυρίσεις και αυτά τελείωσες. Τέλος πάντων, ρε Διονύση, να σε ρωτήσω κάτι. Είδα που ανέβασε η Watford, τέλος πάντων, ότι ευχαριστεί τον παίκτη και όλα αυτά και μπήκα από κάτω στο επίσημο, στο X, να δω τα σχόλια από τους οπαδούς τους. Γιατί, ξέρεις, καταλαβαίνεις λίγο από εκεί πέρα τι περίπου γίνεται και βλέπω πάρα πολλά σχόλια που λένε για το χαρακτήρα του. Δηλαδή ότι είναι πάρα πολύ οξύθυμος και ότι πολύ καλός παίκτης και αυτά, αλλά ο χαρακτήρας του είναι... Ναι. Ξέρεις. Και που είδα και λίγο τις κάρτες, ότι παίρνει καρτούλες. Δηλαδή δεν είναι ήσυχος.
0: Ναι. Η Μαροκινή είναι λίγο περισσότερη.
2: Ο Αλκαμπή δεν είναι. Δεν
0: μπορεί. Ο Αλκαμπή
4: είναι. Ούτε ο Αλκαμπή ήταν.
0: Ναι, δεν ξέρω. Αρκετή Μαροκινή είναι λίγο περίεργη. Αλλά τι να σου πω, δεν
4: εσύ μιλάς για το σύνολο.
0: Όχι, κάρτες δεν έπαιρνε, αλλά έκανε άλλα.
4: Των ανθρώπων, όχι των αθλητών. Αλλά λέμε. Ναι, οκ. Δεν ξέρω, έχεις κάποιο ωραίο προτάσμα να σου πει.
0: Και εγώ τα έχω διαβάσει. Απλά ξέρεις, περισσότερο εγώ όταν έψαξα τον παίκτη, στάθηκα λίγο να δω τα χαρακτηριστικά του. Τι παίκτης είναι, είναι καλό αριστεροπόδι, καλά φάουλ, πολύ καλά φάουλ.
4: Κοιτάς όμως και το χαρακτήρα.
0: Ναι, ρε παιδί, δηλαδή, απλά λέω εγώ. Περισσότερο έψαξα να βρω πρωτοποδοσφαιρικά χαρακτηριστικά. Οχτάρι παίζει και στο 6, αλλά όχι 6 κόφτης.
2: Θα παίρνει την μπάλα, playmaker.
0: Μπράβο, τέτοιο στυλ. Κάπως έτσι είναι ο κόδος ο συγκεκριμένος. Πατάει αρκετά και τις δύο πλευρές του γηπέδου. Δηλαδή. Όχι, ξέρετε θα πάρει. Πατάει αρκετά και τις δύο πλευρές του γηπέδου. Δηλαδή αν είσαι στο heat map του, είναι και στις γωνιές που κάνει και στις δύο πλευρές του γηπέδου. Box to box δηλαδή. Αυτά.
4: Είσαι σίγουρος ότι δεν θα πάρουμε εξάρι?
0: Θα πάρει ένα ακόμη οχτάρι.
4: Σίγουρα όχι εξάρι.
0: Γιατί υπολογίζει και το Λούζα στο 6. Γιατί σου λέω έχει
4: παίξει. Το 6.
2: Δεν θέλει εξάρι
0: το κλασικό. Δεν θέλει εξάρι κόφτη. Το κλασικό κόφτη.
2: Ναι, καρεμπέ δεν θέλει, ρε παιδί μου.
0: Όχι. Ναι. Να σου πω κάτι. Η ΑΕΚ πέρυσι με τον Νίκολη είχε εξάρι. Κάποιοι προπονητές είναι εξαρτάται τι θέλουν. Θυμάσαι που έκοψε το Γιόνσον. Και φωνάζανε οι εκδίδες στην αρχή κόβει το Γιόνσον. Γιατί είναι τι θέλει ο κάθε προπονητής.
4: Επειδή ο προπονητής, κοίτα, εμένα γενικά μου αρέσουν πάρα πολύ οι δηλώσεις του. Και ο τρόπος που μιλάει, δηλαδή μετά τον αγώνα, αυτά που είπε είναι απολύτως σωστά.
0: Βεβαίως.
4: Δηλαδή μου άρεσε που τα άκουσα από τον προπονητή. Και επειδή αναγνωρίζει τα λάθη του, εγώ θεωρώ ότι βλέπει ότι δεν υπάρχει εξάρι στην ομάδα. Είναι σε ένα πρωτάθλημα το οποίο δεν το ξέρει.
0: Δεν θέλει εξάρι πάντως κόφτη. Αυτό φαίνεται. Φαίνεται ότι θέλει κάτι διαφορετικό. Αυτό έχω αντιληφθεί εγώ. Από αυτά που βλέπουμε και το πώς θέλει να παίζει.
4: Εντάξει, απλά επειδή ακούγεται και κάποιοι άλλοι λένε ότι θα πάρει σίγουρα εξάρι, κάποιοι άλλοι δημοσιογράφοι. Γι' αυτό το λέω. Δηλαδή, ο ένας λέει το ένα, ο άλλος λέει το άλλο.
0: Για να δούμε. Για να δούμε.
4: Δηλαδή, ρουλέτα, τέλος πάντων.
0: Εντάξει, Αντώνη μου.
4: Γεια σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Πάμε, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Πρωτού πάμε στο τελευταίο διάλειμμα και επιστρέψουμε. Έχει δίκιο ο φίλος. Επική στιγμή λέει με αντίπανα φτιάχνει Instagram. Και αν του λέει ο Δεσλάς πρέπει να ανεβάσει story. Όντως.
2: Έτσι, εδώ έχει γίνει.
0: Εδώ έχει γίνει, live. Φοβερή ιστορία, τι είπαμε, πάμε Λάντερσον, δεν το θυμάμαι.
2: Ούτε έχω τι θυμάμαι.
0: Τι έχεις πει για την πάμε Λάντερσον?
2: Έχω.
0: Ναι, στο κρύβο, στο στρατό.
2: Όχι, καμία σχέση.
0: Δεν ξέρω. Δεν το θυμάμαι.
2: Ούτε έχω τι θυμάμαι, φίλε.
0: Λοιπόν, πάμε διάλειμμα.
2: Έχει δίκιο ο φίλος βέβαια εδώ.
0: τραγουδάκι.
2: Θα παίζει Ολυμπιακός παράταση και δεν θα έχει δεσίλα.
0: Ναι,
2: πάμε για κάπως θα το φτιάξω αυτό.
0: Τραγουδάκι και επιστρέφω. Ναι.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
7: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
6: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
7: Τα κορδεύω.
5: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
8: Γιατί μεγάλωσα με τη μουσική του στο σπίτι από το μαμά και την μπαμπά.
9: Μιχάλος Τσόχος.
8: Αλλά αυτό.
10: Δηλαδή το ένα μας αναβάλλεται για ποιο λόγο και το άλλο μας θα γίνει για ποιο λόγο.
11: Είναι λίγο πιο τρελό. Αν σκεφτείς ότι ο Πανετολικός πρέπει να έρθει με λεωφορείο, έτσι.
12: Λέξαν οι γραμμές μας.
11: Είναι λίγο πιο τρελό. Αν σκεφτείς ότι ο Πανετολικός πρέπει να έρθει με λεωφορείο, έτσι.
10: Μη μιλάτε όμως και οι δύο για θα μιλάω και θα
11: μπορεί να... Ναι,
10: το καταλαβαίνω. Δεν θα ακούει ο κόσμος, δεν καταλαβαίνω.
11: Μίλα κάρπετ.
8: Θυμίζω εδώ στους τίτλους αρχής τα βασικά, δηλαδή στο 1619 γράφει τη λέξη Σούπερ, αφήνετε ένα μικρό κενό, στέλνετε τα μηνύματά σας. Τα αγοράζουμε όλα.
13: Αγοράζω όσο κι όσο.
8: Τα βγαίνει, τα αγοράζουμε, τα διαβάζουμε όλα.
14: Ο Λεβαδιακός τερματίζει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας για το 1921.
8: Έχει μείνει λίγο πίσω ο Ηλιά μου.
14: Έτσι, ναι.
8: 1900, κιόλας δε.
9: Ήγκασον την κεφαλιά! Ο Βατσλικ Κόζιτ!
8: Είπε.
9: Κόζιτ!
8: Ε?
9: Σώζει τον Ολυμπιακό!
15: Και εκτελεστής θα είναι ο Πογοσιάν και εκτελεστιάν.
8: Τι λέει ρε φίλε!
15: Και πλασταριστά.
8: Και αναφέρομαι στη φίλη μας την Άτζελα. Γεια σου, λες η Άτζελα.
16: Αχώ, Νικόλα.
8: Τι γίνεις? Τι γίνεις? Τι κάνεις?
17: Όλα το σβήσα όλα εγώ.
8: Στην Ισπανία ο Σασούνα κάτι 0-0 το βράζει. Βράζει.
17: Βράζει, Κριστίνα.
8: Το βράζει. Το βράδυ,
18: λοιπόν,
8: έχουμε και τελικό στο 125η τουρνουά του Vancouver. Μάλιστα, ανοίγει το γκολ η νεοφώτιστη ομάδα. Πόπο, χαμός. Μπήκαμε δυναμικά στη σεζόν.
18: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwin Sport FM.

0: Λοιπόν, τελευταίο 20 λεπτό.
1: Λοιπόν, να πω στο φίλο που ρωτούσε πριν για ποιο από τα τέσσερα ταξίδια που αξίζει να κάνει. Αν και δεν έχω πάει, δηλαδή είναι ότι και στα τέσσερα δεν έχω, και στις τέσσερις αυτές τις πόλεις που παίζει ο Ολυμπιακός δεν έχω πάει, ούτε στη Μασσαλία, ούτε στη Ρεν, ούτε στο Τσέλιε, και η Άκης Γεωργίου έχει πάει δύο φορές σε μια χρονιά. Και στο Τωρέν, το Ρεν θα παίξει στη Λισαβόνα. Α, μου έχουν πει ότι η Λισαβόνα είναι πανέμορφη. Δηλαδή, αν και έχει απευθείας πτήση κιόλας, οπότε αξίζει, φίλε, να κοιτάξει όταν θα παίξει ο Ολυμπιακός με την Τωρέν. Τώρα το Τσέλιε. Και η Ρεν, έχει πάει, δεν έχει πάει.
0: Ναι. Εντάξει, σου είχε κάτι φοβερό.
1: Ναι.
0: Οκ. Okay. Δεν λέω άσχημα, έχει εκεί. Πλατεία και
1: εκεί ήταν που είχε βγει στην πρωινή εκπομπή και κάνανε δίπλα και σου κάνανε σουτ. Κάτι ήταν μια.
0: Α, ναι. Εκεί πρέπει να ήταν.
1: Ναι.
0: Που είχα βγει από ένα καφέ.
1: Μπράβο.
0: Και κάτι δίπλα είχαν από ένα σχολείο.
1: Σαν μάθημα.
0: Ναι, κάνανε μάθημα στο καφέ. Ναι. Κάπως το κάνανε. Και μου έλεγαν να κάνω ησυχία.
1: Φράιμπουργκ είναι πάρα πολύ ωραία πολύ.
0: Ναι.
1: Έχω πάει δύο φορές. Μία την έχω ξεχάσει, την άλλη εντάξει. Και το είχαμε. Βέβαια ήταν η χρονιά που πήραμε το κόνφερες. Είχε χάσει ο Ολυμπιακός 5-0
0: στο Θυμάμαι, το θυμάμαι.
1: Είναι ωραία πολύ.
0: Ναι.
1: Μαζεμένη. Έχει αρκετά πραγματάκια να.
0: Να δεις.
1: Ξέρεις, εντάξει, να δεις. Ό,τι να δεις τώρα σε μια μέρα.
0: Μια μέρα, ναι.
1: Ναι. Αλλά είναι ωραία πολύ.
0: Για πάμε στον κόσμο. Ναι.
1: Αλλά θέλω. Έλα, αρχηγέ μου.
2: Τι κάνετε, αδέλφια, δεν το πιστεύω.
0: Ο Νάτος ο Βασίλης.
1: Έλα ρε Βασίλη.
0: Ένας από τους στάρ.
2: Τελευταίες εκπομπές. Εσείς με κάνετε στάρ. Βασικά all together, όλα μαζί. Οι καλύτερες στιγμές για μένα είναι ότι έβγαινε με τα fake profile ο Οικονομάκος και έλεγε για κουπέλες. Και από τις κακές στιγμές ήταν εκεί που τον κλείσατε και δεν εξέτησε την ποινή του κλεισίματος και έβγαινε και έβριζε. Ελπίζω να φτιάξεις εκπομπή στο YouTube τέτοια ώρα με το After Dark, After Radio, να βγαίνετε και να κάνετε YouTube, γιατί όχι.
1: Α, ναι, να κάνουμε και ένα 12-2. Ναι, δείτε, σωστές.
2: Ναι, στο 12-2, 11 με 1, αν θέλετε να κλείνετε νωρίτερα.
0: Μάλιστα. Πώς το συζητήκαμε, ρε Βασίλη, αυτό.
2: Αφού βγαίνει η Ζιονή στο Παναθηναϊκός 24 και εγώ τόσες πολλές εκπομπές...
0: Άστε αυτά τώρα, μην τα μπλέκεις όλα μαζί.
2: Ναι, ναι. Δεν μπορώ να τις παρακολουθώ, αλλά εσάς μεσημέρι θα βγαίνω. Αλλά δεν μπορώ να λέω τόσο για επιστημονικά, γιατί το βράδυ καλύτερα... Να πω κάτι επιστημονικό.
0: Για πες το επιστημονικό.
2: Το ακούσει στο ProNews.gr. Λέει, έχουν φτιάξει χιλιάδες ρομπότ, τώρα στην Κίνα έγινε δύο λεπτάκια. Έγινε φεστιβάλ ρομπότ. Ρομπότ που είναι για εργαστήριο, ρομπότ που καθαρίζει το δρόμο, ρομπότ τροχονόμος, ρομπότ αστυνομικός, έχω να σου δείξω. Ό,τι θες ρομπότ. Διάβασα στο Pro News, έχουν φτιάξει οι Κινέζοι στρατό από ρομπότ, κανονικό, αντί για ανθρώπους θα πολεμάνε ρομπότ ο πόλεμος, πως τώρα πολεμάνε drones. Αλλά αυτό παραμένει κρυφό, λέει το ProNews.gr. Το είδα και στην τηλεόραση και μερικοί τη φοβούνται την Κίνα, γιατί έχει υπάρξει μαζική παραγωγή ρομπότ, ανθρωποειδών. Έχει προχωρήσει πολύ η επιστήμη. Μακάρι να μην έφευγε ο Μπάμπης να σαν βράδυ. Ελπίζω κάτι να αλλάξει στο σταθμό. Να σας βάλουν ξανά βράδυ. Γιατί μου αρέσει εμένα το βράδυ. Αλλιώς έτσι και αλλιώς εγώ θα βγαίνω μεσημέρι. No problem. Αλλά άλλο το μεσημέρι. Αλλιώς αν κάνετε μια εκπομπή στο YouTube. Μ' ακούτε, παιδιά?
1: Βεβαίως.
2: Και αν μπορείτε να κλείσετε με το Ciao Bella, το ιταλικό, μπορείτε, παιδιά?
0: Εντάξει, Βασίλη μου.
1: Πώς σου ήρθε αυτό?
0: Έλα, παιδιά.
2: Το άκουγα, αν πατήσει Ciao de Mapel, Ciao Bella de Casa de Mapel, έχει βιντεάκι, ναι.
0: Τι de Mapel, Casa de Papel.
2: Ναι,
0: Bella Ciao, τι Ciao Bella, Βασιλή.
2: Bella Ciao, συγγνώμη. Περιμένω τώρα να αρχίσει και 3,5 ώρα πιάνω την Ιντιπέντε Σάντα Φε, περιμένω την Μπόκα Τζούνιος, ώρα 3,5 ώρα.
0: Ναι.
2: Και έχω να ξενυχτήσω. Καλή συνέχεια, παιδιά, χάρηκα που σας άκουσα και αν μπορείτε να κλείσετε με τον Μπέλα Τσάου.
0: Μάλιστα.
1: Μπέλα Τσάου, λοιπόν.
2: Φιλάκια, μιλάμε το μεσημέρι.
0: Γεια σου, Βασίλη, γεια σου.
2: Γεια.
0: Επόμενος φίλος.
3: Ναι, ακούγομαι.
1: Βεβαίως.
3: Έλα, τι γίνεται, ρε Ρακλή.
1: Καλά.
3: Ο Γιάννης από Πειραιά είμαι, με έχεις ξανακούσει.
1: Το ξέρω, Γιάννη
3: μου. Δεν μου λες τι γίνεται με τη μεταγραφή του Πέτερσεν, τι έγινε τελικά. Χάλασε, δεν χάλασε, τι έγινε.
1: Ανοιχτά όλα. Υπομονή.
3: Γιατί σου λέω. Γιατί μου έλεγε ο άλλος, του βρήκαν ιατρικά. Ρε παιδιά, πότε προλάβει, λέει ο άνθρωπος.
1: Όχι, δεν είναι θέμα τέτοιο. Δεν ξέρω κάτι τέτοιο που λες εσύ. Απλά προέκυψε και από το βράδυ και βγει, αλλά έγινε γνωστό το μεσημέρι. Και κατά τη μία και τέταρτο, μία και είκοσι, ότι ο Ολυμπιακός κοιτάζει πολύ το Ντοντό της Φιωρεντίνα, που είναι...
3: Ο Ντοντό, λοιπόν, ναι. Θέλω να σας πω κάτι.
1: Είναι,
3: τον είχαμε δει πολύ καλά. Καλά, δεν είναι... Ο Ντοντό είναι φουλ επιθετικό μπακ, ναι. Αλλά δεν αμήνεται όμως, θα το ξέρεις αυτό, έτσι.
1: Είναι πολύ επιθετικό μπακ, αυτό ισχύει, αλλά είναι πολύ καλός παίχτης.
3: Πολύ και... καλός επιθετικός μπακ, αλλά δεν αμήνεται. Ενώ ο Πέτερσεν είναι ισορροπημένος, είναι και επιθετικά καλός και είναι και ανασταλτικά καλός. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
1: Αδερφέ, δεν τους έχω δει. Δεν έχω δει τον Ντοντό, το ξέρω. Το...
0: Ο Ντοντό είναι καλός παίκτης.
1: Ναι,
0: είναι...
3: Πάντως, κοιτάξτε τι γίνεται και η συμπεριφορά η όλη. Τον έφεραμε τον άνθρωπο στην Αθήνα και του είπανε δεν μας κάνεις. Αυτά δεν είναι...
1: Δεν του είπανε δεν μας κάνεις. Δεν του έχουν πει ακόμα το δεν μας κάνεις. Δεν υπάρχει αυτό.
3: Τι σου είπανε, περίμενε, τι του είπανε.
1: Εδώ αυτό δεν μπορώ να... Δεν το ξέρω.
0: Είναι ανοιχτά. Είναι χαλάρωση και θα δούμε αύριο.
3: Για πες μου δηλαδή εσύ τι ξέρεις. Γι' αυτό σε ρωτάω για...
1: Εγώ ξέρω ότι είναι και οι δύο στη λίστα. Δεν ξέρω αν θα αποκτήσουν και οι δύο στο τέλος, γιατί ο Πέτερσον περίμενε να παίζει και αριστερά. Θα το δούμε αυτό. Εγώ λέω να κάνουμε λίγο υπομονή, γιατί τα δεδομένα αλλάζουν από στιγμή σε στιγμή.
3: Και πρέπει να λάβουμε και υπόψη μας ότι ο Ντοντό μάλλον πιάνει θέση ξένου, έτσι. Δεν είναι κοινοτικός.
1: Α, δεν το έχω δει αυτό. Εντάξει, είναι χρόνια στην Ιταλία. Να σου πω.
3: Είναι χρόνια, αλλά έχει ιταλικό διαβατήριο, δεν είναι το θέμα.
1: Κάτσε ένα λεπτάκι. Ένα λεπτό να σου πω.
3: Κατάλαβες τι γίνεται. Mm. Και μην ξεχνάς κάτι, θα σου πω να το θυμηθείς. Όταν έριξε ο Καϊλ Καμπί τον γκολ στη Φιωρεντίνα τότε στο τελικό που πήραμε το κόνφερες, η επίθεση ξέρεις από ποια μεριά έγινε από τον Έσαι. Από τον Ντοντό.
1: Τότε να τον πάρουμε, τι μισή έγινε.
3: Έφυγε ο Έσαι από εκεί από τον Ντοντό, ας πούμε, τράβηξε τη σέντρα και το φίδεψε ο Καϊλ Καμπί. Γιατί έχει ένα κακό, στο λέω εγώ.
1: Όχι, δεν
3: είναι. Μπροστά είναι φουλ επιθετικό μπάλα, αλλά ξεχνάει να γυρίσει πίσω.
1: Δεν έχει, όχι, δεν έχει διαβατήριο.
3: Τι πράγμα?
1: Δεν γράφει εδώ ότι έχει διαβατήριο.
3: Δηλαδή δεν είναι ανασταλτικά τόσο καλός. Και εμείς επιθετικό μπακ από εκεί έχουμε. Ο Σαλιακάς είναι επιθετικό γεωνής μπακ ή κάνω λάθος?
1: Μα ξανεβαίνει, έχει τις έντρες του Σαλιακά.
3: Α, μπράβο. Λοιπόν, θέλει μπακ πίσω του το οποίο να είναι καλό και ανασταλτικά.
1: Μάλιστα.
3: Από εκεί πέρα για το χαφ συζητάνε για το Δανού της Τετιάς.
1: Και της Τζένοα και ο Άλβαρες είναι μεγάλη λίστα και σίγουρα υπάρχει και όνομα που πάλι δεν έχει γραφτεί, όπως ας πούμε και του Ντοντό προέκυψε σήμερα.
3: Το κακό είναι ότι πρέπει, λέει, μέχρι την Πέμπτη να έχουν δώσει τους παίχτες. Έτσι το ξέρεις αυτό.
1: Μα δεν γίνεται διαφορετικά. Θα δώσεις τη λίστα. Οπότε και αυτό σου λέει ότι αδερφέ Παρασκευή είναι. Θα έχει ξεκαθαρίσει το.
3: Ό,τι γίνει μέχρι την Παρασκευή. Μέχρι
1: την Πέμπτη. Μία η ώρα.
3: Α, μπράβο. Δηλαδή ό,τι γίνει εντός Σαββατοκυριακού δηλαδή. Ώστε Δευτέρα να έχουν υπογράψει αυτή με Τρίτη, έτσι.
1: Καλά, και Τετάρτη μπορεί να γίνει και Πέμπτη μπορεί να γίνει, σου λέω, τραβηγμένα. Έχουν πώς
3: το θέμα είναι να μην είναι τελευταία στιγμή, γιατί τους χρειάζεται τους φέτος.
1: Καλά, τώρα τελευταία στιγμή, τώρα αν θα είναι Δευτέρα ή αν θα είναι Τετάρτη, είναι μικρό το κακό εδώ που έχουμε φτάσει.
3: Για το εξτρέμ τώρα το αριστερό, εμένα μου αρέσει και αυτός ο, δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη, αυτός ο Ρόκα είναι ωραίος φέτος.
1: Τώρα που μπήκε αλλαγή με τον Ατρόμητο, έδειξε πολλά πράγματα. Βοήθησε πολύ. Γενικά η αριστερή
3: είναι πλευρά... Είναι μπουκαδόρος, είναι δυνατός παίχτες. Έχει σπάσιμο και μπαίνει και μέσα στην περιοχή. Και πιστεύω ότι είναι θέμα χρόνου να αρχίζει να ρίχνει τα γκολ.
1: Η αριστερή πλευρά με την Κνησιάν και Ρόκα στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο ήταν πάρα πολύ καλή σε αυτό το μισάωρο που έπαιξα μαζί χοντρικά στο Όσλο.
3: Και είναι παίχτες τσαμπουκάς, δεν φοβάται, ας πούμε. Λοιπόν, χαιρετώ και καλή εκπομπή, παιδιά, και θα κάνει αφορά.
0: Δεν
3: μου λέτε το μεσημέρι, θα βγάζετε και ένα ρεπόρτερ εδώ και πέρα.
1: Όχι. Μόνο αν προκύψει.
3: Και μία ερώτηση τελευταία. Ο Μπάμπη σε ποιο σταθμό πάει?
1: Στο Μέγκα.
3: Α, πάει στο Μέγκα Channel. Μάλλον θα βγαίνει σε τηλεόραση. Έτσι.
1: Όχι, όχι, όχι. Κάνει ραδιόφωνο το Μέγκα.
3: Τι πράγμα?
1: Θα έχει και ραδιόφωνο το Μέγκα.
3: Α, το Μέγκα φτιάχνει ραδιόφωνο.
1: Ναι.
3: Γι' αυτό έλεγε τον Μπάμπη. Κατάλαβα. Έγινε, γεια μας.
1: Έγινε, να είσαι καλά.
0: Πάμε.
4: Καλησπέρα.
1: Έλα ρε Μακή.
4: Είναι η τελευταία καλησπέρα,
1: ναι,
4: που σας στέλνω.
1: Α, ξέρω, μεσημέρι, καλησπέρα.
4: Γιατί από Δευτέρα θα λέμε χαίρετε.
1: Ναι. Α, ναι, οκ. Okay. Σωστό.
4: Αν είμαστε ξύπνοι, είπαμε. Λοιπόν, Ηρακλή, εγώ πιστεύω ότι ο Διονύσης θα θυμάται πιο πολύ από σένα.
1: Ναι.
4: Όταν ξεκινήσατε μαζί,
1: ναι,
4: μήπως ξέρεις ποιος σας έκανε ποδαρικό?
0: Πρώτος.
1: Πρέπει να ήσουν εσύ και μετά ο Μπένετ.
4: Εγώ ήμουνα.
1: Και μετά βγήκε ο Μπένετ.
4: Όχι ο Μπένετ.
1: Βγήκε ο Μπένετ, αλλά δεν θυμάμαι.
4: Από τη μετά.
1: Ναι.
4: Λοιπόν. Πιστεύω ότι επειδή πήγε καλά το ποδαρικό που σας είχα κάνει, θα κοιτάξω
0: μας
4: τη
0: Δευτέρα.
1: Ναι. Να κάνεις.
4: Θα κάνω ποδαρικό.
1: Για να μου πεις, η Ηρακλή τι θα γίνει με τον Μπακ.
0: Ναι.
4: Με ποιο?
1: Με τον Μπακ.
4: Όχι, όχι, δεν είναι. Αφού έχει διαπιστώσει εγώ τόσο καιρό ότι ανακατεύομαι μεταγραφές.
1: Ναι.
4: Περιμένω να γίνουν μεταγραφές, να δω τους παίχτες και μετά αρχίσω να λέω για τον Α, για τον Β, ποιος κάνει, ποιος δεν κάνει. Και όπως βλέπεις, δύο παίχτες, οι δύο, οι πιο πολλοί παίχτες που δεν άρεσαν σε μένα, είναι υποδιούχμο. Κάποιοι έχουν φύγει και κάποιοι είναι έτοιμοι να εκπαραθυρωθούν. Και ήδη μερικοί που ήταν κομβικοί, Ηρακλή μου, όπως ξέρεις, δεν είναι πλέον, όχι κομβικοί, δεν θα βλέπουν και εντεκάδα.
1: Θα τα δούμε όλα.
4: Λοιπόν.
1: Κοίτα, θα χρειαστούν παίχτες, γιατί είναι η Ευρώπη, είναι πολλά τα μάτς.
4: Δηλαδή τόσους παίχτες που παίρνουμε, αν αυτοί που έρχονται αξίζουν και δεν είναι φούσκες, πολλοί από τους παίχτες που από τους υπάρχοντες δεν θα βλέπουν καν...
1: Καλά, δεν πρόκειται να κοιτάμε, αν αποκτηθούν δύο χαφ, θα φύγει χαφ, αν αποκτηθούν δύο εξτρέμ, θα φύγει εξτρέμ, δεν βγαίνει. Περίμενε, θα είναι πέντε μέρες...
4: Ευτυχώς που βλέπω και μένει ο Σιπιώνη.
1: Μαζί σου εγώ με Σιπιώνη.
4: Θέλεις από την πίεση των ακροτών φιλάθλων. Θέλεις επειδή
1: είδαν ότι... Το... Δεν είναι το... Γιατί αυτή είναι και θέμα προπονητή.
4: Οι πιο πολλοί από εσάς λέτε καλά λόγια για τον Σιπιώνη. Αυτό κάπου περνάει η Ηρακλή. Λένε οι φίλοι. Λέτε κι εσείς.
1: Όχι ρε Μακη. Εκείνη τι θα πει ο προπονητής. Όταν θα, ναι, αν θα του πούνε ότι υπάρχει πρόταση π.χ. για το Σιπιώνη.
4: Ηρακλή, αν θυμάσαι, και θα κλείσω με αυτό, όταν ήταν να πάρουμε τον Μπασινά, αντιδράσαν οι φύλαθλοι και ο Μπασινά...
0: Πού το θυμήθηκες αυτό?
1: Ναι. Άλλο αυτό. Τώρα ο Σιπιώνη τώρα δεν ήταν θέμα Μπασινά, είναι άλλη περίπτωση.
4: Θέλω να πω ρε παιδί μου, γιατί ήταν ότι θα πήγαινε δανεικός, αυτό ακούγαμε. Και ευτυχώς, μακάρι να τον βάλει στην Τρίπολη, να παίξει καλά και να μείνει στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, εύχομαι καλά η καινούργια σας. Όνομα βρήκατε?
0: Μπάλα μεσημέρι.
4: Καλή είναι. Μοιάζει με το μόνο μπάλα, αλλά καλό είναι και
0: με τον Τάλα μεσημέρι.
4: Λοιπόν, εύχομαι να πάνε όλα καλά.
0: Να σε καλά, να σε καλά.
1: Γεια, καλά.
0: Για πάμε σαν ακούμε λογικά τελευταίος ακροατής για το Αυτεράδιο. Συνολικά, ιστορική στιγμή. Χαίρετε. Χαίρετε. Χαίρετε.
5: Μα ακούτε.
0: Ναι.
1: Ναι.
5: Ο Σάκης από τη Ζάκη είναι το μου. Τι κάνεις ρε
1: παιδί μου? Ελλάδα, είμαι πατρίδα.
0: Γεια σου Σάκη.
5: Εγώ παιδιά, θα χαραπαεί το κοκαλάκι σας. Ξέρετε γιατί επιστημονικά το έχω ψάξει. Ο άνθρωπος, ο εγκέφαλος, ο παιδιά, αν δεν κοιμάται τη νύχτα, δεν ξεκουράζεται. Δεν βγάνει τις ουσίες. Γι' αυτό και οι δουλειές εξενύχτηκες. Γερνάγανε οι άνθρωποι γρήγορα. Δηλαδή να κοιμηθείς 8 ώρες την ημέρα Ιονύση Ρακτής δεν ξεκουράζεται ο κέφαλος.
0: Ναι.
5: Άντε κοιμηθεί νύχτα. Λοιπόν τώρα φίλε θα ξανανιώσετε.
1: Θα δείξει. Φίλε εγώ δεν το έχω κάνει.
5: Θα το βιώσεις και θα μου πεις φίλε θα κοιμάσαι μία δύο ώρες το βράδυ το σκοτάδι και θα ξυπνάς και θα έχεις γεμίσει.
0: Άμα είναι εξωτερικά δύο ώρες, τη βάψαμε, θα ξαναρχίσουμε νύχτα.
5: Λαχτείτε, παιδιά. Λοιπόν, θα σας παίρνω και το μεσημέρι. Καλές αύριες να έχετε, πιστεύω ότι είστε πολύ φοβερό. Είστε αξιόπιστα παιδιά, σαν δημοσιογράφοι και για τους φιλάθλους. Δεν προχαγείτε και θα έχουμε ωραίες εκπομπές.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε.
5: Και καλό όχι μόνο να έχουμε και ωραίες μπαλαιόν. Και ένα τελευταίο ρε παιδιά να πω προσφερικό. Η Ιερακλή Διονύση ξέρεις τι δεν μ' άρεσε φίλε αυτό που είδα με τις ομάδες μας στην Ευρώπη και με τον Παναθηναϊκό και με τον ΠΑΟ. Δεν μ' άρεσε η διαιτησία ρε φίλε.
0: Δεν έχω εικόνα τώρα που στα άλλα παιχνίδια.
5: Δεν ξέρω, δεν μ' άρεσε η διαιτησία. Δηλαδή η διαιτησία ήταν κατά σε μεγάλο βαθμό και αυτό με δεν ξέρω αν ανησυχεί. Λοιπόν καλή συνέχεια ελπίζω
0: να είσαι καλά. Λοιπόν, κύριε Αυτεράδιο, τέλος. Τα είπαμε, τα ξαναείπαμε. Εμείς θα πάμε σήμερα από Δευτέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά τα χρόνια. Από Δευτέρα θα είναι ο Μουσουράκης με το Ράλι, ο Μανούλης με τον Νίκο. Θα σας μάθουν, θα τους μάθετε. Θα κάνετε
1: πάρα.
0: Θα γνωριστείτε, ναι. Και θα προχωρήσει έτσι. Εμείς θα πάμε.